0: Γιατί.
1: Ήρθες πολύ καλοντημένος. Αυτό το executive ντύσιμο ταιριάζει στο ρόλο. Γιατί αυτή τη δουλειά την κάνεις 6-7 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Πάμε στα 8.
1: Σε αυτό το.
0: Με διαφορετικούς ρόλους, αλλά.
1: Σε αυτή τη διάσταση του ποδοσφαίρου. Οπότε χρειάστηκε να εγκαταλείψει το casual ντύσιμο και τις φόρμες που οι ποδοσφαίρες ζουν με τις φόρμες. Και πια και πολλοί κόσμοι ζουν με τις φόρμες και κυκλοφορεί με τις φόρμες.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας άτυπος κανόνας τέλος πάντων ότι θα πρέπει λίγο και το ντύσιμο να είναι λίγο προσεγμένο και στην καθημερινότητα αλλά κυρίως και στα παιχνίδια, γιατί ουσιαστικά δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου εκεί, προσωπείς μία ομάδα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και ένα ντύσιμο ανάλογο. Βέβαια, το ντύσιμο από μόνο του δεν φτάνει από μόνο του.
1: Καλά, εννοείται.
0: Είναι συνδυαστικό έτσι.
1: Μα υπάρχει αυτό... και εδώ, λέει, δεν κάνουν ταράσα που παρεμπιπτόντως είναι μαύρα, τον παπά. Λοιπόν, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και οι καλές διευκρινήσεις κάνουν τους καλούς θεατές, αλλά το χρόνο με εγώ κάνουν και τους καλούς δημοσιογράφους. Εάν σου έλεγε κάποιος, ρε Χρήστο, κύριε Καρυπίδη, τι πάει να πει διευθυντής ποδοσφαίρου. Και τι διαφορετικό είναι αυτό το διευθυντής ποδοσφαίρου από το τεχνικός διευθυντής, από το general manager ή manager μιας ομάδας.
0: Ο τίτλος σαν τίτλος...
1: Σαν ετικέτα, ας πούμε.
0: Σαν ετικέτα δεν αρκεί. Έχει να κάνει γενικότερα με την ομάδα το τι αρμοδιότητες θα δώσει σε έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, σαν έναν σε τεχνικό διευθυντή, στον αθλητικό διευθυντή τέλος πάντων, στον team manager.
1: Στον team manager.
0: Στον general manager νομίζω πάει περισσότερο στον μπάσκετ.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Άρα έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες. Έτσι. Τώρα, ένας τεχνικός διευθυντής με έναν διευθυντή ποδοσφαίρου δεν νομίζω ότι αλλάζει και πολλά πράγματα. Έχει να κάνει λίγο απ' όλα. Έχει να κάνει λίγο με την διαχείριση του ρόστερ, έχει να κάνει με τις μεταγραφές, έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Απλά όλα αυτά έχουν και ένα, θα έλεγα, μια γραμμή την οποία θα ξέρει και θα είναι ξεκάθαρη ρόλη όλων για να μπορεί αυτό το πράγμα να δουλέψει όσο δυνατόν καλύτερα.
1: Αυτό θα έλεγα, γιατί ξέρεις ότι παλιά θυμάμαι όταν ένας από τους πρώτους που είχε αναλάβει αυτή τη δουλειά και άρχισε να γίνεται κουβέντα, το έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, εσύ ήσουν ακόμα πολύ νεαρός και στην εκείνη της καριέρας, ήταν ο Ίβιτς. Και τότε όλοι πίστευαν ότι ο Ίβιτς, όταν ανέλαβε αυτή τη θέση, θα ήταν ένας Ιωνί, ας πούμε, πριονιστής του πάγκου του προπονητή. Ποιος ήταν ο Λεμονής, ήταν ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν παρεξηγημένος ο όρος του.
0: Όχι, νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
1: Έχουν αλλάξει, αυτό 100%. Ναι.
0: Νομίζω για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή επαφή και μια καλή σχέση με τον προπονητή. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτόν θα συνεργαστείς. Άρα. Αν υπάρχει πρόβλημα εκεί, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να περάσει και στην ομάδα. Έτσι, το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα μετά οι παίχτες. Γι' αυτό θα έλεγα ότι όσον αφορά τους τεχνικούς διευθυντές που λέμε για τις σχέσεις, το ιδανικό σενάριο πάντοτε θα ήταν τον προπονητή να το διαλύει.
1: Να το διαλύει. Αυτό πήγα να σου πω. Να το προσλαμβάνει ο τεχνικός διευθυντής.
0: Εκεί χτίζεται μια σχέση. Υποτίθεται ότι πας να φέρεις έναν προπονητή τον οποίο τον πιστεύεις και πιστεύεις ότι είναι ο ικανός για την δικιά σου ομάδα και μετά θα έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να αναλύσουμε για το πώς επιλέγεις τον προπονητή, πώς χτίζεις το ρόστερ σου, το ένα φέρνει το άλλο.
1: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, αλλά υποθέτω ότι αυτό που θα ρωτήσω είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές πύλες, σαν να κλέβω εκκλησία. Γιατί όταν έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο και έχεις ζήσει μαζί με όλο το staff εδώ, υπάρχει μια φοβερή συνωμοσία ότι ο Σάκης ο Χιώτης, ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης, ο Χρήστος ο Κόντης και ο Χρήστος ο Καρυπίδης συνεδρίασαν για μία σεζόν όλοι μαζί το 2012-2013 στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
0: Και αυτή η παρουσία συνδυάστηκε και με ένα πρωτάθλημα.
1: Και με ένα πρωτάθλημα, ναι.
0: Πριν αυτό ήμασταν αντίπαλοι.
1: Ναι.
0: Κυρίως με το Διονύση και με τον Χρήστο. Εγώ ήμουν στην Ομόνια. Τα παιδιά ήταν στο ΑΠΟΕΛ. Πολλές φορές παίξαμε αντιμέτωποι. Και τα έφερε έτσι η ζωή που βρεθήκαμε τουλάχιστον για ένα χρόνο. Ο Χρήστος τότε ήταν βοηθός.
1: Ναι, μπράβο. Οι τρεις ήσασταν παίκτες και ναι. Ήταν βοηθός του Γιωβάνοβιτς.
0: Ήταν εκείνο το διάστημα που είχε περιπέτεια με
1: την περιπέτεια με την καρδιά, σωστό.
0: Ναι. Και είχε αναλάβει τότε κοντά στον Ιβάν σαν βοηθός. Και με τα παιδιά είχαμε συναντηθεί πρώτη φορά εκεί σαν συμπαίκτες σε μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Όπως και με τον Ευθύμη, τον Κυπριανό, τον Γυμναστή.
1: Μπράβο! Είναι και τα άλλα παιδιά.
0: Συνεργαστήκαμε στον Απόλλων όταν είχα πάει μετά το ΑΠΟΕΛ. Όταν ξεκινούσε Ευθύμης εκεί τα πρώτα.

0: του βήματα έχτιζε την καριέρα του ουσιαστικά τότε. Δηλαδή, μια κοινή πορεία και συνυπάρξαμε κιόλας.
1: Θα ήταν τρελό σενάριο να σκεφτείς τότε τι θα συνέβαινε έπειτα από 13 χρόνια, όταν ξαναμαζευόσασταν η συμμορία.
0: Νομίζω πως θα ήταν ένα τρελό σενάριο. Αλλά από εκεί και πέρα, βλέποντας όμως τα βήματα του καθενός και την εξέλιξη που μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, τον Αλέξανδρο κάναμε μαζί και την ΕΦΑΑ, με τον Τζιόλι. Άρα όταν μπαίνεις στο χώρο και ξεκινάς να κάνεις κάτι, με το ποδόσφαιρο ένας μικρός κύκλος που ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βγάλει και πού μπορεί να σε βρει.
1: Σωστό, μπράβο. Πάλι μου κάνεις μια ωραία πάσα. Εγώ το λέω πάντοτε αυτό, γιατί μου αρέσει να παίρνω πάσα εκτός από το να τις δίνω κιόλας. Έχουν περάσει 7 χρόνια τελευταίο, θα ήμασταν Λαμία.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Σταματάς το ποδόσφαιρο. Γιατί, ενώ έχεις σπουδάσει, έχεις πάρει το δίπλωμα, επέλεξες αυτή τη δραστηριότητα και αυτό το ρόλο και όχι του προπονητή.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να συνεχίσω να παίζω. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία που μπορεί να τη λέμε για πολλές ώρες. Δηλαδή, θα μου μείνει αξέχαστο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήγα στη Λαμία, είχα ένα χρόνο συμβόλαιο, τελείωσε μια καλή χρονιά εκεί και πήγαινα για άλλο ένα. Και υπήρξαν κάποιες αλλαγές τέλος πάντων στον ΠΑΟΚ γρήγορες και έπρεπε να πάρω μια απόφαση σταματώντας το ποδόσφαιρο και ξεκινώντας τη δεύτερη ουσιαστικά καριέρα.
1: Τη δεύτερη ζωή.
0: Τη δεύτερη ζωή στο ποδόσφαιρο από ένα άλλο πόστο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το δούλευα όμως τα τελευταία χρόνια στο μυαλό μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε μέσα σε μια μέρα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως το δούλευα συνέχεια. Πού ήθελα να, τι ήθελα να κάνω, πού ήθελα να κατασταλάξω. Το προπονητής δεν ξέρω γιατί, αλλά αν και θέλω να μαθαίνω, με ενδιαφέρει να βλέπω, γι' αυτό πήγα και τα μαθήματα, πιο πολύ από εμπειρία να αποκτήσω εγώ, βλέποντας, ας πούμε, καμιά φορά όταν ήμασταν παίχτες, βγαίναμε έξω στο γήπεδο και βλέπαμε στημένα κονάκια.
1: Εικόνη.
0: Ναι, βγαίναμε και λέγαμε τι θα κάνουμε πάλι. Άρα όλο αυτό ήθελα να ξέρω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο γίνεται. Άρα γι' αυτό το λόγο το έκανα εμπειρικά. Σύνολο θα με βοηθούσε και στη δουλειά μου, στην αξιολόγηση παιχτών, προπονητών.
1: Σωστό.
0: Ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να κερδίσω πράγματα. Ένιωθα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το άλλο. Στη διοίκηση, στο οργανωτικό κομμάτι. Δηλαδή, τέριαζε περισσότερο σε μένα.
1: Έχει παίξει ρόλο. Εσύ, επειδή έχεις και μια πολύ σημαντική καριέρα εντός παιδιάς και πλέον είναι και 7 χρόνια από τότε που άρχισες να κάνεις αυτή τη δουλειά στον ΠΑΟΚ, τώρα στον Όφη, χρειάστηκε αγώνας, τι βάζω, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών τη λέξη, από τους Ιωνίοι, μάνατζερ, διευθυντές, να ξεπεράσουν την όποια καχυποψία μπορεί να είχαν οι παράγοντες.
0: Κοιτάξτε, γενικότερα.
1: Δεν το δέχτηκαν εύκολα οι παράγοντες, οι πρόεδροι.
0: Θεωρώ ότι το δέχτηκαν εύκολα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν σε καθημερινή βάση. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα όρια του και ξέρει μέχρι που φτάνει ο ρόλος του. Άρα ποτέ δεν έκανε ένα βήμα παραπάνω από τις αρμοδιότητές μου. Άρα όλοι όσοι ήταν γύρω μου το καταλαβαίνανε και μου δείχνανε σεβασμό. Άρα η συνεργασία γινόταν πιο εύκολη, δεν υπήρχαν προβλήματα και με όποιους συνεργάστηκα νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσετε μια καλή κουβέντα θα έχει να πει.
1: Πώς προέκυψε ο γάμος με τον Όφη?
0: Ο γάμος προέκυψε...
1: Και έφτασες να έρθεις εδώ να ριβάρεις τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου.
0: Όταν άρχισε να βγαίνει προς τα έξω ότι αποχωρώ από τον ΠΑΟΚ τέλος πάντων, αμέσως χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Δούλεψαν τα τέλεια. Βλέπεις ένα γνώριμο νούμερο. Τον έχεις αποδικευμένο τον Πουρσανή.
0: Με τον Ηλία είχαμε καλή σχέση σαν αντίπαλοι. Δεν έτυχε κάπου να συνεργαστούμε ή να παίξουμε μαζί. Στην κουβέντα και τα λοιπά, ξεκίνησε ο Λέας να μου εξηγεί για την ομάδα, πώς είναι, τα πράγματα, τι σκέφτονται, τι θέλουν να κάνουν. Και πραγματικά όλο αυτό μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον. Η προσέγγιση του ήταν καταπληκτική. Από εκεί και μετά πάντοτε ερχόμουν σαν αντίπαλος εδώ. Δεν ξέρω, Όφη μου έβγαζε...
1: Την ώρα που βαφόμουν,
0: κάτι καλό,
1: που με έβαφε η Εμμανουέλα, μάλλον ήρθες και έκλεψες τις ερωτήσεις μου. Γιατί η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς. Τι παρτίδες είχες με τον Όφη τον
0: Αρκούς,
1: που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
0: Δεν είχα παρτίδες. Ούτε
1: όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο κτλ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν σαν αντίπαλος και έβγαινα, ξέρεις, στον Γεντίκουλε να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω, αυτή η άβρα του κόσμου. Ξέρεις, παρόλα τα προβλήματα που είχε η ομάδα, έβγαζε μια δυναμική, έβγαζε κάτι καλό. Συν η παρουσία των παιδιών, όπως είπες, και του Χρήστου εδώ, σαν κερασάκι στην τούρτα, ότι ήξεραμε ποιους ανθρώπους.

0: θα συνεργαστεί.
1: Θα κάνει δαλαβέρι.
0: Ναι. Γιατί πάντοτε ξέρεις, μετράει, είναι πολύ σημαντικό για μένα το περιβάλλον, ναι. Το που θα πας και τι ανθρώπους θα συναντήσεις για να μπορέσεις να συνεργαστείς. Και δόξα τω Θεώ, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που είμαι εδώ, γιατί συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο Όφη είναι πραγματικά μια οικογένεια από ό,τι έχει να κάνει από τον πρόεδρο, που ξεκινάει, που είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός, μπορείς να μιλήσεις, σου δίνει χώρο για να δουλέψεις. Τα παιδιά που είναι στα γραφεία είναι άψογοι επαγγελματίες και από την πρώτη στιγμή που ήρθα με υποδέχτηκαν και ένιωσα αμέσως σαν να είμαι στο σπίτι μου. Με τον Ηλία που έχουμε μια άψογη συνεργασία από την πρώτη μέρα, συν τα παιδιά, τους προπονητές, αλλά ακόμα και τους ποδοσφαιριστές, ναι. Έτσι που έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ.
1: Όντας απ' έξω, προτού καν υπάρξει έστω και ως ιδέα, πολλό δε μάλλον ως πρόταση από τον Μπρουζανίδη, το ενδεχόμενο να έρθεις. Τι εικόνα έχεις από τον Όφη τα προηγούμενα δύο χρόνια, τρία, που να έπαιξε και σημαντικό ρόλο ώστε να είσαι όριμος να το δεχθείς αυτό και πρόθυμος, μάλλον όχι όριμος, πρόθυμος.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν και νομίζω ότι έκανε αρκετά βήματα με την έλευση του κύριου Μπούση. Σίγουρα η τελευταία χρονιά, αν και μέχρι τον Δεκέμβριο, μέχρι όχι το Δεκέμβριο, και λίγο πιο νωρίς νομίζω, εκεί το διάστημα με τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Οκτώβριο.
0: Μπράβο, που η ομάδα περνούσε μια δύσκολη φάση,
1: σωστό.
0: Θα έλεγα. Είχε προηγηθεί και ο τελικός του κυπέλου,
1: ναι.
0: Εκείνη την προηγούμενη χρονιά. Από εκεί και μετά, με την έλευση του Χρήστου, αρχίσαν σιγά σιγά τα πράγματα να στρώνουν και να βλέπεις πραγματικά μια ομάδα που προσπαθούσε να βγει από όλες αυτές τις δυσκολίες με αποκορύφωμα το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν ήταν μόνο τελικό κυπέλου. Δηλαδή, πολλοί κόσμο ακούω, ξέρεις, για να φτάσεις στον τελικό και να μπορείς να το διεκδικήσεις, θα πρέπει να έχει γίνει μια δουλειά πιο πριν.
1: Εννοείται.
0: Ένα μάτς δεν κερδίζεται μέσα σε μια μέρα.
1: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει ποτέ, βέβαια.
0: Άρα, είχε γίνει μια δουλειά πιο πριν και έβλεπες μια ομάδα η οποία έχει το χώρο να εξελιχθεί. Έτσι, και ήταν κάτι το οποίο, όπως επίσης και η Ευρώπη, ότι η ομάδα συμμετείχε σε ευρωπαϊκή
1: διοργάνωση.
0: Έπαιξε και αυτό φυσικά το ρόλο του, γιατί είχα συνηθίσει και στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια να αγωνίσει στην Ευρώπη. Άρα είδα ότι ήταν μια καλή στιγμή και ένα καλό
1: το momentum που λέμε.
0: Το momentum, έτσι ακριβώς, το να έρθω εδώ. Δηλαδή συνδυαστικά όλα αυτά.
1: Στο μεταξύ, σκέφτομαι ποια άλλη σύνδεση θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά εσύ νομίζω ότι λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες ουσιαστικά αργότερα ήρθες για να παίξεις την κρίση στον Πλατανιά μετά το περιβόητο Μπαράζ και τον γκολ του Ναμπή.
0: Ήτανε δύο χρονιές πριν.
1: Ναι, δύο χρονιές το 19.
0: Έχω περάσει και από εκεί και εκεί ήταν. Η μία χρονιά ήταν πολύ καλή. Η δεύτερη δεν ήταν τόσο, γιατί η ομάδα έπεσε στην Β' Εθνική τότε. Αλλά και εκεί γνώρισα πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Πραγματικά.
1: Υπάρχει. Καλά, θα το πιάσουμε το κουβαράκι σε λίγο να το ξεδιλήξουμε. Πολλοί λένε ότι είναι πολύ εύπλαστη η ζύμη όταν τη διαπλάθουν κριτική και Μακεδόνες.
0: Κάτι θα ξέρω.
1: Αν βάλεις κιόλας πόσοι ήρθαν από πάνω και δεν έφυγαν ποτέ από εδώ πια.
0: Βλέπω κοινά σημεία.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στο Ηράκλειο μου θυμίζει λίγο έτσι σε μικρογραφία
1: σε
0: Θεσσαλονίκη.
1: Είχε που καταστεί το Σερέκο.
0: Το είδα, ναι. Αλλά Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, γιατί έτσι μου μοιάζει, ξέρεις, έτσι και λίγο και στην νοοτροπία και ο κόσμος, το πάθος που ζει τα παιχνίδια, ο ενθουσιασμός που υπάρχει γύρω από την ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Ο καθένας βέβαια με τη δική του, με τη δική του ιστορία.
1: Είναι πολύ νωρίς και, θα ήταν και άδικο και πρόωρο και άστοχο, άρα δεν θα σε ρωτήσω αυτό, αλλά τι σου βγάζει η Όφη αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι μέρος του οργανισμού και όχι απλώς μέρος, επιτελικό μέρος.
0: Με μία λέξη.
1: Με μία.
0: Οικογένεια.
1: Οικογένεια, ε.
0: Οικογένεια. Και με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι αυτό που περιέγραψα πριν. Από τη διοίκηση μέχρι το αγωνιστικό τμήμα.
1: Χωρίς ας πούμε να έχει παίξει ρόλο αυτό το γεγονός ότι συγνωρίζεσαι και είσαι φίλος με τα παιδιά που.
0: Καμία. Σίγουρα.
1: Ναι,
0: βοηθάει στην προσαρμογή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βοηθάει στην προσαρμογή να γνωρίζεις πέντε βασικούς ανθρώπους. Γιατί ο προπονητής μια ομάδα είναι πολύ βασικό στοιχείο. Έτσι και οι συνεργάτες του. Αλλά πέρα και από αυτό, νομίζω ότι μία λέξη θα μπορούσε να περιγράψει τον Όφη είναι η οικογένεια.
1: Μου άρεσε μια πολύ ωραία κουβέντα που είπες σε μια συνέντευξη που έδωσες τέλη Αυγούστου, ίσως κάπου εκεί, ότι

0: είναι πάρα πολύ σημαντικό το εμείς και όχι το εγώ.
1: Γενικά, νομίζω ότι δεν μπορείς να λειτουργείς διαφορετικά. Εγώ προσωπικά είμαι team player.
0: Ήσουν και ως παίκτης team player.
1: Ήμουνα και σαν παίκτης, ναι. Ήμουνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος. Πάντοτε βάζω μπροστά το εμείς. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι μαζί. Έτσι. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο επίπεδο να μην υπάρξουν προβλήματα. Αλλά όταν δουλεύεις σαν οικογένεια, όπως είπα, πάντα θα βρίσκεις τις λύσεις, να τα αντιμετωπίζεις και να προχωράς.
0: Επειδή εσύ το έχεις ζήσει αυτό στο υψηλότερο επίπεδο όσο καιρό ήσουν στον ΠΑΟΚ, σε αυτό το πολύ επιτελικό και σημαντικό διοικητικό πόστο, τα ζύγια που λένε στη ζυγαριά, όταν έχεις να υπερασπιστείς όσα κατάφερες στις εγχώριες διοργανώσεις και ταυτόχρονα σου έρχεται η Ευρώπη. Και μέχρι στιγμής όφι όχι απλώς θα τα αποκρίνεται, ενδεχομένως στο μυαλό κάποιον ξεπερνάει και τις προσδοκίες, κυρίως με την νίκη της Χόφενχάιμ. Αυτό τι ιδιαίτερη διαχείριση χρειάζεται?
1: Σίγουρα αυτό από μόνο του, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τρεις διοργανώσεις, από μόνο του νομίζω...
0: Τέσσερις, το... γιατί είχατε και το Super Cup.
1: Ναι, είχαμε και το Super Cup, εντάξει, ήταν ένα match.
0: Okay. One off, okay. Ναι.
1: Αλλά νομίζω αυτό από μόνο του μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, ειδικά όταν έχεις να παίξεις σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League.
0: League face, τι λες τώρα.
1: Δηλαδή, άλλο το Champions League, άλλο το Europa League, άλλο το Conference League. Άρα, επειδή το έχω ζήσει και έχω εμπειρία και από το Conference και από το Europa, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Europa League, το επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ καλό. Άρα, όταν είσαι σε μια ομάδα που ίσως να υπάρχουν και υπάρχουν παιδιά που το έχουν κάνει, υπάρχουν και παιδιά που δεν το έχουν κάνει.
0: Φαντάζομαι
1: και σίγουρα σαν ομάδα, σαν κλαμπ, ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Σίγουρα θέλει πολύ καλή διαχείριση. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να χτίσουμε ένα ρόστερ, ναι, έτσι, που να μπορέσει να ανταποκριθεί.
0: Γιατί σκέφτομαι, συγγνώμη, εσύ δεν κινδυνεύεις να χάσεις τη ροή του λόγου σου. Πώς ξέρω τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, Super Cup. Καινούργιο κύπελο. Μα είτε παίζεις με τον ΠΑΟΚ, είτε με την ΑΕΚ, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με τον ΕΣ των Χρυσούπολης. League face, Europa League μετά την πρόκριση. Στο καπάκι 4, όχι 2, μάτς με την ελληνική ομάδα για τα παιδιά. Ή οι παίκτες που φεύγουν για, ναι, να παίξουν είτε στις μικρότερες εθνικές ομάδες, είτε αλλού. Δηλαδή είναι παράνοια όλο αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα, αλλά όταν θες να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι, η εξέλιξη αυτή έρχεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μέσα από πολύ καλά παιχνίδια με πολύ καλούς αντιπάλους, ποιοτικούς, μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει να μάθεις να ζεις σε αυτό το επίπεδο και σε αυτούς τους ρυθμούς. Εκεί είναι η διαφορά μετά που σε κάνει σαν ομάδα μια ομάδα καλού επίπεδου και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους παίχτες του υψηλού επίπεδου από το.
0: Σωστό. Μόνο τα μάτια της Ευρώπης δεν είναι στη σειρά, δεν είναι κάθε εβδομάδα. Και από την εμπειρία σου, ο προπονητής, το κλαμπ, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποια στιγμή και βάζω εισαγωγικά εδώ την εκφράση, εκπτώσεις, rotation, να δώσουν βάση και προτεραιότητα σε ένα μάτς και να αφήσουν το άλλο.
1: Κοίτα να δεις. Καμιά φορά μπορεί να το συζητάμε, μπορεί να το λέμε, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: 100% είναι εύκολο, βέβαια.
1: Να το κάνεις έτσι, να πεις ότι ξέρεις τι, θα αφήσω την Ευρώπη, θα κοιτάξω το πρωτάθλημα. Σίγουρα. Εμάς η προτεραιότητά μας είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Να μπω και πένα να έχω μια πολύ καλή πορεία εκεί.
0: Ναι, γιατί το πρωτάθλημα εν τέλει θα κρίνει και αν είσαι και τον χρόνο στην Ευρώπη.
1: Το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
0: Και το κύπελλο. Σωστό, σωστό,
1: σήμερα
0: σωστό.
1: Στην Ευρώπη, έτσι.
0: 100%.
1: Όπως επίσης και το κύπελλο είναι ένας βασικός στόχος. Να μπορέσουμε να πάμε όσο μακριά μπορούμε και γιατί όχι να, φτάσουμε εκεί που έφτασε η ομάδα τα προηγούμενα δύο χρόνια. Αλλά κατά ψέματα. Και η Ευρώπη, ξέρετε, σου δίνει διαφορετικό κίνητρο.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, οι παίχτες, αν τους ρωτήσεις.
0: Κίνητρο, τι έγραψε μια. Τι είπαν οι Γερμανοί, ότι μια ομάδα που δεν ήταν το γάρντι. Αυτό είναι κίνητρο, τρομερό.
1: Φοβερό, οι Γερμανοί την πατήσαν και εκεί.
0: Ναι, και εκεί.
1: Έτσι, γιατί είναι λίγο αλαζόνες. Είδατε και με την εθνική τώρα.
0: Τη φάγανε και.
1: Τα ίδια πάλι.
0: Την ήπιανε και προχθές.
1: Τα ίδια πάλι, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στην ομάδα μας ότι. Πραγματικά δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, η οποία ξέρει τι κάνει και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ακόμα και όταν είσαι στην κακή σου μέρα, αυτός που σε βλέπει να μπορεί και να καταλαβαίνει

0: και να αναγνωρίσει την ταυτότητα που έχει σαν ομάδα. Ακόμα και στο κακό σου παιχνίδι. Αυτό ο Όφη το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα από πολλή δουλειά. Έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν χαρίζεται στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό που ξεχωρίζει την ομάδα μας είναι ότι είναι μια πραγματική ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα. Και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, ανεξαρτήτου αντιπάλου, είτε παίζεις με την ΑΕΚ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις με τη Hoffenheim, προσπαθεί να παίξει με το δικό της
1: στυλ. Μπράβο. Λοιπόν, ξανά, εδώ ήρθαμε που λένε και στο, που λέγαμε παλιά και στο σινεμά. Σε ρώτησα προηγουμένως τι σου βγάζει Όφη και με μια λέξη. Εγώ θα δεχόμουν και περισσότερες, αλλά μου είπες τη λέξη κλειδί, οικογένεια. Αγωνιστικά τι σου βγάζει. Δηλαδή, εάν δεν ήσουν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Όφη και ήσουν ένας φίλαθλος. Ουδέτερος. Γιατί θα πήγαινες και γιατί θα γούσταρες να πας στο Παγκρίτιο ή κάπου αλλού που θα έπαιζε Όφη να τον δεις.
0: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της, που ο βασικός κορμός αποτελείται από Έλληνες. Άρα αυτό και μόνο του σου προκαλεί...
1: Αρχίζει να μας πήξει 9 Έλληνες μέσα και 10.
0: Άρα αυτό από μόνο του προκαλεί, ξέρεις, έτσι, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να βλέπεις μια ελληνική ομάδα, γιατί έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό, τις περισσότερες ομάδες. Να αποτελείται, ξέρω εγώ, 8 από τους 11 να είναι Έλληνες. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Παλεύει κάθε φάση, παλεύει κάθε δευτερόλεπτο, παλεύει κάθε παιχνίδι. Έτσι, άρα θα πρέπει για να την κερδίσεις, θα πρέπει να υποφέρεις.
1: Να υδρώσεις.
0: Να υδρώσεις. Άρα νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορείς να παρακολουθείς τον Όφη όπως. Αυτό που θα έλεγα έτσι για να το κλείσω, να κλείσω την ερώτησή σου, ήταν το πώς ο Χρήστος μέσα από τις δυσκολίες που συνάντησε ερχόμενος στην ομάδα και στα πρώτα αποτελέσματα που δεν ήταν καλά, πώς κατάφερε και άλλαξε το σχηματισμό του, έτσι, γιατί είναι για μένα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια, από εκείνο ολόκληρη κουβέντα για το σχηματισμό, έτσι,
0: πώς κατάφερε και
1: το 3-5-2
0: και όλα αυτά που λέτε.
1: Το 3-4, ναι,
0: σωστό. Πώς άλλαξε το σχηματισμό του, γιατί ίσως κατάλαβε ότι θα έπρεπε να βρει λύσεις σε κάτι άλλο. Γιατί ξέρεις, αυτό το τονίζω γιατί υπάρχουν, ξέρεις, κάποιοι προπονητές, οι οποίοι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι.
1: Δογματικοί.
0: Εγώ αυτό παίζω, θα πεθάνω με τις ιδέες μου.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύω. Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές δεν βγαίνει. Και το λέω για καλό αυτό, έτσι, για το
1: προπονητή. Μα το είπε και ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες που ήταν και καθόταν εδώ, το είπε.
0: Κατάφερε να βρει λύσεις αλλάζοντας ένα σχηματισμό που τέριαζε περισσότερο στην ομάδα του. Το οποίο το έχει εξελίξει ακόμα περισσότερο, χρόνο με το χρόνο, παιχνίδι με το παιχνίδι, βλέπουμε τα αποτελέσματα.
1: Ποιο ήταν το σκεπτικό με το οποίο τώρα πια η ομάδα είναι διαμορφωμένη, αν και ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε, και δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά συμβαίνουν αυτά και μεσού σεζόν, σε μια άλλη μεταγραφική περίοδο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινηθήκατε, το σκεπτικό, το δόγμα που είχατε στο μυαλό σας όταν χτίσατε αυτή την ομάδα, ποιο ήταν?
0: Το σκεπτικό ήταν ένα, ότι είχε να κάνει στο μεταγραφικό σχεδιασμό, να κρατήσουμε το βασικό κορμό που υπήρχε από πέρυσι, άρα αυτό δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μεταγραφές, ούτε θα χάναμε χρόνο
1: όπως
0: στην προσαρμογή.
1: Όπως έλεγε και ο Σερ Αλφ Ράμψη όταν οδήγησε το 66 στην Αγγλία στην κατάκτηση του κυπέλου που είχε και μουσιακό χαρακτήρα στο παγκόσμιο κύπελο, λέει «Never change a winning team». Δεν αλλάζει ποτέ μια ομάδα που έχει κερδίσει.
0: Έτσι, άρα κρατήσαμε το βασικό κορμό. Και αυτό που συζητούσαμε ήταν ότι ξεκινώντας την προετοιμασία μας, ο βασικός κορμός είναι εκεί. Δεν θέλαμε με τίποτα σε μια χρονιά η οποία ξέραμε πόσο απαιτητική θα είναι με τις τρεις διοργανώσεις να πάρουμε μεγάλα ρίσκα στα πρόσωπα που θα φέρναμε. Άρα σε μεγάλο βαθμό κινηθήκαμε και φέραμε παίχτες τις οποίους τους γνωρίζαμε είτε γιατί παίζανε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά είτε γιατί παίζανε σε κάποια άλλη ομάδα παλαιότερα
1: που
0: τους παρακολουθούσαμε και τους ξέραμε και τα λοιπά σε συνδυασμό με τον Χρήστο πάντοτε, και είπαμε ότι με βάση αυτό θα κινηθούμε τα γραφικά συν το βασικό κορμό που είχαμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι
1: και που είχες πει ότι, μπράβο, ότι να ενισχύεται και
0: όπως
1: το Φούντα και το,
0: έτσι,
1: και το Νους,
0: έτσι,
1: στις θέσεις εκείνες να δυναμώσεις αυτή τη θέση. Είναι credit για τη δουλειά και για την εξέλιξη και την πρόοδο της ομάδας. Αυτό που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες με τον Ολυμπιακό, τον Νους και τον Αποστολάκη. Είναι κομπλιμέντο, ας πούμε.
0: Είναι φυσικά. Αναδεικνύεις τη δουλειά που γίνεται, εξελίσσονται οι παίχτες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Ναι, δεν μπορείς να το αποφύγεις.
1: Βέβαια. Δηλαδή, πουλά, είναι δούνε και λάβει. Ναι,
0: έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω πολλές φορές τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πάντοτε συμπεριφέρεται με το συνέστημα. Δένεται με τους παίχτες, δένεται με τους προπονητές. Έτσι. Αλλά από την άλλη, το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Οι παίχτες εξελίσσονται, γίνονται καλύτεροι και αυτοί κοιτάνε και έχουν βλέψεις να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Μια άλλη ομάδα που θα μπορεί να τους δώσει κάποια πράγματα διαφορετικά σε αυτά που τους δίνει όφη όσον αφορά το επίπεδο έτσι, του Champions League, παραδείγματος χάρη. Και είναι μια βασική εξέλιξη και της ομάδας αλλά και των ίδιων των παιχτών.
1: Όταν κοιτάς ένα παίχτη και τον ακτινοσκοπείς, τι προσέχεις, τι σε ενδιαφέρει να δεις για να τον εισηγηθείς?
0: Καταρχήν, εγώ για μένα το πιο σημαντικό είναι το παίχτη που θα πάρεις, θα πρέπει να τον δεις και να τον φανταστείς στη δική σου
1: ομάδα. Στη δική σου ομάδα, θα κάνεις προσωμείωση, βέβαια.
0: Το πώς παίζεις και το τι θέλεις να κάνεις. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς παίχτες. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι είναι καλοί παίχτες. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά ξέρεις, έρχεται ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να μην ταιριάξει για τον ΑΒ λόγο και βιάζονται όλοι να
1: πούνε.
0: Είναι κακός ο παίχτης. Ο παίχτης δεν είναι κακός. Ο παίχτης είναι καλός, απλά ίσως να μην προσαρμόστηκε ή να μην ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλεις να παίξεις. Άρα εμείς ακόμα και σε αυτό το κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή πήγαμε και πήραμε παίχτες οι οποίοι θεωρώ εγώ και ο προπονητής θεωρούσαμε ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Στο σχηματισμό αυτόν.
1: Εκτός από το να χαρακτηρίσεις έναν παίχτη και να τσεκάρεις πόσο εργαλείο είναι, πόσο που τα αθλητικά προσόντα στην εποχή μας και τα έχει δύναμη και όλα αυτά σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο να κάνω ποδόσφαιρο.
0: Και συγγνώμη, σε διακόπτω, και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα.
1: Έλα, στημένη είναι η συνέντευξη, στημένη τη διακόπτω. Δηλαδή, ό,τι θέλω να το ρωτήσω, το λέει μόνος του.
0: Είναι λίγο συνδυαστικό.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό.
1: Μπράβο.
0: Γιατί σε μια ομάδα που ήδη λειτουργεί καλά, έχει καλό κλίμα.
1: Να μην βάλεις πρόβλημα
0: μέσα. Δεν θέλουμε να βάλουμε πρόβλημα.
1: Δεν μου λες, ψάχνεις το να. Αυτό που λέμε την κουλτούρα του παίχτευε μου. Να σκυλιάζει για να νικήσει, σε ενδιαφέρει αυτό.
0: Εννοείται. Και υπάρχουν και παραδείγματα που δεν θέλω να τα κατανομάσω, δεν υπάρχει, να ξεχωρίζουμε. Ξέρεις. Φέραμε κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν την προσωπικότητα να δώσουν αυτό. Παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει καλά πρωταθλήματα, έχουν περάσει από μεγάλες ομάδες. Άρα να μας δώσουν λίγο αυτή την οτροπία, ξέρεις, του νικητή. Γιατί αυτό που θέλαμε να αλλάξουμε και στον Όφη έχει να κάνει και με την οτροπία της ομάδας. Δηλαδή, κέρδισα μια φορά. Δεν είναι αρκετό.
1: Όχι, να κερδίσουμε και την άλλη.
0: Να κερδίσουμε και την άλλη. Γιατί το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το καταφέρουν πολλοί.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Το να φτάσεις να πας στο επόμενο level και να ξανακερδίσεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και αυτή η ομάδα.
1: Όταν αλλάζει πίστος, βέβαια.
0: Έτσι. Και αυτό χτίζεται μέσα από την οτροπία. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παίξει πολλά μεγάλα παιχνίδια και έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά.
1: Ως παίκτης, ποιος είναι ο πιο λυσσασμένος νικητής που έχεις συναντήσει? Που να στο βγάζει αυτό, που να παρέσυρε τα πλήθη τον κόσμο αλλά και εσάς τους παίκτες. Δηλαδή που να έλεγες ότι ναι, ρε φίλε, θα έρθω από πίσω σας.
0: Σαν συμπαίκτη ή σαν.
1: Ναι, σαν συμπαίκτη μάλλον.
0: Κοίτα, σαν συμπαίκτη αυτός που πραγματικά ήταν λυσσασμένος για αυτό το πράγμα ήταν ο Ζαγοράκης.
1: Ο Ζαγοράκης.
0: Λύσα. Λύσα.
1: Λύσα.
0: Από την προπόνηση. Από την προπόνηση. Και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά ξέρεις, τον τρόπο που προπονείσαι. Τον τρόπο. Δηλαδή όταν έβλεπες έναν άνθρωπο που είχε πετύχει, τι είχε πετύχει. Είχε έρθει τότε στον ΠΑΟΚ
1: επιστρέφοντας
0: από την Πολόνια.
1: Ναι, από την Πολόνια.
0: Μετά το Euro, σε μια ηλικία μεγάλη, όταν έβλεπε τον τρόπο που προπονείται, δεν ήθελε να χάνει ούτε στην προπόνηση, να τα δίνει πάντα όλα, αυτό το πράγμα σε παρέσυρε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central

0: Όταν προηγουμένως μου μίλησες για την οικογένεια, προφανώς αν σου έλεγα ρε σε Χρήστο μείνεις σε τσιγκούνις, βάλε και δύο-τρεις λέξεις ακόμα. Να υποθέσω ότι οι επόμενες λέξεις που θα έβαζες μετά το οικογένεια είναι ενότητα, συσπήρωση, όλοι μαζί, πάμε μαζί.
1: Ναι, νομίζω, κοίτα να δεις, νομίζω ότι η λέξη οικογένεια
0: περιλαμβάνει όλα αυτά.
1: Περιλαμβάνει όλα αυτά. Γιατί όταν δεν είσαι οικογένεια και έχεις προβλήματα, δεν μπορείς να έχεις ενότητα. Θα έχεις προβλήματα. Έτσι, άρα το ένα φέρνει το άλλο.
0: Είναι προαπαιτούμενο. 1-0 ή 4-3.
1: 1-0.
0: 1-0. Αυτή τη λογική. Ναι. Επειδή ήσουν αμυντικό γι' αυτό.
1: Ίσως,
0: δηλαδή, αν ήσουν σαντερφό, θα μου έλεγε 4-3.
1: Ναι, αν ήσουν σαντερφό, μπορεί να έλεγα 4-3. Αλλά επειδή ήμουν αμυντικό, δεν θέλω να δέχεται γκολ η ομάδα μου.
0: Αν κοιτάξουμε και λίγο από κάτω, γιατί και εκεί υπάρχουν καλά νέα και δεν είναι αναλαμπές. Ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε και τη λειτουργία η Ελίτ Ακαδημία, όλη αυτή. Όλο αυτό το. Και η λειτουργία της και τα αποτελέσματά της, γιατί τίποτα δεν σημαίνει στην τύχη, και κάποια παιδιά από εκεί προέκυψαν στην πρώτη ομάδα. Φαντάζομαι ότι προλαβαίνεις και σε ενδιαφέρει και προλαβαίνεις να ασχοληθείς και με αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται με ενδιαφέρει. Εννοείται ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την Ακαδημία μας. Ούτως ή άλλως, για μένα είναι ευλογία να βρίσκεται η Ακαδημία στον ίδιο χώρο με την πρώτη ομάδα. Άρα η επαφή είναι άμεση. Όσο μπορώ, βλέπω τα παιχνίδια και των μικρών. Όταν δεν τα καταφέρνω, έχω επικοινωνία πάντοτε. Ενδιαφέρομαι και ρωτάω για το πώς πήγαν τα παιδιά, γιατί έχουμε και κάποια παιδιά που είναι στην πρώτη ομάδα και γίνεται, ξέρεις, το δρομολόγιο 19 με πρώτη ομάδα που χρειάζεται να παίρνουν παιχνίδια. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το κλαμπ, που νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχει βελτιώσει αρκετά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας μας. Και σίγουρα θα είναι ένα παράδειγμα αυτό που γίνεται και με τον Αποστολάκη και με τον Θεοδωσουλάκη και με τα άλλα υπόλοιπα τα παιδιά που έρχονται από κάτω. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά δείχνουν το δρόμο και στους υπόλοιπους το τι μπορεί να ακολουθήσει.
0: Κατάκτηση Super Cup, νίκη επί του Ολυμπιακού στο Νέο Φάληρο, στους Καραϊσκάκης. Πρόκριση στη League Phase, νίκη με τη Hoffenheim. Φτού. Πώς γίνεται η διαχείριση των συναισθημάτων και από τι κινδυνεύει αυτή η περιραίουσα εφορία σε μια ομάδα?
1: Σίγουρα κινδυνεύει όταν δεν είσαι ταπεινός. Όταν αρχίζεις λίγο να χάνεις, ξέρεις, τον
0: εαυτό
1: σου, το μέτρο. Όταν αρχίζεις και ψηλώνεις. Αυτά βέβαια είναι κάποια στοιχεία που σήμερα που μιλάμε στην ομάδα μας δεν υπάρχουν. Γενικά το γκρουπ είναι πολύ προσγειωμένο. Νομίζω είναι και συνειδητοποιημένα τα παιδιά για τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε μπροστά μας, για το τι απαιτήσεις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι με τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων. Άρα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εγώ προσωπικά, τα παιδιά θέλουν να έχουν μόνο να βλέπουν την επόμενη μέρα, το επόμενο παιχνίδι, σίγουρα θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι νίκες. Κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια άσχημα αποτελέσματα. Τα οποία θα πρέπει, όπως διαχειριζόμαστε τώρα τις επιτυχίες, θα πρέπει να διαχειριστούμε και αυτά. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι, μακάρι να τελειώσουμε
0: τη
1: χρονιά
0: αίτητη,
1: έτσι. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια αποτελέσματα που δεν θα είναι με το μέρος μας.
0: Στο βαθμό που έχεις προλάβει να συναγελαστείς, να συζητήσεις, γιατί δεν μένει κιόλας στην Ελλάδα μου, αλλά και πάρα πολύ συχνά, τι ξεχωριστό πιστώνεις στον κύριο Μπούση, έτσι που σου έκανε κλικ από την αρχή?
1: Κύριε, γενικότερα αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένας απλός άνθρωπος.
0: Και θα πει κανείς, ο Καρυπίδης θα κάνει γλύψιμο στον Μπούση και δεν του λέω.
1: Όχι, δεν.
0: Αλλά είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος.
1: Δεν είμαι
0: δεν
1: και τέτοιος
0: άνθρωπος.
1: Καταρχήν είναι πολύ απλός σαν άνθρωπος.
0: Το φαίνεται, ναι.
1: Το νιώθεις πολύ κοντά σου, το νιώθεις δίπλα σου. Δεν κρατάει απόσταση. Ναι. Καμιά φορά γίνεται ένα με τα παιδιά στα αποδυτήρια. Θα έρθει να μας μιλήσει, να συμπαρασταθεί, να βοηθήσει με τον τρόπο του. Δίνει χώρο, σου δίνει χώρο να δουλέψεις. Έτσι, στοιχεία τα οποία.

0: είναι πολύ σημαντικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, θα έλεγα, βρέθηκε στον Όφι.
1: Ναι, από το 18,
0: από εκεί που δεν
1: από το πουθενά.
0: Από εκεί που δεν το περίμενε.
1: Σωστό.
0: Κανείς, με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν, νομίζω αυτός και οι συνεργάτες του έχουν βάλει μια σειρά έτσι, τα τελευταία χρόνια. Και μακάρι την ομάδα να τη φτάσει ακόμα πιο ψηλά, γιατί κακά τα ψέματα, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που ο άνθρωπος έχει βάλει, βάζει τα χρήματά του, έτσι, υπάρχει, ξέρεις, είναι αυτό που τους ικανοποιεί και η πορεία της ομάδας.
1: Ναι, ανάλογα βέβαια.
0: Αποτελέσματα.
1: Γιατί το ένα φαίνεται άλλο μετά. Ήδη οριμάζει πάρα πολύ και ζυμώνεται το θέμα του καινούργιου γηπέδου. Οπότε, δηλαδή όλο αυτό, το ένα φαίνεται άλλο. Καλά το είπες. Λουτσέσκου, Κόντις.
0: Διαφορετικές προσωπικότητες. Διαφορετική στον τρόπο ίσως. Λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά κτλ. Ο Ρασβάν θα έλεγα ότι.
1: Σχολείο και ο Ρασβάν.
0: Μεγάλο,
1: όμως.
0: Μεγάλο.
1: Σχολείο, μεγάλο.
0: Ο Ρασβάν είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό. Έτσι, 2 χρόνια στην Ξάνθη.
1: Στην Ξάνθη, ναι.
0: Πήγαμε και ένα τελικό.
1: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά.
0: Ναι, είχαμε πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος, έτσι,
1: σωστό,
0: πόσο μεγαλώνει. Γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος σε
1: ηλικία. Πολλά, πιο χρόνια, περισσότερα
0: έχει,
1: χρόνια.
0: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής έχει δουλέψει.
1: Αλλά
0: αυτό δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με τον χρόνο, έτσι.
1: Τι κακό έχει ο Κόντις. Γιατί είπαμε να πει κάποιος με το φωτοστέμαρο του Άγρε του Κόντι.
0: Είναι λίγο γκρινιάρης.
1: Είναι
0: λίγο γκρινιάρης. Το απαιτητικός δεν θα το έλεγα σαν κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Και το τελειομανής εννοείται.
0: Γιατί ένας προπονητής ο οποίος είναι πραγματικά πολύ απαιτητικός, θέλει το καλύτερο για τους παίχτες του, θέλει να παίρνει το καλύτερο, θέλει η δουλειά του να γίνεται όπως πρέπει κτλ. Αν θα έπρεπε να έλεγα κάτι έτσι. Αρνητικό τέλος πάντων. Λίγο η γκρίνια του.
1: Λίγο η γκρίνια του. Δεν πειράζει. Και η γκρίνια καλή είναι. Αναγέννησε ρο, χωριό είναι.
0: Χωριό, χωριό.
1: Έπαιξε μπάλα εκεί.
0: Είχε τοπική ομάδα, ήταν και καλή. Δεν πρόλαβα βέβαια να παίξω στην αντρική ομάδα. Ήμουν στους μικρούς γιατί είχα φύγει στα 14 για τον ΠΑΟ και τις ακαδημίες. Αλλά ποδοσφαίρο μάνα. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το χωριό ακολουθούσε πάρα πολύ την ομάδα.
1: Τα γνωστά, Αλάνα, χωριό, οι μαθητές να παίξουμε μπάλα
0: τα
1: ή.
0: Γνωστά.
1: Τα γνωστά.
0: Γήπεδο, σχολείο.
1: Ναι, αυτό είχε κανένα συγγενή σου, τίποτα από την οικογένειά σου που να παίζει μπάλα και να σε τράβηξε.
0: Συγγενή ή... δεν είχα. Με τον πατέρα μου περισσότερο. Έπαιζε στο χωριό, ρε παιδί μου. Ναι. Ξέρεις, από τους παλιακούς αυτά, το χωριό εκεί. Πρώτη γραμμή, ξέρεις, εκεί για το χωριό. Και τα λοιπά. Κοντά σε αυτόν αυτός με τράβηξε ουσιαστικά. Και αυτός ήταν που στήριζε ειδικά στα πρώτα βήματα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Έτσι, ένα παιδί 14 χρονών να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Έμεινες μόνος εκεί.
0: Εμένα στην
1: πρώτα
0: αρχή.
1: Πρώτα απ' όλα, πώς σε τσιμπήσαν τα ραντάρ του ΠΑΟΚ.
0: Δοκιμαστικά.
1: Δοκιμαστικά.
0: Δοκιμαστικά. Είχα πάει στην Τούμπα ένα φιλικό παιχνίδι.
1: Trials.
0: Ναι, trials. Δοκιμαστικά. Έπαιξα ένα φιλικό και ξεκίνησε έτσι. Το καλοκαίρι είχα πάει το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Το καλοκαίρι πήγα Θεσσαλονίκη. Σε μόνιμη βάση.
1: Και έμενες μόνος εκεί.
0: Έμενα στον πρώτο χρόνο σε κάποιους οικογενειακούς φίλους, γιατί ήμουν μικρός και τα λοιπά.
1: Πήγες και σχολείο ταυτόχρονα.
0: Σχολείο ταυτόχρονα. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να μένω με παιδιά λίγο πιο μεγάλα. Ξέρω εγώ. Αλλά ήταν δύσκολη η αρχή. Δεν ήταν εύκολη. Πράγμα που θα έλεγα με δυνάμωσε πάρα πολύ τώρα ένα παιδί να μπορεί να επιβιώσει έτσι σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Γιατί τότε οι συνθήκες στον ΠΑΟΚ στις ακαδημίες. Δεν είχαν καμία σχέση με το σήμερα. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Αλλά μέσα από τις δυσκολίες νομίζω ότι δυναμώνησε.
1: Αμυντικός από τα γενοφάσκια.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μεσοπιθετικός.
1: Μεσοπιθετικός.
0: Και σιγά σιγά όσο περνούσε.
1: Και ποιος εγκλημάτισε.
0: Όσο περνούσε ο καιρός. Γυρνούσα και πιο πίσω. Γυρνούσα και πιο πίσω.
1: Είχες τότε ίδαλμα.
0: Μου άρεσε. Κοίτανε. Όσο μεγάλωνα και τα λοιπά και ορίμαζε το μυαλό. Μαλδίνη.
1: Μαλδίνη.
0: Μαλδίνη. Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλος παίχτης, Θα έλεγα γενικότερα μου άρεσε πολύ και η συμπεριφορά του, τρόπος ναι. πέρα από το αγωνιστικό ναι, κομμάτι.
1: Ναι. Εντάξει, είναι η οικογένεια εδώ.
0: Ναι, ναι. Ήταν ο τρόπος που μου άρεσε πάπο, πάρα πολύ το πώς ήταν μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, νομίζω ότι έτσι το βλέπα εγώ, ότι να χαίρεσαι να παίζεις μαζί
1: να
0: του.
1: Να παίζεις, σωστό. Ναι. Με ποιο προπονητή πρωτόπαιξες στον ΠΑΟΚ?
0: Πριν τον Αναστασιάδη, με Μπάγεβιτς. Παίζω ένα κύπελο. Έκανα τότε προπονήσεις μαζί του. Ήμουν αεραστέχνης, έγινε επαγγελματίας. Τότε αεραστέχνης δεν υπήρχαν διεθνείς
1: ναι,
0: ομάδες.
1: Ναι,
0: με ένα μάτς κυπέλου μέσα στην Τούμπα πάω Καβάλα 3-1. Μετά εγώ πήγαινα δανεικός.
1: Ναι, πήγαινα στην Καβάλα και στην Κέρκυρα.
0: Μπράβο.
1: Από μια χρονιά.
0: Μπράβο. Και εκείνο το διάστημα ουσιαστικά μετά που με καθιέρωσε, που καθιερώθηκα στην ομάδα, ας πούμε, σταθερά, ήταν με τον Αναστασιάδη. Ήταν μετά το τελικό κυπέλου πάω Κάρι το 1-0 στην Τούμπα. Εγώ εκείνη τη χρονιά μου δανεικό στην Κέρκυρα, το καλοκαίρι επέστρεψα και έμεινα για μια τριετία συνεχόμενη.
1: Σχολείο και ο Άγγελος.
0: Μεγάλο.
1: Από όλους αυτούς με τους οποίους που σε κοούτσαραν ή που νταλαβερίστηκες μαζί τους, υπάρχει κάποιος που να σε σημάδεψε? Να σε σημάδεψε περισσότερο, να έπαιξε, να το κάνω πιο λιανά, να έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώσεις και να σχηματοποιήσεις την προσωπικότητά σου?
0: Νομίζω ότι όλοι τους. Ναι. Επειδή ήταν το ξεκίνημά μου, από όλους πήρα κάτι. Δηλαδή, ο Άγγελος μου έδωσε την ευκαιρία ναι. να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ και να παίξω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε μία εβδομάδα είχα κάνει ντεμπούτο σε τρεις οργανώσεις. Κύπελο, Ευρώπη και πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το θυμάμαι σαν χθες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με σημάδεψε. Ήταν το ξεκίνημά μου, έδωσε την ευκαιρία να είμαι εκεί. Αργότερα ήρθε ένας Ελβετός, ο Φρίγκερ, ο οποίος ουσιαστικά άρχισε να καθιερώνομαι μαζί του. Μετά από αυτόν ήρθε ο Ντουμιτρέσκου. Άλλη σχολή, άλλα πράγματα. Δηλαδή, και μιλάω τώρα για το ξεκίνημα, γιατί γενικά είχα καλούς προπονητές και ο Λεμονής και με τον Ντάκη συνεργάστηκα στην Ομόνια και από εκεί πήρα πολλά πράγματα από αυτόν και με τον Χάβο στη Λαμία και με τον Μπαράσκο. Τώρα ξεκινήσω να λέω ονόματα και θα ξεχάσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Ρασβάν. Σε μια ηλικία ουσιαστικά στα 31 μου, στα 32 μου ένιωσα να βελτιώνεται.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Να βελτιώνομαι σε τέτοια ηλικία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να βελτιώνομαι το πόσο πίστευε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε και το περνούσε και στην ομάδα του. Έχω να πω πολλά παραδείγματα και για τον Παράσχο και για τον Χάβο. Και για Έλληνες, γιατί είναι καλό να μιλάμε για τους Έλληνες προπονητές. Από όλους κάτι πήρα.
1: Κάτι πήρες.
0: Από όλους.
1: Η Χάρτς πώς προέκυψε?
0: Η Χάρτς προέκυψε.
1: Και δεν είναι ξεπέτα. 3 χρόνια, 62 ναι. μάτς, έβαλες γκολ.
0: Η Χάρτς προέκυψε ξαφνικά.
1: Ο Φίσας είχε φύγει.
0: Ο Τάκης ήταν εκεί. Τον πρόλαβα ένα χρόνο.
1: Α, τον πρόλαβε.
0: Ήμουν τυχερός. Τον πρόλαβα. Ξαφνικά μέσα στα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, εγώ ήμουν και πιο μικρός σε ηλικία, τότε ξέρεις πώς είναι οι ομάδες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: ακόμα και τώρα το ψάχνουν αυτό να παίρνουν παίχτες σε μικρές ηλικίες. Ήδη στα 23 μου, αλλά έχοντας την πλάτη μου περίπου 100 παιχνίδια ήδη στον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή ήμουνα και ένας εκ των αρχηγών, τάφερε. Έτσι η ιστορία έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι ήταν και ο Τάκης εκεί, ήταν ένας Έλληνας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παρακολουθούσα και από πριν λίγο, γιατί ο Τάκης ήταν ένα χρόνο πιο μπροστά από μένα, είχε πάει. Ένα διαφορετικό πρωτάθλημα.
1: Σκοτσέζικο.
0: Μεγάλη εμπειρία.
1: Ναι.
0: Εμπειρία ζωής, θα έλεγα. Όχι μόνο ότι είχε να κάνει για το αγωνιστικό σκέλος, αλλά γενικότερα φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, αγγλικά καθόλου, τα βασικά. Μαζί με τη γυναίκα μου, πήγα σε κάτι τελείως διαφορετικό από το ελληνικό. Ό,τι είχε να κάνει στον τρόπο παιχνιδιού, ό,τι είχε να κάνει στην κουλτούρα. Έπρεπε να παλέψω για να μπορέσω να κερδίσω τους συμπαίχτες μου σε κάτι το οποίο για μένα ήταν εντελώς καινούριο, τελείως διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και ζορίστηκα αρκετά στην αρχή, αλλά και ό,τι είχε να κάνει ακόμα και στον τρόπο ζωής, στον τρόπο σκέψης. Με άλλαξε πάρα πολύ.
1: Και παίξατε με την ΑΕΚ, γνωρίζονταν πρώτο πήγες,
0: ναι, ναι, πριν ήταν η πρώτη.
1: Στο προγραμματικό
0: τσαμπιονς. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς εκεί στο χώρο του κέντρου και όλα. Είχα παίξει και αμυντικό χαφ στο πρώτο μάτς στη Σκωτία.
1: Περίμενε τώρα. Το διάβασα. Τώρα μπορώ να κάνω και λάθος. Ότι εκεί κάποια στιγμή είχατε έναν προπονητή, τον Τζάμπα, τον Λάσλο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος σου άλλαξε θέση.
0: Ναι, Πού το βρήκε τώρα.
1: Το βρήκα, ναι, ψάχνοντα. Και μάλιστα είπε ότι ήσουν η αποκάλυψη τη χρονιά στην καινούργια θέση. Εξάρι δηλαδή.
0: Ναι, τότε παίζαμε ένα τρόπο ουσιαστικά λίγο διαφορετικό από το προβλεπόμενο, το

0: Κοτσέζων. Ναι, ναι. Δηλαδή αφήσαμε εκείνο ένα 4-4-2 τέλος πάντων.
1: Που παίζουν
0: με τις μεγάλες και τις δεύτερες.
1: Αυτό που μάθαμε έτσι το αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Και, και προσπάθησε ουσιαστικά να βάλει σε ένα τρόπο παιχνιδιού λίγο πιο ευρωπαϊκό. Δηλαδή να μπορούμε να παίζουμε από πίσω, να χτίζουμε τις επιθέσεις μας κτλ. Και παίζαμε ένα 4-1-4-1 και στο πρόσωπό μου βρήκε τον άνθρωπο, που έψαχνε τέλος πάντων. Εντάξει, έπαιξα και στόπερ. Αρκετά, και αρκετά παιχνίδια κτλ. Αλλά στο ξεκίνημά του, που ήταν και δύσκολο, ξεκίνησα και έπαιζα σαν αμυντικό χαφ μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς.
1: Τι σου πρόσφεραν τα 5 χρόνια στην Κύπρο? Και πήγες και όλα στους Ιόνιους, δηλαδή, σαν πήγες στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, έτσι. Ομόνια από ΕΛ.
0: Μεγάλη αλλαγή. Από την πίεση του ΠΑΟΚ, πήγα στη Σκωτία, στην ηρεμία και ασχολήσε μόνο με το ποδόσφαιρο κτλ. Και μετά ξαναγύρισα πάλι στην Κύπρο, που πάνω κάτω μια μικρογραφία της Ελλάδος είναι, στην Ομόνια, που η Ομόνια εκείνο το χρονικό διάστημα με προπονητή τον Λεμονή είχε να κερδίσει πρωτάθλημα 7 χρόνια. Άρα προσπάθησαν να κάνουν, έκαναν οι άνθρωποι μεγάλη υπέρβαση, φέρανε παίχτες όπως τότε ήταν ο Κάσπιο πριν, Κωνσταντίνου, ο Μιχάλης, είχα πάει εγώ, τους καλύτερους Κύπριους τους διεθνείς κτλ. Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, τότε ήμασταν μαζί. Άρα καταλαβαίνεις, από μόνο του όλο αυτό δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο, σύν το ότι η ομάδα είχε να πάρει 7 χρόνια πρωτάθλημα, άρα η πίεση ήταν αφόρητη. Στο τέλος τα καταφέραμε, βέβαια. Ναι. Στεναχωρήσαμε τους φίλους μου εκεί. Το χιόνι για τον κόσμο.
1: Τον Αποέλ.
0: Αλλά τότε και το Αποέλ μας έβαζε μεγάλη πίεση, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή εσύ έχεις ζήσει, περίμενε, Ντέρμπι Ιωνίων, ΠΑΟΚ Άρης. Η Χάρτ δεν είχε, είχε βιωματικό αντίπαλο. Η Χάρτ.
0: Χιμπέρνια. Μεγάλο Ντέρμπι. Ενδιβούργο και οι δύο. Σαν ΠΑΟΚ Άρης, ναι, Ενδιβούργο.
1: Μετά ο Μόνια Αποέλ.
0: Μεγάλες μάχες. Και μας έβαζε πίεση λόγω της Ευρώπης. Τότε είχε παίξει η Champions League. Άρα καταλαβαίνεις τι επιπλέον πίεση είχαμε εμείς τότε.
1: Σωστό.
0: Βλέποντας ο κόσμος να πηγαίνουν αυτοί το Champions League, να πηγαίνουν και καλά, να προχωράνε. Και εμείς να παλεύουμε, γιατί ο κόσμος, επειδή τότε είχαν μαζευτεί ονόματα πολλά στην Ομόνοια, νομίζαμε ότι μια μέρα στην άλλη θα μπορούσε να πάει στο πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά.
1: Και μετά γυρίζεις Ξάνθη, Πλατανιάς, Λαμία. Ναι. Και τέλος.
0: Σωστά.
1: Έχει και ιστορία κάπου στις τρεις ομάδες. Ο τελικός κυπέλλου είναι η Ξάνθη. Okay.
0: Τρία διαφορετικά πράγματα. Ναι. Στην Ξάνθη ζωρίστηκα αρκετά στην αρχή.
1: Εντάξει, είναι Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική.
0: Ναι, πήγα, πιάσαμε όλα.
1: Το πιαζέλο.
0: Κοίτα, γενικά από παντού νομίζω ότι αλλού λίγο περισσότερο, αλλού λίγο λιγότερο, νομίζω ότι παίρνεις πράγματα. Δηλαδή, Ξάνθη ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ νοικοκυρεμένη, οργανωμένη, τις εγκαταστάσεις της.
1: Λείπει, Ξάνθη, λέω εγώ τώρα.
0: Λείπει και εγώ τώρα. Λείπει. Μια ομάδα που ο Πανόπουλος την είχε όπως έπρεπε.
1: Τζάμι.
0: Για πολλά χρόνια. Έτσι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εκεί γνώρισα το Ρασβάν.
1: Ναι, σωστό.
0: Ουσιαστικά μετέπειτα η πορεία το συνάντησα και τον βρήκα μπροστά μου από ένα άλλο ρόλο και συνεργαστήκαμε. Στον Πλατανιά, αυτό που είπα πριν, ότι με ένα μικρό χωριό κατάφερε να φτάσει μια ομάδα στην εθνική και να τη διατηρήσει. Σωστό. Για κάποιο χρόνο οι άνθρωποι κάνανε πολύ μεγάλο αγώνα. Εκεί γνώρισα έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον Γιώργο τον Παράσχο, πέρα από προπονητής. Και όπως επίσης εκείνη την εποχή είχαμε και πολλούς Έλληνες. Ήταν κάτι παρόμοιο όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Όφι. Η συνέχεια μετά, η γνωστή.
1: Γιατί ο Στράτος Αποστολάκης δεν σε έβαλε να παίξεις?
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Να πω εδώ ότι ο Χρήστος ήταν μέλος της Ολυμπιακής ομάδας το 2004 που παίξαν τρία μάτς.
0: Μεξικό.
1: Μάλι.
0: Μάλι. Το Μάλι ήταν το πρώτο. Μεξικό, Μάλι και.
1: Κόλλησα λίγο τώρα. Στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο.
0: Εντάξει, ήταν επιλογές.
1: Ναι, παιδί, το λέω, ξέρεις.
0: Η ομάδα κοίτα, τότε είχε και καλούς παίχτες, έτσι. Δηλαδή, ήμασταν τότε μια φουρνιά αμυντικών, ο Βίντρα, ο Μόρα, ο Βάλλας.
1: Και συμπαίκτης που είσαστε τώρα μαζί, Φανούρης
0: Μουντουλάκης. Το Φανούρη εκεί σε εθνικές και στον Πλατανιά.
1: Και στον Πλατανιά.
0: Και σε εθνικές ομάδες οι μικρές και στον Πλατανιά. Και ο Φανούρης φοβερός, αξιόλογος και πολύ καλός στη δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλούς συνεργάτες δίπλα σου, όπως ο Φανούρης, αλλά και ο Δημήτρης ο

0: Είναι μεγάλη, μεγάλη ικανοποίηση.
1: Πότε χάρηκες περισσότερο, ως παίκτης που πήρες τίτλο ή ως με τον ΠΑΟΚ και τον Όφη τώρα?
0: Νομίζω τώρα περισσότερο.
1: Τώρα,
0: Τώρα περισσότερο. Ξέρεις τι, όσο είμαστε παίκτες, νομίζαμε, να το πω στον ελληνικό αριθμό όσον αφορά εμένα, νόμιζα ότι δεν είχα χρόνο. Προσπαθούσα πάντοτε να ξεκουράζομαι, δεν μπορώ αυτό, δεν έχω χρόνο, αφήστε με να ξεκουραστώ, να ετοιμαστώ το παιχνίδι. Δεν μπορούσα.
1: Τα θέλετε και λίγο έτοιμα όλα.
0: Ναι, όχι τα ήθελα.
1: Όλοι, καλό μαθημένο.
0: Και καμιά φορά τα απαιτούσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω κάνει λάθη τα οποία τα έχω μετανιώσει όσον αφορά...
1: Επιλογή ομάδων.
0: Όχι. Αυτό είναι μες στο παιχνίδι, αυτό θα συμβεί. Όσον αφορά την οικογένεια, ένιωθα καμιά φορά ότι την έβαζα στη δεύτερη γραμμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα...
1: Την προηγούμενη εβδομάδα πέρα φοβερό ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο μπασκετμπολίστας σας, που έχει παίξει πίσω τον μπάσκετ. Λέει, σταμάτησα τον μπάσκετ για να τρώω τα μεσημέρια με την οικογένειά μου. Δεν είχα φάει ποτέ.
0: Ναι, έχω κάνει, έχω κάνει λάθη πολλά και το έχω μετανιώσει μέχρι σήμερα και αυτό δεν θα συγχωρήσω, δεν θα συγχωρήσω τον εαυτό μου, ναι. Ας πούμε παράδειγμα, το βαστώ σαν ένα παράδειγμα, δηλαδή... Εντάξει, πάντοτε είχα μια γυναίκα δίπλα μου, γυναίκα μου,
1: βράχος.
0: Πάντοτε με τα παιδιά μου.
1: Το όνομα της?
0: Κατερίνα. Έτσι.
1: Power.
0: Πάντα εκεί στο σπίτι, δίπλα με τα παιδιά, γιατί ήμασταν πολλά
1: χρόνια
0: έξω. Δύο παιδιά έχω. Η κόρη μου η μεγάλη είναι 18 και η μικρή τώρα 14.
1: Α, οπότε δεν έχουν τίποτα
0: ακόμα
1: με την μπάλα.
0: Με την μπάλα όχι. Δεν ασχολούμαστε. Απλά από πίσω τον μπαμπά υποστηρίζουν αυτό. Και ήταν πολύ δύσκολο, γιατί παντού ήμασταν μόνοι μας. Άρα εγώ έλειπα συνέχεια, αυτή μόνη της με δύο παιδιά.
1: Σωστό.
0: Θέλει στήριξη. Απλά είναι λάθη τα οποία γίνονται, τα οποία δεν θα, γιατί για μένα η οικογένεια είναι το παν και όσο το πιο γρήγορα το αντιλαμβάνεσαι, τόσο το καλύτερο. Αλλά αυτό που θα λες, γιατί όσον αφορά την ικανοποίηση, είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ποδοσφαιριστής από το να είσαι στέλεχος, αλλά σαν στέλεχος οι ώρες που δουλεύεις δεν μετριούνται σε σχέση με τον παίχτη. Άρα η ικανοποίηση, αυτό το πράγμα που θα με ικανοποιήσει εμένα, είναι η Κυριακή. Ναι. Δηλαδή αυτή τη νίκη, δεν την αλλάζω με τίποτα.
1: Από τα 400 μάτς επίσημα που έχεις παίξει στην καριέρα σου, ποιο είναι το πιο αξέχαστο? Ανεξαρτήτως αν πήρες τίτλο σε αυτό, αν έκανες τρομερή εμφάνιση, αν έκανες γκάφα.
0: Δεν μου έρχεται έτσι.
1: Ναι.
0: Στα γρήγορα έτσι, μου ήρθε πρώτο σαν εικόνα, αν και φιλικό παιχνίδι, ήταν ένα μάτς Χάρτσε Μπαρτσελώνα. Με τα στέρια της Μπαρτσελώνα τότε μέσα έλειπε ο Μέση μόνο. Έτσι, αλλά μιλάμε τώρα Ινιέστα, Ξάβι, Ετώ, Ανρί, Ζανπρότα. Μιλάμε τώρα για...
1: Υπάρχει στιγμή που λες ότι είναι η ευτυχία?
0: Πάνω σε τι?
1: Μπάλα. Αγώνα στον οποίο να λες ότι αυτή είναι η κορυφή. Αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε, ή έβγαζα μια ταινία, έτσι θα άρχιζε.
0: Δεν μπορώ να πω. Εγώ θα έλεγα ευτυχία τη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή και όχι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι. Γιατί κακά τα ψέματα είμαστε πολύ τυχεροί. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε το χόμπι μας
1: σε επάγγελμα.
0: Όπως επίσης θεωρώ τον εαυτό μου πέρα από το τυχερός και ευλογημένος. Γιατί ουσιαστικά με το που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, η επόμενη μέρα με βρίσκει σε άλλο πόστο, κάτι το οποίο σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή ότι μπορεί να έρθει, κάποια στιγμή μπορώ να το κάνω. Και αυτό το πράγμα το χρωστάω βέβαια στον ΠΑΟΚ, μου έδωσε
1: ευκαιρία.
0: Την ευκαιρία να μπω άμεσα και να ασχοληθώ με τον ποδόσφαιρο από ένα διαφορετικό
1: Ποια
0: πόστο.
1: Πίκρα η απογοήτευση δυσκολεύτηκες πολύ να ξεπεράσεις?
0: Θα σου πω αγωνιστικά και θα σου πω ένα σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Σίγουρα η χαμένη τελική, έτσι, πάντοτε είναι σε ενοχλεί ένα χαμένο πρωτάθλημα.
1: Εννοείται.
0: Τέλος πάντων, αλλά απ' την άλλη, πάντοτε το αρνητικό το μετριάζει και πάντα κάτι καλό. Γιατί και στον ΠΑΟΚ, πέρα τους χαμένους τελικούς, πήραμε ένα πρωτάθλημα που πραγματικά θα μείνει αξέχαστο στην ιστορία, όχι μόνο της ομάδας, αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος με τον τρόπο.
1: Έτσι όπως έγινε.
0: Έτσι όπως εξελίχθηκε τα τελευταίες αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια, αυτά που μου έρχονται γρήγορα είναι αυτά τα δύο με την Άιντραχτ που κερδίσαμε και τα δύο. Και ειδικά εκεί που την Άιντραχτ την είχαμε παίξει ενώ βρισκόταν στα καλύτερά της. Αλλά αυτό περισσότερο που θα θυμάμαι είναι τη χαρά που δώσαμε στους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και πάντοτε, και το είχα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν συνέχεια, έλεγα ότι

0: να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτούς, γιατί θέλουν να πάνε αύριο το πρωί στη δουλειά τους περήφανοι.
1: Μια νίκη του, και του Άρη και του Ολυμπιακού πήγαιναν πολύ συχνά στο Λεβερκούζεν. Είχε πει ο συγχωρημένος ο Ξανθός, ο Ιωαννίδης, πόσο χαίρομαι, λέει, που θα πάνε αύριο τα ελληνάκια στο σχολείο και θα βγάζουν τη γλώσσα στο χέρι.
0: Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το έκανα εικόνα, βγήκαμε ναι, στο γήπεδο. Εικόνα, ναι, και όπου περπατούσαμε, φωνάζαν από κάπου Έλληνες. Έλληνες από εδώ, Έλληνες. Ήταν αμοιρασμένοι σε όλο το γήπεδο. Έχει πολύ κόσμο μέσα. Έλληνες, πέρα από τον κόσμο που ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη, αλλά από Γερμανία. Και ξέρεις, προσπαθούσα να το κάνω εικόνα και να έρθω στη θέση της το τι χαρά και τι περηφάνεια αυτοί οι άνθρωποι νιώσανε μετά από μια τέτοια νίκη.
1: Αυτό είναι το ανθρώπινο που μου πες ότι θα...
0: Όχι. Όχι. Το δύσκολο που είπες για δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχε να κάνει με τη διαχείριση ενός προβλήματος υγείας που είχαμε με ένα παίχτη που ήταν γνωστό του Μίσιτς, του Γιώσιπ. Για μένα η πιο δύσκολη στιγμή μου στον ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Δηλαδή, πώς θα πας και θα επικοινωνήσεις στον ποδοσφαιριστή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε μπροστά στη γυναίκα του, στο παιδάκι του.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το πιο δύσκολο για μένα. Τώρα τα υπόλοιπα αποτελέσματα, κύπελα, χαμένη μια ήττα από εδώ, μια ήττα από εκεί, νομίζω ότι...
1: Υπάρχει στιγμή που πήγες σπίτι και ένιωθες ότι σε στίχιωνε κάτι. Επειδή είναι και η θέση του αμυντικού τέτοια που πολύ συχνά...
0: Σίγουρα όταν έκανες ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Όταν έκανες ένα λάθος και στήχιζε στην ομάδα σου το παιχνίδι, ξέρω εγώ, μια ήττα. Γενικότερα αυτό ήταν πιο πολύ που με έτσι με ενοχλούσε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Τι πουλάγε ο Καρυπίδης ως ποδοσφαιριστής, εντός εισαγωγικό, ρε παιδί μου. Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που σε έκανε να παίξεις, να διακριθείς.
0: Νομίζω ότι ήμουν πολύ εργατικός, ήμουν καλός επαγγελματίας. Έδινα τα πάντα μέσα στο γήπεδο για την ομάδα μου. Έπαιζα με πάθος, πάντοτε έβαζα το εμείς και όχι
1: το εγώ.
0: Και όχι το εγώ. Και νομίζω ότι ο αμυντικός μεγαλώνοντας αποκτάει και περισσότερη εμπειρία.
1: Εμπειρία και
0: ορειμότητα,
1: βέβαια.
0: Στο παιχνίδι του και ορειμότητα. Μετά από ένα σημείο και μετά, πέρα από όλα αυτά, ξέρεις, το πάθος και τα λοιπά, έρχονταν η ωριμότητα, έρχονταν το διάβασμα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το διάβασμα του παιχνιδιού, οι καλύτερες τοποθετήσεις.
1: Μου μίλησες για τη λύσα του Ζαγοράκη. Αν σου έλεγα ποιος είναι ο πιο χαρισματικός, ο πιο ταλαντούχος, ο πιο wow παίκτης που έχεις παίξει μαζί του.
0: Θα έλεγα με ποιο παίκτη wow, ξέρεις, συνεργάστηκε.
1: Και αυτό, το είχα μετά αυτό. Εκεί, το είχα μετά.
0: Ναι, με σαν παίκτη
1: παρτενέρ, ποιον.
0: Πολλούς παίκτες είχα έτσι καλούς, ρε παιδί μου, που. Τώρα στα πρώτα μου βήματα, ας πούμε, έπαιξα με παίχτες όπως ήταν όσον αφορά τη θέση τη δικιά μου.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
0: Έπαιξα, ας πούμε, τον Λονδέα τον Βόκολο. Mm-hmm. Μεγάλη εμπειρία, με βοήθησε πολύ με τον Ιφεάνη τον Ντέζε. Δηλαδή, και με τον Δημήτρη τον Μάρκο. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εμένα
1: κοιτάω
0: πολύ και τη συμπεριφορά και τον τρόπο που συμπεριφέρονται, μου κάνανε εξής, ένα κλικ, ρε παιδί μου. Σαν παράδειγμα τώρα, υπάρχουν και άλλοι παίκτες, τώρα άμα
1: θα
0: βρούμε, θα πούμε με τον Δημήτρη Σαλμπιγκίδη τώρα, τον Δημήτρη που ξεκινήσαμε και μαζί, καταφέραμε να παίξουμε κιόλας σχεδόν την ίδια περίοδο μαζί στον ΠΑΟΚ, μαζί στις εθνικές ομάδες, δανεικοί στην Καβάλα μαζί.
1: Υπάρχει αντίπαλος που σε ζόριζε, που δεν γούσταρες να το αντιμετωπίζεις.
0: Δεν έγινε αν γούσταρα να μην ναι, παίξουμε κι αυτά, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, θυμάμαι, ναι, ο Λίμπε. Ναι. Διαφορετικοί παίκτες.
1: Διαφορετικοί.
0: Διαφορετικά τα χαρακτηριστικά τους, αλλά ο Μιχάλης περισσότερο δυναμικός.
1: Δυναμικός, ναι, ναι.
0: Στο ψηλό παιχνίδι, πολύ καλός μες στην περιοχή. Ο Λίμπε έξυπνος, καλές κινήσεις.
1: Καλές τοποθετήσεις, σωστό. Κλείσε τα μάτια και διάλεξε ένα μάτς που θα θες να το ξαναπαίξεις τώρα. Για οποιονδήποτε λόγο, είτε γιατί ήσουν πολύ καλός, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελες να το έχετε κερδίσει.
0: Κοίτα, το πρώτο μάτς έτσι που μου έρχεται στο μυαλό γρήγορα είναι ένα μάτς ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ με την Μεταλούρκ, προκριματικός. Mm-hmm. Αν και έχουμε περάσει, αν και περάσαμε στο τέλος, δέχομαι δεύτερο μήχρονο κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη. Μπαίνει αλλαγή ο Γιασεμάκης, τρώει κόκκινη και παίζαμε με 9. Άρα καταλαβαίνεις το τι θα γινόταν αν αποκλεινόμασταν. Άρα ένα μάτς έτσι γρήγορα που θα μου ερχόταν στο μυαλό και να ήθελα αξίζει να το ξαναπαίξω για να μπορούσε η ομάδα πιο ομαλά, γιατί θα είχα πολλές τύψεις, αυτό που λες, τι σε στοιχιώνει.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι, στην προηγούμενη σου ερώτηση. Ίσως να ήταν αυτό.
1: Ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν θα κάνουμε ανάλυση, δεν θα γράψουμε την εγκυκλοπαίδεια. αυτή τη στιγμή. Το έχει ζήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 35 χρόνια. Συγεννήθηκε στο 82, έχει μια εικόνα. Αλλιώς ήταν, αλλιώς είναι.
0: Τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ οι ομάδες και πάνω.
1: Δηλαδή και γιατί ξέρω εδώ, γιατί τώρα βλέπουμε ότι γίνεται. Καταρχήν, αδερφέ, χαμός στο εξωτερικό.
0: Καταρχήν, όταν βλέπεις ότι κάθε χρόνο και διαφορετική ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αυτό από μόνο του είναι. Λέει πολλά, ρε παιδί μου.
1: Και εξάγουμε και προϊόν.
0: Πολλοί παίχτες στο εξωτερικό. Αυτό που λέμε ότι η εξέλιξη.
1: Ναι, η εξέλιξη.
0: Το πρωτάθλημα έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό. Όλο και περισσότεροι παίχτες πηγαίνουν στο εξωτερικό και όχι απλά πηγαίνουν.
1: Το διακρίνονται.
0: Διακρίνονται.
1: Τι λες τώρα. Έτσι. Εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, τι θα κάνει η ζωή σου, το έχεις σκεφτεί ποτέ?
0: Δύσκολη ερώτηση. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δεν ξέρω, από μικρός ήμουν αυτό.
1: Αυτό, ότι θα παίξω μπάλα.
0: Θα παίξω ποδόσφαιρο. Ήμουν δηλαδή πολύ ορκισμένος, θα έλεγα, σε αυτό το πράγμα. Ήθελα να πετύχω, ήθελα να παίξω. Ήμουν πολύ αφοσιωμένος.
1: Πολύ αφοσιωμένος, ναι. Τελευταία ερώτηση. Κάποια στιγμή, κάπως έτσι συμβαίνει στη ζωή μας, στη δουλειά μας, θα φύγεις από τον αθλητισμό. Τι θα ήθελες να λένε για το πέρασμά σου? Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να έχεις συμβληθεί με τίτλους. Και στο εύχομαι εκβάτους. Αλλά τι θα ήθελες να θυμούνται από τον Χρήστο Καρυπίδη?
0: Τις συνεργασίες που είχαμε, τη συμπεριφορά μου και το σεβασμό που έχω δείξει και θα δείξω σε αυτή την ομάδα. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, με το ποιος είμαι και σε δεύτερο μετά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν θα φύγω από εδώ, πραγματικά θα ήθελα να αφήσω μια καλή βάση και μια καλή εικόνα, ώστε ο επόμενος που θα έρθει να μην ξεκινήσει από χαμηλά.
1: From scratch,
0: να μην ξεκινήσει από χαμηλά, να ξεκινήσει από μια καλή βάση
1: ώστε
0: να μπορέσει να βάλει και αυτός κάτι, ώστε να μπορέσει όφη να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και να πετύχει όσα ονειρεύεται ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Καρυπίδης, ωραίος, πολύ επεξηγηματικός και όλα τα συμπαρομαρτούνται. Αυτή ήταν η τέταρτη εκπομπή, το τέταρτο box out στην εφενή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανά, παρέα με τα νερά Σαμαριά, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή, ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον?
1: Όχι. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης, είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία. Mm-hmm.

0: Αλλά είχαν λάβει να κάνουν τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
1: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
0: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
1: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
0: Μαγείρευα επαγγελματικά χρόνια πριν.
1: Σαν δική σου επιχείρηση.
0: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
1: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο τις αναμνήσεις.
0: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
1: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
0: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής. Και να που τα έφερε η ζωή, μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν, συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
0: Αρκετά διαφορετικό.
1: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν θα
1: όχι
0: το έλεγα.
1: Όχι τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο, να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη. Εδραιώνεσαι σαν σεφ. Γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο. Γίνεσαι... πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως, υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται, αυτά τα εδρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα καλά.
1: Και μετά λοιπόν. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο, ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου, αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό, ίσα ίσα που τις προσδιορίζει.

0: δίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenge. Ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνεται Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει από όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο. Δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Ανακατεύεις λίγο την τράπουλα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τι λέει? Ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική, δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α, okay.
0: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα, που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι. Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων, βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει, ναι, τόσο σημαντικό.

0: σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που συνδέει, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει να. Είναι ένα όνομα που το θυμάσαι. Δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα. Κάνει εντύπωση. Άρα δουλεύει. Λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια. Σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό.
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα και αυτό, μοιραία, σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω, αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Πάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα χωρίς μενού,
0: ναι,
1: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρει στο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: έχουμε φαράω. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγερες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους.

0: Ψάρι κρέας.
1: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
0: Αγαπημένο.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
0: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
1: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο, δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα
0: μην
1: αυτές τις
0: ερωτήσεις? Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει ιδέα του παραβόνου σου, μάλιστα, που έχεις. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα, ρε.
0: Βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή, αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέραμε ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Okay. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιο που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδα, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?
1: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, εντάξει, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
0: Άρα, αποδεκτή.
1: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, Δεν θα μπορώ να είμαι και εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις την προσπάθειά σου και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
0: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
1: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
0: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια... Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι... Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο, επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
1: Ναι, είναι εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο

0: πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται, λόγω των ελεκτικών μηχανισμών, να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Yeah. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν. Γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μια, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της, ας πούμε, δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε καν στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες. Μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρώτες ύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα, δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενή.

0: Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ. Και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να ασχολιόμασταν πολύ. Εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξι σαβλάκι να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μια μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επίπεδου Μισελέν και πάνω και 2 και 3 αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε, συσσαγωγικά, εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν, τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?

0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος μάλλον από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ επειδή μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός, λένε θέλω να πάρω αστέρι, μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί,
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μία εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους αξιολογικούς θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές.

απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείτε και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.

0: Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα, ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν, ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες σύλλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
1: Κοίταξε. Καταρχήν, την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
0: Okay.
1: Ξέρουν, δηλαδή, και ο Έλληνας ξέρει. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι... είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή, πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτική εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτό τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
0: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
1: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα άγρια και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
0: Χορτόπιτες.
1: Χορτοκαλίτσουνα. Ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα. Ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
0: Ωραία.
1: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
0: Τρία αστέρια Μισελέν.
1: Τρία αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
1: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που είχε, ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά? Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε? Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι. Χρήστο, αλήθεια.

0: ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ. Εσένα είναι ρηγωτό.
1: Λοιπόν, με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Εν Λευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Εν Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Εν Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Εν Λευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με το Εν Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Εν Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο.

0: και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

χτίμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνουν.

0: όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήδη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι
1: πάρα
0: ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. We'll be right back.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο Προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά. Και τι

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάκια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το Brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για

custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λεωνίδας και ένας Βασίλης.
1: Και ένας Γιάννης.
2: Εσείς σήμερα γιορτάζετε.
0: Όχι.
2: Όχι. Μήπως πρέπει να με αφήσετε
0: γιατί όλο το βουλό. Όχι,
2: είμαστε ήδη μεθυσμένοι από χθες. Α, είναι από χθες, οκ. Γι' αυτό φοράτε, δεν φοράτε όλη γυαλιά. Και έχω
0: ξεχάσει το όνομά μας, δεν ξέρω πότε.
2: Πέντε Γιώργητες, ο Γιώργητες έφυγε. Και πάμε στα άλογα.
0: Ναι, θα πάμε σε άλογα.
2: Πάμε στα άλογα.
0: Αλλά θα μυθίσουμε και να πάμε.
2: Όχι, δεν με θα
0: κάνουμε καλό
2: νερό, νερό.

0: Βασίλης.
1: Συνονόματος. Άλογο βλέπω το έχεις στη Σούζα και θέλω να μου πεις τι κάνετε και ποιο είναι το έθιμο σχετικά με τα άλογα.
2: Το έθιμο εδώ πέρα στην Πόμπλια είναι να γίνεται η περιφορά στο Αγίου Γεωργίου που τον λέμε μεθιστή, δεν έχει να κάνει με μέθη, αλλά επειδή ανοίγουν τα κρασιά τώρα αυτό το καιρό, αυτή τη μέρα, τον λένε μεθιστή. Και ερχόμαστε με τα άλογα κάθε χρόνο εδώ πέρα, τα γεωργαλίδικα, τα της Μεσαράς όπως λέγονται, και κάνουμε μία περιφορά της εικόνας στο χωριό και μετά καθόμαστε και γλεντάμε
1: και τρώτε
2: και τρώμε
1: και δεν πίνετε, και δεν πίνετε,
2: δεν πίνουμε όταν οδηγάμε, γιατί είναι οδήγηση.
1: Δίπλωμα έχεις?
2: Όχι.
1: Ανέβα το. Ανέβα.
2: Πάμε.
1: Πάμε. Άντε μην ανέβω εγώ. Ανέβω.
2: Ανέβεις.
1: Δεν θα φάω με τέτοιο παντελόνι.
2: Έλα, πάμε.
1: Δεν νομίζω ότι μπορώ.
2: Α, μπορείς.
1: Δεν νομίζω ότι
2: μπορώ. Όλοι μπορούνε.
1: Θα σκιστεί το παντελόνι.
2: Όλοι μπορούνε.
1: Ε?
2: Πάμε, όλοι μπορούνε.
1: Πώς, δεν έχω ξανανέβει σε άλογο.
2: Βάλ το πόδι σου.
1: Μα δεν μπορώ, κοίταξε.
2: Άστον.
1: Α, από εδώ ίσως μπορούσα. Δεν ανέβω το πάντα με σκοτώσει. Με το αλογάκι. Ωραίο.
2: Δεν πιστεύω, είναι ήρεμο, ε.
1: Ναι, ναι. Αφήνουμε τα άλογα, πάμε κάτω να δούμε διαδικασία σφουγγάτου και τα λοιπά. Και επειδή με μυρίζει γιατί φοράω έτονο άρωμα, έφυγα. That's it. Τα αφήσω 2-3 λεπτά. Το βλέπετε, πυρώνει. Σαλατούλα θα κάνουμε. Με ντακάκια, με ψητά ντοματίνια, εύκολη, γρήγορη, φρέσκο βασιλικό και τι άλλο, λατρεμένο, αγαπημένο μου, γαλό γαλοτήρι, Θεσσαλία, πάμε να τη φτιάξουμε, πάμε να τη δοκιμάσω, πάμε να τη δοκιμάσετε. Ελαιόλαδο στα ντοματίνια. Αυτή τη διαδικασία που κάνω εγώ στο χεροτίγανο μπορείτε να την κάνετε και στο φούρνο, ε, σε μια λαμαρίνα. Φύλλα φρέσκου θυμαριού, το οποίο έχει ψιλοξεραθεί τώρα και μου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Βγάζω τα κλαδάκια, είμαστε ok. Μελάρα. Πιο αγνό δεν υπάρχει. Ανθόμελο. Πάνω.

Τώρα που έχει σταματήσει ο βρασμός, παίρνουμε πάστα σκόρδου και όπως είναι ζεστό το τηγάνι, ανακατεύουμε τα ντοματίνια να πάει.

καλοτέρι στο κέντρο του πιάτου που είναι ζεστά ακόμα τα ντοματίνια. Τα αφήνουμε εδώ και σιγά σιγά σιγά αυτό θα πάρει τη θερμοκρασία. Θα ρίξουμε και φύλλα φρέσκου βασιλικού και είμαστε έτοιμοι.

0: Οι κυρίες εδώ δεν ξέρω για πόσους και τι ετοιμάζουν τώρα. Ότι ετοιμάζουν στο σφουγγάρο, ξέρω. Βλέπω πατάτες δίπλα στο ελαιόλαδο που τηγανίζουν. Θα γίνονται, είπαμε, σαν τούρτες θα γίνονται. Χοντρά-χοντρά. Και κάποιος μου είπε ότι υπάρχει ένα ειδικό τηγάνι. Υπάρχει ειδικό τηγάνι.
1: Κοιτάξτε, είναι το μεγάλο.
0: Αυτό το μεγάλο είναι το ειδικό τηγάνι. Ποιος θα μας δείξει τη διαδικασία?
1: Εδώ, εδώ, αυτό το τηγάνι.
0: Ωραία.
1: Εδώ,
0: τα πάμε όπως πρέπει.
1: Παίρνουμε τις πατατούλες πρωτηγανισμένες.
0: Πρωτηγανισμένες και κομμένες έτσι, χωριάτικα.
1: Χωριάτικα, παλαινά, όχι μακρόστερες όπως τηγανιτές.
0: Σε ένα τέτοιο τηγάνι, πόση ποσότητα πατάτας?
1: Πόση ποσότητα?
0: Μέχρι τη μέση?
1: Ναι, για να κάνουμε ένα κανονικό.
0: Αυγά.
1: Ναι, το βάζουμε, κατεβάστε το μάτι, να βάλουμε το μάτι, παιδιά.
0: Εδώ έχεις 16 αυγά μέσα.
2: Ναι,
1: 16 είναι. Ναι, αλλά δεν βάζουμε 16.
0: Θα βάλουμε όσα πρέπει.
1: 4-5 περίπου.
0: Το αυγό πρέπει να σκεπάσει ίσα ίσα από την πατάτα.
1: Και μετά το γυρίζουμε και κάνουμε το πρόσωπο που λένε και ξαναβάζουμε λίγο αυγό κάτω.
0: Το γυρίζεις παραδοσιακά με το καπάκι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Φέρτε να...
0: Φωτιά θα κάνουμε. Παλάτι, αυγά, μέχρι...
1: Αυγό, τώρα θα δείτε. Και βάζουμε να ψηθεί το αυγό μας.
0: Α, κάνεις τρυπούλες, θα πάρει αέρα,
1: να πάρει αέρα, να ψηθεί η ομελέτα και το αυγό μέσα.
0: Πατάτα από πιανή. Ρε, είναι γλυκιά.
1: Είδες τι ωραία. Είναι γλυκά για το κράτο.
0: Α, έτοιμο!
1: Ναι, περιμένετε ένα λεπτό.
0: Άλλη μαγιά αυτή τώρα.
1: Ναι, για να κάνει.
0: Για να μην κολλήσει.
1: Όχι, για να κάνει πρόσωπο να το σερβίρεις να είναι πολύ όμορφο. Περιμένετε.
0: Για να κάνει πρόσωπο.
1: Πρόσωπο το η ομελέτα. Να είναι όμορφη.
0: Όμορφη. Α, ναι. Ωραία μαγιά αυτή.
1: Λοιπόν, σε δύο λεπτάκια θα είναι έτοιμο.
0: Κάποιες έχουν αλάτι και ρίξτε λίγο από πάνω.
1: Ναι, να, από πίσω λίγο. Αλάτι το βάλουμε.
0: Και πάμε για το
1: λοιπόν,
0: πρόσωπο.
1: Πάμε τώρα για το πρόσωπο τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έλα. Λοιπόν, το βλέπουμε τώρα το πρόσωπο. Ορίστε.
0: Όπα, ήθελε λίγο ακόμα.
1: Όχι, ελπίζω να
0: πάρει.
1: Εντάξει, τώρα τελείωσε. Βάλουμε λίγο. Αυτό είναι το πρόσωπο.
0: Πόσο αυγά τώρα βάλαμε εδώ περίπου?
1: Εδώ είναι 4 και 3 πέσα απ' έξω. 4
0: λοιπόν,
1: μέσα.
0: Συνταγή γρήγορη για να φάει μια οικογένεια 4 ατόμων.
1: Μισό κιλό πατάτες.
0: Μισό κιλό πατάτες.
1: Ένα κιλό, 700 γραμμάρια, εκεί περίπου. 4 αυγά μέσα, ανακατεμένα και 2-3 στο πρόσωπο. Ανάλογα ποιος το τρώει. Άμα το τρώμε εμείς, είναι ένα κιλό πατάτες, 10 αυγά.
0: Ένα κιλό πατάτες, 10
1: αυγά. Πατάτα κομμένη έτσι.
0: Και η πατάτα σύμμετρη και χοντρό.
1: Ναι, όχι πολύ χοντρή. Βάλε το αλάτι μια ωλιά από πάνω. Όχι μακριές πατάτες.
0: Πάντως είναι υπέροχες, πραγματικά πολύ νόστιμες.
3: Ναι. Και μετά τα βάλουμε σε πιατάκια.
0: Άντε, γεια.
4: 11 η ώρα μου πάω.
0: Δεν θέλω άλλο. Πιπέρι, έχω πιπέρι. Κοιτάξτε τώρα εδώ, αυτό είναι, λες και είναι τούρτα ομελέτα. Οι Ισπανοί τη λένε τορτίγια. Με ισπανική προφορά.
4: Ναι, περίμενε.
0: Ακόμα καυτό είναι. Δοκιμάζω. Απρός, νόστιμη, αλλά προσωπικά τη διαφορά την κάνει η πατάτα.
4: Τα αφαιρές.
0: Όχι ότι τα βγάλει είναι άσχημα, αλλά η πατάτα αναδεικνύει όλη την ομελέτα παύλα σφουγγάτα.
4: Τα σφουγγάτα είναι δωρεάν. Τα σφουγγάτα είναι δωρεάν.
0: Και λουκουμάδες θα πιάσει. Ο καφετζής που είναι?
5: Κάνουμε τη χωρίστρα και έλα.
0: Γιώργος, κάνει τη χωρίστρα και έλα. Κύριε Γιώργο.
5: Ο κύριος είναι.
0: Ο κύριος, ναι. Τι κάνετε?
5: Καλά, καλά.
0: Άρα, πού θα παράτες. Λοιπόν, καφενείο εδώ. Τι γίνει, τι φτιάχνεις. Τι, τον διώξεις. Πάει, φάγαμε άκυρο. Εγώ τον δικαψε για αυτή τη δουλειά. Ει, τίποτα, φύγε.
5: Θα κάνω το μείγμα για
0: τις λουκουμάδες. Α, μείγμα λουκουμάδες. Εδώ επιτρέπετε?
5: Ναι. Τι επιτρέπετε, αφού εγώ είμαι εδώ.
0: Αφού με διώξε.
5: Όχι, δεν σε διώκει κανένας.
0: Μου είπε, φύγε, φύγε.
5: Δεν είσαι από την τηλεόραση.
0: Και τι σκέφτει και τι που δείχνει τηλεόραση με ένα ημέρα δεν κλείνω. Με δέχονται παντού, δεν κατάλαβα. Λουκουμάδες, πάμε. Συνταγή. Συνταγή θέλω. Δικιά σου. Και θα δω και μετά το αποτέλεσμα.
5: Να σου πω τη συγκαλή, τότε χάθηκα εγώ. Μου παίρνει τη δουλειά μου. Τι να κάνω.
0: Αφού...
5: και είσαι και σεφ.
0: Αφού την έχω τη
5: δουλειά. Τα μυστικά σου, άμα σου τα κλέψω.
0: Τα λέω, τώρα, δεν υπάρχουν μυστικά. Μην λες τώρα για πράγματα.
5: Δεν έχεις προσωπικότητα.
0: Όχι. Προσωπικότητα έχω, αλλά δεν έχω μυστικά. Γιατί να έχω μέχρι μυστικά το
5: χρόνο. Κάνει κάτι special και δεν υπάρχει. Θέλει να το πάρει κάποιο άλλο.
0: Θέλω να το μάθω. Θέλω να μάθω, φυσικά. Γι' αυτό δώσ' το. Πες μου. Λέγε. Καταρχάς έχεις εδώ πέρα διαφορετικές μαγιές βλέπω. Μία μπλε, μία
5: πορτοκαλί. Ναι, είναι ίδια.
0: Πόσα κιλά αλεύρι?
5: 5.
0: 5 κιλά αλεύρι.
5: 15 μαγιές.
0: 15 μαγιές. Ένα.
5: Μία κούφτα ζάχαρη.
0: Μία κούφτα ζάχαρη.
5: Μία κούφτα αλεύρι. Αλάτι.
0: Αλάτι.
5: Και νερό.
0: Νερό πόσο?
5: Όσο παίρνει για να...
0: για να γίνει... αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο και μετά παίρνουμε από εδώ. Θα δείξω μετά εγώ. Θα πλύνω τα χέρια μου καλά και θα σα δείξω όμως και κάνω το εύκολα. Παίρνουμε εδώ, παίρνουμε το κουταλάκι εδώ.
5: Όχι το πιο κουταλάκι.
0: Τι. Α, ή έτσι, ναι, αλλά πρέπει να είναι βρεγμένο το χέρι.
5: Ναι, βέβαια.
0: Όχι, θα κάνουμε μαζί και θα κάνουμε διαγωνισμό λουκουμά. Θα πάμε κόντρα εμείς.
5: Τέλεια.
0: Όχι κρασιού λουκουμά.
5: Σουσάμι κανένα.
0: Όχι, στο ένα λεπτό ποιο θα κάνει πιο πολλού.
5: Μετά μένει σουσάμι κανένα.
0: Μένει, μπράβο.
5: Ή σοσοκολά θε, τι θε.
0: Ωραία, σοσοκολά θα πάω εδώ στην πόμπια. Θέλω μέλι κανονικό, ούτε σιρόπι, ούτε τίποτα.
5: Τέλειο.
0: Και να σου πω και κάτι. Εγώ δεν θέλω σουσάμι, θέλω καρύδι γιατί είμαι από πάνω.
5: Ναι, εμείς εδώ βάζουμε σουσάμι, ρε φίλε.
0: Αγρίως.
5: Σουσάμι, αγόρι.
0: Σουσάμι στην Κρήτη, ναι.
5: Σουσάμι με κανέλα και μέλι.
0: Με κέρασε καφέ, η τόπε και το έκανε, τέλος.
2: Δίπλα είναι οι πατάτες.
0: Και θα παραγοράσω.
2: Τι
0: ώρα κλείνει?
2: Δεν κλείνει.
0: Εντάξει, πατάτα με σαρά εγγύηση τώρα. Εκτός από τα καρπούζια και την πατάτα, καλούς ανθρώπους και τι άλλο κάνετε, τι άλλο παράγετε.
2: Αγκαλιές ανθρώπου.
0: Αυτό, τι βασικό, ας κάνω μια αγκαλιά. Αν και είμαι ιδρωμένος. Αυτούς ψάχνουμε.
2: Κάναμε αγκαλιές.
0: Και καφέ και αγκαλιά και θα τα πούμε μετά με λουκουμά. Είδα κουμαντάκι.
6: Επιτέλους ήρθε.
0: Ναι, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Σε λίγο φεύγει, την κάνει με ελαφρά.
6: Ήμουν κάποτε.
0: Είμαστε στην Πόμπια. Ήρθαμε μετά από πολλές συζητήσεις που γίνανε.
6: Τον παλεύουμε, νομίζω ένα χρόνο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξανάρθουμε για κάτι άλλο. Τζουλαμά.
6: Τζουλαμά, όπως λέγεται, Τσικνοπέμπτη.
0: Να περάσουμε.
6: Αρχικά είμαστε στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Πόμπιας, που είναι πάνω από 40 χρόνια ενεργός σύλλογος. Με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Να πω ότι κάνουμε καρναβάλι κάθε χρόνο πάνω από 45 χρόνια. Να πω ότι εδώ πέρα, σε αυτό το χώρο που βρίσκεστε, στο Σύλλογο, κάνουμε τη γιορτή του Ξυλόφωνου.
0: Πότε σήμερα... είπαμε, Αύγουστο.
6: Το κάνουμε, ναι, Ιούλιο-Αύγουστο εκεί.
0: Για να ξέρει ο κόσμος από την υπόλοιπη Ελλάδα και όχι μόνο.
6: Μαζεύεται πολλοί κόσμος και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επίσης, σήμερα έχουμε τον Άι Γιώργη το Μεθυστή.
0: 15 χρόνια πρόεδρος.
6: Όχι καλέ, είμαι ενεργά 15 χρόνια στο Σύλλογο, πρόεδρος υπήρξε κάποια στιγμή κι εγώ, αλλά είμαι ενεργά μέσα στο Σύλλογο 15 χρόνια.
0: Αλλάζετε δηλαδή τους πρόεδρους.

0: σε ανατακτά χρονικά διαστήματα βέβαια, για να μην βαριούνται και να φέρνουν φρέσκες ιδέες.
1: Αλλάζουμε τις ομάδες μας, μπαίνει νέο αίμα, γιατί αυτό είναι η έννοια του πολιτιστικού συλλόγου. Να παίρνουμε εμείς από τους παλαιότερους και να το δίνουμε στους νεότερους και να προχωράει η παράδοση.
0: Αυτά είναι. Ναι. Παράδοση. Και ακούστε την Ήβα, βρείτε την. Πού?
1: Πού μπορούν στα social, μπορούν να με ακούσουν στο Radio Mir εδώ στο τοπικό μας ραδιόφωνο τα πρωινά. Μεσημέρια είμαι στο Radio Mir στο Ηράκλειο 88,4. Ραδιόφωνο
0: φωνή.
1: Πάνω από 16 χρόνια. Αυτά.
0: Ναι, και όταν λέμε για μουσική, ακούστε, ποιοτική. Ήβα, δεν θα πω τώρα για τα πράγματα για σένα, ωραία. Πάμε να χορέψουμε.
1: Πάμε, ναι, βέζω, Βαγγέλης ο Γιαννάκης σήμερα.
0: Άμα χορέψω εγώ, για να φύγουν όλοι.
1: Ένα σιγανό θα τον γύρει, κάνεις μια γύρα.
0: Φιλιά.
1: Άντε, καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.
0: Γεια. Μακαρονάδες αρέσουν σε όλους. Εδώ τώρα. Ήρθα για να σας κάνω τη ζωή όσο πιο εύκολη γίνεται. Θα κάνουμε μακαρόνια ζέας μόνο σε ένα τηγάνι. Και καπνιστή και διαφορετική και σχετικά γρήγορη. Πάμε. Ελαιόλαδο σε ένα πολύ καλά καμένο τηγάνι. Φρέσκο κρεμμύριο.

0: πιπέρι, πάστα σκόρδου, πάμε φωτιά και αφήνουμε να γλασάρει σάλτσα για να προσθέσουμε το αντίστοιχο νερό.
1: Πάστα σκόρδου, έτσι ένα κουταλάκι. Δεν θα το κάνει βαρύ, μη φοβάστε, η συγκεκριμένη.
0: Τώρα προσθέτουμε καπνιστή πάπρικα, Ισπανίας ιδανικά. Στο τελείωμα της συνταγής, μόλις σβήσουμε και κατεβάσουμε, θα προσθέσουμε, αν θέλουμε, αυτό εδώ το ξυδάτο λουκάνικο, αφού το κόψω σε ζαράκια, έχει κρέας μέσα, βλέπετε, κομμάτια. Μην το φοβόσαστε, σαν κιμά θα γίνει. Έχει γλασάρει σάλτσα, προσθέτουμε το νερό, σκεπάζουμε, αφήνουμε να πάρει βράση και προσθέτουμε τα μακαρόνια να βράσουν σιγά σιγά μαζί με τη σάλτσα. Όλες πάρει βράση, ρίχνουμε τα μακαρόνια και τα βοηθάμε με τα χέρια μας. Σκεπάζουμε και πάμε τώρα σταδιακά. Αν χρειαστεί λίγο νεράκι ή ζωμό, προσθέτουμε. Βλέπετε τι κάνουμε. Βράζει με τη σάλτσα του. Το μακαρόνι πρέπει να φαγωθεί αμέσως. 1:2. Σε 3 λεπτά το πολύ κατεβάζω. Αφού σκεπάσω για λίγο ακόμα.
1: Βράζει ακόμη. Είναι ακόμα ψηλόματα μακαρόνια, αλλά υπάρχει λόγος. Ψιλοκομμένες, απίθανες, ζουμερές, λιαστές ντομάτες, επίσης Θεσσαλίας. Θα δώσουμε άλλη πινελιά και θα τελειώσουμε τώρα με φύλλα φρέσκου βασιλικού, κομμένα φυσικά στο χέρι. Θα ανακατέψω λίγο, θα σκεπάσω, θα αφήσω 2 λεπτά να φουσκώσουν τα μακαρόνια. Θα σπάσω επίσης φέτα, θέλω ελληνική μακαρονάδα. Θρηματίζουμε ελληνική φέτα, τι άλλο. Αληθινή φέτα, γιατί είχα και καιρό να το πω αυτό. Ανακατεύω όμορφα, να πάει παντού. Από μια μακαρονάδα, Παναγία μου. Σε 7-8 λεπτά έχετε αυτήν εδώ την απίθανη μακαρονάδα. Αν δεν θέλετε αλλαντικό, μην βάζετε, αλλά προσθέστε όλα τα υπόλοιπα.

0: 9,5 χρόνια πρόεδρος.
1: Νεότατος και παρόλα αυτά αποφάσισε να δώσει τη στιτάλη αλλού.
0: Ναι, αποφάσισε να δώσει αλλού.
1: Πάμε να πούμε δύο πράγματα για το ωραίο αυτό χωριό. Πες ότι έρχομαι εδώ εγώ και εγώ, και πες ότι έρχομαι, ήρθα. Είμαι φιλοξενούμενος της Σίβας και του Προέδρου.
0: Εγώ για... σας καλωσορίζω στο χωριό του Καπετάν Μιχάλη Κόρακα.
1: Α, μπράβο.
0: Και έχω μεγάλη τιμή που κατάγομαι από εδώ πέρα και όλη η υποβγένεια.
1: Γιατί?
0: Γιατί αυτός ο άνθρωπος πολέμησε στην Επανάσταση για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Πολέμησε στην Κρήτη, πολέμησε στην Πελοπόννησο και γύρισε και τιμήθηκε με μεγάλες τιμές.
1: Εκτός από τη γιορτή του Αηγιώργη του Μεθυστή, τι άλλο κάνετε, έχετε κάποιο πανηγύρι μέσα στο καλοκαίρι κτλ?
0: Βεβαίως, έχουμε τη γιορτή του ξυλόφουρνου.
1: Α, μπράβο.
0: Έχουμε ένα τεράστιο ξυλόφουρνο απ' έξω και μαγειρεύομαι και...
1: Και γίνεται ο κακός χαμός τον Αύγουστο.
0: Έρχονται από παντού και τρώμε και πίνουμε.
1: Που δεν μπόρεσα να έρθω φέτος.
0: Να έρθετε.
1: Λοιπόν,
0: να
1: σε αποδεσμεύω.
0: Ναι.
1: Και θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε. Βεβαίως θα τα πούμε. Εγώ περιμένω να τα ξαναπούμε.
1: Σύντομα.
0: Βεβαίως.
1: Μπορεί να περάσω και 3-4 λεπτά.
0: Βεβαίως.
1: Μην νομίζω ότι θα.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Να σε καλά.
1: Ξέρεις τι εννοώ, ε. Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, να πιούμε ανοιχτά. Είναι το Αηγιώργη του Μεθυστή.

0: άνθρωποι είναι αυστηροί, σοβαροί. Κοίτα, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
1: Πρασί νούμερο 5.
0: Όλα, πάμε στο 5 τώρα. Έχω βρει ποιο θα κερδίσει, το έχω πει στην Ήβα. Και αν δεν βγει αυτό, φεύγω την ίδια στιγμή.
2: Η γιορτή θα κερδίσει σήμερα και ο πιο μεθυσμένος θα χάσει τον κόσμο.
0: Λοιπόν, πάρε μου και εμένα.
2: Έλα φίλε μου.
0: Σε παρακαλώ.
3: Δεν είναι καθαρά, δεν είναι καθαρά.
0: Α, δεν είναι.
2: Αυτό είναι καθαρά.
0: Πάρε μου να δοκιμάσω. Δεν πίνω κόκκινο, θα δοκιμάσω. Ένα.
2: Είναι κόκκινο ροζέ.
0: Ροζέ πίνω.
3: Και νούμερο αυτό, το κάτω νούμερο 5.
1: Πέντε, νούμερο 5.
0: Α, δεν έχεις. Δυνατό, πολύ είναι αυτό.
3: Δεν
0: επηρεάζεται η
3: Επιτροπή.
0: Αυτό είναι, θα βγεις ένα. Έχεις πάει
3: τον κάτω. Από μέσα σου.
2: Κρασί νούμερο 6.
0: Βάλ το 6 σου λέω που...
1: Έλα Βασίλη.
0: Βάλ το 6 εμένα.
3: Το έχεις φρούτα.
0: Αυτό έχει φρούτα. Κιουί, μάγκο, passion fruit. Όπα, όπα, εδώ πάμε αλλού τώρα, πάμε αλλού. Δεν επηρεάζω για το 6, δεν επηρεάζω. Πάμε αλλού.
3: Είμαστε αυστηροί.
1: Το πρώτο ήταν το πιο
0: καλό, το πρώτο. Πιο ελαφρύ, ε. Αυτό έχει βύσσινο. Έχει βύσσινο. Αυτή είναι βύσσινο. Λίγο χαλβά φαρσάλιον.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Λίγο
0: συντάξει. Και κρέμ μπριλέ. Γράψτε, γράψτε, γράψτε.
3: Κρέμ μπριλέ δεν είναι μου.
0: Δεν σου έρθει κρέμ μπριλέ.
3: Στην κάτω μου μίλησα.
0: Άμα έφαγες και κιλό πριν.
4: 59. Λοιπόν, περίμενε. Νούμερο 1 ή το πρώτο, το νούμερο 1. Το νούμερο 2, περίμενε. Νούμερο 1 είναι το 1. Νούμερο 2 είναι το 4.
3: Βγήκε καπνός, παιδιά.
0: Ευγήκε.
5: Εντάξει, ναι. Έχει μη. Άσπρος ο καπνός.

Μην τα ψήνεις πολύ. Εγώ νομίζω είσαι έτοιμος. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, βάζει τέλεια. Ζωμερά, πέτα, ωραία, Παναγία, με αυτά τώρα κατεβάζω τους χυμούς.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: κατεβαίνουν τα σοκάκια. Τα σκυλάκια γαυγίζουνε. Έχει και εδώ έτσι γραφικά σοκάκια. Και το διαφορετικό που έχω διακρίνει, παρόλο που έχει σήμερα αρκετά υψηλή θερμοκρασία, έχει ένα αεράκι το οποίο σίγουρα έχει 3 με 5 βαθμούς από κάτω, λόγω υψομέτρου. Είναι κανείς εδώ, μένει κανείς εδώ! Μένει κανείς εδώ! Έφυγα. Πού θα πάει, δεν μ' ανοίξουνε. Για να δούμε. Εδώ έχει και σταυρό όμως, ε! Τίποτα. Θα πάρω εγώ σε βάρανα όλο το χωριό. Κάπου θα με ανοίξουν.
1: Μπορεί.
0: Από εδώ.
2: Εδώ είμαστε σε ένα σημείο στο χωριό που λέγεται Παλιά Βρύση. Είναι από τα πιο αρχαία σημεία εδώ πέρα στο χωριό. Είναι και η παλιά γειτονιά του χωριού.
0: Πόσο παλιά είναι η Βρύση?
2: Η Βρύση είναι...
0: Περίπου?
2: Σίγουρα 300 χρονών. Mm-hmm. Έχει έρθει εδώ πέρα, είναι η αρχαία Λάρνακα, έχει έρθει από τη Γόρτινα. Διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τρόποι να γουρνιάζουν το νερό για να το παίρνουν στα σπίτια τους. Και τη φέρανε αρχές του 1900. Είναι από πριγκίπισσα, είναι τάφος από πριγκίπισσα, η οποία τη μεταφέρανε οι παλιοί Μπομπιανοί τότε του Επιτουρκοκρατίας.
0: Αυτό εκεί
2: αυτό
0: είναι
2: εδώ
0: είναι...
2: πέρα, αυτό εδώ, το σκαλιστό. Είναι αρχαία Λάρνακα που πριγκίπισσα, από τάφο πριγκίπισσα, τον φέρανε με βόδια. Βουηδάμαξε όπω το λένε. Δηλαδή με ρόδε βάλανε.
0: Όλο αυτό εδώ που βλέπω.
2: Αυτό είναι ασήκωτο, το βάλανε σε ταβλιά εκείνη τη εποχή. Και το μεταφέρανε εδώ πέρα από του Αγίου 10 από την αρχαία Γόρτινα, όπω ξέρουν όλοι. Και το μεταφέρανε εδώ για να είναι πιο πολύ ευκολή από τον Μπομπιανό να παίρνει νερό.
0: Έρχεται το νερό από πού?
2: Το νερό είναι πηγή που κατεβαίνει από το βουνό και περνάει.
0: Ποιο βουνό?
2: Από εδώ πάνω, από τα Στερούσια.
0: Από τα Στερούσια.
2: Περνάει μέσα από τα σπίτια, αυτά τα σπίτια που βλέπουμε εδώ πέρα. Έχουν φλέβες κάτω από το πάτωμα. Κάτω από το πάτωμα. Και παλιά που κατοικούνταν φαινόταν και το νερό που περνούσε μέσα από το σπίτι.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Πέρναγε
0: μέσα από τις αυλές
2: του σπιτιών.
0: Τρέχει από τότε ασταμάτητα.
2: Ασταμάτητα.
0: Δεν έχει σταματήσει ποτέ.
2: Άμα είναι τώρα ελαφροχειμωνιά που λέμε εμείς, μπορεί να το δεις να μειωθεί το νερό. Mm. Αλλά όχι να σταματήσει.
0: Το καλοκαίρι.
2: Άμα είναι βάρη χειμωνιά, δεν μπαίνει μέσα.
0: Παγώνει ποτέ.
2: Ναι, ανάλογα με τις εποχές.
0: Κάνει να πλύνω τα χέρια μου.
2: Και να πιούμε.
0: Εδώ να πιω, γι' αυτό τα πλένω.
2: Αυτά είναι ο λύσεις με την παλιά μας βρίσκεται εδώ στην Πόπια.
0: Οπότε πάμε άλλη βόλτα στο χωριό.
2: Πάμε άλλη.

Αδιέξοδο. Εγώ δεν μας βγάζει πουθενά. Η μόνη διέξοδος είναι μία. Πας μαγειρεύοντας, καναλάκι, YouTube, subscribe, εγγραφή, πατάτε καμπανάκι, έρχονται ειδοποιήσεις, συνταγές, εκπομπές.

που δεν έχετε προλάβει και πολλά άλλα. Iceberg, το οποίο θα το περάσουμε από το σχαροτήγανο. Βαλσάμικο και όχι μόνο. Προϊόντα V4Vita. 100% βιολογικά, 100% κριτικά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και θέλετε να μαγειρέψουμε. Το ξέρω. Πάμε.

Ξεκινάμε με λευκό βαλσαμικό οξύδι. Μιλάμε για ένα κριτικό βαλσαμικό οξύδι, Delicato, 100% φυσικό προϊόν από συμπυκνωμένο μούστο λευκών σταφυλιών. Πολλά τα αρώματα, αποκριτικά σταφύλια φυσικά. Βιολογικό φυσικά, κριτικό φυσικά το ελαιόλαδο, ανωτέρας ποιότητας, έξτρα παρθένο. Six roots ή αλλιώς 6 ρίζες, 6 κριτικές ρίζες. Είπαμε, όλα τα προϊόντα της V4V είναι κριτικά, είναι βιολογικά. Πόσο μάλλον και το μέλι, το οποίο είναι από πεύκο και θυμάρι. Δίνουμε ωραία συνοχή στο dressing με μια ωραία μουστάρδα. Προτιμήστε mild, αλλά αν θέλετε λίγο πιο περισσότερη σπιρτάδα να έχει το dressing, βάλτε και μια Dijon. Έξτρα άρωμα έχω βάλει ήδη στο dressing με βιολογικό επίσης θυμάρι, κριτικό θυμάρι. Άλλα το πιπερώνω, κλείνω και αναδεύω. Βλέπετε ότι έχω ολόφρεσκες γαρίδες. Έχω καθαρίσει, έχω αφήσει μόνο το πίσω μέρος. Άλλα το πιπερώνω. Λίγο λαδάκι. Σχαροτίγανο και συνεχίζουμε με το iceberg. Όσοι δεν έχετε φάει ψημένο ή ψητό iceberg, χάνετε. Το κόβουμε ακριβώς στη μέση, βλέπετε, και θα κάνω το εξής τώρα. Θα πάρω ένα καλό μαχαίρι, θα κάνω μια λακκουβίτσα εδώ ελαφρώς στη μέση, ένα ελαφρύ άνοιγμα, θα αφαιρέσω το μέσα, θα βάλω ελαιόλαδο, αλατάκι και θα το ψήσω μαζί με τις γαρίδες. Πάμε για τις γαρίδες δηλαδή. Φέτες μπέικον. Το iceberg.

τελειώνουμε και απογειώνουμε αυτή τη σαλατάρα, να μου επιτραπεί, με κρέμα βαλσαμικού, με σίκο και γλυκάνισο, παρακαλώ. Δείτε η φύ, πάνω από τσιγάρι, δεν στεριάζει απίστευτα. Λίγο από το dressing φυσικά και νομίζω ότι έχετε, αν όχι την τέλεια σαλάτα, την πιο τέλεια σαλάτα.

0: Τι κάνετε, ε?
1: Καλώς.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Παλιός γυμνασιάρχης?
1: Ναι, ναι.
0: Γυμνάσιο...
1: Από την πρώτη τάξη του γυμνασίου και τότε τελείωσα στο Πανεπιστήμιο και κατευθείαν διορίστηκα και εδώ.
0: Και δεν έβηκες ποτέ?
1: 35 χρόνια εδώ πέρα.
0: 35 χρόνια εδώ. Το σχολείο το βλέπω παλιό, πότε είναι?
1: Από το 32.

0: Είσαι 89,
1: ε. Βέβαια.
0: Το σχολείο πότε χτίστηκε?
1: Το παλιό,
0: ναι,
1: το 32. Το καινούριο, το 1965.

0: Το χρόνο τη κατοχή δεν λειτουργήσε το σχολείο. Το είχαν πάρει οι Γερμανοί. Το χρόνο τη κατοχή είχε. Μετά από την κατοχή, εξανάρχισε να λειτουργεί το σχολείο. Εγώ συγκεκριμένα ήρθα πρώτη τάξη γυμνασίου το 1949-50. Άρχισε από τότε με μεγάλο αριθμό μαθητών. Εφτάξαμε γύρω στα 800 παιδιά το γυμνάσιο, το ίδιο. Ήταν εξατάξιο το σχολείο, δεν ήταν γυμνάσιο ίδιο, ήταν εξατάξιο. Εφτάξαμε μέχρι 800 παιδιά.
1: Είχε παλιά 850 παιδιά εδώ στο σχολείο.
0: Ναι, από όλα τα χωριά.
1: Και τώρα πόσα έχει.
0: Τώρα έχει
1: 100-150.
0: Γύρω σε 150, ναι.

0: Πότε έρθαμε. Χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Έρθαμε εδώ. Εδώ κάτω.
0: Μόρα δεν μου είπες ότι είσαι από το Βορίζα.
1: Είμαι από το Βορίζα.
0: Όχι εσύ, εγώ είμαι από το Βορίζα.
1: Με τον παπά.
0: Παπά πήρες. Μπράβο, μια χαρά. Ο πάτερ τον βλέπω κοινωνικό, ευχάριστο, θετικό. Λοιπόν, σε αφήνω παπαδιά.
1: Ναι.
0: Μου επιτρέπεις σε λίγο παπαδιά.
1: Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι το όνομα, είμαι το αυτό, δεν έχω πρόβλημα.
0: Χαιρετίσματα, Σοφία. Η αδερφή σου είπε να μην τη βάλουμε, αλλά εμείς θα τη βάλουμε, να την περάσουμε.

κριτικά κάτω, δεν ξέρω αν ακούγονται, πάντως εγώ τα ακούω. Είμαι στο υψηλότερο και ομορφότερο σημείο της Πόπιας και ίσως και της Μεσαράς, εδώ στην Παναγιά. Φεύγω, πάω πλατεία, πάω εδώ αν πίνουν αρκετά, που δεν νομίζω, δεν νομίζω, και δεν λέω τίποτα, φεύγω. Μη δεσμεύομαι.

τόσο γαλλικού τύπου. Εμείς πάντα δίνουμε έτσι έναν αέρα ελληνικό, ελληνικά τα προϊόντα, βασισμένο και διαφορετικό στο μήλο. Μήλα από το Πήλιο. Καραμελώνουμε κρεμμύδια. Θα δείτε πώς.

τίδι και τα αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά να καραμελώσουν. Μερικά κλαδάκια από φρέσκο θυμάρι. Δείτε πόσο καθαρό κρέας χοιρινό έχουμε μπροστά μας. Αυτό λέγεται απάκι για όσους το γνωρίζετε, και το βλέπετε. Φάρμα Αντωνάκι, ρέθυμνο, και εγώ θα κάνω το εξής. Αυτό που βλέπετε επίσης. Πολύ πολύ λεπτές φέτες με ένα εξαιρετικό μαχαίρι, φορζέ, της Opinel. Σαν να κόβουμε προσούτο. Έχω στα χέρια μου ένα από τα ωραιότερα μήλα της αγοράς και της Ζαγοράς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ζαγοράς, Ζαγορίν τα μήλα. Το συγκεκριμένο και μάλλον η ποικιλία του είναι Starking Delicious. Ο αγροτικός συνεταιρισμός Ζαγοράς υφίσταται από το 1916 και είναι από τους αρχαιότερους συνεταιρισμούς στη χώρα μας. Λεπτές φέτες επίσης και το μήλο.

ζεστό απάκι, όπως είναι ζεστό το θέλουμε για να βγάλει τα αρώματά του, και όπως είναι ζεστό το κρεμμύδι και τα σπιρτόξυλα από το μήλο, ανακατεύουμε μέσα στο μείγμα του κρεμμυδιού το λεπτοκομμένο απάκι να δώσει τα αρώματά του και να μαλακώσει το μήλο και επίσης να δώσει γεύση. Λίγο ελαιόλαδο στην έξω πλευρά, αυτή που θα ψήσουμε από τα ψωμιά. Παίρνουμε ένα μέρος από το μείγμα. Έχω γυρίσει τα ψωμιά, όπως σας είπα, από την πίσω πλευρά για να κάτσει το λάδι και να πιάσει κρούστα το ψωμί. Έρχομαι με τσένταρ ή κίτρινο τυρί, ό,τι θέλετε, ακόμα και γραβιέρα, λίγο από αυτό, γιατί θα βάλουμε και λεπτή φέτα από μανούρι. Ίσως ένα από τα πιο καθαρά και τα πιο νόστιμα τυριά, μανούρι, σχάρα, όπως θέλετε το τρώμε, ακόμα και στα μακαρόνια μπορείτε να το τρέψετε. Εγώ θέλω να το κάνω κομμάτια για να με βοηθήσει να λιώσει πιο εύκολα, γι' αυτό και το κόβω τόσο πολύ λεπτοκομμένο. Μανούρι λοιπόν λάρισας, και για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ένα τυρί με ελάχιστα λιπαρά. Βάλτε το στη διατροφή σας, όσοι προσέχετε και όσοι δεν προσέχετε. Και μπούκοβο για τη σπιρτάδα.

αυτή η συσκευασία, αυτή η μαγιονέζα με σάλτσα σιράτσα είναι ελαφρώς πικάντικη τόσο όσο. Δίνει έμπνευση στα εστιατόρια σας. Είναι η συσκευασία Horeca, είναι δίκυλη, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Την αφήνω κάτω για να δείτε την υφή. Εγώ σας την προτείνω ως πρόταση σερβιρίσματος δίπλα από το τόστ. Απολαύστε!

0: πάρω εγώ τη θέση. Τι πουλάς εδώ τώρα. Ελιές. Κοίταξε. Αλατσουλιά.
1: Γεργενή, απ' τη γέρια ρε.
0: Αγαπώ.
1: Μπράβο. Δεν μου λες, σας άρεσε. Λέγε.
0: Και μας άρεσε, και μας αρέσει.
1: Και θα ξανάρθετε.
0: Γιατί έφυγα. Για να συνεχίσει να μας αρέσει.
1: Μπράβο.
0: Του πετάω.
1: Δώσε μου.
0: Απίθανη, τι είναι αυτή. Όχι, όχι, όχι στο χέρι σου. Όχι.
1: Στον κουβά.
0: Λοιπόν, άστο, κράτο. Από πού είπες ότι είναι?
1: Από τη γέρια.
0: Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πώς την πουλάς το κιλό?
1: 7.
0: Μόνο?
1: 7.
0: Και παξιμάδι?
1: Αυτό είναι Μπομπιανό.
0: Μπομπιανό, ε.
1: Μπομπιανό.
0: Ωραία. Παντοπολείο, μανάβικο, όπως παλιά. Καθαρό πρόσωπο βλέπω χαμογελαστό. Βλέπω και τις όμορφες δίπλα.
1: Οι εγγονές.
0: Ναι, μοιάζουν, μοιάζουν. Στα μάτια.
1: Οι εγγονές είναι. Ο άλλος είναι ο μικρός της άλλης κόρης.
0: Πόσα χρόνια, από πότε είναι εδώ,
1: καφενείο
0: πήγα να πω.
1: 12 χρόνια.
0: Α, μόνο.
1: Ναι,
0: περίμενε, 12 χρόνια στεγάζεται εδώ το παντοπολείο. Εγώ νομίζω ότι είναι παλιό.
1: Όχι, όχι.
0: Τι ώρα κλείνεις?
1: Μία.
0: Το βράδυ?
1: Όχι, το μεσημέρι θα έρθουν άρθρο το απόγευμα.
0: Ωραία. Θα τα πούμε μετά, θα έρθω να πάρω ηλίες, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ.
1: Α,
0: μοιάζουν με τις αλατσοηλίες ή
1: ναι,
0: μέσα...
1: Ναι, ναι, ναι, όπως το λες.
0: Ωραία φίλε.
1: Όπως το λες.
0: Τι πράγμα είναι, τι διαμάντι είναι αυτό.
1: Όπως το λες.
0: Ξέρεις τώρα, ε, η ελιά και το ελαιόλαδο.
1: Ναι, το καλύτερο.
0: Όχι το καλύτερο, πήρε τα πάνω του.
1: Α, πέρα. Καλά, εντάξει, ναι.
0: Πήρε τα πάνω του. Έφυγα, σε ευχαριστώ.
1: Συγγνώμη
0: για την ενόχληση.
1: Και το χρόνο.
0: Θα σε ξαναενοχλήσω μετά για γυαλιάς.
1: Μπράβο, γεια. Γεια, στο καλό να πάτε. Τα γυαλιά δεν είναι καλά.
0: Έχεις και, ναι, έχεις και ανθούς, ε.
1: Έχουμε και ανθούς, ό,τι θες έχω.
0: Και φλόκος.
1: Ό,τι θες.
0: Αγρομάτικα, φάγα.
1: Έχω και μετά κάνω και delivery στα σπίτια.
0: Και delivery. Και delivery. Τώρα σοβαρά μιλάς. Και πώς πας με παπί.
1: Όχι, έχω αμάξι.
0: Δεν πας με τα πόδια.
1: Σιγά θα πάω να σηκώνω τα να γυρίζω το χωρί μου τα πόδια.
0: Σε πέρα, τώρα όλα αυτά είναι delivery.
1: Ναι, ναι, αγαπητέ.
0: Είσαι σε εφαρμογή, κατεβάζει ο άλλος.
1: Όχι, αφού μου λέει μια γριούλα, φέρουμε αυτά, δεν θα τα πάω.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω. Τι εφαρμογή δεν είσαι. Παίρνει τηλέφωνο να πα στη γριούλα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Να μην έρθει να μην την κουράσει και τα λοιπά.
1: Εντάξει.
0: Και έτσι διευρύνει και το αγοραστικό σου κοινό.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένα συν αυτό ότι τα πα στο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ, ένα κιλό ελιές για 7 ώρα θα πρέπει να τι πάρω.
1: 7 η ώρα.
0: Ναι, αφού θα ξανάρθει.
1: Θα ξανάρθω 5 ώρα έχουμε και κλείω 10.
0: Άρα θα έρθω 10 παρα 5 εγώ.
1: Εσύ γάπη θα μου έρθει 10 παρα 5.
0: Άστε έξω. Και θα αφήσω εγώ τα λεφτά που κάτω από την τέτοια θα περάσω.
1: Είτε εγώ θα φύγει, 5.
0: Θα ξέρω. Πού να βρει άκρη με εμένα. Θα σε ξαναπεράσω.
1: Ή ξαναπέρασε.
0: Εντάξει, γεια.
1: Ναι. Στο καλό. Στο καλό.
0: Γεια. Γεια.
1: Γεια σα, γεια σα. Γεια.
0: Γεια. Θα φύγουμε, μωρέ.
1: Τώρα θα πάτε να φάτε σουβλάκια, ε, θα πάτε στη Λύρα.
0: Δεν ξέρω αν θα φάμε γιατί διανύουμε μια περίοδο έτσι διατροφικής.
1: Είμαστε σήμερα ότι χαλάσουμε.
0: Λες.
1: Και εμείς.
0: Γεια. Η μαγιά είναι εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ είναι η μαγιά.
2: Αν πες πως με κουραγιό στην καρδιά, κουραγιό πως με. Δώσε κουράγιο στην καρδιά.
0: Άλλο, πατάτες. Μια χωριάτικη.
1: Λάχανο.
0: Ναι. Λάχανο σαλάτα, βάλτε και πιέδε. Όχι. Μανολιάδης Δημήτρης, ξανά για λουκουμά. Ας τις λουκουμάδες. Αφού είπαμε ότι θα κάνουμε λουκουμάδες. Και να οι λουκουμάδες, η σωστή, η τιμή. Οι χρυσαφένοι λουκουμάδες. Απαπα.
3: Τώρα περίμενε να δεις πώς τις κάτω. Περίμενε.
0: Και τρακ, ναι, μπράβο.
3: Δεν κάνω εγώ. Φιγούρα σου δεν είμαι φιγουραζής. Κατά εκεί πρέπει να ξέρεις ότι είμαι κομμουνιστής.
0: Τι είσαι φιγουραζής. Φιγουραζής. Ναι. Ήλι ελαιό, μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και πάμε τώρα. Μας έχεις. Κοιτάω, κοιτάω.
3: Κοίταμε εδώ,
0: πάμε.
3: Εγώ σου κοιτάζω.

Σε κοιτάζω. Ξέρω τι κάνω.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε πρωτοφανή επίπεδα τα αποθέματα νερού στο φράγμα Ποσελέμη. Τα διαθέσιμα αποθέματα ανέρχονται πλέον σε 17,5

0: 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20 έως το Σάββατο. Σύντομα θα καταστεί λειτουργική η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους σύμφωνα με το Θάνο Πλεύρη. Το πρόβλημά μας είναι η Λιβύη, πρόσθεσε. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι ροές προς την Κρήτη. Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά, τα F-35 και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Εδώ και 5 χρόνια δρούσε σε περιοχές του Λασιθίγου η εγκληματική οργάνωση. Τα μέλη της διαπράταν ζωοκλοπές, ενώ φέρονται να λάμβαναν και παράνομες επιδοτήσεις. 5 συλλήψεις, ένας 22χρονος ο εγκέφαλος της πείρας. Σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην Κρήτη. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Εντυπωσιακή, κυρίες και κύριοι, είναι η ενίσχυση των αποθεμάτων του φράγματος από Σελέμη εξαιτίας των τελευταίων ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, μόνο το τελευταίο 24ωρο εισήλθαν περίπου 1,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα, ενώ όπως εκτιμάται ως το Σάββατο η πληρότητα θα ξεπεράσει το 70% με συνολικά 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
1: Στα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού αναμένεται να φτάσει η πληρότητα του φράγματος από Σελέμη το Σάββατο, καθώς ακόμα και την Πέμπτη στο φράγμα συνέχιζαν να μπαίνουν 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από το οροπέδιο Λασιθίου. Οι ποσότητες νερού που θα έχει το φράγμα μέχρι να στραγγίξουν πλήρως τα πλημμυρικά νερά στο οροπέδιο Λασιθίου επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες υδροδότησης των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου μέχρι και το καλοκαίρι του 2030, χωρίς να βρέξει μέχρι τότε.
2: Έτσι που υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή στα 19,5 εκατομμύρια, θα υπολογίσετε ότι επαρκεί με την συνεννόηση και με τον τρόπο που κατανέμουμε το νερό και χρονικά αλλά και χωρικά, δηλαδή στα 5,7 εκατομμύρια ετησίως με 5,8 και στις 3 ΔΕΙΑ, με το 60-20-20, αυτό επαρκεί μέχρι το καλοκαίρι του 30, ναι.
1: Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στο οροπέδιο Λασιθίου που έφτασαν στο τετραήμερο τα 800 χιλιοστά νερού προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα που σύμφωνα με τους κατοίκους πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή. Από την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα, οπότε και ξεκίνησε η ροή νερού προς τον Αποσελέμη, καθημερινά μπαίνει στο φράγμα περισσότερο από 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού.
2: Οι ροές στον Αποσελέμη συνολικά είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια ημερησίως. Με δεδομένη την εικόνα που έχουμε μέχρι και τώρα που μιλάμε στο οροπέδιο, θεωρώ ότι ακόμα για 1 με 2 μέρες τουλάχιστον θα υπερχυλίζει το νερό προς το χώνος, που σημαίνει ότι σίγουρα σήμερα, πιθανότατα και την Παρασκευή, θα καταγραφούν αυτές οι ποσότητες, θα καταφέρουμε να εισέλθουν αυτές τις ποσότητες στο φράγμα, υπερβαίνοντας τα 19,5 εκατομμύρια στον ταμιευτήρα.
1: Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης παραδέχθηκε πως υπήρξε μια καθυστέρηση στο να ανοίξει το θυρόφραγμα για να πηγαίνουν τα νερά προς το χώνο λόγω βλάβης, όμως όπως είπε αυτό δεν ήταν η αιτία για τα πλημμυρικά φαινόμενα που υπήρξαν στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου.
2: Ναι, υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβει το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Αν είχε ανοίξει, η διαφορά θα ήταν ότι θα υπήρχε μία χρονοκαθυστέρηση της τάξης των 2 με 3 ώρες της εξέλιξης του φαινομένου όσον αφορά το πλημμυρικό επεισόδιο. Δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 4 μέρες μετά την εκτόνωση του φαινομένου και ακόμα η στάθμη του νερού δεν έχει κατέβει. Ακόμα υπερχυλίζει πάνω από το θυρόφραγμα.
0: Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, γιατί συζητάμε

0: Τώρα, Κώστα, καλησπέρα καταρχάς. Γιατί θετική πλευρά είναι η άλλη όψη του νομίσματος, μιλώντας για την κακοκαιρία ενώ που έπληξε την Κρήτη. Εδώ μιλάμε για μια θετική είδηση που αφορά στον ταμιευτήρα του φρέματος από Σελέμη, ο οποίος γεμίζει.
1: Πάντα έτσι γίνεται. Ευλογία και κατάρα είναι σωτία, διότι

0: με άνεση, γιατί τώρα είναι Οκτώβριος. Mm-hmm. Θυμίζω ότι πέρσι τέτοιο καιρό στο Δελτίο λέγαμε το Μάρτιο ότι τι θα γίνουμε χωρίς νερό, και ευτυχώς ήρθαν οι βροχές του Μάρτιο και του Απρίλη και έσωσαν λίγο την κατάσταση. Φέτος το φράγμα είναι βέβαιο ότι θα υπήρχε λύση, δηλαδή αν φτάσουμε σύμφωνα με τις... Και αυτές είναι οι πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις. Αν φτάσουμε τα 20 εκατομμύρια τώρα, δηλαδή με αυτά τα νερά που είναι, φαντάσου τι θα γίνει με τις βροχοπτώσεις που οπωσδήποτε θα έρθουν. Έτσι κι αλλιώς δίνουν και νέο κύμα, όχι τόσο σφοδρό, αλλά θα έχουμε βροχοπτώσεις και το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο και όλο το χειμώνα. Έτσι. Που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται το φράγμα άλλο νερό. Όμως, μία είναι η πραγματικότητα και είναι σκληρή για όλους όσους διαχειρίζονται τα νερά, το υδάτινο δυναμικό. Δεν θα ανεχτεί, φαντάζομαι, κανένας πολίτης να ακούει κάποια στιγμή, είτε είναι μέσα στο χειμώνα είτε μέσα στο καλοκαίρι, ότι δεν έχουμε νερό, έχουμε διακοπές, έχουμε βλάβες. Είναι καθήκον όλων αυτό να τις προλάβουν. Προφανώς στραβές σε κάθε βάρδια συμβαίνουν, αλλά πρέπει να είναι πανέτοιμοι για να το αντιμετωπίσουν. Και αυτή η ιστορία με το θυρόφραγμα, όπου πάλι την τελευταία στιγμή διαπίστωσαν ότι είχε βλάβη, δηλαδή προφανώς δεν πήγε κάποιος να κάνει μία κίνηση, ένα τεστ. Να το πω έτσι.
1: Να τσεκάρει.
0: Ναι, πριν. Δεν έπρεπε να το είχαν κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πήγαν τελευταία στιγμή. Επίσης, δέχομαι την εξήγηση ότι δεν θα άλλαζε και πολλά πράγματα, ήταν τόσο τα νερά. Γιατί από τη σύραγγα μπήκανε. Τώρα εκεί ο χώνος, μου έλεγε και ο Σμπριλάκης, ο μηχανικός που ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα των φραγμάτων, ότι είχε και άλλα θέματα, διότι έχουν μπει και πλαστικά, σακούλες, πράγματα και έχουν φράξει όλο το σύστημα. Τα οποία καλώς ή κακώς, δυστυχώς, κακώς προφανέστατα, τις χρησιμοποιούμε. Το θέμα των φραγμάτων έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου, όπως το λέγαμε και με τον κύριο Πιλάκη το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, ο καλύτερος τρόπος αντιπλημμυρικής προστασίας. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα και για το γιόφυρο του Ηρακλείου. Το λέω γιατί συζητείται πολλά χρόνια αν θα έπρεπε να γίνει αυτό το φράγμα μεταξύ Κυπαρισίου και Προφήτη Ηλία, ένα φράγμα, ξέρω εγώ, 30 εκατομμυρίων κυβικών, το οποίο θα μπορούσε να έχει πολλαπλή προστασία για το Ηράκλειο. Πρώτον, να συγκρατεί τα νερά για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Δεύτερον, να έχουμε νερά για το Ηράκλειο, αφού θα τα έχει στο φράγμα. Και τρίτον, θα μπορούσε από τη στιγμή που θα έχει αντιμετωπίσει το πλημμυρικό φαινόμενο σε αυτό το συγκεκριμένο μεγάλο ρέμα, το οποίο θα ξαναδώσει κάποια στιγμή υπερχειλήσεις, το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει, το ζούμε αναταχτά χρονικά διαστήματα, να γίνει και ένα σχέδιο πόλης, μια επέκταση. Να έχει χιλιάδες θέματα για να μπορεί ο άλλος να οικοδομήσει με νόμιμο τρόπο και ασφαλή.
1: Να λοιπόν μια ευκαιρία, εντός εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε η λέξη, η ευκαιρία να συζητήσουμε σοβαρά για το θέμα της διαχείρισης των υδάτων στην Κρήτη και με αφορμή τέτοιες κακοκαιρίες που αφήνουν πίσω καταστροφές. Αλλά συνολικά το λέω γιατί εξελίσσεται αυτή η κουβέντα για το νησί Κώστα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μένει να δούμε αν και πώς θα ιεραρχηθούν κάποια έργα, κάποιες παρεμβάσεις και ούτω καθεξής.
0: Σώτια, όσα χρόνια είμαι στη δουλειά και αρκετά πια. Θυμάμαι να συζητάμε αυτό το θέμα. Και επίσης διάβαζα και το συζητούσαν και πολλά χρόνια πριν. Έτσι, εντάξει, το Ηράκλειο είχε προβλήματα, αν θέλεις, και σε βάθος χρόνου με το θέμα του νερού, αλλά τώρα ήταν ευκαιρία με τα σύγχρονα μέσα και τους τρόπους που υπάρχουν, γιατί ξέρουμε, να το αντιμετωπίσει. Το λέω για την κάθε πόλη, αναφέρομαι στο Ηράκλειο, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το ότι έχει λειψιδρία, για το ότι μπορεί να ταυτόχρονα αντιμετωπίζει πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε σύντομο χρόνο, κυρίες και κύριοι, θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θανό Πλεύρη. Την ίδια ώρα, η μεταναστευτική πίεση προς την Κρήτη παραμένει με διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης και συνολικά 17.000 αλλοδαπούς να έχουν φτάσει στην νότια ακτογραμμή του νησιού από τις αρχές του χρόνου. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης.
2: Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Λιβύη προς την Κρήτη. Εκεί οι ροές το 9μηνο ήταν στις 16.000. Ο απόλυτος αριθμός δεν είναι ένας αριθμός που δημιουργεί ανησυχία, αλλά ανησυχία δημιουργεί η δεξαμενή η οποία υπάρχει στη Λιβύη, καθώς σε δυτική και ανατολική πλευρά της Λιβύης αναφέρονται περί του μισού εκατομμυρίου προσφύγων και μεταναστών. Οπότε καταλαβαίνετε, σε μια ανοιχτή θάλασσα, προκειμένου να αποτρέψουμε περαιτέρω ροές ή να μειώσουμε και τις υπάρχουσες, πρέπει να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία με τη Λιβυϊκή Ακτοφυλακή. Και εμείς έχουμε τη δυσκολία ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης Είναι η πλευρά που δεν αναγνωρίζει, το Χαφτάρ δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται σε διμερές επίπεδο. Άρα έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με

0: τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολυοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Μάλιστα. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις 4 άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική. Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα.
1: Είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα και σε σένα. Αντιλαμβάνομαι και ξέρουμε όλοι ότι οι εργασίες συνεχίζονται εκεί στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
2: Προφανώς και συνεχίζονται, και κάθε μέρα είναι και ένα περιπολικό εκεί για να, για να προστατεύει την εγκατάσταση. Mm-hmm. Πολύ σύντομα λένε οι δικές μας πληροφορίες. Η κατάσταση στο ψυγείο έχει φτάσει στο προχώρητο. Εχθές ειδικά, μέχρι να αναχωρήσουν το βράδυ με το πλοίο οι περισσότεροι από τους μετανάστες που ήταν στο ψυγείο, η κατάσταση ήταν τραγική, 500 άτομα περίπου. Πρώτη φορά τόσος αριθμός μεταναστών στο ψυγείο, μάλιστα. Αναγκάστηκαν, και κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία, αναγκάστηκαν κάποιοι να τους κρατήσουν απ' έξω με ισοθερμικές κουβέρτες για να προφυλαχτούν από το κρύο. Δεν είναι πλέον χώρος, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Το παλιό το κτίριο που στεγαζόταν, το Ιθαβίκ, δεν μπορεί να συνεχίσει να φιλοξενεί εκεί τους μετανάστες για αυτές τις 2-3 μέρες, 4 που κρατούνται. Εν μέσω κακοκαιρίας είχαμε συνεχείς αφήξεις, και αυτό είναι το παράδοξο. Και επίσης να σου πω ότι στις 15 του μήνα έχουμε την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Σωστά. Θα εκδικαστεί η υπόθεση στις 15 του μήνα. Προφανώς και θα εκδικαστεί, δεν σηκώνει άλλη αναβολή.
1: Άλλη αναβολή εννοείς.
2: Βέβαια. Είναι η προσφυγή, τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κατά του Λιμεναρχείου, ζητώντας ουσιαστικά να αδειάσει το κτίριο. Και καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος πιέζει. Οι εργασίες προχωρούν κανονικά. Οι μεταθέσεις έχουν ανακοινωθεί για τα άτομα που θα στελεχώσουν τη δομή, γιατί δεν θα είναι απλά ένας χώρος που θα διαμένουν εκεί οι μετανάστες, θα μπουν όπως έχουν μπει στην Αγία τα κρεβάτια, θα υπάρχουν και υπηρεσίες εκεί, δηλαδή η φύλαξή τους, αλλά και υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης για να γίνεται η πρώτη καταγραφή. Ακριβώς. Και στη συνέχεια να αναχωρούν. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι παρά τα λάθη, τα πολλά και επαναλαμβανόμενα λάθη που έχει κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης, τουλάχιστον στο κομμάτι της μεταφοράς των μεταναστών από την Κρήτη προς την ηπειρωτική χώρα, εκεί το Υπουργείο έχει μια απόλυτη συνέπεια. Μένουν 2, 3, 4 το πολύ μέρες και στη συνέχεια αναχωρούν. Βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις εκεί όπου καταλήγουν και ιδιαίτερα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
1: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανώτατες κυβερνητικές πηγές, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κυρίου Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως ζητά από την κυβέρνηση πλήρη ενημέρωση για την επίσκεψη, τονίζοντας παράλληλα ότι η αποτίμηση θα πρέπει να γίνει με βάση το τι έφερε και κυρίως το τι άφησε πίσω του μετά την αναχώρησή του.
3: Υποδειγματικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας, ενώ αναφέρθηκε και στην ομιλία του στην

0: Νίκα.
1: Well, it's a consistent message. I mean, the setting obviously is very unique because this is where democracy began. This is where so many of the pillars and the foundations of the West are from. And so it was a very unique setting, obviously, and an opportunity to do it. But I think in many ways it also, I think, reinforces our ties to Greece, which is really a model ally. And we wanted to make sure that came across as well.
0: Ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έκαναν τα πάντα για να αποτρέψουν μια εμπλοκή Ελλάδας και Τουρκίας και πρόσθεσε πως η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ είναι ένα σημαντικό έργο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα προσπαθήσουν διπλωματικά να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Το βράδυ της Τετάρτης ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μια συνάντηση που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.
2: Greece is not just a pillar of stability in a turbulent region, but also a bridge between Europe, the West, the United States, the Middle East, and the Arab world, the GCC countries. And in that sense, yes, I would agree with you that we are an indispensable partner to the United States.
3: One of the things that underpins our partnership, a very strong partnership, is that we agree on the same problems. We agree that we have the same problems that we're worried about, and we more often than not agree on the right solution.
0: Ο Πρωθυπουργός το πρωί της Πέμπτης βρέθηκε στη Χαλκιδική, όπου αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και στους συμβολισμούς της.
4: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι ήπια ισχύς. Μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της, δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Μάρκο Ρούμπιο.
5: Προφανώς και για τους Αμερικανούς είμαστε υπόδειγμα συμμάχου, διότι μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε. Ή μόνο πληρώνουμε χωρίς το αντίστοιχο αντάλλαγμα. Δηλαδή, όταν θέλουμε να μιλάμε για πραγματική αμοιβαιότητα, θα έπρεπε αυτά που προσφέρουμε σε ένα σύμμαχό μας να είναι αντίστοιχα με αυτά που μας προσφέρει ο σύμμαχός μας.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρωστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα και ίσως σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο.
7: Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε όσα ακούστηκαν εχθές από το βήμα της Πνίκας. Την αντίληψη δηλαδή ότι πάνω από τους διεθνείς κανόνες βρίσκεται η εθνική ισχύ και το εθνικό συμφέρον. Αυτή η αντίληψη δεν είναι συμβατή με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
8: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και πάλι μαζί μου για να συζητήσουμε τον απόϊχο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
9: Ο Ρούμπιο, ο οποίος δεν καταλάβαμε αν ήρθε ως Υπουργός Εξωτερικών και Επικεφαλής Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών ή μελλοντικός πρόεδρος. Γιατί όλοι είχαμε την αίσθηση ότι ήταν ένα σκηνικό που ήθελε να στήσει ο ίδιος για να πει κυρίως στην Αμερική, έτσι, και βέβαια σε όλο τον κόσμο, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ηγηθεί της νέας εποχής στην Αμερική. Όλη αυτή η ιστορία να στηθεί στην Πνίκα με τον Παρθενώνα πίσω του, κάτι που το είχε κάνει μόνο ο Ομπάμα, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Κοίταξε, ήταν μια ομιλία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, τα λέγαμε και χθες. Μια ομιλία η οποία νομίζω κυρίως προωθούσε τον εαυτό του και όχι αυτή την κριτική που άκουσα από τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος βγήκε από πολύ αριστερά ξαφνικά και είπε ότι προωθεί το μάγκα του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω περισσότερο ήταν για να προωθήσει τον εαυτό του. Και όταν ένας πολιτικός έχει παρόν και μέλλον, μια χώρα νομίζω ότι καλά κάνει και στρατηγικά, έτσι κι αλλιώς αφού είμαστε σύμμαχοι των Αμερικάνων, και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να αμφισβητείτε, και γιατί αλλιώς θα είχαμε χάσει σε αυτό το βάθος τουλάχιστον το ιστορικό, είναι καλά να τα έχουμε μαζί του. Τώρα, πρακτικά το τι έφερε και τι δεν έφερε, είδες όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο, ας πούμε, το οποίο να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ενεργειακό, έτσι, και όχι τηλεπικοινωνιακό,
8: σωστά,
9: που είπε και ο Τσίπρας.

0: φαντάζομαι τη ρήμη του λόγου. Το καλώδιο είπε προκαλεί κάποια ζητήματα σε άλλες χώρες. Το είπε κομψά.
1: Πολύ, πολύ κομψά.
0: Μέσα μας κάνουν διαρροές ότι ξέρεις, ήταν ξεκάθαρος ότι δεν είναι τίποτα, προχωρήστε. Mm-hmm. Γενικώς είναι πάρα πολύ προσεκτική με την Τουρκία και αν θέλουμε κι εμείς να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλη όσο θέλει να φαίνεται, αλλά είναι μια περιφερειακή δύναμη για την mm-hmm. περιοχή. Είναι σε καλό σημείο, συνορεύει με τους πιο εκρηκτικούς γείτονες και για την περίπτωση των Αμερικάνων, πολύ, πολύ σημαντική περίπτωση. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο στην αποτίμηση πρέπει να την κάνουμε μετά, να δούμε τι θα συμβεί με τα F-35 και όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Και βέβαια μετά το Ρούμπιο θα επανέλθουμε στην πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα.
1: Φαντάζομαι ότι θα τα λέμε από αύριο αυτά,
0: ναι,
1: και πάλι.
0: Τιμές, ακρίβεια και έτσι. Αυτά είναι που μας απασχολούν και όχι τι είπε ο Ρούμπιο για τον Πλούταρχο και τι δεν είπε για τον Θουκυδίδη.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό όρκο το δικαστήριο οι δύο επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Αντίθετη κρίση, με συγχωρείτε, για τους κατηγορουμένους είχε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος ψήφισε υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων, όπως είχε άλλωστε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας.
2: Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Την υπόθεση αφορά το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα, ωστόσο η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για εγκληματική ενέργεια και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
3: Είμαι ουνά και είμαι αθώος, δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
4: Δικαίωση, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση.
5: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης, παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με το πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συνεπτά έτη.
6: Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
7: Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια ακόμα προβληματική απόφαση, η οποία λειτουργεί σε βάρος της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης.
8: Ο Σύφης Βαλιράκης ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχαίος κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι είναι ολόκληρο σύστημα εισάει για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για την δολοφονία.
9: Θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή, ζητώντας από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει έφεση εντός της προθεσμίας των 10 ημερών.
2: Η δίκη διήρκησε περίπου έναν χρόνο και κατά τη διάρκεια 60 περίπου συνεδριάσεων εξετάστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και στοιχείων. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το εάν υπήρχε άλλο σκάφος στο σημείο που βρισκόταν ο Σύφης Βαλιράκης και τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στα δύο σκάφη.
1: Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Λασίδι προχώρησαν οι αρχές, τα μέλη της οποίας φαίνονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές, ενώ κάποιοι εξ αυτών φαίνονται να εισέπραταν και παράνομα επιδοτήσεις. Οι αρχές συνέλαβαν 5 άτομα, ως εγκέφαλος εμφανίζεται ένας 22χρονος και ο Χάρης Λεοντάκης είναι μαζί μου ξανά και έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
0: 7 υποθέσεις ζωοκλοπών, όλες στο νομό Λασιθίου, γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, στην Κριτσά, στην Νεάπολη, πάνω από την Ελούντα, 700 κουδούνια ζώων βρέθηκαν στο χώρο του που είχε ο 22χρονος, mm-hmm. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος, ένας 24χρονος, ένας 28χρονος για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται ένας 50χρονος και ένας 48χρονος, που φέρονται ως άτομα στους οποίους κατέληγαν τα ζώα από τις ζωοκλοπές ή κάποια από αυτά. Μια ακόμα υπόθεση, μια υπόθεση στο πλαίσιο όλων αυτών που είχε εξαγγείλει

0: κύριος Χρυσοχοΐδης είχε προαναγγείλει ουσιαστικά την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων στην ύπαιθρο του νησιού. Το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές, το βλέπουμε τώρα και στο Λασίθι. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε μιλήσει για 10 περίπου εγκληματικές ομάδες με στενούς συγγενικούς ή φιλικούς δεσμούς. Εδώ έχουμε φιλικούς δεσμούς. Και όλο αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Οι 4 εκ των συλληφθέντων, ο 22χρονος και οι φίλοι του, ο 23χρονος, ο 24χρονος και ο 28χρονος, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν τη Δευτέρα στην ανακρίτρια Λασιθίου.
1: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί συνολικά στην Κρήτη. Με τον ΕΟΔΗ και τις τοπικές αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενη επιβάρυνση του νερού μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο πρόεδρος πάντως του ΕΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλιακόπουλος, εμφανίστηκε σήμερα καθησυχαστικός, επισημένοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό.
2: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Εθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
3: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΕΟΔΗ μας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα, θα ξέρουμε και το παθογόνο. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η πρόληψή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
2: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζει. Συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
3: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχθούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια, αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι και το έχω πει ότι προφανώς είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα. Μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Περνάει εξίσου εύκολα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους, γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
2: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις, όπως η λεπτοσπήρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
3: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπήρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων, που όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
1: Ξανά μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε μια επιφυλακή. Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα.
0: Ναι, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Υπάρχει αποκλιμάκωση, δηλαδή τα κρούσματα μειώνονται μέρα με τη μέρα. Φτάσαμε στο μέγιστο στα 46 την ημέρα. Έχει αρχίσει η αποκλιμάκωση και ελάχιστα πλέον καταλήγουν στο νοσοκομείο. Δεν είναι το νερό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν ήταν το νερό, θα είχαμε υπερπολαπλάσια κρούσματα.

0: κρούσματα, λένε αυτοί που γνωρίζουν, λένε οι ειδικοί. Οπότε θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι ότι είναι μια υιογενής γαστροεντερίτιδα. Ακούσαμε και τον κύριο Παπαδάκη. Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να μεταφέρει το μικρόβιο, να κολλήσει άλλους. Οπότε φαίνεται ότι πάμε σιγά σιγά προς μια αποκλιμάκωση γενικότερη και να ησυχάσουν και όσοι είχαν ανησυχήσει με αυτά τα επαναλαμβανόμενα και πολλαπλασιαζόμενα κρούσματα. Ξεκίνησαν από τις αρχές του μήνα, από την πρώτη του μήνα, με μερικά περιστατικά. Φτάσαμε στα 16, από τα 16 στα 26, στα 29, στα 45, που ήταν και ο μέγιστος αριθμός που έφτασαν στο νοσοκομείο, έτσι. Mm-hmm. Όμως φαίνεται ότι πλέον έχουμε αρχίσει να τα κρούσματα να μειώνονται δραστικά και η ανησυχία να μειώνεται και αυτή.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Χωρίς νερό είναι εδώ και 13 ημέρες οι κάτοικοι στην Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο, οι οποίοι εκτός της πολύ δύσκολης καθημερινότητας που βιώνουν λόγω της διακοπής στην υδροδότηση, καλούνται να πληρώνουν και από την τσέπη τους βιτία με νερό, προκειμένου να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις βασικές τους ανάγκες.
2: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
3: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
4: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί του έρχεται για κάνω κοσάλτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες. Ήσασε για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πίνει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές. Την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μου μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
5: Είναι το δυτικό τμήμα της Ινκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν να επιδιορθώσουν.
2: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
5: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα, ιδέες αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
2: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
3: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή, φέρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ή την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
2: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
6: Χρειάζεστε νερό. Πώς εξυπηρετήσετε?
4: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλές νταμιτζάνες γεμίσει 4-5 και δουλεύω με τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερνα μία-μία με μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι συνέχεια, δηλαδή, ναι, τη γυναίκα που μίλησε πριν, ο άντρας, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένα να είναι. Σου πει γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες, δεν έχει, το σπίτι της έχει βρωμές. Είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.

0: Αποφασισμένοι να προχωρήσουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι οι αλλοίς του νομού, έχοντας μάλιστα τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών αλλοιών και αλλιεργατών στο Ηράκλειο μένουν εκτός της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης.
1: Γνωστοποιήσαμε στους προέδρους εδώ διαφόρων συλλόγων και του εργατικού κέντρου τα προβλήματα των παράκτιων αλλιέων. Θα είναι στο πλευρό μας, θα μας στηρίξουν και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Την Κυριακή σταματάνε τα σκάφη πλέον. Δεν θα ξαναβγούν για αλληλεία, διότι ούτε σου άλλος τα σκάφη είναι τα περισσότερα δεμένα λόγω του κόστους ακρίβειας του πετρελαίου, αλλά θα σταματήσουν όλα την Κυριακή. Τα αιτήματά μας είναι το πρώτον ο λαγοκέφαλος, το δεύτερον τα θηλαστικά, το τρίτο τη νέα ΚΑΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε.
2: Το Εργατικό Κέντρο και η Διοίκηση όλοι μαζί με τα Σωματεία συναντηθήκαν σήμερα για να συζητήσουν τα προβλήματα που έχουν οι αλλιείς. Σίγουρα τα προβλήματά τους είναι μεγάλα. Είμαστε μαζί τους. Είναι μέλη της κοινωνίας. Η κοινωνία είναι αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν είναι δυνατόν να μην συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το Εργατικό Κέντρο θα είναι μαζί τους, μαζί με τη μικρή μεσαία επιχειρηματικότητα, σε ό,τι χρειαστούν. Έχουμε βγάλει και σχετικό δελτίο τύπου. Καλούμε όλα τα σωματεία να συμπαρασταθούν και να έρθουν στη διαμαρτυρία την Κυριακή να φωνάξουμε υπέρ των αλλιείων, γιατί σίγουρα η κοινωνία τους χρειάζεται, είναι μέλη της κοινωνίας και αυτή τη στιγμή περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.
3: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών αλλιέων. Αιτήματα που έχουν να κάνουν σίγουρα με την ακριβή ενέργεια, ακριβά καύσιμα. Δυστυχώς οι επαγγελματίες αυτοί, αφού η κινητήριά τους δύναμη είναι τα καύσιμα, αυτή τη στιγμή πληρώνονται ανεπανόρθωτα. Μετά από και τις συνομιλίες που είχαμε εδώ με τον πρόεδρο, ότι το πετρέλαιο στους επαγγελματίες αλλιείς δεν επιδοτείται, παρότι οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της πολιτείας είναι ότι επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κινήσουν τα σκάφη τους και να φέρουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν που έχει να κάνει με τα είδη αλλιεία, στα οποία χρησιμοποιούν σχεδόν στην πλειοψηφία τους όλα τα νοικοκυριά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Προβλέπεται ένας δύσκολος χειμώνας. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα των ανθρώπων και θα είμαστε μαζί τους την Κυριακή για να διαμαρτυρηθούμε και να επανέλθει η κανονικότητα και στον επαγγελματικό κλάδο αυτό.
0: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μόλις μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη, για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες.
4: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδιους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες. Στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ κατάφεραν αυτή τη φορά να αποσπάσουν 15.000 ευρώ από μία 87χρονη γυναίκα. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στο Θράψανό. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το γνωστό τέχνασμα των επιτίδιων είχε μια διαφορετική εκδοχή. Αντί να επικαλεστεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνο πυρκαγιάς, ο άγνωστος προειδοποίησε την 87χρονη για δήθεν διαρροή ραδιενέργειας. Η 87χρονη συγκέντρωσε σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικά βιβλιάρια, την αστυνομική της ταυτότητα, αλλά ακόμη και το πιεσόμετρο και το τηλεκοντρόλ της. Στη συνέχεια, όπως της είχε υποδείξει ο άγνωστος άνδρας, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι.

0: Διτής. Λίγη ώρα αργότερα όμως διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε κάνει φτερά.
1: Παρατηρείται φαινόμενο, πολύ μεγάλο μέσω τηλεφωνικής απάτης, όπου εδώ πέρα έχουμε για ειδικά εξειδικευμένα άτομα, τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν το θύμα κάμπτοντας τις άμυνές τους με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, όπως να του προκαλέσουν άγχος, σύγχυση, αγωνία, είτε επικαλούμενοι κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα κάποιου συγγενικού τους προσώπου, είτε κάποια ασθένεια ή ακόμα και κάποιες διαφορές περί ποινικής νομοθεσίας, ότι κάτι έχει κάνει, θα τον κρατήσουν στο τηλέφωνο και στη γραμμή προκειμένου να μην μπορέσουν να κάνει το λεγόμενο το feedback, να δουν αν αυτά που τους λένε αληθεύουν και να έρθουν σε επικοινωνία με το πρόσωπο το οποίο επικαλούνται. Μιλάμε για άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τη συγκεκριμένη είδος απάτης.
0: Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η έξαρση του φαινομένου οδηγεί την πολιτεία στην υιοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου για την αντιμετώπιση των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στις ποινικές διατάξεις αλλά και η δημιουργία ειδικού μηχανισμού στην ελληνική αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας.
1: Οι απάτες και ειδικά οι ηλεκτρονικές απάτες είναι τα δικήματα τα οποία αυτό τον καιρό μαστίζουν και βρίσκονται σε έξαρση, αλλά και κατά την άποψή μου είναι και τα δικήματα τα οποία θα γίνονται και στο μέλλον, ακόμη περισσότερο που υπάρχει διαδίκτυο. Εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες να μην δίνουν ποτέ τα προσωπικά τους στοιχεία, στοιχεία από κάρτες, άμκα και διάφορα προσωπικά δεδομένα, ούτε από τηλέφωνο αλλά ούτε και σε μήνυμα. Ποτέ καμία αρχή δεν θα μας στείλει κάποιο σύνδεσμο, κάποιο link προκειμένου να γίνει κάποια επεξεργασία στοιχείων ή κάποια αίτηση, κάποια δήλωση. Αμέσως πρέπει να υποπτευθούμε ότι αυτό είναι κάτι κακόβουλο και να μην πατήσουμε ποτέ μέσα. Επίσης, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολύ συχνά να έρχονται κάποια μηνύματα, SMS, όπου αναφέρουν ότι η τροχέα έχει εντοπίσει κάποια παράβαση μέσω φωτογραφίας και θα πρέπει να πατήσουμε στο σύνδεσμο προκειμένου να μην υπάρχουν ποινικές κυρώσεις αλλά και δέσμευση των στοιχείων κυκλοφορίας. Ποτέ η τροχέα δεν στέλνει και γενικά η ελληνική αστυνομία μέσω μηνυμάτων και SMS να γίνει κάποια πληρωμή. Τα πρόστιμα δεν πληρώνονται από την ελληνική αστυνομία αλλά σε άλλους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ, η εφορία ή ο εκάστοτε δήμος που ανήκουμε.
2: Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 14 του μήνα. Σύμφωνα παντός με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή. Αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
3: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
4: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
3: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος, το ομαϊθέρμανση, πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
4: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκύριο.

0: Και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
1: Παράλληλα στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας όπως το φυσικό αέριο.
0: Να τονίσουμε, η συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
2: Η μερίδα με θέμα η πολιτιστική και η υγιεινή αξία του ελαιολάδου στην προώθηση της διάθεσης και του ελαιοτουρισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου. Η αξία του ελαιολάδου, η διάθεσή του και η ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων σε στρογγυλά τραπέζια, ενώ θα γίνουν και βραβεύσεις.
3: Με συζητήσεις στρογγυλών τραπεζιών θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου η μερίδα του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης με θέμα τον ρόλο της πολιτιστικής και υγιεινής αξίας του κρητικού ελαιολάδου στην προώθηση της διάθεσης και του ελαιοτουρισμού. Το πρωί στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιαστεί το πρόγραμμα αλλά και ο σκοπός της ημερίδας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.
4: Στις 14 Οκτωβρίου διοργανώνεται από το ΣΕΔΙΚ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Διεθνές Συμβουλίου Ελαιολάδου, του Δήμου Ηρακλείου, του ΓΕΟΤΕ, του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και του Συνδέσμου Ελαιοτριβίου Νομού Ηρακλείου ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος της πολιτισμικής και υγιεινής αξίας του κρητικού ελαιολάδου». Όλοι ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι το εθνικό μας προϊόν. Συμβάλλει τα μέγιστα στην επισητική μας επάρκεια και στην οικονομία του τόπου μας. Η ελαιοκαλλιέργεια είναι η πιο δυναμική καλλιέργεια του νησιού μας, καθώς καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού μας με μεγάλο θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλοι ξέρουμε ότι η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη γίνεται κάτω από αντίξωες συνθήκες, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με τον κατακερματισμένο κλήρο και με την κλιματική αλλαγή με τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί. Είναι σημαντικό λοιπόν, γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε στο μηδέν, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει το κρητικό ελαιόλαδο.
5: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που ως ΣΕΔΙΚ, ως Σύνδεσμος δηλαδή Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, διοργανώνουμε στις 14 Οκτωβρίου την ημερίδα για την ανάδειξη του ελαιολάδου, για τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό, για την προώθηση του ελαιοτουρισμού και που φιλοδοξούμε μέσα από αυτές τις προσπάθειες να συμμετέχουμε σε μια κοινή προσπάθεια για να αποκτήσει το ελαιόλαδό μας, η ελιά μας, την αξία που της αναλογεί.
6: Όλοι ξέρουμε την αξία που έχει το ελαιόλαδο στην υγεία των ανθρώπων. Αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στις μέρες μας είναι η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου. Άρα θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε η παραγωγή να μπορούν να καλλιεργούν. Είναι μεγάλο το κόστος πλέον για να καλλιεργείς την ελιά και με τα 3 ευρώ δεν μπορεί να πληρωθεί ο κόπος του παραγωγού.
7: Ο ρόλος ο δικός μου ως αντιπεριφέρεια πολιτισμού της περιφέρειας Κρήτης σε αυτήν την συζήτηση για την ημερίδα που θα ακολουθήσει έχει να κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που είναι αυτό της ανάδειξης της πολιτιστικής διαδρομής της ελιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία ονομάσαμε ΕΛΕΑ RUT, Διαδρομή ΕΛΕΑ. Είναι μια σύμπραξη και συνεργασία προς το παρόν με 20 χώρες από τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, με φορέα υλοποίησης στην περιφέρεια Κρήτης, που προσπαθούμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό της ελιάς.
8: Η πρωτοβουλία του ΣΕΔΙΚ να οργανώσει αυτή την ημερίδα στις 14 του μηνός αποτελεί μια πρωτοβουλία όπου και ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει και συνδιοργανώνει, αναδεικνύοντας τόσο την πολιτιστική και διατροφική αξία όσο και την οικονομική αξία του προϊόντος που λέγεται ελαιόλαδο.
3: Οι παρευρισκόμενοι στις ομιλίες τους τόνισαν ότι

0: ότι ο χρυσός της Κρήτης μπορεί και πρέπει να καθιερωθεί ως ένα προϊόν πολιτιστικής και πολιτισμικής αξίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Στις 14 του μήνα θα υποθούν, πιστεύω, πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν και με τον παραγωγό και με τον ελαιουργό, το λιοτριβιάρι, τον τυποποιητή, το λιοτριβείο και τυποποιητής παίρνουν τον καθοριστικό ρόλο για μας. Και από εκεί και πέρα έρχεται ο εξαγωγέας, ο μεσάζων, το σούπερ μάρκετ, ο καταναλωτής, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό προϊόν, θεωρώ από τα πρώτα στην Ελλάδα, που κάνει τους μεγάλους ζήρους εισαγωγής αναλλάγματος, να το πούμε έτσι, αλλά δεν έχουμε λαϊκή πολιτική.
2: Επαγγελματίες ξεναγή, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι λαμβάνουμε, και οι τελευταίοι βέβαια, που λαμβάνουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών στο νησί. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα σχολιάσουν με γουρλωμένα μάτια είναι η έκταση των ελαιώνων στο νησί. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουν έκπληξη όταν τους λέμε ότι καλλιεργούμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από ελιές. Από την άλλη, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση στο να υπάρχει ένα αντίστοιχα εκτεταμένο δίκτυο, στο οποίο θα μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν ουσιαστική γευσιγνωσία του λαδιού. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα το να μπορεί ένας επισκέπτης να πάει να πιει ένα ψωμάκι με λίγο λαδάκι για να πάει να αγοράσει το λάδι, και άλλο πράγμα το να μοιηθεί όντως ο επισκέπτης ολιστικά, ας το πούμε τώρα που είναι και της μόδας, δηλαδή στο σύνολο της πολιτισμικής και πολιτιστικής αξίας που είναι το ελαιόλαδο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η διεθνή σας ενημέρωση, επίμονες αδυναμίες στην άμυνα της Ευρώπης εναντί υβριδικών επιθέσεων, αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση ετοιμότητας άμυνας για το 2026 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ καλούνται τα κράτη-μέλη να εντείνουν τις επενδύσεις σε τεχνολογία drones και αντιδρόνους.
1: Οι επενδύσεις στην αντιδρόουν τεχνολογία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 6 φορές μεταξύ 2024 και 2025, αλλά μόνο το 1/3 των προγραμμάτων αναμένεται να παραδώσει αποτελέσματα έως το 2030. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν 18,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε τεχνολογίες drone για την περίοδο 2024-2029. Η Ισπανία, η Δανία, η Κροατία, η Λετωνία, και η Ολλανδία ηγούνται ενός κοινού ευρωπαϊκού έργου για την κοινή αγορά drones και αντιdrones συστημάτων για την δημιουργία ενός τεχνολογικού κόμβου που θα συγκεντρώνει την καινοτομία και τις δοκιμές. Ωστόσο, επισημαίνονται σημαντικές αδυναμίες. Προμήθειες κατακαιρματισμένες σε εθνικό επίπεδο, έλλειψη δυνατότητας για πειραματισμό και μη βιομηχανική ικανότητα ταχείας αύξησης της παραγωγής, ιδίως για οπλισμένα drones. Η κάλυψη αυτών των κενών θα κόστιζε σχετικά λίγο σε σύγκριση με άλλες αμυντικές ικανότητες, σημειώνει η έκθεση, αλλά θα απαιτούσε σταθερή χρηματοδότηση και μια ευέλικτη ολοκληρωμένη προσέγγιση. Με άλλα λόγια, αναφέρει ότι η τεχνολογία drones εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε ο εξοπλισμός κινδυνεύει να είναι ξεπερασμένος προτού καν φτάσει στο πεδίο της μάχης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Χρήστος Κόντης είχε καλά νέα, καθώς είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν με επιτυχία τη σημερινή προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ελπίδα.
3: Στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 7:30 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Χρήστος Κόντης είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν με επιτυχία την προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελπίδων. Ο Χρήστος Ιέλη συνέχισε θεραπεία και παραμένει το μοναδικό πρόβλημα για τον τεχνικό των κριτικών που έχει να διαχειριστεί για το επικείμενο μάτς με την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η επόμενη προπόνηση του ΟΦΗ έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί, όπου με τη λήξη της θα ανακοινωθεί και η αποστολή της αναμέτρησης. Ο ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια αναμένεται να έχει ηχηρή παρουσία στις εξέδρες. Την Πέμπτη έγινε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρε ο ΟΦΗ για το παιχνίδι με τους κιτρινόμαυρους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 2,06% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.568,05 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 622,78 εκατομμύρια ευρώ. 17 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 102 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: πετάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες ε, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι.
1: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, το πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο το χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
0: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
1: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
0: Να πούμε ότι τα τελευταία 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια περίπου, ναι.
0: Πριν είχα κανονικά και κρέας και ψάρι και. Τα πάντα.
1: Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
0: Ναι.
1: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως, από την πλευρά μου και έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει, θεώρησα ότι

0: Η αγάπη μου, σαν αγγελική για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησε.
1: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρός, είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά, αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου, είπα θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτσες, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, δεν το έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι,
1: ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας ως προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει, ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δρακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις.
0: Είναι.
1: Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων, πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας, εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες, εγώ θα κάνω αυτό?
0: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά, έκανε τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm, πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν...
1: Στη Μάνη.
0: Στη Μάνη, ναι.
1: Στη Μάνη.
0: Οπότε μεγάλο χωριό παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά ρε παιδί μου να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και σμήτρο, ξέρω, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
1: Okay.
0: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μια άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
1: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις ας πούμε μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική ας πούμε στο πιάτο και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
0: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπες, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα, βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι έξι τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις. Και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
1: Ναι, τη φιλοξενία.
0: Είναι δύσκολο

0: Και για μένα πολλές φορές. Γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν φέρει, σε έχουν κάνει να χαρείς, είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι που έχουν έρθει άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
1: Okay.
0: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο σε κάτι...
1: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητα, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
0: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως έκανα πριν.
1: Την έκανες πολύ...
0: Σε μια μέρα.
1: Βεβαιασμένα.
0: Σε μια μέρα.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη, ε?
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί, να σοκάρεται ο οργανισμός, έτσι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
1: Okay.
0: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
1: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι ένα παιδί μου, ένα άνθρωπο που.
0: Και οπότε ναι.
1: Βλέπει, προσέχει, παρατηρεί τι τρως, βλέπει το τι μπορεί να έχει έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσει, κάνει εξετάσει. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε το βλέπει, το παρατηρεί όλο.
0: Ναι. Ειδικά του τελευταίου μήνε πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμε ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
1: Okay.
0: Αλλά συνιστώ σε κάποιον να θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση. Γυμναστήριο
1: και λοιπά, κανείς.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν θα σταματήσει ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
0: Είναι, ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
0: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
1: Οκ. Okay.
0: Πριν 10 χρόνια.
1: Okay.
0: Τον Αβημαία. Εδώ στην Ελλάδα, συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένοι μου κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του?
0: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
1: Okay.
0: Τα οποία είναι vegan.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σέβονται την κουζίνα αυτή?
0: Λοιπόν,
1: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
0: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσα ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι τον Τάιος, ξέρω να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού. Την πρώτη φορά που πήγα,

0: Εξής, λίγο σου κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή.
1: Ναι, λίγο,
0: Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή είναι, έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζει στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία,
0: ναι.
1: Δηλαδή προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
0: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασαν να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
1: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
0: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
1: Το Λονδίνο, ε.
0: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
1: Όντως.
0: Όντως.
1: 230.
0: Ναι.
1: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
0: Ναι. Το Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
1: Είναι.
0: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
1: Ναι.
0: Και άμα είμαι τυχερή μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα μας πούμε είμαστε τυχεροί.
1: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου το F&B και ας πούμε επιχειρηματίες, ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτούς.
0: Αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αλλάζει.
1: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια. 8. Να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι. Μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγο συνέστηση, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι, σαν μάγειρες, ρε παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
1: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών? Και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις, να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
0: Στα υλικά μου, που χρησιμοποιώ.
1: Στα λαχανικά, προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την... πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σαν αγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
1: Πόσα. Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί... να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Okay. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
1: Okay.

0: κάτω, αφού είναι τόσο εύκολο.
1: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα, ας πούμε, σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι, ας πούμε, τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμα σου ή σε ένα, ας πούμε, λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
0: Είναι, αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
1: Okay.
0: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν εστάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean Pass.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσεις σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα μανιτάρια. Okay.
1: Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Άμα θες να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορούν να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, κουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Ενώ δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί μας προσφέρει, μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
0: Έχει έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάρ' το εγώ, αυτό το τρόπο.
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό, ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef, το οποίο έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι, που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
0: Όντως, ε.
1: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι να κάνω.
0: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
1: Ναι, ναι. Μου είπε πραγματικά, δεν μπορώ.

0: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να, σε εισαγωγικά, κοροϊδέψουν τον κόσμο.
1: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
0: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ας πούμε.
1: Και να λένε ότι είναι vegan.
0: Okay.
1: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
0: Okay.
1: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
0: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
1: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
0: Η εξέλιξη.
1: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στον πλανήτη μας. Ή να μην να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν, θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, φροντίζει σε ένα μεγάλο, σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο θα πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω? Θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
0: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ την, επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι εγώ σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο, όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το, ας πούμε, κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσεις 200 ευρώ. Γιατί?
1: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσιγνωσίας, να δουλέψω με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως, ας πούμε, αυτό το καλαμάρι.
0: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
1: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν. Για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία. Πολλή δουλειά. Είναι αμέτρητες οι ώρες. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει... Πραγματικά, έχουμε δηλαδή και στα social, έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες, σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε... Όσοι έχουν έρθει, έχουν ευχαριστηθεί. Και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
0: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, τα, ας πούμε, δικά σας οπωροκοινωτικά.
1: Ναι.
0: Εσείς φυτεύετε, λοιπόν, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
1: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
0: Okay.
1: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πιθανόν και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
0: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήσουν μικρός.

0: Βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδεύσουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδεύσει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια ή ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λαχάνα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα αγρία κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι, έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική, έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε σέιτ, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: Όχι, στον Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε σε τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι.
1: Βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ, αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε επειδή μου γαστρονομικού, ας πούμε, κομμάτιου που κάνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, όχι δεν έτσι. Υπάρχουν, όχι, όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά. Αλλά επιλέξαν ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω πέντε πράγματα.

0: μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να πάρω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που παίρνεις εικόνες, έχεις αυτοκούμε.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Leavitt, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι vegan, είναι ο Grand Hatch, τους αγαπημένους μου, και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στην Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Φεύγει από τα όρια της
0: μαγειρικής. Πάει αλλού.
1: Είναι κάτι
0: άλλο. Αλλά είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να... με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι στα μαγαζιά σου, να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε, στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στα 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή, που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύκολη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέας μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει βίκα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε βίγκαν, επειδή δεν είναι βίγκαν.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1,000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Οκ. Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν, απλά θέλουν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι, έχει σκηνηθεί. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει... Ήμουνα, μου λέει, στην... Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα. Μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα. Δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου. Ήταν στην Michelin Inspector. Και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο,
0: ναι.
1: Δώσε βρε 3 ευρώ, γιατί δεν είναι μόνο.
0: Τι μιζέρια.
1: Κατάλαβα δηλαδή.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3 και
0: φύγε.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνει μόνο 2, γιατί τσιγκουνιά θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Μισελέν. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση. Okay. Και σημαντικότερη είναι ο κόσμος και αυτοί σαν αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο.

0: άλλο βήμα και θετικό για μας, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική και φτάσαμε εδώ, okay. Μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω να πώς να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι...
1: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Άσε τώρα, πες μου σε παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Για... Κάνε το πιο λιανά που λέμε στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο...
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς.
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα... Πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου είναι αυτό. Η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει. Όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζει γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Να έχω φτιάξει ένα κλουβί.
1: Ναι.
0: Και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται. Χωρίς να είναι. Να έχει αίματα, να έχει. Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι. Ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί... Που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν. Δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
0: έτσι το έχω
1: δει,
0: στο μυαλό.
1: Να το δει κόσμος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το ας πούμε επικοινωνήσεις. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
1: Okay.
0: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου, δηλαδή.
1: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
0: 15 max.
1: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, είσαι νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά.
0: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησαμε το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι άργησε να αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντέντα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσο, δηλαδή... Ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
1: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο δίκαιο κομμάτι.
0: Και από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε. Που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή θέλει τα δύσκολα.
0: Δεν μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το ας πούμε, και okay. Να φύγουν.
1: Okay.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
1: Okay.
0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορείς να τα πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Πώς μοιράζεις το χρόνο σου, εκεί, εδώ.
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Έχει τόσο που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπει

0: Δουλεύει το εστιατόριο?
1: Όχι, τώρα είναι κλειστό.
0: Είναι κλειστό.
1: Δουλεύουν το άλλο δουλεύει, που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
0: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ωραίο τυπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
0: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαραμή θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φρούτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε πρωτοφανή επίπεδα τα αποθέματα νερού στο φράγμα Ποσελέμη. Τα διαθέσιμα αποθέματα ανέρχονται πλέον σε 17,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20 έως το Σάββατο. Σύντομα θα καταστεί λειτουργική η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους σύμφωνα με το Θάνο Πλεύρη. Το πρόβλημά μας είναι η Λιβύη, πρόσθεσε. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι ροές προς την Κρήτη. Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά, τα F-35 και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Εδώ και 5 χρόνια δρούσε σε περιοχές του Λασιθίγου η εγκληματική οργάνωση. Τα μέλη της διαπράταν ζωοκλοπές, ενώ φέρονται να λάμβαναν και παράνομες επιδοτήσεις. 5 συλλήψεις, ένας 22χρονος ο εγκέφαλος της πείρας. Σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Εντυπωσιακή, κυρίες και κύριοι, είναι η ενίσχυση των αποθεμάτων του φράγματος Ποσελέμη εξαιτίας των τελευταίων ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, μόνο το τελευταίο 24ωρο εισήλθαν περίπου 1,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα, ενώ όπως εκτιμάται έως το Σάββατο η πληρότητα θα ξεπεράσει το 70% με συνολικά 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
1: Στα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού αναμένεται να φτάσει η πληρότητα του φράγματος από Σελέμη το Σάββατο, καθώς ακόμα και την Πέμπτη στο φράγμα συνέχιζαν να μπαίνουν 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από το οροπέδιο Λασιθίου. Οι ποσότητες νερού που θα έχει το φράγμα μέχρι να στραγγίξουν πλήρως τα πλημμυρικά νερά στο οροπέδιο Λασιθίου επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες υδροδότησης των δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου μέχρι και το καλοκαίρι του 2030, χωρίς να βρέξει μέχρι τότε.
2: Έτσι που υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή στα 19,5 εκατομμύρια, θα υπολογίσετε ότι

0: δώσει. Αυτό επαρκεί μέχρι το καλοκαίρι του 30, ναι.
1: Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στο οροπέδιο Λασιθίου που έφτασαν στο τετραήμερο τα 800 χιλιοστά νερού προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα που σύμφωνα με τους κατοίκους πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή. Από την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα, οπότε και ξεκίνησε η ροή νερού προς τον Αποσελέμη, καθημερινά μπαίνει στο φράγμα περισσότερο από 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού.
0: Οι ροές στον Αποσελέμη συνολικά είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια ημερησίως. Με δεδομένη την εικόνα που έχουμε μέχρι και τώρα που μιλάμε στο οροπέδιο, θεωρώ ότι ακόμα για 1 με 2 μέρες τουλάχιστον θα υπερχυλίζει το νερό προς το Χόνος, που σημαίνει ότι σίγουρα σήμερα, πιθανότατα και την Παρασκευή, θα καταγραφούν αυτές οι ποσότητες, θα καταφέρουμε να εισέλθουν αυτές τις ποσότητες στο φράγμα, υπερβαίνοντας τα 19,5 εκατομμύρια στον ταμιευτήρα.
1: Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης παραδέχθηκε πως υπήρξε μια καθυστέρηση στο να ανοίξει το θυρόφραγμα για να πηγαίνουν τα νερά προς το Χόνο λόγω βλάβης, όμως όπως είπε, αυτό δεν ήταν η αιτία για τα πλημμυρικά φαινόμενα που υπήρξαν στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου.
0: Ναι, υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Αν είχε ανοίξει, η διαφορά θα ήταν ότι θα υπήρχε μία χρονοκαθυστέρηση της τάξης των 2 με 3 ώρες της εξέλιξης του φαινομένου όσον αφορά το πλημμυρικό επεισόδιο. Δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 4 μέρες μετά την εκτόνωση του φαινομένου και ακόμα η στάθμη του νερού δεν έχει κατέβει. Ακόμα υπερχυλίζει πάνω από το θυρόφραγμα.
2: Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Γιατί συζητάμε τώρα, Κώστα, καλησπέρα καταρχάς. Γιατί θετική πλευρά είναι η άλλη όψη του νομίσματος, μιλώντας για την κακοκαιρία εννοώ, που έπληξε την Κρήτη. Εδώ μιλάμε για μια θετική είδηση που αφορά στον ταμιευτήρα του φρέγματος Αποσελέμη, ο οποίος γεμίζει.
3: Πάντα έτσι γίνεται. Ευλογία και κατάρα είναι, Σωτία, διότι είχαμε δυστυχώς τα προβλήματα, τις καταστροφές, τις ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά έχουμε και τα νερά τα οποία μπορούμε πια να συλλέξουμε με άνεση, γιατί τώρα είναι Οκτώβριος. Mm-hmm. Θυμίζω ότι πέρσι τέτοιο καιρό στο Δελτίο λέγαμε το Μάρτιο. Έτσι. Ότι τι θα γίνουμε χωρίς νερό, και ευτυχώς ήρθαν οι βροχές του Μάρτιο και το Απρίλιο και έσωσαν λίγο την κατάσταση. Φέτος το φράγμα είναι βέβαιο ότι θα υπερχυλήσει, δηλαδή αν φτάσουμε σύμφωνα με τις... Και αυτές είναι οι πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις. Αν φτάσουμε τα 20 εκατομμύρια τώρα, δηλαδή με αυτά τα νερά που είναι, φαντάσου τι θα γίνει με τις βροχοπτώσεις που οπωσδήποτε θα έρθουν. Έτσι κι αλλιώς δίνουν και νέο κύμα, όχι τόσο σφοδρό, αλλά θα έχουμε βροχοπτώσεις mm-hmm. και το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο και όλο το χειμώνα. Έτσι. Που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται το φράγμα άλλο νερό. Όμως, μία είναι η πραγματικότητα και είναι σκληρή για όλους όσους διαχειρίζονται τα νερά, το υδάτινο δυναμικό. Δεν θα ανεχτεί, φαντάζομαι, κανένας πολίτης να ακούει κάποια στιγμή, είτε είναι μέσα στο χειμώνα είτε μέσα στο καλοκαίρι, ότι δεν έχουμε νερό, έχουμε διακοπές, έχουμε βλάβες. Είναι καθήκον όλων αυτό να τις προλάβουν. Προφανώς στραβές σε κάθε βάρδια συμβαίνουν, αλλά πρέπει να είναι πανέτοιμοι για να το αντιμετωπίσουν. Και αυτή η ιστορία με το θυρόφραγμα, mm-hmm. όπου πάλι την τελευταία στιγμή διαπίστωσαν ότι είχε βλάβη, δηλαδή προφανώς δεν πήγε κάποιος να κάνει μία κίνηση, ένα τεστ, να το πω έτσι.
2: Να τσεκάρει.
3: Ναι, πριν. Δεν έπρεπε να το είχαν κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πήγαν τελευταία στιγμή. Επίσης δέχομαι την εξήγηση ότι δεν θα άλλαζε και πολλά πράγματα, ήταν τόσο τα νερά, γιατί από τη σύραγγα μπήκανε. Τώρα εκεί ο Χόνος, μου έλεγε και ο Σμπριλάκης, ο μηχανικός που ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα των φραγμάτων, mm-hmm. ότι είχε και άλλα θέματα, διότι έχουν μπει και πλαστικά, σακούλες, yeah. πράγματα yeah. και έχουν φράξει όλο το σύστημα, τα οποία καλώς ή κακώς, δυστυχώς, κακώς προφανέστατα, τις χρησιμοποιούμε. Το θέμα των φραγμάτων έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου, όπως το λέγαμε και με τον κύριο Μπριλάκη το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, ο καλύτερος τρόπος αντιπλημμυρικής προστασίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα και για το γιόφυρο του Ηρακλείου. Το λέω γιατί συζητείται πολλά χρόνια αν θα έπρεπε να γίνει αυτό το φράγμα μεταξύ Κυπαρισίου και Προφήτη Ηλία, ένα φράγμα, ξέρω εγώ, 30 εκατομμυρίων κυβικών, το

0: οποίο θα μπορούσε να έχει πολλαπλή προστασία για το Ηράκλειο. Πρώτον, να συγκρατεί τα νερά για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Δεύτερον, να έχουμε νερά για το Ηράκλειο, αφού θα τα έχει στο φράγμα. Και τρίτον, θα μπορούσε από τη στιγμή που θα έχει αντιμετωπίσει το πλημμυρικό φαινόμενο σε αυτό το συγκεκριμένο μεγάλο ρέμα, το οποίο θα ξαναδώσει κάποια στιγμή υπερχιλήσεις, το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει, το ζούμε αναταχτά χρονικά διαστήματα, να γίνει και ένα σχέδιο πόλης, μια επέκταση, να έχει χιλιάδες θέματα για να μπορεί ο άλλος να οικοδομήσει με νόμιμο τρόπο και ασφαλή.
1: Να λοιπόν μια ευκαιρία, εντός εκτός εισαγωγικών αν θέλετε η λέξη, η ευκαιρία να συζητήσουμε σοβαρά για το θέμα της διαχείρισης των υδάτων στην Κρήτη και με αφορμή τέτοιες κακοκαιρίες που αφήνουν πίσω καταστροφές, αλλά συνολικά το λέω γιατί εξελίσσεται αυτή η κουβέντα για το νησί Κώστα εδώ και πάρα πολύ καιρό και μένει να δούμε αν και πώς θα ιεραρχηθούν κάποια έργα, κάποιες παρεμβάσεις και ούτω καθεξής.
0: Σώτια, όσα χρόνια είμαι στη δουλειά και αρκετά πια, θυμάμαι να συζητάμε αυτό το θέμα. Και επίσης διάβαζα και το συζητούσαν και πολλά χρόνια πριν. Έτσι, εντάξει, το Ηράκλειο είχε προβλήματα, αν θέλεις, και σε βάθος χρόνου με το θέμα του νερού, αλλά τώρα ήταν ευκαιρία με τα σύγχρονα μέσα και τους τρόπους που υπάρχουν, γιατί ξέρουμε, να το αντιμετωπίσει. Το λέω για την κάθε πόλη, αναφέρομαι στο Ηράκλειο, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το ότι έχει λειψιδρία, για το ότι μπορεί να ταυτόχρονα αντιμετωπίζει πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε σύντομο χρόνο, κυρίες και κύριοι, θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη. Την ίδια ώρα, η μεταναστευτική πίεση προς την Κρήτη παραμένει με διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης και συνολικά 17.000 αλλοδαπούς να έχουν φτάσει στην νότια ακτογραμμή του νησιού από τις αρχές του χρόνου. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης.
2: Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Λιβύη προς την Κρήτη. Εκεί οι ροές το 9μηνο ήταν στις 16.000. Ο απόλυτος αριθμός δεν είναι ένας αριθμός που δημιουργεί ανησυχία, αλλά ανησυχία δημιουργεί η δεξαμενή η οποία υπάρχει στη Λιβύη, καθώς σε δυτική και ανατολική πλευρά της Λιβύης αναφέρονται περί του μισού εκατομμυρίου προσφύγων και μεταναστών. Οπότε καταλαβαίνετε, σε μια ανοιχτή θάλασσα, προκειμένου να αποτρέψουμε περαιτέρω ροές ή να μειώσουμε και τις υπάρχουσες, πρέπει να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία με τη Λιβυϊκή Ακτοφυλακή. Και εμείς έχουμε τη δυσκολία ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης είναι η πλευρά που δεν αναγνωρίζει, το Χαφτάρ δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται σε διμερές επίπεδο. Άρα έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Στο Ηράκλειο έχει ηχοροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολυοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις 4 άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική. Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτονται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής είναι πραγματικότητα.
1: Είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα και σε σένα. Αντιλαμβάνομαι και ξέρουμε όλοι ότι οι εργασίες συνεχίζονται εκεί στις πρωινές αποθήκες Κουλούδη.
3: Προφανώς και συνεχίζονται, και κάθε μέρα είναι και ένα περιπολικό εκεί για να προστατεύει την εγκατάσταση. Πολύ σύντομα, λένε οι δικές μας πληροφορίες, η κατάσταση στο ψυγείο έχει φτάσει στο προχώρητο. Εχθές ειδικά, μέχρι να αναχωρήσουν το βράδυ με το πλοίο οι περισσότεροι από τους μετανάστες που ήταν στο ψυγείο, η κατάσταση ήταν τραγική, 500 άτομα περίπου. Πρώτη φορά τόσος αριθμός μεταναστών στο ψυγείο. Μάλιστα, αναγκάστηκαν και κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία, αναγκάστηκαν κάποιοι να

0: μην να τους κρατήσουν απ' έξω με ισοθερμικές κουβέρτες για να προφυλαχτούν από το κρύο. Δεν είναι πλέον χώρος, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Το παλιό το κτίριο που στεγαζόταν το Ιθαβίκ δεν μπορεί να συνεχίσει να φιλοξενεί εκεί τους μετανάστες για αυτές τις 2-3 μέρες, 4 που κρατούνται. Mm-hmm. Εν μέσω κακοκαιρίας είχαμε συνεχείς αφήξεις, mm-hmm. γι' αυτό είναι το παράδοξο. Mm-hmm. Και επίσης να σου πω ότι στις 15 του μήνα έχουμε την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Σωστά. Θα εκδικαστεί η υπόθεση στις 15 του μήνα. Mm-hmm. Προφανώς και θα εκδικαστεί, δεν σηκώνει άλλη αναβολή.
1: Άλλη αναβολή εννοείς. Ναι.
0: Βέβαια. Είναι η προσφυγή, τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο οργανισμός λιμένος Ηρακλείου κατά του Λιμεναρχείου, ζητώντας ουσιαστικά να αδειάσει το κτίριο. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος πιέζει. Οι εργασίες προχωρούν κανονικά, οι μεταθέσεις έχουν ανακοινωθεί για τα άτομα που θα στελεχώσουν τη δομή, γιατί δεν θα είναι απλά ένας χώρος mm-hmm. που θα διαμένουν εκεί οι μετανάστες. Θα μπουν όπως έχουν μπει στην Αγία τα Κρεβάτια. Θα υπάρχουν και υπηρεσίες εκεί, mm-hmm. δηλαδή η φύλαξή τους, αλλά και υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης για να γίνεται η πρώτη καταγραφή. Ακριβώς. Και στη συνέχεια να αναχωρούν. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές mm-hmm. ότι παρά τα λάθη, τα πολλά και επαναλαμβανόμενα λάθη που έχει κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης, τουλάχιστον στο κομμάτι της μεταφοράς των μεταναστών από την Κρήτη προς την υπηρετική χώρα, εκεί το Υπουργείο έχει μια απόλυτη συνέπεια. Mm-hmm. Μένουν 2, 3, 4 το πολύ μέρες και στη συνέχεια αναχωρούν. Βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις εκεί όπου καταλήγουν και ιδιαίτερα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
1: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανώτατες κυβερνητικές πηγές, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κυρίου Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως ζητά από την κυβέρνηση πλήρη ενημέρωση για την επίσκεψη, τονίζοντας παράλληλα ότι η αποτίμηση θα πρέπει να γίνει με βάση το τι έφερε και κυρίως το τι άφησε πίσω του μετά την αναχώρησή του.
2: Υποδειγματικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας, ενώ αναφέρθηκε και στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ.
3: Well, it's a consistent message. I mean, the setting obviously is very unique because this is where democracy began. This is where so many of the pillars and the foundations of the West are from. And so it was a very unique setting, obviously, and an opportunity to do it. But I think in many ways it also, I think, reinforces our ties to Greece, which is really a model ally. And we wanted to make sure that came across as well.
2: Ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έκαναν τα πάντα για να αποτρέψουν μια εμπλοκή Ελλάδας και Τουρκίας και πρόσθεσε πως η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ είναι ένα σημαντικό έργο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα προσπαθήσουν διπλωματικά να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Το βράδυ της Τετάρτης, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μια συνάντηση που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.
4: Greece is not just a pillar of stability in a turbulent region, but also a bridge between Europe, the West, the United States, the Middle East, and the Arab world, the GCC countries. And in that sense, yes, I would agree with you that we are an indispensable partner to the United States.
5: One of the things that underpins our partnership, a very strong partnership, is that we agree on the same problems. We agree that we have the same problems that we're worried about, and we more often than not agree on the right solution.
2: Ο Πρωθυπουργός το πρωί της Πέμπτης βρέθηκε στη Χαλκιδική, όπου αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και στους συμβολισμούς της.
6: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται

0: στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας. Υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
1: Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Μάρκο Ρούμπιο.
2: Προφανώς και για τους Αμερικανούς είμαστε υπόδειγμα συμμάχου, διότι μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε. Ή μόνο πληρώνουμε χωρίς το αντίστοιχο αντάλλαγμα. Δηλαδή, όταν θέλουμε να μιλάμε για πραγματική αμοιβαιότητα, θα έπρεπε αυτά που προσφέρουμε σε ένα σύμμαχό μας να είναι αντίστοιχα με αυτά που μας προσφέρει ο σύμμαχός μας.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρωστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα και ίσως σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο.
4: Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε όσα ακούστηκαν εχθές από το βήμα της Πνίκας. Την αντίληψη δηλαδή ότι πάνω από τους διεθνείς κανόνες βρίσκεται η εθνική ισχύς και το εθνικό συμφέρον. Αυτή η αντίληψη δεν είναι συμβατή με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
5: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και πάλι μαζί μου για να συζητήσουμε τον απόϊχο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
6: Ο Ρούμπιο, ο οποίος δεν καταλάβαμε αν ήρθε ως Υπουργός Εξωτερικών και Επικεφαλής Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών ή μελλοντικός πρόεδρος. Γιατί όλοι είχαμε την αίσθηση ότι ήταν ένα σκηνικό που ήθελε να στήσει ο ίδιος για να πει κυρίως στην Αμερική, έτσι, και βέβαια σε όλο τον κόσμο, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ηγηθεί,
5: να
6: ηγηθεί της νέας εποχής στην Αμερική, όλη αυτή η ιστορία να στηθεί στην Πνίκα με τον Παρθενώνα πίσω του, κάτι που το είχε κάνει μόνο ο Ομπάμα, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Κοίταξε, ήταν μια ομιλία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, τα λέγαμε και χθες. Μια ομιλία η οποία νομίζω κυρίως προωθούσε τον εαυτό του και όχι αυτή την κριτική που άκουσα από τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος βγήκε από πολύ αριστερά ξαφνικά και είπε ότι προωθεί το μάγκα του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω περισσότερο ήταν για να προωθήσει τον εαυτό του. Και όταν ένας πολιτικός έχει παρόν και μέλλον, μια χώρα νομίζω ότι καλά κάνει και στρατηγικά, έτσι κι αλλιώς αφού είμαστε σύμμαχοι των Αμερικάνων, και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να αμφισβητείται, και γιατί αλλιώς θα είχαμε χάσει σε αυτό το βάθος τουλάχιστον το ιστορικό, είναι καλά να τα έχουμε μαζί του. Τώρα, πρακτικά, το τι έφερε και τι δεν έφερε, είδες όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο, ας πούμε, το οποίο να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ενεργειακό, έτσι, και όχι τηλεπικοινωνιακό.
5: Σωστά.
6: Που είπε ο κ. Τσίπρας, φαντάζομαι τη ρήμη του λόγου. Το καλώδιο, είπε, προκαλεί κάποια ζητήματα σε άλλες χώρες. Το είπε κομψά.
5: Πολύ κομψά.
6: Μέσα μας κάνουν διαρροές ότι, ξέρεις, ήταν ξεκάθαρος ότι δεν είναι τίποτα, προχωρήστε. Γενικώς, είναι πάρα πολύ προσεκτική με την Τουρκία. Και αν θέλουμε κι εμείς να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλη όσο θέλει να φαίνεται, αλλά είναι μια περιφερειακή δύναμη για την περιοχή. Είναι σε καλό σημείο. Συνορεύει με τους πιο εκρηκτικούς γείτονες και για την περίπτωση των Αμερικάνων, πολύ, πολύ σημαντική περίπτωση. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο στην αποτίμηση πρέπει να την κάνουμε μετά, να δούμε τι θα συμβεί με τα F-35 και όλα αυτά.
5: Σωστά.
6: Και βέβαια μετά το Ρούμπιο θα επανέλθουμε στην πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα.
5: Φαντάζομαι ότι θα τα λέμε από αύριο αυτά,
6: ναι,
5: και πάλι.
6: Τιμές, ακρίβεια και έτσι. Αυτά είναι που μας απασχολούν και όχι τι είπε ο Ρούμπιο για τον Πλούταρχο και τι δεν είπε για τον Θουκυδίδη.
5: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό όρκο το δικαστήριο οι δύο επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Αντίθετη κρίση, με συγχωρείτε, για τους κατηγορουμένους είχε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος ψήφισε υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων, όπως είχε άλλωστε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας.
7: Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι έπρεπε να κηρυχθούν ενοχοί. Την υπόθεση αφορά το θάνατο του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα, ωστόσο η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για εγκληματική ενέργεια και ζήτησε

0: Σε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
1: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
2: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση.
3: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σιφιβαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με το πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συν 7 έτη.
4: Ο Σίφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
5: Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια ακόμα προβληματική απόφαση, η οποία λειτουργεί σε βάρος της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης.
6: Ο Σίφης Βαλιράκης ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχαίρος κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι είναι ολόκληρο σύστημα εισάει για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία.
7: Θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή, ζητώντας από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει έφεση κόστης προδοχείας των 10 ημερών.
0: Η δίκη διήρκησε περίπου έναν χρόνο και κατά τη διάρκεια 60 περίπου συνεδριάσεων εξετάστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και στοιχείων. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το εάν υπήρχε άλλο σκάφος στο σημείο που βρισκόταν ο Σίφης Βαλιράκης και τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στα δύο σκάφη.
8: Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Λασίδι προχώρησαν οι αρχές, τα μέλη της οποίας φαίνονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές, ενώ κάποιοι εξ αυτών φαίνονται να εισέπραταν και παράνομα επιδοτήσεις. Οι αρχές συνέλαβαν 5 άτομα, ως εγκέφαλος εμφανίζεται ένας 22χρονος και ο Χάρης Λεοντάκης είναι μαζί μου ξανά και έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
9: 7 υποθέσεις ζωοκλοπών, όλες στο νομό Λασιθίου, γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, στην Κριτσά, στην Νεάπολη. Πάνω από την Ελούντα, 700 κουδούνια ζώων βρέθηκαν στο χώρο του που είχε ο 22χρονος. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος, ένας 24χρονος, ένας 28χρονος για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται ένας 50χρονος και ένας 48χρονος που φέρονται ως άτομα στους οποίους κατέληγαν τα ζώα από τις ζωοκλοπές ή κάποια από αυτά. Μια ακόμα υπόθεση, μια υπόθεση στο πλαίσιο όλων αυτών που είχε εξαγγείλει ο κύριος Χρυσοχοίδης, είχε προαναγγείλει ουσιαστικά την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων στην Ήπεθρο του νησιού. Το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές, το βλέπουμε τώρα και στο Λασίθι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε μιλήσει για 10 περίπου εγκληματικές ομάδες με στενούς συγγενικούς ή φιλικούς δεσμούς. Εδώ έχουμε φιλικούς δεσμούς και όλο αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Οι 4 εκ των συλληφθέντων, ο 22χρονος και οι φίλοι του, ο 23χρονος, ο 24χρονος και ο 28χρονος, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν τη Δευτέρα στην ανακρίτρια Λασιθίου.
8: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί συνολικά στην Κρήτη. Με τον ΕΟΔΗ και τις τοπικές αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενη επιβάρυνση του νερού μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο πρόεδρος πάντως του ΕΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλιακόπουλος, εμφανίστηκε σήμερα καθησυχαστικός, επισημένοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό.
10: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Εθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
11: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΕΟΔΗ μας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά

0: Το αίτιο, το παθογόνο, είναι σε ετοιμότητα το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας Ιατρικής Σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα, θα ξέρουμε και το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστριακά.
1: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστεριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
0: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχτούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι και το έχω πει ότι προφανώς είναι υιογενής γαστεντερίτιδα. Μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους, γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
1: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις, όπως η λεπτοσπήρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
0: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπήρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων, που όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
2: Ξανά μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε μια επιφυλακή. Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα.
3: Ναι, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Υπάρχει αποκλιμάκωση, δηλαδή τα κρούσματα μειώνονται μέρα με τη μέρα. Φτάσαμε στο μέγιστο στα 46 την ημέρα. Έχει αρχίσει η αποκλιμάκωση και ελάχιστα πλέον καταλήγουν στο νοσοκομείο. Δεν είναι το νερό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν ήταν το νερό, θα είχαμε υπερπολαπλάσια κρούσματα, λένε αυτοί που γνωρίζουν, λένε οι ειδικοί. Οπότε θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι ότι είναι μια υιογενής γαστροεντερίτιδα. Ακούσαμε και τον κύριο Παπαδάκη. Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να μεταφέρει το μικρόβιο, να κολλήσει άλλους. Οπότε φαίνεται ότι πάμε σιγά σιγά προς μια αποκλιμάκωση γενικότερη και να ησυχάσουν και όσοι είχαν ανησυχήσει με αυτά τα επαναλαμβανόμενα και πολλαπλασιαζόμενα κρούσματα. Ξεκίνησανε από τις αρχές του μήνα, από την πρώτη του μήνα, με μερικά περιστατικά. Φτάσαμε στα 16, από τα 16 στα 26, στα 29, στα 45, που ήταν και ο μέγιστος αριθμός που έφτασαν στο νοσοκομείο, έτσι. Mm-hmm. Όμως φαίνεται ότι πλέον έχουμε αρχίσει να τα κρούσματα να μειώνονται δραστικά και η ανησυχία να μειώνεται και αυτή.
2: Σε ευχαριστώ και πάλι. Χωρίς νερό είναι εδώ και 13 ημέρες οι κάτοικοι στην Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο, οι οποίοι εκτός της πολύ δύσκολης καθημερινότητας που βιώνουν λόγω της διακοπής στην υδροδότηση, καλούνται να πληρώνουν και από την τσέπη τους βιτία με νερό, προκειμένου να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις βασικές τους ανάγκες.
1: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
4: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
5: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί τους έρχεται για κάνω κοσάλτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες, ίσως για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πίνει 15 μέρες στο σπίτι της.

0: Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές την άλλη φορά πριν τηλέφωνο εκεί μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
1: Είναι το δυτικό τμήμα της Συγκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν να επιδιορθώσουν.
2: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
1: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα ιδέες αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
2: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
3: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή. Φέρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Την περασμένη δεν θυμάμαι καλά, παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
2: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
4: Χρειάζεστε νερό, πώς εξυπηρετήσετε?
0: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλές νταμιτζάνες γεμίσει, 4-5, και δουλεύω με τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερα μία-μία μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι συνέχεια, δηλαδή, ναι, τη γυναίκα που μίλησε πριν ο άντρα, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένα. Να, σου πει γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες δεν έχει, το σπίτι της έχει βρωμές. Που... είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.
5: Αποφασισμένοι να προχωρήσουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι οι αλλοίοι του νομού, έχοντας μάλιστα τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών αλλοιών και αλλιεργατών στο Ηράκλειο μένουν εκτός της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης.
6: Γνωστοποιήσαμε στους προέδρους εδώ διαφόρων συλλόγων και του εργατικού κέντρου τα προβλήματα των παράκτιων αλλιέων. Θα είναι στο πλευρό μας, θα μας στηρίξουν και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Την Κυριακή σταματάνε τα σκάφη πλέον. Δεν θα ξαναβγούνε για αλληλεία, διότι ούτε σου άλλος τα σκάφη είναι τα περισσότερα δεμένα λόγω του κόστους ακρίβειας του πετρελαίου, αλλά θα σταματήσουν όλα την Κυριακή. Τα αιτήματά μας είναι το πρώτον ο λαγοκέφαλος, το δεύτερον τα θηλαστικά, το τρίτο τη νέα ΚΑΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε.
7: Το Εργατικό Κέντρο και η Διοίκηση όλοι μαζί με τα Σωματεία συναντηθήκαν σήμερα για να συζητήσουν τα προβλήματα που έχουν οι αλλιείς. Σίγουρα τα προβλήματά τους είναι μεγάλα. Είμαστε μαζί τους. Είναι μέλη της κοινωνίας. Η κοινωνία είναι αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν είναι δυνατόν να μην συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το Εργατικό Κέντρο θα είναι μαζί τους, μαζί με τη μικρή μεσαία

0: χειμερωτικότητα σε ό,τι χρειαστούν. Έχουμε βγάλει και σχετικό δελτίο τύπου. Καλούμε όλα τα σωματεία να συμπαρασταθούν και να έρθουν στη διαμαρτυρία την Κυριακή να φωνάξουμε υπέρ των αλλοιών, γιατί σίγουρα η κοινωνία τους χρειάζεται, είναι μέλη της κοινωνίας και αυτή τη στιγμή περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων νομού Ηρακλείου συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών αλλιέων, αιτήματα που έχουν να κάνουν σίγουρα με την ακριβή ενέργεια, ακριβά καύσιμα. Δυστυχώς οι επαγγελματίες αυτοί, αφού η κινητήρια τους δύναμη είναι τα καύσιμα, αυτή τη στιγμή πληρώνονται ανεπανόρθωτα. Μετά από και τις συνομιλίες που είχαμε εδώ με τον Πρόεδρο, ότι το πετρέλαιο στους επαγγελματίες αλλιείς δεν επιδοτείται, παρότι οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της πολιτείας είναι ότι επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κινήσουν τα σκάφη τους και να φέρουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν που έχει να κάνει με τα είδη αλλιεία, στα οποία χρησιμοποιούν σχεδόν στην πλειοψηφία τους όλα τα νοικοκυριά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Προβλέπεται ένας δύσκολος χειμώνας. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα των ανθρώπων και θα είμαστε μαζί τους την Κυριακή για να διαμαρτυρηθούμε και να επανέλθει η κανονικότητα και στον επαγγελματικό κλάδο αυτό.
2: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μόλις μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη, για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες.
3: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδιους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες. Στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος, απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ κατάφεραν αυτή τη φορά να αποσπάσουν 15.000 ευρώ από μία 87χρονη γυναίκα. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στο Θράψανό. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το γνωστό τέχνασμα των επιτίδιων είχε μια διαφορετική εκδοχή. Αντί να επικαλεστεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνο πυρκαγιάς, ο άγνωστος προειδοποίησε την 87χρονη για δήθεν διαρροή ραδιενέργειας. Η 87χρονη συγκέντρωσε σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά τραπεζικά βιβλιάρια, την αστυνομική της ταυτότητα, αλλά ακόμη και το πιεσόμετρο και το τηλεκοντρόλ της. Στη συνέχεια, όπως της είχε υποδείξει ο άγνωστος άνδρας, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα όμως διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε κάνει φτερά.
4: Παρατηρείται φαινόμενο πολύ μεγάλο μέσω τηλεφωνικής απάτης, όπου εδώ πέρα έχουμε και ειδικά εξειδικευμένα άτομα τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν το θύμα κάμπτοντας τις άμυνές τους με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, όπως να του προκαλέσουν άγχος, σύγχυση, αγωνία, είτε επικαλούμενοι κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα κάποιου συγγενικού τους προσώπου, είτε κάποια ασθένεια ή ακόμα και κάποιες διαφορές περί ποινικής νομοθεσίας, ότι κάτι έχει κάνει, θα τον κρατήσουν στο τηλέφωνο και στη γραμμή προκειμένου να μην μπορέσουν να κάνουν το λεγόμενο το feedback, να δουν αν αυτά που τους λένε αληθεύουν και να έρθουν σε επικοινωνία με το πρόσωπο το οποίο επικαλούνται. Μιλάμε για άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τη συγκεκριμένη είδος απάτης.
3: Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η έξαρση του φαινομένου οδηγεί την πολιτεία στην υιοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου για την αντιμετώπιση των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στις ποινικές διατάξεις αλλά και η δημιουργία ειδικού μηχανισμού στην ελληνική αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας.
4: Οι απάτες και ειδικά οι ηλεκτρονικές απάτες είναι τα δικήματα τα οποία αυτόν τον καιρό μαστίζουν και βρίσκονται σε έξαρση, αλλά και κατά την άποψή μου είναι και τα δικήματα τα οποία θα γίνονται και στο μέλλον, ακόμη περισσότερο που υπάρχει διαδίκτυο. Εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες να μην δίνουν ποτέ τα προσωπικά τους στοιχεία, στοιχεία από κάρτες, άμκα και διάφορα προσωπικά δεδομένα, ούτε από τηλέφωνο αλλά ούτε και σε μήνυμα. Ποτέ καμία αρχή δεν θα μας στείλει κάποιο σύνδεσμο, κάποιο link προκειμένου να γίνει κάποια επεξεργασία στοιχείων ή κάποια αίτηση, κάποια δήλωση. Αμέσως πρέπει να υποπτευθούμε ότι αυτό είναι κάτι κακόβουλο και να μην πατήσουμε ποτέ μέσα. Επίσης, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολύ συχνά,

0: να έρχονται κάποια μηνύματα, SMS, όπου αναφέρουν ότι η τροχέα έχει εντοπίσει κάποια παράβαση μέσω φωτογραφίας και θα πρέπει να πατήσουμε στο σύνδεσμο προκειμένου να μην υπάρχουν ποινικές κυρώσεις αλλά και δέσμευση των στοιχείων κυκλοφορίας. Ποτέ η τροχέα δεν στέλνει και γενικά η ελληνική αστυνομία μέσω μηνυμάτων και SMS να γίνει κάποια πληρωμή. Τα πρόστιμα δεν πληρώνονται από την ελληνική αστυνομία αλλά σε άλλους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ, η εφορία ή ο εκάστοτε δήμος που ανήκουμε.
1: Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 14 του μήνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή. Αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
2: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
3: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
2: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος, το όμα η θέρμανση, πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
3: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
2: Παράλληλα στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας όπως το φυσικό αέριο.
3: Να τονίσουμε, η συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
1: Η μερίδα με θέμα η πολιτιστική και η υγιεινή αξία του ελαιολάδου στην προώθηση της διάθεσης και του ελαιοτουρισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου. Η αξία του ελαιολάδου, η διάθεσή του και η ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων σε στρογγυλά τραπέζια, ενώ θα γίνουν και βραβεύσεις.
4: Με συζητήσεις στρογγυλών τραπεζιών θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου η μερίδα του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης με θέμα τον ρόλο της πολιτιστικής και υγιεινής αξίας του κρητικού ελαιολάδου στην προώθηση της διάθεσης και του ελαιοτουρισμού. Το πρωί στην Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιαστεί το πρόγραμμα αλλά και ο σκοπός της ημερίδας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.
5: Στις 14 Οκτωβρίου διοργανώνεται από το ΣΕΔΙΚ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Διεθνές Συμβουλίου Ελαιολάδου, του Δήμου Ηρακλείου, του ΓΕΟΤΕ, του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και του Συνδέσμου Ελαιοτριβίου Νομού Ηρακλείου, η ημερίδα με θέμα ο ρόλος της πολιτιστικής

0: θεσμικής και υγιεινής αξίας του κρητικού ελαιολάδου. Όλοι ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι το εθνικό μας προϊόν. Συμβάλλει τα μέγιστα στην επισητησή μας επάρκεια και στην οικονομία του τόπου μας. Η ελαιοκαλλιέργεια είναι η πιο δυναμική καλλιέργεια του νησιού μας, καθώς καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού μας με μεγάλο θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλοι ξέρουμε ότι η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη γίνεται κάτω από αντίξωες συνθήκες, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με τον κατακαιρματισμένο κλήρο και με την κλιματική αλλαγή με τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί. Είναι σημαντικό λοιπόν, γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε στο μηδέν, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει το κρητικό ελαιόλαδο.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που ως ΣΕΔΙΚ, ως σύνδεσμος δηλαδή ελαιοκομικών δημών Κρήτης, διοργανώνουμε στις 14 Οκτωβρίου την ημερίδα για την ανάδειξη του ελαιολάδου, για τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό, για την προώθηση του ελαιοτουρισμού και που φιλοδοξούμε μέσα από αυτές τις προσπάθειες να συμμετέχουμε σε μια κοινή προσπάθεια για να αποκτήσει το ελαιόλαδό μας, η ελιά μας, την αξία που της αναλογεί.
2: Όλοι ξέρουμε την αξία που έχει το ελαιόλαδο στην υγεία των ανθρώπων. Αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στις μέρες μας είναι η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου. Άρα θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να καλλιεργούν. Είναι μεγάλο το κόστος πλέον για να καλλιεργείς την ελιά και με τα 3 ευρώ δεν μπορεί να πληρωθεί ο κόπος του παραγωγού.
3: Ο ρόλος ο δικός μου ως αντιπεριφέρεια πολιτισμού της περιφέρειας Κρήτης σε αυτήν την συζήτηση για την ημερίδα που θα ακολουθήσει έχει να κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που είναι αυτό της ανάδειξης της πολιτιστικής διαδρομής της ελιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία ονομάσαμε Ελέα Ρουτ, Διαδρομή Ελέα. Είναι μια σύμπραξη και συνεργασία προς το παρόν με 20 χώρες από τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, με φορέα υλοποίηση στην περιφέρεια Κρήτης, που προσπαθούμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό της ελιάς.
4: Η πρωτοβουλία του ΣΕΔΙΚ να οργανώσει αυτή την ημερίδα στις 14 του μηνός αποτελεί μια πρωτοβουλία όπου και ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει και συνδιοργανώνει, αναδεικνύοντας τόσο την πολιτιστική και διατροφική αξία όσο και την οικονομική αξία του προϊόντος που λέγεται ελαιόλαδο.
5: Οι παρευρισκόμενοι στις ομιλίες τους τόνισαν ότι ο χρυσός της Κρήτης μπορεί και πρέπει να καθιερωθεί ως ένα προϊόν πολιτιστικής και πολιτισμικής αξίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Στις 14 του μήνα θα υποθούν, πιστεύω, πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν και με τον παραγωγό και με τον ελαιουργό, το λιοτριβιάρι, τον τυποποιητή, το λιοτριβείο και τυποποιητής παίρνουν τον καθοριστικό ρόλο για μας. Και από εκεί και πέρα έρχεται ο εξαγωγέας, ο μεσάζων, το σούπερ μάρκετ, ο καταναλωτής, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό προϊόν, θεωρώ από τα πρώτα στην Ελλάδα, που κάνει τους μεγάλους ζήρους εισαγωγής της αναλλάγματος, να το πούμε έτσι, αλλά δεν έχουμε λαϊκή πολιτική.
7: Επαγγελματίες Ξεναγή, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι λαμβάνουμε, και οι τελευταίοι βέβαια, που λαμβάνουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών στο νησί. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα σχολιάσουν με γουρλωμένα μάτια είναι η έκταση των ελαιώνων στο νησί. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουν έκπληξη όταν τους λέμε ότι καλλιεργούμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από ελιές. Από την άλλη, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση στον υπάρχει ένα αντίστοιχα εκτεταμένο δίκτυο στο οποίο θα μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν ουσιαστική γευσηγνωσία του λαδιού. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα το να μπορεί ένας επισκέπτης να πάει να πιει ένα ψωμάκι με λίγο λαδάκι για να πάει να αγοράσει το λάδι, και άλλο πράγμα το να μοιηθεί όντως ο επισκέπτης ολιστικά, ας το πούμε τώρα που είναι και της μόδας, δηλαδή στο σύνολο της πολιτισμικής και πολιτιστικής αξίας που είναι το ελαιόλαδο.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
9: Τζι Austrian Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Η διεθνή σας ενημέρωση, επίμονες αδυναμίες στην άμυνα της Ευρώπης εναντί υβριδικών επιθέσεων, αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση ετοιμότητας άμυνας για το 2026 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ καλούνται τα κράτη-μέλη να εντείνουν τις επενδύσεις σε τεχνολογία drones και αντιδρόνους.
1: Οι επενδύσεις στην αντιδρόουν τεχνολογία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 6 φορές μεταξύ 2024 και 2025, αλλά μόνο το 1/3 των προγραμμάτων αναμένεται να παραδώσει αποτελέσματα έως το 2030. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν 18,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε τεχνολογίες drone για την περίοδο 2024-2029.

0: η Ισπανία, η Δανία, η Κροατία, η Λετωνία και η Ολλανδία ηγούνται ενός κοινού ευρωπαϊκού έργου για την κοινή αγορά drones και την drone συστημάτων για την δημιουργία ενός τεχνολογικού κόμβου που θα συγκεντρώνει την καινοτομία και τις δοκιμές. Ωστόσο, επισημαίνονται σημαντικές αδυναμίες. Προμήθειες κατακαιρματισμένες σε εθνικό επίπεδο, έλλειψη δυνατότητας για πειραματισμό και μη βιομηχανική ικανότητα ταχείας αύξησης της παραγωγής, ιδίως για οπλισμένα drones. Η κάλυψη αυτών των κενών θα κόστιζε σχετικά λίγο σε σύγκριση με άλλες αμυντικές ικανότητες, σημειώνει η έκθεση, αλλά θα απαιτούσε σταθερή χρηματοδότηση και μία ευέλικτη ολοκληρωμένη προσέγγιση. Με άλλα λόγια, αναφέρει ότι η τεχνολογία drones εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε ο εξοπλισμός κινδυνεύει να είναι ξεπερασμένος προτού καν φτάσει στο πεδίο της μάχης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του Όφη για το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Χρήστος Κόντης είχε καλά νέα, καθώς είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν με επιτυχία τη σημερινή προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ελπίδα.
3: Στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του Όφη για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 7.30 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Χρήστος Κόντης είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν με επιτυχία την προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελπίδων. Ο Χρήστος Ιέλης συνέχισε θεραπεία και παραμένει το μοναδικό πρόβλημα για τον τεχνικό των κριτικών που έχει να διαχειριστεί για το επικείμενο μάτς με την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η επόμενη προπόνηση του Όφη έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί, όπου με τη λήξη της θα ανακοινωθεί και η αποστολή της αναμέτρησης. Ο Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια αναμένεται να έχει ηχηρή παρουσία στις εξέδρες. Την Πέμπτη έγινε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρε Όφη για το παιχνίδι με τους κυτρινόμαυρους.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με πτώση 2,06% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.568,05 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 622,78 εκατομμύρια ευρώ. 17 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 102 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά.

Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας και με φόντο την αναδιαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η Κρήτη διαμορφώνει τις δικές της στρατηγικές και προτεραιότητες. Στρατηγικές και προτεραιότητες που απαντούν και στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα στο νησί, διεκδικώντας και ρόλο αλλά και λόγο στις εξελίξεις και τις αποφάσεις που έτσι και αλλιώς θα ληφθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Να καλησπερίσω κυρίες και κύριοι τους καλεσμένους μας για απόψε, ξεκινώντας με την σύνδεσή μας και τον ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές μας.
0: Εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κύριε Τζεδάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Κασίμη.
0: Είναι ο εκπρόσωπος, πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, γεωπόνος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης.
3: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι και ο κύριος Γιάννης Χανιωτάκης, είναι μέλος της διοικού σας του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Κύριε Χανιωτάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ξεκινώ με εσάς. Μιλώντας για ΚΑΠ, ορθώς το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στις επιδοτήσεις ή η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι πιο ουσιαστικό και εξόχως πιο σημαντικό που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αγροτικών ενισχύσεων?
1: Προφανώς οι ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, γιατί ένας βασικός στόχος είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Πριν όμως η κοινή αγροτική πολιτική δεν περιορίζεται στις ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις, έχει μια σειρά περιβαλλοντικά μέτρα. Αλλά θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα, το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές και φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.
0: Επειδή τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαβούλευσης των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, μία εικόνα για τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ?
1: Ωραία. Μπορώ να σας πω τίτλους, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καταρχήν μιλάμε για την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η οριστική πολιτική,

0: αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των τριών μερών της διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής, που είναι η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη της διαβούλευσης σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής? Το πρώτο ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής. Εδώ η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εμφανίζεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία μείωση της τάξης του 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ ότι είμαστε αντιμέτωποι με μία σημαντική μείωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, η ίδια η αρχιτεκτονική αυτής της πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας, ο αναπτυξιακός, και τα περισσότερα μέτρα αυτού του πυλώνα ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται η ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Κάποια μέτρα που περισσεύουν ενσωματώνονται σε ένα καινούριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής, που είναι αυτό που ονομάζεται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσα στα οποία κάθε χώρα μέλος σχεδιάζει το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει από τα προηγούμενα είναι ότι παρατηρούμε ότι η νέα πολιτική θα έχει μία μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη καλούνται με τη νέα πολιτική, τον νέο σχεδιασμό, να συνεισφέρουν σε μια σειρά μέτρα πολιτικής από εθνικούς πόρους. Και το τελευταίο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική της κοινής αγροτικής πολιτικής απαιτεί, επειδή είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη, απαιτεί μια νέα διακυβέρνηση, η οποία έρχεται μέσα από αυτό που ονομάζεται η εταιρική σχέση που συνάπτεται μεταξύ μια σειρά εταίρων της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, των κοινωνιών, των πολιτών, των επιστημονικών φορέων, που θα συνδιαμορφώσουν και θα συνεφαρμόσουν τη νέα αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα αλλαγών σε αυτή την πολιτική στην πορεία της συζήτησης.
1: Λοιπόν, μία παρένθεση. Θα έρθω ξανά σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας στο στούντιο ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές. Και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι πια εντάσσεται ένα πιο διακριτό στοιχείο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των αποφάσεων και της νέας αρχιτεκτονικής. Κύριε Τζεδάκη.
2: Κύριε Μεταξά, κρατάμε το θέμα του προϋπολογισμού, που είναι πολύ βασικό για τις πολιτικές οι οποίες θα διαρθωθούν εν ώψη της νέας κάπου, είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τρία μέρη, Ευρωκοινοβούλιο, Υπουργός Γεωργίας. Το Ευρωκοινοβούλιο, από όσο ξέρω, έχει κάνει μια αντιπρόταση για μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ, και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή σωστή κατανομή τους, αλλά και το θέμα των αναπτυξιακών του β' πυλώνα που τώρα γίνεται ένα, όπως είπε ο κύριος Κασίμης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές υποδομές, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.
1: Κύριε Στεφανάκη.
3: Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Κασίμης, που έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καινούργια ΚΑΠ, πάντα υπήρχαν. Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί, γιατί έχει προβλήματα.

0: Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθάει και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση. Τις προηγούμενες φορές, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΟΤΕ, που είχε γίνει διαβούλευση και καταθέσαμε το στρατηγικό σχέδιο περιφερειακή, είχε συμμετείχε στη διαβούλευση, είχαν κατατεθεί κοινό στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια προς το Υπουργείο, η κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε όπως εφαρμόστηκε. Σήμερα έχουμε δύο καινούργια δομές τα οποία καλούμαστε να σταθούμε. Είναι τα σχέδια εταιρικής σχέσης, όπου επίσημα πια μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και τις περιφέρειες, και το άλλο που αναφέρεται στην εταιρική σχέση όλων των εμπλεκόμενων, που είναι το Υπουργείο, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο, οι φορείς, οι περιφέρειες, οι Δήμοι και οι άμεσοι που εμπλέκονται και τους αφορά η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι οι εμπλεκόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι μόνο στον πρωτογενή. Εμπλέκεται όλη η αλυσίδα παραγωγής, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι η περίφημη εταιρική σχέση που μας υποχρεώνει, αντί να περιμένουμε τους από πάνω να ορίσουν τα από κάτω που πολλές φορές δεν τα ξέρουν, όσο καλά διαβασμένοι και να είναι, έχουμε ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τον νησιώτικο της χαρακτήρα, τις ορεινότητες, τις
1: προφανώς είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, οι ανάγκες στη Θεσσαλία από ό,τι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
0: Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά-καλά Γαλλία. Άρα η εταιρική σχέση πρέπει να γίνει μια συνάντηση των δρόμων ανάμεσα στο Υπουργείο, που θα πάρει σερκές αποφάσεις, και όλους τους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των πολύτιμων πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής.
2: Κύριε Χανιωτάκη, πολύ σημαντικό, εννοείται, όπως το ο κ. Κασίμης, είναι η μείωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα όταν θα έχουμε λιγότερους πόρους στην επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε. Είδαμε και στην προηγούμενη, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε, είδαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ ότι εφαρμόσαμε πολύ φιλόδοξους φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους και τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν με τις κρίσεις.
1: Μπήκε ψηλά μεν ο πύχης, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί, λέτε.
2: Προφανώς, γιατί είχαμε κρίσεις όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζωονόσους και άλλα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στους στόχους που είχαμε θέσει.
1: Κύριε Κασίμη, έρχομαι ξανά σε εσάς για το καταληκτικό σας σχόλιο για την προετοιμασία της Κρήτης. Βρεθήκατε σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η Περιφέρεια Κρήτης. Ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές και θέλω την άποψή σας για την προετοιμασία της Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο της ενεξελίξη διαβούλευσης.
3: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία της περιφέρειας είναι αξιέπαινη, η οργάνωση ήταν άριστη και το ενδιαφέρον του κόσμου που με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέεται με το αγροδιατροφικό ζήτημα στη χώρα μας ήταν πολύ υψηλή. Και επομένως τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πρωτοβουλία της περιφέρειας που έγκαιρα διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχεται σε μια στιγμή στην οποία η ελληνική γεωργία ειδικότερα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Επομένως, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα πολύ προσεκτικά, καλά μελετημένα, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το συνδυασμό της πολιτικής.

0: πολιτικής. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα και απειλές, αν το θέλετε, που ανέφεραν και οι αγαπητοί φίλοι στο πάνελ, αλλά ταυτόχρονα η νέα πρόταση δίνει και κάποιες ευκαιρίες να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές. Και επομένως η Κρήτη, η οποία σε μια σειρά πράγματα είναι πρωτοπόρα περιφέρεια, έχει την πρόκληση, την ευκαιρία και την πρόκληση νωρίς να σχεδιάσει τις δικές της προτάσεις, να αναπτύξει τις δικές της δυναμικές, να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα, καταθέτοντας τις κατάλληλες προτάσεις στο σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανάκης και ο κύριος Τζεδάκης ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε στις επιστημονικές συζητήσεις ή στον σχεδιασμό των πολιτικών, μία από τα κάτω έναρξη του σχεδιασμού. Να μην είναι δηλαδή ο σχεδιασμός των πολιτικών μόνο από τα πάνω. Οι κοινωνίες, η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο διάλογος, η διαβούλευση, η έγκαιρη έναρξη αυτής της δουλειάς θα είναι καθοριστική σημασίας, διότι μέχρι το τέλος του 2027 όχι μόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να έχει εγκριθεί κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι σηκώνουμε τα μανίκια, δουλεύουμε συνειδητά μέσα από το διάλογο, προετοιμάζουμε τις προτάσεις και προφανώς παλεύουμε τις προτάσεις, γιατί αυτή τη φορά, όπως υπόθηκε, οι περιφέρειες, οι τοπικές αυτοδιοίκησεις, οι κοινωνίες των πολιτών, οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα έχουν θεσμικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής και στην υλοποίηση της πολιτικής. Εάν χάσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία, νομίζω η επόμενη φορά θα είναι πολύ πιο επώδυνη, όταν η αγροτική μας οικονομία και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ήδη σε πάρα πολύ δεινή θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της χώρας και στο διεθνές περιβάλλον, όπως υπόθηκε και νωρίτερα.
1: Είναι και μια ευκαιρία και μια πρόκληση, κύριε Κασίμ, να μπει μια τελεία σε διαχρονικές παθογένειες σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινότητας και να δοθούν επιτέλους ουσιαστικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ.
0: Προφανώς και όχι μόνο υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια σειρά τομείς τους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, αλλά θα έλεγα ότι το ένα ζήτημα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες, αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν τις δικές μας προτεραιότητες, αλλά σεβόμενοι το πλαίσιο της πολιτικής που ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει νομίζω να επενδύσουμε πολύ σοβαρά σε αυτό που ονομάζεται η διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής. Γιατί οι παθογένειες στις οποίες αναφερθήκατε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η αγροτική πολιτική. Οι παθογένειες αυτές είναι πολιτικές πάνω απ' όλα και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας, να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές και να χτίσουμε ένα διακυβερνητικό σχήμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο, διαφανές, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος και ένα πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης πολιτικής το οποίο θα τιμούμε και θα σεβόμαστε. Διαφορετικά η χώρα θα συνεχίσει σε μια αναξιόπιστη κατάσταση στα διεθνή φόρα, στην ευρωπαϊκή πολιτική, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της χώρας.
1: Το κρατώ αυτό γιατί θα μας δώσει και τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για το θέμα της αναξιοπιστίας θα επανέλθω, γιατί είναι σημαντικό στη σκιά ενός σκανδάλου, όπως είναι το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Στεφανάκη, είναι ευκαιρία και πρόκληση αυτή η συγκυρία της αναδιαμόρφωσης της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Να βάλουμε στο τραπέζι Ουσιαστικά όμως και

0: με πολύ συγκεκριμένους άξονες ζητήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
1: Πολύ εύστοχη ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εύστοχο γιατί στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, για το επόμενο βήμα. Ανεξάρτητο πώς χειριστήκανε και πώς χορηγηθήκαν και αξιοποιηθήκανε τα χρήματα των προηγούμενων κοινών αγροτικών πολιτικών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια πρόοδο και το επίπεδο που βρίσκεται ο αγροδιατροφικός τομέας της Κρήτης στο σύνολό του. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε βράδυ και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα όμως χρειάζεται η διαφοροποίηση για να μπορέσει να γίνει η επιβίωση του τομέα. Και τα χρήματα είναι πολύτιμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει σε λογική τιμή αυτό της μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα που παράγονται, γιατί είναι χειροποίητα, δεν είναι βιομηχανικού τύπου, άρα έχουν κόστος, το οποίο κόστος αυξάνει, προσέξτε, μας το χαρακτηρίζουν σαν μειονέκτημα και πρόβλημα το μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο, ο οποίος όμως στην Κρήτη τι εξασφαλίζει, ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ερημωμένες περιοχές. Μπορεί να έχουμε μετακινήσεις αστικά κέντρα, αλλά η ύπαιθρός μας είναι ζωντανή και έχουμε τις μετακινήσεις, μας δημιουργούνται υποδομές. Άρα πρέπει το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα να δεικνύεται στην ταυτότητα των προϊόντων μας. Αυτό θέλει χρήματα. Είναι η πόρη της κοινής αγροτικής πρώτη. Άρα βλέπετε πολύ σοφά, και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια, που είμαστε όλοι εμείς έτσι. Όλοι εμείς είμαστε η περιφέρεια, που είναι ανοιχτές οι πόρτες και αντιλήφθηκε η ίδια η περιφέρεια ότι πρέπει να πάμε θεσμικά, συλλογικά όλοι μαζί οι φορείς, με μπροστά την περιφέρεια, να πούμε που είμαστε και να καταδείξουμε πού θέλουμε να πάμε, προσπαθώντας να εντοπίσουμε πρώτα τα μειονεκτήματά μας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και όπως σωστά είπατε και είπε ο κύριος Κασίνης, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες, γιατί έχουμε κάποιες μεγάλες απειλές που είναι η μεγαλύτερη. Είναι ασφαλώς η κλιματική κρίση με τα προβλήματα ότι είμαστε σε πιο δύσκολη περιοχή. Είναι νησιώτικο και σκεπάζει το πρόβλημα και ασφαλώς επειδή η Κρήτη και η οικονομία της είναι διεθνοποιημένη, είναι εκτεθειμένη στη διεθνή οικονομία και στο διεθνή ανταγωνισμό.
0: Κύριε Χανιωτάκη, είναι μία από τις βασικές απειλές για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή γενικότερα το στοιχείο, ο παράγοντας κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση της συζήτησης για την νέα ΚΑΠ.
2: Προφανώς και είναι γνωστά τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τα ξηροθερμικά σεζόν που είχαμε και εντάξει, ευτυχώς φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε βροχοπτώσεις. Πρέπει αυτό να μπει στο σχεδιασμό της κοινής αγροτικής πολιτικής καινούργιας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγεται ήδη στην υφιστάμενη ΚΑΠ ανθεκτικότητα. Πρέπει να γίνει πλέον μία λέξη η οποία θα το εννοούμε. Πρέπει να θωρακίσουμε την παραγωγή μας και όχι μόνο τη γεωργική και την κτηνοτροφία σε κλιματικές κρίσεις στο μέλλον. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για διαχείριση κρίσεων, αλλά πρέπει εμείς να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα ενσωματώσουμε στη νέα ΚΑΠ για το πού θέλουμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Και ίσως σε αυτό θα πρέπει να μπει και μια συζήτηση στο ποιες ίσως θα είναι κάποιες νέες καλλιέρειες που μπορούν να ενταχθούν στα επόμενα χρόνια, ότι κάποια μορφή πρέπει να βρεθεί για να ενισχυθεί το παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας και εκτροφής που έχουμε στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσεις με καλλιέργειες, ένα παραδοσιακό μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας με στην Κρήτη, με μια υπέρπυκνη φύτευση στην Ανδαλουσία. Πρέπει να βάλουμε στον παράγοντα το τοπικό στοιχείο της Κρήτης και πρέπει να το προσαρμόσουμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα και όχι να φέρουμε μετά από 8 χρόνια, 6 χρόνια μπροστά μας τα προβλήματα και να πει ο παραγός αυτά που σχεδιάσαμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση στο πώς θα φτιάξουμε μοντέλα ανθεκτικά και βιώσιμα τα επόμενα χρόνια.

0: Κύριε Τζεδάκη, μιλώντας για ευκαιρίες, είναι και μία ευκαιρία η νέα ΚΑΠ για να αποκατασταθούν αδικίες που υφίσταται η Κρήτη με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο βασικό είναι η μικρή κλήρη, όπως τους εξήγησε ο κύριος Στεφανάκης. Με την ελαιοκαλλιέργεια, θα το πω έτσι πολύ απλά, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του πρωτογενή τομέα του νησιού, να είναι ρηγμένη σε επίπεδο ενισχύσεων.
1: Κύριε Μεταξά, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια σωστή ανακατανομή των πόρων με βάση την παραγωγική Κρήτη, γιατί η Κρήτη παράγει πάρα πολλά δυναμικά προϊόντα. Όπως είπατε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους ρηγμένους των άμεσων ενισχύσεων. Μια δεδρώδης καλλιέργεια που δεν μπορεί να εξώνεται με τις αρρωτρές μονοετής καλλιέργειες και λόγω του εισοδήματός της που προσφέρει στην εθνική οικονομία. Μια καλή χρονιά η Κρήτη μπορεί να παράξει 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Και πρέπει να σταθώ εδώ, όταν όλες οι ενισχύσεις που παίρνει, οι άμεσες ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα η Κρήτη το χρόνο δεν ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και από τους αριθμούς ότι η δυναμική βρίσκεται στο εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα, να έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής και να έρθουν και οι επιδοτήσεις που οι οποίες είναι καλοδεχούμενες να αντισταθμίσουν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Άρα βασικός παράγοντας είναι το εισόδημα. Να δούμε την ελαιοκαλλιέργεια, να δούμε τα κυπευτικά μας που φέρουν εκατοντάδες νταλίτσες κάθε μέρα προς εξαγωγή, να δούμε τη μελισσοκομεία μας που γνωρίζουμε όλοι μας ότι χωρίς μελισσοκομεία, λόγω της επικονίας δεν έχουμε περιβάλλον, δεν έχουμε οικοσύστημα, να δούμε την αλληλεία μας, να δούμε τον κριτικό ναμπελώνα, το κριτικό κρασί που έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός, προς τη θετική κατεύθυνση και την τυποποίηση. Βλέπουμε ισχυρή μεταποίηση στην Κρήτη που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια επιχειρήσεις αυτές, διότι δεν είναι εύκολο να τυποποιήσεις προϊόντα με αυτή τη ρευστή κατάσταση, με τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των προϊόντων, με την έλλειψη ρευστότητας. Άρα λοιπόν, από τη μία η σωστή ανακατανομή των πόρων, από την άλλη σοβαρές υποδομές που θα βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή στην Κρήτη, όπως είναι το νερό, η ενέργεια είναι βασικοί παράγοντες για την αγροτική μας παραγωγή. Όπως είναι αγροτική οδοποιία, χρειάζονται ισχυροί δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Χρειάζονται αρμοδιότητες και συνάμα πόροι στους δήμους, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο θα κάτσει σε ένα απομακρυσμένο χωριό πρέπει να έχει και τις υποδομές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες για τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ένα καλό σχολείο, σχολές προσχολικής αγωγής, χρειάζεται ένα καλό κέντρο υγείας. Άρα λοιπόν όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα για να έχουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη ανθεκτική, η οποία να μπορεί να δίνει κίνητρα στον παραγωγό και να μείνει στην Ήπεθρο, αλλά και να συνεχίσει να παράγει.
0: Είναι αδικημένη με το υφιστάμενο μοντέλο, κύριε Στεφανάκη, η Κρήτη? Με το μοντέλο των επιδοτήσεων, μιλάμε για τις αγροτικές ενισχύσεις.
2: Δεν θα πω ότι είναι αδικημένη. Ξεκίνησε αδικημένη. Όπως διαμορφώθηκε η μετατροπή των επιδοτήσεων, η χωρίς των επιδοτήσεων, από τα κεκτημένα στα στρέμματα, η Κρήτη βρέθηκε να χάνει πάνω από 100 εκατομμύρια. Ασφαλώς υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν διάφορες λύσεις του τύπου με τα στρέμματα, με τεχνικές λύσεις και όλα αυτά. Στο τέλος στην Κρήτη ήρθανε χρήματα, μπαίνουν θέματα κατανομής, προσανατολισμού, γιατί οι χρηματοδοτήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις κάνανε από προσανατολισμό της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Κρήτης.
0: Επίσης, να το πω όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν επενδύθηκαν για να πάει μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επενδύθηκαν επιδοτήσεις από τους δικαιούχους σε άλλες κατευθύνσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
2: Οι έξυπνοι το κάνανε αυτό. Οι μη έξυπνοι, οι φίλοι μας, απλά περάσανε καλά. Υπάρχουν και αυτά. Αυτές είναι επιλογές ατομικές. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι και δίνονται για δύο λόγους. Γιατί αν διαβάσουμε τις απαιτήσεις των προσανατολισμών της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι το Ευαγγέλιο, είναι ασφαλώς η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών, Μην ξεχνάτε από το στάβλο, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτά είναι θέματα ασφάλειας, τα οποία κοστίζουν. Η ασφάλεια, η κατασκευή.

0: κατανάλωση ενός ασφαλούς προϊόντος έχει κόστος. Η χλασιμότητά του έχει κόστος. Η διαφοροποίησή του με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, οι καινούργιες συνθήκες με τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά, έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήρθε να συμπληρώσει η κοινή αγροτική πολιτική σωστά, γιατί αν δείτε τις προκηρύξεις, αυτό έλεγε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόστηκαν. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα πρέπει εδώ σαν κοινωνία πια να μην δουλεύουμε χωρίς αντίληψη του κινδύνου. Γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπουμε πόσο ρευστή είναι γεωπολιτικά και κοινοοικονομικά η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πόσο ευμετάβλητο είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως χώρα, η Κρήτη δεν ρισκάρει τόσο. Ως χώρα ρισκάρουμε απίστευτα με άγνοια κινδύνου την διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Και είναι πολύτιμη η πόρη, άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση για να μπορέσει να γίνει τα χρήματα να πάνε στον αγροδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται εξυγχρονισμός ο αγροδιατροφικός τομέας. Τα χρήματα όμως πήγανε σε άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη ιδιαίτερα την προκήρυξη υπήρξαν παλιά χρόνια, τα προηγούμενες προκήρυξεις, που πραγματικά τα χρήματα αυτά βοηθήσανε στην ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει γυρασμένους ανθρώπους. Δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και μπορούμε να τα δείξουμε και να δείξουμε νούμερα. Εξυγχρονίσαμε τις γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις. Γιατί βλέπετε, επιβιώνει ας πούμε τα πρώιμα κυπευτικά χωρίς να απολαμβάνουν επιδοτήσεις. Αλλά πήραν χρήματα από το δεύτερο πλέον και εξυγχρονιστήκανε. Φτιάξαμε θερμοκήπια, φτιάξαμε τυποποιητήρια. Πού είναι αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την προκήρυξη? Δεν γίνανε. Μείνανε πίσω. Εξυγχρονίσαμε τη μεταποίησή μας. Πήραμε ψύχτες. Εξυγχρονίσαμε τη ζώνη γάλακτος. Στην Κρήτη έχουμε 120 τυροκομεία. Θέλει τον επόμενο βήμα όμως. Γιατί αυτά τα 120 τυροκομεία δεν συνεργάζονται, δεν μπορούμε. Με αποτέλεσμα η τιμή παραγωγού να μην επιτρέπει τη βιωσιμότητα στο σύστημα. Στο σύστημα, στο σύνολό του. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει ότι, ας πούμε, η αγροπροβατοτροφία της Κρήτης έχει ένα βαθμό εξυγχρονισμού 10 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχουμε εκμεταλλεύσει. Έχουμε αριστοποιημένη παραγωγή. Αυτή ο εξυγχρονισμός επιτρέπει σήμερα να πουλάμε ένα 15 και ένα 20 το γάλα με 45 και 50 λεπτά του τριφύλι.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα που θα βάλουμε ακόμη στο τραπέζι. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τη νέα αρχιτεκτονική της υποδιαβούλευσης νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς για την πρόταση που σχεδιάζει η Κρήτη και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να είστε και σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την τελική πρόταση που θα φτάσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η περιφέρεια Κρήτης, ποια είναι τα ζητήματα που προτεραιοποιεί σε αυτή τη συζήτηση?
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν ήθελα να πω ότι σαν περιφέρεια Κρήτης έχουμε συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας αναπροϊόν και καλλιέργεια. Την ομάδα εργασίας για τα κηπευτικά, τη μελισσοκομεία, τον αμπελώνα, τη κτηνοτροφία και την ελοκομεία μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, όπου σε αυτές τις ομάδες εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η παραγωγή μας, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία έχουμε μια πολύ άριστη συνεργασία, οι ομάδες παραγωγών, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, στελέχη των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτών των ομάδων εργασίας είναι να διαβουλευόμαστε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα θέματα της αλυσίδας παραγωγής, από τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέχρι την τυποποίηση των τελικών προϊόν. Άρα λοιπόν και εν ώψη νέα ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, θα γίνει μια διαβούλευση και μέσα από τις ομάδες εργασίας και με όλους τους παραγωγικούς φορείς, να δούμε θέματα, όπως είπαμε, της ανακατανομής των πόρων με βάση τα προϊόντα που προσφέρουν σημαντικά στην επιστημιστική μας επάρκεια και στην εθνική μας οικονομία, με βάση την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αθεκτικότητα του ζωικού μας κεφαλαίου και με τα προβλήματα τα οποία

0: υπάρχουν, που είδαμε τις ζωονώσεις στην υπηρετική Ελλάδα, που εδώ δόξα τω Θεώ καταφέραμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είμαστε στο μηδέν, γιατί όπως υπόθηκε έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα. Οι παραγωγοί μας έχουν εξελιχθεί μέσα από τα σχέδια βελτίωσης με σοβαρές υποδομές που έχει διεκδικήσει η περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε ισχυρή μεταποίηση, τυποποίηση που πραγματικά πριν κάποια χρόνια ήμασταν σε πολύ μικρό επίπεδο τυποποίησης και στο ελαιόλαδο και στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο κρασί μας και στο ελαιόλαδο. Θέλουμε κι άλλο ακόμα. Πρέπει να τυποποιηθεί ακόμα περισσότερες ποσότητες. Όμως είμαστε στο σημείο αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ποιότητα, έχουμε και τυποποίηση, άρα έχουμε και καλή προσφορά. Έχουμε καλή ποιότητα. Άρα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε τώρα πολιτικές εν ώψη της νέας ΚΑΠ πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην ανακατανομή των πόρων και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, πώς θα διασυνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, πώς θα ενισχύσουμε την ορεινότητά μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, μπορούμε να διαβουλευτούμε, ώστε με στόχο την παραγωγική Κρήτη να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μας τομέα.
1: Κύριε Χανιωτάκη, ερώτημα διπλό. Έχει να κάνει με την ελαιοκομεία το πρώτο σκέλος, αν έχουμε μία εικόνα, αλλά επί της ουσίας ποια είναι η σημασία να μπει στην εξίσωση ο επαγγελματίας αγρότης, ο παραγωγός που έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη γη και τι παράγουν οι μη αγρότες. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων αγροτών, είτε να εισέλθουν, να μπουν, είτε να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.
2: Ωραία. Καταρχήν, η ελαιοκομεία, πριν πούμε συγκεκριμένη ελαιοκομεία, να πούμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που θα έρθει βάσει προκύπτει αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση, όπου θα είναι η κατάρτιση των δικαιωμάτων γενικά στις επιδοτήσεις. Το οποίο αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες και τις δεντρώδεις και μη. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα μορφή ενίσχυσης, η φθήνουσα εισοδηματική στήριξη, όπου θα αντικαταστήσει το παλιό τσεκ που λέγαμε. Σίγουρα θα είναι μικρότερο σε ποσό, αλλά υπολογίζουμε ότι θα έχει περισσότερα στρέμματα επιλέξιμα. Η ελαιοκομεία, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια έχει απολέσει σχεδόν 50% των ενισχύσεων που λάβανε. Με τα ιστορικά δικαιώματα που καταργήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει αυξηθεί θεαματικά το κόστος παραγωγής και έχουν μειωθεί δραματικά οι επιδοτήσεις. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να αλλάξει αυτή η ενίσχυση που ήδη προείπα, πρέπει να δούμε με ποια έξτρα συστήματα παρεμβάσεις μπορούμε να την ενισχύσουμε. Θα είναι αυτά μορφές συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα είναι μορφές όπως ήταν τα παλιά οικολογικά σχήματα που πλέον φαίνεται ότι θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες παρεμβάσεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε μοντέλα που θα εφαρμόζονται στην Κρήτη και να το κάνουμε. Τώρα, για το κομμάτι των εταιρεοεπαγγελματιών, ναι, ουσιαστικά που θίξατε. Έχει ανοίξει συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό. Από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι από το 32 και μετά δεν θα λαμβάνουν επιδοτήσεις σίγουρα οι συνταξιούχοι, το οποίο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Η Ελλάδα είναι ίσως τέταρτη, νομίζω, σε αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο αν.
1: Και η Κρήτη από τις πρώτες περιφέρειες. Δεν έχουμε τις μεγάλες εκτάσεις
2: της
1: Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
2: Και η εικόνα πολλές φορές σε στρέμματα είναι πλασματική, με την έννοια ότι ένας ελαιώνας Πελοπόννησου ή στη Στερεά Ελλάδα μπορεί να είναι 10 στρέμματα συνεχόμενος. Εδώ στην Κρήτη και λόγω τερουάρ, λόγω οικογενειακής διαμοιρασμού της περιουσίας, μπορεί να έχει ο άλλος 10 αγροτεμάχια του ενός στρέμματος. Πάντως έχει ανοίξει συζήτηση. Εμείς πρέπει να πούμε το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις και οι ετεροεπαγγελματίες. Προφανώς συνεισφέρουν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι είναι το μοντέλο και της γεωργίας και της κτηνοτροφίας αυτό που άλλος έχει τη δουλειά του και έχει και την παράλληλη δραστηριότητά του.

0: Έτσι κι αλλιώς οι τροπαγγελματίες για χρόνια δεν μπαίνανε σε προγράμματα κυρίως αναπτυξιακά, όπως σχέδια βελτίωσης, όπου έτσι ή σε άλλες παρεμβάσεις όπως βιολογικά θα είχαν λιγότερη βαθμολόγηση, λιγότερη βαθμολογία. Τώρα, στο κομμάτι
1: των νέων αγροτών.
0: Των νέων αγροτών. Παρουσιάζει μια μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια στο να εισέλθουν νέοι στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικό την τελευταία πρόσκληση των νέων γεωργών, για πρώτη φορά οι αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που είχε σχεδιαστεί. Που συνήθως είχαμε πάντα
1: υπερβάσεις
0: στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κάμψη. Αυτό οφείλεται σίγουρα στο ότι υπάρχει μια ανασφάλεια για τους νέους, αλλά μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ότι φταίει και ο κρατικός μηχανισμός στο πώς τους εισάει σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε ότι οι νέοι γεωργοί καταθέσαμε φακέλους το 2024 και ακόμα και τώρα δεν έχουν αξιολογηθεί. Δυστυχώς, με όλα αυτά που προείπατε, με τις παθογένειες των επιδοτήσεων και όλα αυτά, βλέπουμε ότι, ας με επιτροπή έκφραση, έχει τραβήξει χειρόφρενο ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός του ΙΠΑΤ, με πάρα πολλές προκηρύξεις αυτή τη στιγμή που έχουν φρενάρει, με πάρα πολλές πληρωμές προγραμμάτων που είναι στον αέρα, εντάξεις που δεν έχουν γίνει, αγγίζουν κοντά στο 1 δις οι επιδοτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί και δεν είναι μόνο άμεσες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγοί που έχουν κατασκευάσει το στάβλο τους, έχουν αγοράσει το τρακτέρ τους, ο ελαιοκομικοί φορείς που έχουν κάνει εξυγχρονισμούς ελαιουργία και παραμένουν εδώ και κοντά 2 χρόνια απλήρωτοι. Προφανώς είναι δύσκολο να συζητάμε για το 2032 όταν δεν έχουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο εξάμεινο του 2026. Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι λόγω των προβλημάτων όλων αυτών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει τώρα την Πέμπτη μία πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με συνεργασία άλλων επιστημονικών γεωτεχνικών φορέων με θέμα την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε 1 δις να πέσει στην αγορά. Έχουμε καλέσει και τον Υπουργό, έχουμε καλέσει και τον Διοικητή της ΑΔΕ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο αγροτικός κλάδος.
1: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση, κύριε Τζεδάκη. Το θέτω πρώτα στον κύριο Στεφανάκη. Η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, επί της ουσίας, είναι μία διαπραγμάτευση των κρατών μελών με την Κομισιόν. Είναι σε θέση τέτοια η Ελλάδα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα στη σκιά ενός σκανδάλου που πήρε ευρωπαϊκές διαστάσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια κακή συγκυρία διαπραγματευτική για την Ελλάδα.
2: Εγώ νομίζω ότι, όπως το είπα και στην αρχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο μακριά, ασφαλώς οι πόροι της ΚΑΠ είχαν λοξοδρομήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε εμάς πιθανά να λοξοδρόμησαν, να δημιουργηθήκαν προβλήματα λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια σταυροδρόμη και θα πρέπει να ξανασκεφτεί την επαναβιομηχανοποίησή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ήταν και είναι σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Τα παγκόσμια πράγματα όμως, η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω. Άρα σίγουρα αν σκεφτούμε σωστά και σοφά, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και ασφαλώς η Ελλάδα και ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που αρχίσαμε και το συζητούμε, θα πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα να ζητήσουμε αυτοί οι πολύτιμοι πόροι να πάνε για να υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή μέρα και να δούμε τους πόρους αυτούς και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινωνία ότι η ανάπτυξη του τόπου φέρνει την ευημερία. Γιατί όλες οι άλλες επίπλασες ευημερίες είναι εικονικές, είναι εφήμερες και δεν δουλεύουν. Άρα πρέπει να σκύψουμε πάνω να δούμε τι αναπτύσσει την Κρήτη, πώς θα βάλουμε προστιθέμενη αξία, όλοι μαζί, και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε.

0: ότι υπόθηκε και αυτό που συζητιέται μέσα, το είπε και ο κύριος Κασίμης και απόψε και, και στην εκδήλωση, γιατί έφερε πράγματα που συζητιούνται μέσα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει το Υπουργείο μας να πάει προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση εμείς, και είναι και μια πρόσκληση και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αφού μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, η Κρήτη, η ανάπτυξη της από την οποία ζούμε όλοι, πρέπει να σκύψουμε, να πάμε συντεταγμένα και να ζητήσουμε την προστασία από την κλιματική κρίση, τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας μας, χάνονται απίστευτα εκατομμύρια, γιατί ο κάθε τομέας πάει μοναχός του σήμερα. Σε αυτή τη διαφορετικότητα, το ότι δεν συνεννοούνται οι τομείς της οικονομίας, έχει βάλει το χεράκι της η ΚΑΠ με τον τρόπο που διαχειρίζει, γιατί είναι η ευκολία. Οι τυροκόμοι, γιατί να ασχοληθούν με την πόλη του προϊόντος, μα βρίσκουν φτηνό γάλα. Βλέπετε. Ο τουρισμός μας πάει από εκεί. Μα γιατί να μην το διασυνδέσουμε, πώς θα το διαφοροποιήσουμε. Έχουμε σκεφτεί πώς θα διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό μας. Φτάνει ο ήλιος και η θάλασσα. Να το δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στη διαφοροποίηση αυτού της βαριάς βιομηχανίας. Έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι. Ποια είναι τα πολύτιμα χρήματα της ΚΑΠ που θα δώσουν να μπει η νέα τεχνολογία. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τις καινούριες τεχνολογίες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η μεταποίηση θέλει και νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Από πού θα πληρωθούν. Μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση να εξυγχρονιστεί από το χωράφι στο τραπέζι, όλη η αλυσίδα, αλλά είναι πολύτιμη η πόρη για να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό πρέπει να πάμε να το απαιτήσουμε. Δεν μπορούν να μας πούνε όχι στην κοινή αγροτική πολιτική και αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πάμε τεκμηρωμένα και να το απαιτήσουμε. Εάν πάμε να ζητήσουμε ότι δώστε μας για να κάνουμε τα χρήματα τα αναπτυξιακά μια κοινωνική πολιτική, ασφαλώς αρχίσουν να μας γράφουν και να μας δίνουν και να μας βάζουν χίλια προσήματα και να έχουμε και προβλήματα, γιατί δεν είναι η πολιτική αυτή. Είναι άλλα τα χρήματα της κοινωνικής συνοχής και της διασύνδεσης και άλλα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα.
1: Κύριε Τζεδάκη, το επιμήθειο.
2: Κύριε Μεταξά, σίγουρα το σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν ήταν ό,τι καλύτερο σε σχέση με τη χώρα μας και ως προς τη διαπραγματευτική ισχύ, σίγουρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να διεκδικήσουμε δίνοντας κίνητρα στην παραγωγή, γιατί πραγματικά, κύριε Μεταξά, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στη χώρα μας στο θέμα της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα στο νησί μας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή στο νησί μας είναι πολύ δυσκολότερη με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή, με το μικρό κλήρο. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβει η πολιτεία ότι ο αγρότης της Κρήτης έχει σημαντικές ανάγκες. Αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Θεσσαλίας και αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Κρήτης. Όταν εδώ αγοράζει ο χτινοτρόφος 13 ευρώ την μπάλα του τριφύλλη, στην υπηρετική Ελλάδα έχει 4 ευρώ. Εδώ πουλάει ο χτινοτρόφος της Κρήτης ένα 10 γάλα, πάνω το πουλάει ένα 50-60. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πόρους στη συνδεδεμένη του γάλακτος στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, για να δώσει κίνητρα παράδειγμα στο φθινοτρόφο να μπορεί να είναι βιώσιμο και να παράγει. Όπως είπαμε στην ελοκομεία, στην μελισσοκομεία, τα προβλήματα που υπάρχουν. Βγήκε ένα πρόγραμμα βιολογικών για τις μελισσοκόμους. Προφανές υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά πρέπει η πολιτεία να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε το πρόγραμμα βιολογικών της μελισσοκομείας με τα προβλήματα που έχουν με την κλιματική αλλαγή, με την ξηρασία την οποία υπάρχει, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, τις μετακινήσεις οποίες έχουν. Το θέμα της αλληλείας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι. Ποτέ. Γιατί και εδώ είναι ένα επάγγελμα στη χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιών, όπως στους άλλους, όπως έχουν νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, να μην χαθεί και η τεχνογνωσία. Γιατί υπάρχει χάσμα γενεών.
1: Ναι, είναι και ένα πολύ έντονο στοιχείο παράδοσης στην αλληλεία.
2: Δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αν χαθεί η τεχνογνωσία, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατή αγροτική παραγωγή σε πολλά προϊόντα. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι στοχοποίηση τη Κρήτη, γιατί δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη παράγει και όπως είπαμε και η συνομιλητές και από αυτά που είπαν πριν, το αποδεικνύει αυτό με αριθμούς ότι παράγει Κρήτη, να δοθούν σωστά, να πάμε σε μια κουλτούρα παραγωγής.

0: καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε...

πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
1: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
2: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί τους έρχεται για κάνω κοσάλτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες. Ήσασε για να έχει να ρίξει τουαλέτα της. Έχει να πνίγει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές, την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
3: Είναι το δυτικό τμήμα της Ινκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση, που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν για να επιδιορθώσουν.
0: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
3: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα, ιδέες αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
0: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
1: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή. Φέρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ή την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
0: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
4: Χρειάζεστε νερό. Πώς εξυπηρετήσετε?
2: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 άγγελες νταμιτζάνες γεμίσει, 4-5, και δουλεύω με τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερνα μία-μία με μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι συνέχεια, δηλαδή, τη γυναίκα που μίλησε πριν ο άντρας, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένας. Να, σου πει γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες, δεν έχει, το σπίτι της έχει βρωμές. Που... Τι είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.
5: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα.

0: ένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
1: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φερρυππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
0: Ο κύριος Νεολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
1: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φερρυππίν, στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές σου. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να αναλαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό, κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία, το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι, γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί, από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο, και στο τέλος της ημέρας, όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε, δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία. Του 2023.
2: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Εθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
3: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΔΥΜΑ ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει στο εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνου. Αν φτάσει εκεί δείγμα, θα ξέρουμε και το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
2: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζει οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
3: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχτούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια, αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι, και το έχω πει, ότι προφανώς είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία, κάποια ενυδάτους, γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
2: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για

0: και άλλες λοιμώξεις όπως η λεπτοσπύρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
1: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων που, όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
2: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης στο Κέντρο Υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβαθμίας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
3: Το Κέντρο Υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο Τομιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
2: Όπως διευκρίνησε, ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
4: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και το Χάρακα, που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Ανοβιάνου, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Ανοβιάνος, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανος, με απόφαση δική μου, έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την ανώτατη κυβερνητική επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στοματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
5: Σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
6: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το είχες πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Οκ.
12: Οκ, τι?
13: Οκ, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλλήλους του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων και αλλιεργατών νομού Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
1: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν καίμε πετρέλαιο ναυτιλίας, αλλά καίμε πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
0: Όπως εξηγούν οι αλλιείς, οι μηχανές με κρίση ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτοι αλλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
2: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι ανεμότρατες, όπως τα γρηγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης και δεν μας βοηθάει τίποτα.
1: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπέκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Τα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν θα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
2: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλλιεία και ειδικά η μικρή κλίμακα, γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα αδελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλλιεία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
0: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
3: Η χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, το ανακαλύψει στο διαδίκτυο, λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση, ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενο στον χώρο της θάλασσας, από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση, από όλους τους ενδιαφερόμενους. Τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους, το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο έξυπνη να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
0: Στόχος του Εθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε να σκάψουν άση ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
4: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Θέρια και χρηματοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για τη βροσομείωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
5: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη

0: αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολύ έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο, έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
2: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Γκρασά. Αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των ακτών και από πλημμυρικά φαινόμενα. Από τα στερούσια, όταν κατεβάζει ας πούμε, αρκετό νερό, έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
1: Κράνος στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση Ασφαλώς Κυκλοφορώ μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
3: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθύμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά, θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
4: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη το να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
1: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
5: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου της λειτουργίας του προγράμματος ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
1: Στη δράση συμμετέχουν η Τροχέα, το Λιμενικό, η Δημοτική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Έτσι αν πας και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Biotene Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ την έβγαλα το βράδυ, εδώ κοιμήθηκα. Έτσι, παραδοσιακά, βλάχικα. Τα σπίτια είπαμε, εδώ είναι χαμηλοτάβανα, ο φωτισμός είναι αυτός που πρέπει και που δεν πρέπει για τηλεοπτικά πλάνα, αλλά για τα υπόλοιπα όλα είναι σούπερ, ειδικά για την ξεκούραση.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι καλημέρα. Χτες ξεκινήσαμε με καλοκαίρι. Η βροχή σταδιακά από το απόγευμα άρχισε να διασπείρεται. Το βράδυ έγινε χαμούλης και τώρα έχουμε μάλλον αλλαγή προγράμματος. Δεν ξέρω αν και πού και πώς θα πάμε. Κάτι θα προσπαθήσουμε. Εμείς συνεχίζουμε με φωνή... Έτσι, με φωνή καθαρή, λόγω του καθαρού νερού εδώ που είμαι στο βουνό. Να μην πω άλλα, να ξεκινήσουμε. Και ο Θεός βοηθάω στις κάνω το σταυρό μου. Γιατί είναι... Εντάξει, είναι λίγο επικίνδυνο εδώ πάνω. Τώρα σταμάτησε, αλλά πάλι δείχνει ότι θα ξεκινήσει. Πάμε.

Τι θέλει κανείς για να ταξιδέψει? Νερό. Στάσει στο περίπτερο. Θα πάρουμε φρέσκο νερό. Και συνεχίζουμε.

ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει καλύτερα ημέρα. Αυτό. Να πιεις ένα λίτρο νερό από αυτό.

0: όλο αυτό εδώ τώρα που βλέπετε είναι Μάιο μήνα. Άντε να κλείσει τώρα εδώ, Φεβρουάριο, Ιανουάριο.
1: Όποια πέτρα τι έχει πέσει ρε φίλε.
0: Εμείς τώρα έχουμε ορατό το γύρω στα 10 μέτρα. Με αυτή την ομιλική είναι 8.30 ώρα το πρωί.

0: στην ευγενική χορηγία εδώ του Μιχάλη του Τράντου να οδηγεί μέσα σε αντίξωες πραγματικά συνθήκες, δεν θα έβγαινε αυτό το αποτέλεσμα που πήραμε. Και συνεχίζουμε με έντονη βροχή, με έντονα όμως καλή διάθεση.
1: Πάντα.
0: Ω, μισό. Stop.

Σε ένα μπολ ανάμιξης συνδυάζουμε τα κόκκινα και τα πράσινα μήλα μαζί με το σέλινο, τα καρύδια και τις σταφίδες. Σε ένα μικρό μπολ χτυπάμε τη μαγιονέζα μαζί με το χυμό λεμονιού, αλατίζουμε μέχρι να λιώσουν. Ρίχνουμε τη σάλτσα μαγιονέζας στο μείγμα των μήλων, ανακατεύουμε, αφήνουμε στο ψυγείο για μία ώρα και σερβίρουμε πάνω σε τραγανά φύλλα μαρουλιού.

0: Στα βουνά με πήγε. Περάσαμε καλά. Θα το ξαναεπαναλάβουμε. Θα πάμε άλλη season. Χειμωνιάτικη, φθινοπορεινή, χιόνια. Καλά, να πάμε χιόνια εκεί, θα πάμε τελείως διαφορετικά. Επιστροφή στη βάση, εδώ στο φίλο μας τον Γιάννη τον Παντούδη.
1: Στο πάμε για ένα.
0: Στο πάμε για ένα. Για ένα.
1: Για ένα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, προς το χέρι. Και στο επανειδήν.
1: Στο επανειδήν.
0: Τα λέμε.
1: Έγινε.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια. Πήγαινε μέσα και έτσι.

0: Και μιας και είμαι στα μέρη μου εδώ στη Θεσσαλία, μια γρήγορη στάση στο χωριό, δεν με έχουν πάρει χαμπάρι, βόλτα στον κήπο, άψογα, τον βλέπετε έτοιμος για να υποδεχτεί τα καλοκαιρινά φρούτα αλλά και τα χανικά. Και τι θα κάνουμε, μελαχρινή της μαμάς, βγαλμένη από το σιρτάρι των παλιών συνταγών.
1: 30 και χρόνια πίσω, 1989, κουραβιέδες, παγωτό, νάτι και μελαχρινή, αχνοφαίνονται τα υλικά. Δέκα κουταλιές σούπα σκαρίδια.
2: Πέντε σιμεγδάλ και 5 κουταλιές ρεγανιά.
1: Από τα 10 αυγά έχεις πάρει τα 10 σπράδια, τα κάνεις μαρέγκα.
2: Τους κρόκους, 10 κουταλιές ζάχαρη.
1: Και 10 κρόκους αυγού και τους χτυπάμε, ναι, για 10 με 15 λεπτά να γίνουν αφρός.
2: Ναι,
1: τρεις κουταλιές του γλυκού baking powder, όχι bake.
2: 2 βανίλες.
1: 2 βανιλίνες και έχει μία κουταλιά σχεδόν του γλυκού κανέλα, μισή κοφτή του γλυκού γαρίφαλο και μισή κουταλιά περίπου
2: σόδα,
1: του γλυκού σόδα, που θα τη ρίξουμε πού, μέσα στο ποτό.
2: Αυτό είναι η χυμό, ποτό.
1: Τι ποτό είναι, λικέρ.
2: Καρύδι είναι, ξέρω τι, μου θυμάμαι.
1: Ή κονιάκ, αν δεν έχετε κάποιο.
2: Ναι, ναι, το κονιάκ είναι καλύτερο, λόγω αυτό κονιάκ είναι.
1: Σώγω σε κονιάκ να φρατέψει και πας, να σε σταυγά. Baking powder μέσα. Κανέλα και γαρίφαλο.
2: Ρίχνουμε και τις βανίλιες.
1: Περιμένω. Και ανοίγουμε βανίλιες. Ή αλλιώς βανίλιες. Και συνεχίζεις με.
2: Να κάτσουμε με τη μαρίζ.
1: Καρέδια χοντρό σπασμένο, όχι σκόνη.
2: Ναι, 10 κουταλιές.
1: 10 κουταλιές είπαμε. Και λίγο πριν το τέλος και αφού, ναι, ενσωματωθεί η μαρέγκα, το σιμιγδάλι μαζί με τη φρυγανιά, τη δεμένη. 10 κι αυτά.
2: 2, 3.
1: Σταδιακά τη μαρέγκα. Και πάντα μαρίς, για να μην χάσει τον αέρα. Δίπλα ακριβώς στο ταψί. Βούτυρο ή μαργαρίνη. Βούτυρο.
2: Βούτυρο.
1: Βούτυρο. Μια επάλυψη, ρίχνουμε μέσα και ψήνουμε σε προθερμανμένο φούρνο.
2: 170.
1: Για πόση ώρα?
2: Εγώ με το μάτι, ξέρω.
1: Πώς, τι μάτι?
2: Γιατί.

0: βγει στεγνό το σακέι. Βάζει το μαχαίρι για να βγει στεγνό. Σιρόπι.
1: Σιρόπι, ένα κιλό ζάχαρη.
0: Ένα
1: κιλό ζάχαρη. Τρία ποτήρια νερό.
0: Ένα κιλό ζάχαρη, τρία ποτήρια νερό.
1: Και το ένα κιλό κλέψε. Ζάχαρη, τρία ποτήρια νερό.
0: Τι άλλο έβαλες?
1: Λίγο σιμιγδάλι.
0: Τώρα δεν το έχεις όμως. Και σιμιγδάλι. Έχουμε προθερμάνει βασικό το φούρνο σε 170. Θα μετρήσω εγώ να σας πω για την ακρίβεια. Κρύα η καρυδόπιτα, χλιαρό το σιρόπι. Και το σιρόπι από την ώρα που θα πάρει βράση μετράμε 3 με 4 λεπτά γιατί είναι δυνατό.
1: Έτοιμη.
0: Έτοιμη ή έτοιμη?
1: Έτοιμη.
0: Έφυγες για φούρνο. Η συνταγή γράφτηκε 17 Ιανουαρίου του 1989. 702 ml, δηλαδή 700 νερό. Μισό λεμόνι. Γλυκόζι. Εδώ παραδοσιακά έξω κρυώνει φυσικά πάνω στο κάγκελο και κάτω από την καρυβιά, παρακαλώ, μιας και μπήκε λικέρ καρύβι χειροποίητο. Το γεγονός ότι έχει ξεκολλήσει από τα τυχώματα σημαίνει ότι είναι άψογα ψημένη. Αφρός, πήρε γύρω στα 35 με 40 λεπτά. Σταδιακά μέχρι να ρουφήξει αυτό σε μία ώρα θα έχει ρουφήξει όλο το σιρόπι και μετά θα ρίξουμε και ξύδιμα από πάνω και σερβίρουμε με παγωτό. Φυσάει βέβαια. Ξύσμα λεμόνι στο χοντρό μέρος του τρίφτη να κολλήσει και να καραμελώσει μαζί με το σιρόπι κατά κάποιο τρόπο. Έφαγες?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Ένα καφέ.
0: Έσβησαν τα φώτα με φάση, τι έκανα.
2: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, αλλά έσβησαν τα φώτα. Τι έκανα τώρα. Ό,τι φως έχουμε. Εδώ υπό τον ήχο του Σπιρτούλη που θέλει γλυκό, εγώ δεν δοκιμάζω, παίρνω πακετάκι, φεύγω, πάμε αλλού, ε! Τα λέμε, γεια!

Προσθέστε τα καθαρισμένα μήλα στο χυμό λεμονιού σε ένα μέτριο μπολ και ανακατέψτε. Μεταφέρουμε τα μήλα σε μια μέτρια κατσαρόλα και προσθέτουμε ελάχιστο νερό. Προσθέτουμε το μέλι και τα μπαχαρικά. Το εκχύλισμα βανίλιας βράζουμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, και όταν τα μήλα βγάλουν υγρό, μειώνουμε σε χαμηλή φωτιά και βράζουμε για 15 λεπτά.

Καθαρίζουμε τα μήλα και τα κόβουμε σε κομμάτια αφού αφαιρέσουμε πρώτα τα κουκούτσια. Βάζουμε τα μήλα στην κατσαρόλα, προσθέτουμε

η Ματίνα θα μου ετοιμάσει, να το πω, δεν το λέω. Σούβλας είναι πάντως. Και όχι μόνο. Bye.

0: Εφού κάναμε τόσο δρόμο, επιστρέψαμε εδώ στη Λάρισα, στη Λεύκα, για να φτιάξουμε προβατίνα, ε!
1: Ναι.
0: Προβατίνα και μπαπ για τη Θεσσαλία, το ξαναλέω, για κάποιους κοντοσούβλοι. Θα μπει και θα ψηθεί αρχικά στη χαμηλή φωτιά. Για πόση ώρα, Ματίνα?
1: Στο κάγκρο, περίπου 3 ώρες.
0: Στη μεσαία, ξεκινάς?
1: Ξεκινάμε λίγο πιο πάνω, μέχρι να καθίσει καλά η φωτιά και μετά το κατεβάζουμε σιγά σιγά.
0: Έχει πολλά λύπη, έχει πολλά λύπη γι' αυτό.
1: Έχει, μπαρ φωτιά με αρπάκι. Έχει λίπος, είναι και σκληρό το πρόβλημα του κρέας και χρειάζεται σιγά να ψήσουμε.
0: Θα ξεκινήσουμε με αυτό και έχουμε να πούμε διάφορα, γιατί έχω ξανάφτει. Έχετε δει, αλλά τώρα θα δούμε άλλα πράγματα. Εκτός από κρέατα, εκτός από μαγειρευτά, έχουμε
2: ψάρι φρέσκο.
0: Βλέπετε εδώ ότι το ψάρι πέφτει στη τηγάνη κανονικά, παραδοσιακά ψάρι φρέσκο και τσίπουρο μεζέδες.
2: Μπακαλιάρο, σκορδαλιά.
0: Μπακαλιάρο, σκορδαλιά, απολαμβάνουμε. Μπάμια στο φουρνό.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Τα βλήτα που είναι, τη Δρασόνα. Τι ωραία που περάσαμε στη Δρασόνα. Στο Τηγάνι σε βλέπω είσαι αστέρι, ε.
1: Ναι.
0: Χρυσάφι το βλέπεις.
1: Λαχανικά, χοιρινό γάστρας.
0: Χοιρινό γάστρας.
1: Λεμονάτο είναι.
0: Με κολοκυθάκια. Είναι χοιρινό μπριάμ γάστρας. Και πατάτα φούρνο.
1: Κοίτα τι ωραία που βράζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Τηγανιά τη βάζεις στο Τηγάνι με νερό.
1: Όχι.
0: Με.
1: Τη σουτάρ, την τσιγαρίζω καλά στην αρχή.
0: Ναι. Μετά
1: τη σβήνω με κρασί, μετά την αφήνω βράζει.
0: Έρχεται, μένει με τα γλάσσα.
1: Μένει γλασάρι στο τέλο.
0: Σβήνει το λεμονάκι, ε. Ρίγανη.
1: Αλλά την ξέρει, ρίγανη στην αρχή όλα αυτά.
0: Παραδοσιακά τέρμα, ε.

0: κρέμιδο και φταίδες.
1: Ναι, με φρέσκο δυόσμο από το χωριό.
0: Και τι βάζεις, πώς από κρεμμύδι, μυρωδικά, αυγά.
1: Αλάτι, πιπέρι, αυγά, οπωσδήποτε.
0: Και αλεύρι.
1: Αλεύρι βάζω και καλαμποκάλευρο και για... μισό-μισό, λιγότερο καλαμποκάλευρο.
0: Φρέσκο κρεμμύδι.
1: Φρέσκο, ναι, βεβαίως, φαίνεται
0: και
1: όλο.
0: Κρέμιδο και φταίδες.
1: Είμαστε σε έτοιμη δουλειά στο χωριό και τρελαινόμαστε.

0: Και περνάμε τώρα σε άλλο λουκάνικο, αυτό είναι την Κοζάνη. Και το κάνουμε στο Τιγκάνι αυτό. Αφήσαμε το σούκα. Μετά από πόσες ώρες, 4 περίπου.
1: Ναι.
0: Έτοιμοι. Τύρο καυτερή, παραγούλες φούρνου, πατάτες τηγανιτές πιο πίσω. Σαλατούλα εδώ με πράσινα και φέτα και dressing βαλσάμικο. Και από ό,τι μου είπαν έρχονται κι άλλα. Εδώ όμως είναι ο αφρός. Βλίτα.

0: έτσι για το Θεαθήνε. Γιατί δίπλα, Παναγία μου, λουκάνικο χωριάτικο. Έτσι οικογενειακά με Σωτήρη και Κατερίνα. Όλα αυτά που ετοιμάζει η Ματίνα, θα πείτε να το δοκιμάσετε και εσείς όπως τα δοκίμασα εγώ. Πού, δεν θέλω τίποτα άλλο, να μου πεις μόνο πού.
1: Καραθάλου 30.
0: Και όποιος δεν ξέρει από Λάρισα, βγαίνει στην Ιερών Πολυτεχνείο, στρατιά απέναντι, ε. Καλά το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Παίρνει τον δρόμο μονοκορδοσιά. Έρχεται εδώ.
1: Καραθάνου 30.
0: Και βουρ στην πατάτα η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Οκ.
12: Οκ, τι?
13: Οκ, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Συμφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Άντε πάλι σβάρα, τα βουνά, τις κορφές, τα σοκάκια. Στον Κισό σας έφερα και έχουμε γαστρονομικό ενδιαφέρον. Καφενείο φάση. Τι κάνεις, θεία?
1: Καλά είναι.
0: Είσαι ωραία κυκριμένη πίσω από το... Τι είναι αυτό το δέντρο?
1: Αχλαδιά.
0: Πού είναι τα αχλαδιά?
1: Τώρα τελειώσαν.
0: Βγαίνεις κάθε μέρα και τσακ τσακ τσακ τραβάς από ένα. Ο Κισός νομίζω ότι είναι ένα φυτό θεραπευτικό, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς ήρθαμε στο χωριό, πάμε στο καφενείο του στρατή, αλλού που θες, και μόλις έμαθα τι σημαίνει, πουθενά αλλού, πουθενά αλλού. Καλά να λέει ο κότσος. Ας τα καυγάς. Σκυλί! Α, και έχεις και ωραίο βασιλικό εδώ. Γεια σου και από κοντά.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίστε, κι εγώ το ίδιο. Ελάτε.
0: Για πες τώρα. Δεν με γνώρισες μέσω αχλαδιάς.
1: Ναι.
0: Είδες που μπαίνω εγώ.
1: Ελάτε.
0: Ελάστε, πάμε.
1: Του Παναγία μου, καλώς τον.
0: Α, τι καλή που είσαι. Άντε, να δούμε, πιούμε ένα νερό. Μην κάνετε τώρα τέτοια πράγματα, μην μπαίνετε στη διαδικασία. Να και ο κύριος.
2: Τι κάνετε,
0: καλώς. Ωραία, τώρα μην σας βάζουμε σε...
2: Κοιμήθηκα για λίγο, λοιπόν.
0: Τι θα κάνεις, περιμένεις να περνάνε μέσα από τα σοκάκια σαν κι εμάς. Καλά, να σου πω το όνομά σου.
2: Γιώργος.
0: Κύριε Γιώργο, τι απίστευτη θέα έχετε εδώ. Θέα, απίστευτη.
2: Ε? Έχει, ωραία.
0: Τι ωραία, απέροχα. Πίνεις εδώ τον ελληνικό σου το καφέ.
2: Ναι.
0: Τρως την καρπούζα σου το καλοκαίρι.
2: Ωραία, πραγματικά.
0: Κισός, ήρθαμε εδώ για να πάμε να δούμε το χωριό σας και να...
2: Εσύ, διάβαστε τώρα, σε έχω ξαναδεί.
1: Την τηλεόραση, ο Μαγερας.
2: Εσύ που τραβάς απάνω, δεν ξέρεις καλά.
0: Σε απάντησα κάτι.
2: Εξωτερικό.
1: Καθίστε.
0: Εξωτερικό ακούω.
2: Σοβαρά, έτσι.
0: Μήπως με μπερδεύεις μάλλον.
2: Δεν σε μπερδεύω.
0: Πού πήγα στο εξωτερικό, για να δούμε να βλέπεις εκπομπές.
2: Καλά, τώρα μην μου λες σε ποιες χώρες ακριβώς. Όχι, δεν κάνω λάθος.
0: Σίγουρα. Ξέρω ότι δεν κάνεις λάθος. Έχουμε πάει κανένα δύο φορές στο εξωτερικό. Αλλά η βάση μας είναι η Κρήτη και η Ελλάδα. Και τα χωριά και οι ωραίοι άνθρωποι.
2: Μπράβο.
0: Παπουτσώσει και πάλι βλέπω εδώ.
2: Μπράβο.
0: Αγαπημένο φρούτο.
2: Κάτσε εδώ.
0: Κάνουμε μια στιλιστική παρέμβαση. Έτσι. Δεν ταιριάζει, αλλά οκ. Okay. Το σιγαράκι μας. Μα θα φύγουμε, περαστικοί είμαστε.
2: Κάτσε έτσι, να έχετε μια...
0: Μια λεμονάδα.
2: Όχι λεμονάδα.
0: Μια πορτοκαλάδα.
2: Λεμονάδα.
0: Και θα νομίζει ο κόσμος ότι πίνουμε που δεν πίνουμε, νεράκι πίνουμε. Απλά μας κελάτε, εσείς ό,τι να κάνουμε.
2: Ναι.
0: Πού πάτε, καθίστε. Κάνεις κερακή, εσύ κάνεις κερακή.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ. Ναι, τότε θα πίνουμε μια. Αυτό το μεταξύ με την κούπα τώρα για αλλού είναι ένα κόλπο που βάζει την κούπα, τη ραγή, ε! Α, κεραστέλα!
2: Όχι μια, να πιεις δυο, τρεις!
0: Αρχοντάς, κυρίως, άμα πιεις δυο, τρεις είσαι κυρίως!
2: Τι! Ωραίο!
0: Καθαρή!
2: Ναι!
0: Ελαφριά!

0: Πολύ.
1: Από εδώ στο Ρέθυμνο, γιατί τις κάνετε πιο, τις κατεβάζετε, τις κάνετε πιο ελαφριές στις ρακές, τσικουδιές, όπως θέλουμε να την πούμε. Ρακή ή τσικουδιά εσύ, ρακή.
0: Ρακή το λέμε,
1: ρακή, τσικουδιά. Ρακή, εντάξει, είναι διεθνής λέξη.
0: Αυτό μας τη φτιάχνει ο στρατής που λες.
1: Ναι.
0: Αυτό τη βγάζει, έχει καζάνι.
1: Ναι.
0: Με φωτιά.
1: Πίνεις σε καμία. Ή απλά την παράγεις για να κερνάς. Μετά το, μετά το φαγητό.
0: Ναι.
1: Και λίγο πριν.
0: Εγώ να σου πω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πίνω 5 ρακί στον χρόνο.
1: Τίποτα. 6.
2: Να πίνω και στα φυλάκια.
3: Πάρ' την έκτη τον χρόνο.
0: Ναι.
2: Να πίνω και στα φύλλα.
1: Όχι, τίποτα. Θα πιούμε μία στο πόδι.
0: Ενώ σου άγγιζε.
1: Εσείς και η Αστέλα, έτσι να βάλω μία για το γεια μας. Είναι καλά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να έτσι λίγο στο...
0: Ναι.
1: Ελάτε.
0: Περίμενα τώρα όμως.
1: Τι. Σιγά μωρέ. Αυτό κάνουμε. Έβαλα, έβαλα.
0: Πώς να συναντηθούμε.
1: Χάρηκες, ε.
2: Πολύ.
1: Φαίνεται.
0: Πώς να συναντηθούμε, λέω.
1: Εντάξει, να αυτό κάνουμε.
2: Στην υγειά μας πάντα με
1: χάρη. Χάρηκα που χαρήκατε.
2: Και εγώ επίσης.
1: Στην υγειά σας.
2: Και ο κύριος δεν πίνει.
1: Ο κύριος πίνει γι' αυτό. Α, είσαι μερακλό.
0: Κάτσε άνθρωπο.
1: Ωραία, ελαφριά γλυκιά, γλυκόπιωτη.
0: Κάτσε το ίδιο πέρα.
1: Γλυκόπιωτη, ωραία. Γλυκόπιωτη λέω. Δεν φάγατε σήμερα, πράγμα.
2: Φάγαμε, πώς δεν φάγαμε, να ετοιμάσω, να φύγουμε και να γρασάρουμε.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα με σας πραγματικά, δηλαδή με σκλαβώνετε ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα που κάνετε ιδιαιτέρως οι νοικοκυρές στην Κρήτη δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Δηλαδή με το παραμικρό να μπει στο σπίτι, να ετοιμάσουμε κάτι, να φτιάξουμε κάτι. Τι να ετοιμάστε, φτάνει αυτό μόνο.
0: Ωραίο.
1: Η αγάπη, η ζεστασιά που δίνετε.
2: Πολύ ευχαρίστω έχω. Και άμα θέλει να ετοιμάσω να φύγει και ένα γρασάκι, πολύ ευχαρίστω.
1: Φαντάσου τώρα εμεί που γυρίζουμε τα χωριά και τα σπίτια, όλα να σταματάμε εσύ και ένα σπίτι και να τρώμε για να πίνουμε.
0: Όχι, μπορεί. Όσο σοβαρά.
2: Μα αρέσει η εκπομπή σου και δεν χάνουμε εκπομπή.
1: Μπράβο, πολύ χαίρομαι, αλήθεια, πάρα πολύ. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν.
2: Να κόψω ντομάτα, τυράκι, ελιά να φέρω.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Αλήθεια, αλήθεια μου και αμέσως.
1: Όχι εσύ, κύριε Αστέρα. Άκου τι θα κάνουμε. Κάποια στιγμή στο μέλλον, αφού είσαι τόσο γλυκιά, θα έρθουμε και θα μας μαγειρέψεις κάτι.
2: Πολύ ευχαριστώ.
1: Τι μαγειρεύεις, ποια είναι η αγαπημένη σου συνταγή.
2: Και τα πάντα, και έχω κρύο με πατάτες και φασολάκια και με κρέας, αγκινάρες με κρέας και μπάμιες με κρέας, τα πάντα.
1: Μπάμιες μαρνί.
2: Ναι. Και με αρνί, ναι, και με κοτόπουλο.
1: Τίποτα σε χορταρικό, έτσι εδώ που βγαίνει.
2: Και χορταρικά, τσιγαριά στα χόρτα με κρέας, με χοιρινό, με μαρνάκι.
0: Ναι. Εσύ είσαι ωραίος μάγερας.
1: Γιατί.
0: Γιατί. Γιατί σε βλέπω, κάπου και ψήνεις, τρως.
1: Α, ναι, εντάξει. Ωραίος μάγερας, τι εννοείς, ότι μαγειρεύω καλά.
2: Πολύ ωραία.
1: Τι, δεν καταλαβαίνω. Ωραίος μάγειρας, τι.
2: Και εύκολα και ωραία.
1: Ότι μαγειρεύω απλά, τι.
0: Ναι, απλά.
1: Ο κόσμος απλά πράγματα θέλει. Απλά, στο τσικάλι, φωτίτσα από κάτω, φύση.
0: Ακριβώς. Σε βλέπω, τάκα, το φτιάχνεις.
1: Τι να κάνω κι εγώ.
0: Τι να κάνεις εσύ.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Εντάξει, βέβαια. Αυτή είναι η δουλειά σου.
1: Ναι, καλή αυτή, ε. Ποιο είναι μία?
0: Βάλε μία σπέρα, βάλε σπέρα.
1: Μία μικρούλα ακόμα, να με εκδοθώ για το καλό και έφυγα.
2: Να καθαρίσω εσύ καλά.
1: Γιατί εμείς δεν έχουμε χέρια, μα θέλουμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σε βάλουμε να καθαρίσεις και όλα, δεν φτάνει, μας ανέβαινε να
2: μείνει.
1: Λοιπόν, άντε γεια και πάλι. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία που μας βάλατε στο σπίτι και να είστε υγιείς. Τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά.
2: Και εσείς, στην υγειά μας.
1: Πάμε μαγειρεύοντας τώρα.
4: Μετά από τόσο κούραση και περπάτημα, πάμε να πάρουμε κάτι θρεπτικό, γίδα βραστή με λαχανικά.

0: αυτή η χύδρα.
1: Μισή.
0: Μισή ώρα. Θα πάμε και το ζουμί, τη σοτάρουμε για αυτήν τα λαχανικά. Ευλόγησα. Ζουμάρα καθαρή περασμένη μέσα. Αφήνουμε να βράσει. Σκεπάζουμε το κρέας, έχει και άλλο ζουμί, δεν είναι μόνο αυτό. Και μετά θα ρίξουμε μερικό κρυθαράκι.
1: Ναι.
0: Έχουμε και σέλινο, αλλά είναι τρυφερό και θα το ρίξουμε στο τέλος για να πάρουμε όλα τα αρώματα. Και επειδή έχουμε και ζελέ από ζωμό κόκορα,
1: ναι.
0: Πέτσε στο μέσα. Ανακατεύουμε, παίρνει βράση και σε κάνα 20 λεπτό κάπου εκεί το πολύ. Βουαλά, κρυθαράκι. Αψιλό. Σέλινο. Και άλλα 10 λεπτά. Στο τέλος θα δείξει να μονή.
1: Ναι.

Πάμε τώρα στην κεντρική πλατεία του χωριού. Είναι ακριβώς από κάτω, έχει μια κρίνη από ό,τι μου είπανε, δηλαδή μια βρύση. Για όσους δεν γνωρίζετε, εδώ είναι το μπαλκόνι ουσιαστικά πάνω, θα γυρίσουμε, θα το δούμε μετά. Οπότε προχωράμε. Τίποτα, ουσιαστικά είναι ακριβώς κάτω από την πλατεία. Δεν έχει πολύ νερό, δεν είναι το δες και γάργαρο. Αντληθούμε. Θα πιούμε λίγο νεράκι να μας ανοίξει η όρεξη, γιατί ο στρατής μου είπε ότι θα μου κάνει μια φασολάδα, λέει, μια σάλτσα διαφορετική με μάραθο, δεν ξέρω τι. Νεράκι, να γονέψουμε και πάμε για φασολάδα να ξεγονέψουμε.

0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, πρώην δάσκαλος.
1: Ναι.
0: Του χωριού εδώ.
1: Όχι. Υπηρέτησα στα Χανιά και υπηρέτησα και στο Ρέθυμνο 34 χρόνια.
0: Και τώρα επέστρεψα σε αυτό το πανέμορφο
1: χωριό. Μα εδώ γεννήθηκα και εδώ μεγάλωσα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τι ομορφιά είναι αυτή. Εδώ.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καλή θέα, έχουμε καλό κλίμα.
0: Αυτό το πράγμα το διακρίνει κανείς ερχόμενος, είτε είναι καλοκαίρι, γιατί έχω ξανάρθει εγώ εδώ. Έχει μια έτσι, ιδιαίτερη. Μάλλον έχει μια ιδιαιτερότητα το κλίμα. Δεν έχει υγρασία,
1: Δεν έχουμε υγρασία καθόλου.
0: Επίσης, τι άλλο έχετε. Έχετε ένα ωραίο ταβερνάκι εδώ στο χωριό. Καφένο ταβερνάκι, το οποίο μαγειρεύει παραδοσιακά.
1: Σε ξυλόφουρνο.
0: Ναι.
1: Ναι, με παραδοσιακά υλικά κυρίως.
0: Ό,τι βρίσκει κάθε μέρα.
1: Ό,τι βρίσκει κάθε μέρα με.
0: Αυτούς θέλουμε.
1: Χόρτα,
0: χοχλιούς.
1: Χοχλιούς, με αγκινάρες, με οτιδήποτε. Αλλά
0: ξυλόφουρνος υπάρχει.
1: Ξυλόφουρνος, αλλά στην εποχή του κάθε πράγμα.
0: Ναι, έτσι. Καλή διάθεση υπάρχει.
1: Έχουμε το χειροπλάτανο εδώ πέρα, ο οποίος μας κάνει ίσιο το καλοκαίρι.
0: Ο χειροπλάτανος είναι και ο πολιτιστικός σύλλογος, είναι η ονομασία του.
1: Όχι. Ο πολιτιστικός σύλλογος έχει άλλη ονομασία.
0: Άλλη ονομασία.
1: Ο χειροπλάτανος είναι η πρωτεία. Γιατί έχουμε δύο χιλιόχρονα πλατάκια.
0: Από πότε χρονολογείται αυτό, παιδί μου?
1: Αυτά μπορεί να είναι και χιλιόχρονα.
0: Είναι πάνω από χίλια χρόνια. Φαίνεται εξάλλου.
1: Είναι το μεγαλύτερο μέγεθος σε κατοικημένη περιοχή στον Μωρεθήνη.
0: Ακούω πολλές καμπάνες, άρα έχετε και πολλούς ναούς εδώ.
1: Ναι, έχουμε και ναούς, έχουμε και μοναστήρια, έχουμε και από.
0: Και μοναστήρια!
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Έχουμε και το Άγιο Πνεύμα εδώ, το μοναστήρι του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι πρόσφατα.
0: Ναι, αλλά εγώ όμως. Εντάξει, ακούω τις καμπάνες, αλλά μου έρχονται κάτι με ρουδιά στο ξυλόφωνο. Πώς είπαμε το καφενείο,
1: πού? Αλλού ποθές.
0: Αλλού
1: ποθές.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, όταν θέλω να πω κάπου διαφορετικό, κάτι το ξεχωριστό, έρχομαι εδώ.
0: Τι σημαίνει, η τιμολογία ποια είναι? Πουθενά αλλού, ας πούμε.
1: Όχι, το πουθενά με την έννοια ότι δεν απορρίπτω όλα τα άλλα. Αλλά πάω σε κάτι ξεχωριστό.
0: Κάτι ιδιαίτερο.
1: Κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό.
0: Λοιπόν,

0: Παίρνει ο στρατής εδώ μια ρακή, μια τσιγκουριά. Μην είναι παιδί μου αυτό το πράγμα, μισή Κρήτη ρακή, μισή τσιγκουριά. Αποφασίστε.
1: Δηλαδή, πώς θα πούμε, πάμε.
0: Τσικουδιά είναι στην Κρήτη, δεν είναι ρακή.
1: Τσικουδοκάζανο,
0: είναι...
1: πάμε στο ρακοκάζανο. Ανοίγουμε τα ρακοκάζανο.
0: Ναι, ναι, τσικουδιά είναι στην Κρήτη, δεν είναι ρακή. Ρακή είναι διεθνή λέξη. Δηλαδή, ρακή τη λέξη και στην Τουρκία, ρακή τη λένε.
1: Το έχουν κατοχυρώσει οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Το όνομα, εμείς δεν μπορούμε να κράψουμε.
0: Ας ανοίξουμε μια συζήτηση επικοδομητική.
1: Βέβαια, άκου να δεις λοιπόν τι λέει η βιβλιογραφία, έτσι.
0: Αυτό θέλω από σένα.
1: Στην Ινδία είχαν φτιάξει ένα αλκοολούχο από ρύζι, το λέγανε αράκ. Αυτό το πήραν οι Άραβες, επί Αραβοκρατίας. Και δημιουργήσανε τα δικά τους αλκοολούχα αυτά, ονομάζοντας τα ρακί. Από εκεί το πήραν οι Τούρκοι, το φέρανε εδώ, εμείς το πήραμε από τους Τούρκους. Δηλαδή, έχεις δίκιο ότι πρέπει να τη λέμε τσικουδιά, από τα τσίκουδα.
0: Βέβαια, τσίκουδα. Πώς λέμε τσίπουρο.
1: Αλλά χρησιμοποιούμε πολλές τουρκικές λέξεις, πολλούς τουρκικούς όρους. Μια από αυτή είναι και η Ιρακή και κόλλησε τώρα.
0: Γιατί ποια είναι η διαφορά του τσίπουρο και της τσικουδιάς.
1: Η διαφορά είναι ότι.
0: Ότι είναι.
1: Το τσίπουρο,
0: το τσίπουρο είναι πιο δυνατό, είναι
1: την
0: πιο...
1: κίτρινη απόσταση. Επειδή εδώ στην Κρήτη έχουμε υψηλό βαθμό στα φύλλα, εμείς άλλες ποικιλίες.
0: Και μετά παίζουν ποικιλίες.
1: Με την πρώτη απόσταση έχεις απόσταγμα, τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Γι' αυτό και πίνεται πιο ευχάριστα και μπλα μπλα μπλα.
1: Ίσως. Αυτή το
0: κάνει. Φυσικά μπορείς να πιέσεις το τσίπουρο.
1: Με την πρώτη απόσταση αυτή δεν μπορεί να το πιούν.
0: Ναι.
1: Έγινε, βράδυ, περάσουν δεύτερη φορά.
0: Αυτό τι ποικιλία είναι, αυτή μάλλον.
1: Λιάτικο κοτσοφάλι. Είναι ντόπιες ποικιλίες αυτές.
0: Ναι, είναι πιο γλυκό, πιο ότι έχει μια, μια επίγευση έτσι πιο γλυκιά.
1: Έχει ωραία επίγευση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχει.
1: Έχει.
0: Γεια μας. Γεια μας. Τσικουδιά θα λέτε, όχι ράκι.
1: Τσικουδιά.
0: Τσικουδιά. Στην Κρήτη τσικουδιά, τέλος.
1: Πάμε για τσικουδιές.
0: Το κατοχυρώσω.
1: Γεια μας.
0: Γεια μας. Είναι αυτό τώρα, είναι σαν νεράκι, είναι πολύ ωραία. Πώς είναι, 17, 18.
1: 18 ρε.
0: 17 δεν είναι, δεν υπάρχει. Υπάρχει.
1: Όχι, γιατί παγώνει στην κατάψυξη.
0: Ναι, μετά παγώνει και σταλώνει.
1: Και σταλώνει, ναι. Και πάμε στο όριο. Mm.
0: Ελαιόλαδο, δύο λογικό ξύδι από σταφύλια υψηλής συμπυκνώσης. Θαλασσινό αλάτι. Δίνουμε την απαραίτητη γλύκα και συνοχή με μέλι και τελειώνουμε με μουστάρδα. Κόβουμε μήλα, μήλα ζαγορίν, σε πολύ λεπτές φέτες. Αγαπώ να κόβω με τα φορζέ, δείτε φαίνεται το μαχαίρι, δείτε κοπή, ξηράφι. Κόβουμε ένα κόκκινο γλυκό κρεμμύδι, επίσης σε πολύ λεπτές φέτες. Μέσα στις πρασινάδες με τα μήλα και τα κρεμμύδια προσθέτουμε σταφίδες και καρύδια. Λούζουμε τη σαλάτα μας και φυσικά την νοστιμίζουμε με τη βινεγκρέτ μελιού. Λίγο πριν σερβίρουμε με κριτσίνια τυριού, θρηματίζουμε φέτα ελληνικότατη και από τη Λάρισα, φέτα χότου.

0: Μυρίζει ξυλόφουρνο, έχει αρώματα Κρήτης, έχει μυρωδικά και τι μένει να τη γευτώ. Αυτή η κρούστα εδώ έξω μυρωδικών και αρωμάτων κάνει τη διαφορά, όλη τη διαφορά, στη γεύση και συνοδεύει άψογα τη ραγκή, ρε παιδί μου, σαν να είναι οφτή είναι η πατάτα, που οφτή είναι κατά κάποιο τρόπο. Οπότε στην υγειά σας και ελάτε εδώ στο στρατή, γιατί ο στρατής είναι ενεργός συνέχεια, κάτι κάνει μέσα, δεν ξέρω, όλη την ώρα κόβει, έχω εδώ 2 ώρες, μαγειρεύει, κόβει, κάνει σαλάτες, δεν ξέρω τι κάνει. Πάντως η πατάτα που έψησε ο Μιχάλης, καλή. Με μέτρο. Εγκρίνεται και η πατάτα, εγκρίνεται και η τσικουδιά, γιατί είναι γλυκόπιωτη, είναι αλαφριά, αλλά είπαμε, με μέτρο. Όχι με το μέτρο, με μέτρο. Αστείο. Για δοκίμασε να πεις τι έκανες. Λοιπόν,
1: ήθελε λίγο ψήσιμο ακόμα, αλλά θα συντέψει, θα δέσει.
0: Δεν μας καλά αυτό. Πρώτον, δεν είναι σούπα.
1: Όχι, δεν είναι σούπα.
0: Είναι όπως είναι τα γίγαντα που κάνουμε γίγαντες,
1: ναι.
0: Απλά στην καθαρόλα.
1: Μπράβο.
0: Δεύτερον, είναι κριτική φασολάδα, γιατί έχει μέσα μάραθο. Δεν έχει σέλινο. Αυτό την κάνει διαφορετική, όπως επίσης και η πιπεριά, έχει ντομάτα, έχει κρεμμύδι και κάτι άλλο που δεν βάζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, αρκετό σκόρδο.
1: Δάφνη βάλαμε, δάφνη.
0: Δάφνη, που επίσης δεν βάζουν πολύ.
1: Και κρασί.
0: Και κρασί. Στις φακές βάζεις κρασί. Υπάρχει μια συνταγή που είναι φακές βρασμένες μόνο με το κρασί.
1: Μπορεί, αλλά ναι. Εδώ το έβαλα στη σάλτσα το κρασί.
0: Ναι.
1: Να δέσει η σάλτσα, να πάρει γεύση.
0: Ωραία, και εντάξει τώρα αυτή εγώ θα την κάνω, δεν είναι μάραθο, αλλά σε σούπα. Έτσι να είναι λίγο ελαφρά χυλωμένη. Άντε γεια μας, ελιές έχουμε, πατάτες έχουμε ωραίες εδώ. Να είσαι καλά στρατή, καλά μαγειρέματα.
1: Αυτό που κρατάει το καροτάκι που έβαλα τελευταία. Δεν τα άφησα από την αρχή να λιώσει. Το καροτάκι δεν θα αναλύσει.
0: Το καρότα είναι. Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν έφαγε σήμερα τίποτα.
1: Έφαγα ένα τάκο προηγουμένως, αλλά δεν έπιασε τίποτα.
0: Φαίνεται. Ωραία. Καληνύχτα.

0: 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός...

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Έλα, σοφούλα μου.
5: Παππού, βγήκε.
4: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
5: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
6: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

παρακαλείστε το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλείστε ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα

0: για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν, ε?
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους. Ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

αναδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε, βεβαίως. Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινίστηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. We'll be right back.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκι Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: πετάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα

0: Ελκαρνασσός Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
12: Έξυπνες αγορές στα Honda Center. Σε Billy Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
13: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, το τέταρτο box out, κατά σύμπτωση της τέταρτης κιόλας σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Τα ντόρτια έχουν τη τιμητική τους και πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που εκ προημίου προσφέρονται ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, ο αγνός, ο πηγαίος, ο αυθεντικός πλούτος των λευκών ωραίων, και έρχονται εδώ και όλα αναβλύζουν για να μας χαρίσουν και υγεία και δύναμη και ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, επειδή έχω ένα κόλλημα κιόλας με τις επαιτίους, σαν σήμερα, πρώτα απ' όλα το μερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου του 2026, σαν σήμερα, όχι πολύ μακριά, το 1987 θεμελιώθηκε το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Και σήμερα εμείς θα μάθουμε και θα κουβεντιάσουμε πώς θεμελιώνεται μια ομάδα αξίας, αξιώσεων, φιλοδοξιών, απαιτήσεων και προσδοκιών. Πάμε να λύσουμε τώρα το ένιγμα που έβαλα στον πρόλογο και με πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχτώ να καλωσορίσω τον Χρήστο Καρυπίδη.
1: Πολύ καιρό.
0: Δεν έχεις παραπονό.
1: Όχι, είμαστε καλά.
0: Είναι ως επιτοπλίστων μαυρό, ασπρό ή ασπρόμαυρο περιβάλλον που σου ταιριάζει.
1: Έτσι, γάντι.
0: Γάντι. Γάντι. Λόγω ΠΑΟΚ, λόγω Όφη τώρα. Είχες άλλη ομάδα που έπαιξες και φορούσε μαύρα.
1: Το χωριό μου.
0: Η αναγέννηση.
1: Αναγέννηση. Διαβασμένο σε βλέπω.
0: Πάντα.
1: Αναγέννηση σερών.
0: Τι σου βγάζει το μαύρο.
1: Το μαύρο.
0: Γιατί στο μυαλό του πολλοί κόσμοι λέει μαύρα κάραχλα, μαύρη τελέχη, μαύρο το ένα, μαύρο το άλλο. Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα όχι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα γενικά μου αρέσει το μαύρο σε συνδυασμό και με το άσπρο. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει. Μην τα παρατάς ποτέ, ένα πάθος, γενικότερα. Δεν ξέρω, χτυπάει έτσι στο μάτι λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου.
0: Γεγονός είναι. Λοιπόν, τώρα, μπαίνοντας εδώ κάτω και βλέποντάς σε, αισθάνθηκα άσχημα, γιατί μου δημιούργησες ενοχές, άθελά σου.
1: Γιατί?
0: Ήρθες πολύ καλοντυμένος. Αυτό το executive ντύσιμο ταιριάζει στο ρόλο. Γιατί αυτή τη δουλειά την κάνεις 6-7 χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Πάμε στα 8.
0: Σε αυτό το.
1: Με διαφορετικούς ρόλους, αλλά.
0: Σε αυτή τη διάσταση του ποδοσφαίρου. Οπότε χρειάστηκε να εγκαταλείψεις το casual ντύσιμο και τις φόρμες που οι ποδοσφαίρες ζουν με τις φόρμες. Και πια και πολλοί κόσμοι ζουν με τις φόρμες και κυκλοφορεί με τις φόρμες.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας άτυπος κανόνας τέλος πάντων ότι θα πρέπει λίγο και το ντύσιμο να είναι λίγο προσεγμένο. Και στην καθημερινότητα, αλλά κυρίως και στα παιχνίδια, γιατί ουσιαστικά δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου εκεί, προσωπείς μία ομάδα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και ένα ντύσιμο ανάλογο. Βέβαια, το ντύσιμο από μόνο του δεν φτάνει από μόνο του.
0: Καλά, εννοείται.
1: Είναι συνδυαστικό έτσι.
0: Μα υπάρχει και εδώ, λέει, δεν κάνουν τα ράσα που παρεμπιπτόντως είναι μαύρα, τον παπά. Λοιπόν, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και οι καλές διευκρινήσεις κάνουν τους καλούς θεατές. Αλλά το χρόνο με εγώ κάνω και τους καλούς δημοσιογράφους. Εάν σου έλεγε κάποιος, ρε Χρήστο, κύριε Καρυπίδη, τι πάει να πει διευθυντής ποδοσφαίρου. Και τι διαφορετικό είναι αυτό το διευθυντής ποδοσφαίρου από το τεχνικός διευθυντής, από το general manager ή manager μιας ομάδας.
1: Ο τίτλος σαν τίτλος.
0: Σαν ετικέτα, ας πούμε.
1: Σαν ετικέτα δεν αρκεί. Έχει να κάνει γενικότερα με την ομάδα. Το τι αρμοδιότητες θα δώσεις έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, σαν έναν τεχνικό διευθυντή, στον αθλητικό διευθυντή τέλος πάντων, στον team manager.
0: Στον team manager.
1: Το general manager νομίζω πάει περισσότερο στον μπάσκετ,
0: σωστό, πιο μπασκετικό.
1: Άρα έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες. Έτσι. Τώρα, ένας τεχνικός διευθυντής με έναν διευθυντή ποδοσφαίρου δεν νομίζω ότι αλλάζει και πολλά πράγματα. Έχει να κάνει λίγο απ' όλα. Έχει να κάνει λίγο με την διαχείριση του ρόστερ, έχει να κάνει με τις μεταγραφές, έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Απλά όλα αυτά έχουν και ένα, θα έλεγα, μια γραμμή την οποία θα ξέρει και θα είναι ξεκάθαρη ρόλη όλων για να μπορεί αυτό το πράγμα
0: με
1: να δουλέψει όσο δυνατόν καλύτερα.
0: Μπράβο, αυτό θα έλεγα, γιατί ξέρεις ότι παλιά θυμάμαι όταν ένας από τους πρώτους που είχε αναλάβει αυτή τη δουλειά και άρχισε να γίνεται κουβέντα, το έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, εσύ ήσουν ακόμα πολύ νεαρό και στην εκείνη τη καριέρα ήταν ο Ίβιτς. Και τότε όλοι πίστευαν ότι ο Ίβιτς, όταν ανέλαβε αυτή τη θέση, θα ήταν ένα Ιωνί, α πούμε, πριονιστή του πάγκου του προπονητή. Ποιο ήταν ο Λεμονή, ήταν ο Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν παρεξηγημένο ο όρο του.
1: Όχι, νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
0: Έχουν αλλάξει, έχουν αυτό 100%. Ναι.
1: Νομίζω για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή επαφή και μια καλή σχέση με τον προπονητή. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτόν θα συνεργαστεί. Άρα, αν υπάρχει πρόβλημα εκεί, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να περάσει και στην ομάδα. Έτσι, το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα μετά οι παίχτες. Γι' αυτό θα έλεγα ότι όσον αφορά τους τεχνικούς διευθυντές που λέμε για τις σχέσεις, το ιδανικό σενάριο πάντοτε θα ήταν τον προπονητή να το διαλύει.
0: Να το 100%, αυτό πήγα να σου πω. Να το προσλαμβάνει ο τεχνικός διευθυντής.
1: Εκεί χτίζεται μια σχέση. Υποτίθεται ότι πας να φέρεις έναν προπονητή τον οποίο τον πιστεύεις και πιστεύεις ότι είναι ο ικανός για την δικιά σου ομάδα. Και μετά θα έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να αναλύσουμε για το πώς επιλέγεις τον προπονητή, πώς χτίζεις το ρόστερ σου. Το ένα φέρνει το άλλο.
0: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, αλλά υποθέτω ότι αυτό που θα ρωτήσω είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές πύλες, σαν να κλέβω εκκλησία. Γιατί όταν έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο και έχεις ζήσει μαζί με όλο το στάφ εδώ, υπάρχει μια φοβερή συνωμοσία ότι ο Σάκης ο Χιώτης, ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης, ο Χρήστος ο Κόντης και ο Χρήστος ο Καρυπίδης συνεδρίασαν για μία σεζόν όλοι μαζί το 2012-2013 στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
1: Και αυτή η παρουσία συνδυάστηκε και με ένα πρωτάθλημα.
0: Και με ένα πρωτάθλημα, ναι.
1: Πριν αυτό ήμασταν αντίπαλοι.
0: Ναι.
1: Κυρίως με το Διονύση και με τον Χρήστο. Εγώ ήμουν στην Ομόνια. Τα παιδιά ήταν στο ΑΠΟΕΛ. Πολλές φορές παίξαμε αντιμέτωποι. Και τα έφερε έτσι η ζωή που βρεθήκαμε τουλάχιστον για ένα χρόνο. Ο Χρήστος τότε ήταν βοηθός.
0: Ναι, μπράβο. Οι τρεις ήσασταν παίκτες και ναι. Ήταν βοηθός του Γιωβάνοβιτς.
1: Ήταν εκείνο το διάστημα που είχε περιπέτεια με την
0: καρδιά. Περιπέτεια με την καρδιά, σωστό. Ναι.
1: Και είχε αναλάβει τότε κοντά στον Ιβάν σαν βοηθός. Και με τα παιδιά είχαμε συναντηθεί πρώτη φορά εκεί σαν συμπαίκτες σε μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Όπως και με τον Ευθύμη, τον Κυπριανό, τον Γυμναστή.
0: Μπράβο! Είναι και τα άλλα
1: παιδιά. Συνεργαστήκαμε στον Απόλλων όταν είχα πάει μετά το ΑΠΟΕΛ. Όταν ξεκινούσε Ευθύμης εκεί τα πρώτα του βήματα, έχτιζε την καριέρα του
0: ναι.
1: Ουσιαστικά Φωστά. Τότε. Φωστά. Δηλαδή μια κοινή πορεία και συνυπάρξαμε κιόλας.
0: Θα ήταν τρελό σενάριο να σκεφτείς τότε τι θα συνέβαινε έπειτα από 13 χρόνια, όταν ξαναμαζευόσασταν η συμμορία.
1: Νομίζω πως. Θα ήταν ένα τρελό σενάριο. Αλλά από εκεί και πέρα, βλέποντας όμως τα βήματα του καθενός και την εξέλιξη που μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, τον Αλέξανδρο, κάναμε μαζί και την ΕΦΑΑ με τον Τζιόλι. Άρα, όταν μπαίνεις στο χώρο και ξεκινάς να κάνεις κάτι, με το ποδόσφαιρο ένας μικρός κύκλος που ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βγάλει και πού μπορεί να σε βρει.
0: Σωστό, μπράβο. Πάλι μου κάνεις μια ωραία πάσα. Εγώ το λέω πάντοτε αυτό, γιατί μου αρέσει να παίρνω πάσα εκτός από το να τις δίνω κιόλας. Έχουν περάσει 7 χρόνια τελευταίο, θα ήταν Λαμία.
1: Ναι.
0: Μπράβο, σταματάς το ποδόσφαιρο. Γιατί, ενώ έχεις σπουδάσει, έχεις πάρει το δίπλωμα, επέλεξες αυτή τη δραστηριότητα και αυτό το ρόλο και όχι του προπονητή.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να συνεχίσω να παίζω. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία που μπορεί να τη λέμε για πολλές ώρες. Δηλαδή, θα μου μείνει αξέχαστο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήγα στη Λαμία, είχα ένα χρόνο συμβόλαιο, τελείωσε μια καλή χρονιά εκεί και πήγαινα για άλλο ένα. Και υπήρξαν κάποιες αλλαγές τέλος πάντων στον ΠΑΟΚ γρήγορες και έπρεπε να πάρω μια απόφαση σταματώντας το ποδόσφαιρο και ξεκινώντας τη δεύτερη ουσιαστικά καριέρα.
0: Τη δεύτερη ζωή.
1: Τη δεύτερη ζωή στο ποδόσφαιρο από ένα άλλο πόστο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το δούλευα όμως τα τελευταία χρόνια στο μυαλό μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε μέσα σε μια μέρα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως το δούλευα συνέχεια, τι ήθελα να κάνω, που ήθελα να κατασταλάξω. Το προπονητής δεν ξέρω γιατί, αλλά αν και θέλω να μαθαίνω, με ενδιαφέρει να βλέπω, γι' αυτό πήγα και τα μαθήματα, πιο πολύ από εμπειρία να αποκτήσω εγώ

0: βλέποντας, ας πούμε, καμιά φορά όταν ήμασταν παίχτες, βγαίναμε έξω στο γήπεδο και βλέπαμε στημένα κονάκια.
1: Γήπεδα,
0: ναι, βγαίναμε και λέγαμε τι θα κάνουμε πάλι. Άρα, όλο αυτό ήθελα να ξέρω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο γίνεται. Άρα, γι' αυτό το λόγο το έκανα εμπειρικά. Σύνολο θα με βοηθούσε και στη δουλειά μου, στην αξιολόγηση παιχτών, προπονητών. Σωστό. Ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να κερδίσω πράγματα. Ένιωθα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το άλλο. Στη διοίκηση, στο οργανωτικό κομμάτι, δηλαδή τέριαζε περισσότερο σε μένα.
1: Έχει παίξει ρόλο. Εσύ, επειδή έχεις και μια πολύ σημαντική καριέρα εντός παιδιάς και πλέον είναι και 7 χρόνια από τότε που άρχισες να κάνεις αυτή τη δουλειά στον ΠΑΟΚ, τώρα στον Όφη, χρειάστηκε αγώνας, τι βάζω, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών τη λέξη, από τους Ιωνίοι, μάνατζερ, διευθυντές, να ξεπεράσουν την όποια καχυποψία μπορεί να είχαν οι παράγοντες.
0: Κοιτάξτε, γενικότερα.
1: Δεν το δέχτηκαν εύκολα οι παράγοντες, οι πρόεδροι.
0: Θεωρώ ότι το δέχτηκαν εύκολα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν σε καθημερινή βάση. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα όρια του και ξέρει μέχρι πού φτάνει ο ρόλος του. Άρα ποτέ δεν έκανε ένα βήμα παραπάνω από τις αρμοδιότητές μου. Άρα όλοι όσοι ήταν γύρω μου το καταλαβαίνανε και μου δείχνανε σεβασμό. Mm-hmm. Άρα η συνεργασία γινόταν πιο εύκολη, δεν υπήρχαν προβλήματα και με όποιους συνεργάστηκα νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσετε μια καλή κουβέντα θα έχει να πει.
1: Πώς προέκυψε ο γάμος με τον Όφη?
0: Ο γάμος προέκυψε...
1: Και έφτασες να έρθεις εδώ να ριβάρεις τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου.
0: Όταν άρχισε να βγαίνει προς τα έξω ότι αποχωρώ από τον ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, αμέσως... Χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Δούλεψαν τα τέλεια. Βλέπει ένα γνώριμο νούμερο. Τον έχει αποθηκευμένο τον Πουρσάνη.
0: Με τον Ηλία είχαμε καλή σχέση σαν αντίπαλοι. Δεν έτυχε κάπου να συνεργαστούμε ή να παίξουμε μαζί. Στην κουβέντα και τα λοιπά, ξεκίνησε ο Ηλίας να μου εξηγεί για την ομάδα, πώς είναι, τα πράγματα, τι σκέφτονται, τι θέλουν να κάνουν. Και πραγματικά όλο αυτό μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον. Η προσέγγιση του ήταν καταπληκτική. Από εκεί και μετά πάντοτε ερχόμουν σαν αντίπαλο εδώ. Δεν ξέρω, Όφη μου έβγαζε.
1: Την ώρα που βαφόμουν.
0: Κάτι καλό.
1: Με έβαφε η Εμμανουέλα, μάλλον ήρθες και έκλεψες τις ερωτήσεις μου. Γιατί η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς. Τι παρτίδες είχες με τον Όφη τον
0: Αργότερο,
1: που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
0: Δεν είχα παρτίδες.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο κτλ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν σαν αντίπαλο και έβγαινα, ξέρεις, στο Γεντίκουλε να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω, αυτή η άβρα του κόσμου. Και παρόλα τα προβλήματα που είχε η ομάδα, έβγαζε μια δυναμική, έβγαζε κάτι καλό. Συν η παρουσία των παιδιών, όπως είπες, και του Χρήστου εδώ, σαν κερασάκι στην Τούρτα, ότι ήξερα με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστούμε.
1: Θα κάνεις τα λαβέρι.
0: Ναι, γιατί πάντοτε, ξέρεις, μετράει, είναι πολύ σημαντικό για μένα το περιβάλλον, το που θα πας και τι ανθρώπους θα συναντήσεις για να μπορέσεις να συνεργαστείς. Και δόξα τω Θεώ, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που είμαι εδώ, γιατί συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο Όφη είναι πραγματικά μια οικογένεια από ό,τι έχει να κάνει από τον πρόεδρο, που ξεκινάει, που είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός, μπορείς να μιλήσεις, σου δίνει χώρο για να δουλέψεις. Τα παιδιά που είναι στα γραφεία είναι άψογοι επαγγελματίες και από την πρώτη στιγμή που ήρθα με υποδέχτηκαν και ένιωσα αμέσως σαν να είμαι στο σπίτι μου. Με τον Ηλία που έχουμε μια άψογη συνεργασία από την πρώτη μέρα, συν τα παιδιά, τους προπονητές, αλλά ακόμα και τους ποδοσφαιριστές, ναι. Έτσι που έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ.
1: Όντας απ' έξω, προτού καν υπάρξει έστω και ως ιδέα, πολλό δε μάλλον ως πρόταση από τον Μπρουσανίδη, το ενδεχόμενο να έρθεις, τι εικόνα έχεις από τον Όφη τα προηγούμενα 2 χρόνια, 3, που να έπαιξε και σημαντικό ρόλο ώστε να είσαι όριμος να το δεχτείς αυτό και πρόθυμος, μάλλον όχι όριμος, πρόθυμος.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν και νομίζω ότι έκανε αρκετά βήματα με την έλευση του κύριου Μπούση. Σίγουρα η τελευταία χρονιά, αν και μέχρι τον Δεκέμβριο, μέχρι όχι το Δεκέμβριο, και λίγο πιο νωρίς νομίζω, εκεί το διάστημα από τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο, που η ομάδα περνούσε μια δύσκολη φάση,
1: σωστό,
0: θα έλεγα. Είχε προηγηθεί και ο τελικός του κυπέλου,
1: ναι,
0: εκείνη την προηγούμενη χρονιά. Από εκεί και μετά, με την έλευση του Χρήστου, αρχίσαν σιγά σιγά τα πράγματα να στρώνουν και να βλέπεις πραγματικά μια ομάδα που προσπαθούσε να βγει από όλες αυτές τις δυσκολίες με αποκορύφωμα το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν ήταν μόνο τελικός κυπέλλου. Δηλαδή, πολλοί κόσμο ακούω, ξέρεις, για να φτάσει στον τελικό και να μπορεί.

0: Πρέπει να το διεκδικήσεις, θα πρέπει να έχει γίνει μια δουλειά πιο πριν.
1: Εννοείται.
0: Ένα μάτς δεν κερδίζεται μέσα σε μια μέρα.
1: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει ποτέ, βέβαια.
0: Άρα είχε γίνει μια δουλειά πιο πριν και έβλεπες μια ομάδα η οποία έχει το χώρο να εξελιχθεί. Έτσι, και ήταν κάτι το οποίο όπως επίσης και η Ευρώπη, ότι η ομάδα συμμετείχε σε ευρωπαϊκή
1: διοργάνωση.
0: Έπαιξε και αυτό φυσικά το ρόλο του, γιατί είχα συνηθίσει και στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια να αγωνίσει στην Ευρώπη. Άρα είδα ότι ήταν μια καλή στιγμή και ένα καλό
1: τάγκ. Το momentum που λένε.
0: Το momentum, έτσι ακριβώς, το να έρθω εδώ. Δηλαδή συνδυαστικά όλα αυτά.
1: Στο μεταξύ, σκέφτομαι ποια άλλη σύνδεση θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά εσύ νομίζω ότι λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες ουσιαστικά αργότερα ήρθες για να παίξεις την κρίση στον Πλατανιά μετά το περιβόητο Μπαράζ και τον γκολ του Ναμπή.
0: Ήτανε δύο χρονιές πριν.
1: Ναι, δύο χρονιές το
0: 19. Έχω περάσει και από εκεί και εκεί ήταν. Η μία χρονιά ήταν πολύ καλή, η δεύτερη δεν ήταν τόσο γιατί η ομάδα έπεσε στην Β' Εθνική τότε, αλλά και εκεί γνώρισα πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους, πραγματικά.
1: Υπάρχει, καλά θα το πιάσουμε το κουβαράκι σε λίγο να το ξεδιλήξουμε. Πολλοί λένε ότι είναι πολύ εύπλαστη η ζήμη όταν τη διαπλάθουν κριτικοί και Μακεδόνες.
0: Κάτι θα ξέρουν.
1: Αν βάλεις κιόλας πόσοι ήρθαν από πάνω και δεν έφυγαν ποτέ από εδώ πια.
0: Βλέπω κοινά σημεία.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στο Ηράκλειο μου θυμίζει λίγο έτσι σε μικρογραφία.
1: Σε
0: Θεσσαλονίκη.
1: Είχε που καταστεί.
0: Το είδα, ναι. Αλλά Θεσσαλονίκη δεν ξέρω γιατί έτσι μου μοιάζει. Ξέρεις, έτσι και λίγο και στην νοοτροπία και ο κόσμος. Το πάθος που ζει τα παιχνίδια. Ο ενθουσιασμός που υπάρχει γύρω από την ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Ο καθένας βέβαια με τη δική του, με τη δική του ιστορία.
1: Είναι πολύ νωρίς και είναι και θα ήταν και άδικο και πρόωρο και άστοχο, άρα δεν θα σε ρωτήσω αυτό, αλλά τι σου βγάζει η Όφη αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι μέρος του οργανισμού και όχι απλώς μέρος, επιτελικό μέρος.
0: Με μία λέξη.
1: Με μία.
0: Οικογένεια.
1: Οικογένεια, ε.
0: Οικογένεια. Και με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι αυτό που περιέγραψα πριν. Από τη διοίκηση μέχρι το αγωνιστικό τμήμα.
1: Χωρίς ας πούμε να έχει παίξει ρόλο σε αυτό
0: και
1: το γεγονός ότι συγνωρίζεσαι και είσαι φίλος με τα παιδιά που.
0: Καμία. Σίγουρα.
1: Ναι,
0: βοηθάει στην προσαρμογή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βοηθάει στην προσαρμογή να γνωρίζεις πέντε βασικούς ανθρώπους. Γιατί ο προπονητής μια ομάδα είναι πολύ βασικό στοιχείο. Έτσι και οι συνεργάτες του. Αλλά πέρα και από αυτό, νομίζω ότι μία λέξη που θα μπορούσε να περιγράψει τον Όφη είναι η οικογένεια.
1: Μου άρεσε μια πολύ ωραία κουβέντα που είπες σε μια συνέντευξη που έδωσες τέλη Αυγούστου, ίσως κάπου εκεί. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το εμείς και όχι το εγώ.
0: Γενικά, νομίζω ότι δεν μπορείς να λειτουργείς διαφορετικά. Εγώ προσωπικά είμαι team player.
1: Ήσουν και ως παίκτης team player.
0: Ήμουνα και σαν παίκτης, ναι. Ήμουνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος. Πάντοτε βάζω μπροστά το εμείς. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι μαζί, έτσι. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο επίπεδο να μην υπάρξουν προβλήματα. Αλλά όταν δουλεύεις σαν οικογένεια, όπως είπα, πάντα θα βρίσκεις τις λύσεις να τα αντιμετωπίζεις και να προχωράς.
1: Επειδή εσύ το έχεις ζήσει αυτό στο υψηλότερο επίπεδο όσο καιρό ήσουν στον ΠΑΟΚ, σε αυτό το πολύ επιτελικό και σημαντικό διοικητικό πόστο, τα ζύγια που λένε στη ζυγαριά, όταν έχεις να υπερασπιστείς όσα κατάφερες στις εγχώριες διοργανώσεις και ταυτόχρονα σου έρχεται η Ευρώπη. Και μέχρι στιγμής ο Όφη όχι απλώς θα ανταποκρίνεται, ενδεχομένως στο μυαλό κάποιον ξεπερνάει και τις προσδοκίες, κυρίως με την νίκη επί της Χόφενχάιμ. Αυτό τι ιδιαίτερη διαχείριση χρειάζεται?
0: Σίγουρα αυτό από μόνο του, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τρεις διοργανώσεις, από μόνο του νομίζω.
1: Τέσσερις, γιατί είχατε και το Super Cup.
0: Ναι, είχαμε το Super Cup. Εντάξει, ήταν ένα match.
1: One off.
0: Αλλά νομίζω αυτό από μόνο του μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, ειδικά όταν έχεις να παίξεις σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League.
1: League face, τι λες τώρα.
0: Δηλαδή, άλλο το Champions League, άλλο το Europa League, άλλο το Conference League. Άρα, επειδή το έχω ζήσει και έχω εμπειρία και από το Conference και από το Europa, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Europa League, το επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ καλό. Άρα, όταν είσαι σε μια ομάδα που ίσως να υπάρχουν και υπάρχουν παιδιά που το έχουν κάνει, υπάρχουν και παιδιά που δεν το

Και σίγουρα σαν ομάδα, σαν κλαμπ, ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Σίγουρα θέλει πολύ καλή διαχείριση. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να χτίσουμε ένα ρόστερ, ναι, έτσι, που να

0: για να παίξουν είτε στις μικρότερες εθνικές ομάδες, είτε αλλού. Δηλαδή είναι παράνοια όλο αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα, αλλά όταν θες να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι, η εξέλιξη αυτή έρχεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μέσα από πολύ καλά παιχνίδια με πολύ καλούς αντιπάλους, ποιοτικούς, μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει να μάθεις να ζεις σε αυτό το επίπεδο και σε αυτούς τους ρυθμούς. Εκείνη η διαφορά μετά που σε κάνει σαν ομάδα μια ομάδα καλού επίπεδου και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους παίχτες του υψηλού επίπεδου από το.
0: Σωστό. Μόνο τα μάτια της Ευρώπης δεν είναι στη σειρά, δεν είναι κάθε εβδομάδα. Και από την εμπειρία σου, ο προπονητής, το κλαμπ είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποια στιγμή και. Βάζω εισαγωγικά εδώ την εκφράση, εκπτώσεις, rotation, να δώσουν βάση και προτεραιότητα σε ένα μάτς και να αφήσουν το άλλο.
1: Κοίτα να δεις. Καμιά φορά μπορεί να το συζητάμε, μπορεί να το λέμε, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: 100% είναι εύκολο, βέβαια.
1: Να το κάνεις έτσι, να πεις ότι ξέρεις τι, θα αφήσω την Ευρώπη, θα κοιτάξω το πρωτάθλημα. Σίγουρα εμάς η προτεραιότητά μας είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Να μπω και πέρα να έχω μια πολύ καλή πορεία εκεί.
0: Ναι, γιατί το πρωτάθλημα εν τέλει θα κρίνει και αν είσαι και τον χρόνο στην Ευρώπη.
1: Το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
0: Και το κύπελλο.
1: Σωστό. Στην Ευρώπη, έτσι.
0: 100%.
1: Όπως επίσης και το κύπελλο είναι ένας βασικός στόχος. Να μπορέσουμε να πάμε όσο μακριά μπορούμε και γιατί όχι
0: να φτάσουμε
1: εκεί που έφτασε η ομάδα τα προηγούμενα δύο χρόνια. Αλλά κατά ψέματα και η Ευρώπη, ξέρετε, είναι. Σου δίνει διαφορετικό κίνητρο.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, οι παίχτες, αν τους ρωτήσεις.
0: Κίνητρο, τι έγραψε μια. Τι είπαν οι Γερμανοί, ότι μια ομάδα που δεν ήταν στο γάρντι. Αυτό είναι κίνητρο, τρομερό.
1: Φοβερό. Οι Γερμανοί την πατήσαν και εκεί.
0: Ναι, και εκεί.
1: Έτσι, γιατί είναι λίγο αλαζόνες. Είδατε και με την εθνική τώρα.
0: Τη φάγανε και.
1: Τα ίδια πάλι.
0: Την ήπιανε και προχθές.
1: Τα ίδια πάλι, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στην ομάδα μας ότι. Πραγματικά δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, η οποία ξέρει. Τι κάνει και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ακόμα και όταν είσαι στην κακή σου μέρα, αυτός που σε βλέπει να μπορεί και να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει την ταυτότητα που έχει σαν ομάδα, ακόμα και στο κακό σου παιχνίδι. Αυτό όφι το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν χαρίζεται στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό που ξεχωρίζει την ομάδα μας είναι ότι είναι μια πραγματική ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο ανεξαρτήτου αντιπάλου, είτε παίζεις με την ΑΕΚ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις με τη Hoffenheim, προσπαθεί να παίξει με το δικό της
0: στήριο. Μπράβο. Λοιπόν, ξανά εδώ ήρθαμε που λένε και λέγαμε παλιά και στο σινεμά. Σε ρώτησα προηγουμένως τι σου βγάζει όφη και με μια λέξη, εγώ θα δεχόμουν και περισσότερες, αλλά μου είπες τη λέξη κλειδί, οικογένεια. Αγωνιστικά τι σου βγάζει. Δηλαδή, εάν δεν ήσουν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕΟΦ και ήσουν ένας φίλαθλος, ουδέτερος, γιατί θα πήγαινες και γιατί θα γούσταρες να πας στο Παγκρίτιο ή κάπου αλλού που θα έπαιζε όφη να τον δεις.
1: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της, που ο βασικός κορμός αποτελείται από Έλληνες. Άρα, αυτό και μόνο του σου προκαλεί.
0: Αρχίζει να μας πει 9 Έλληνες μέσα και 10.
1: Άρα αυτό από μόνο του προκαλεί, ξέρεις, έτσι, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να βλέπεις μια ελληνική ομάδα, γιατί το έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό, τις περισσότερες ομάδες, να αποτελείται, ξέρω εγώ, 8 από τους 11 να είναι Έλληνες. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Παλεύει κάθε φάση, παλεύει κάθε δευτερόλεπτο, παλεύει κάθε παιχνίδι. Έτσι, άρα θα πρέπει για να την κερδίσεις, θα πρέπει να υποφέρεις.
0: Να υδρώσεις.
1: Να υδρώσεις. Άρα νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορείς να παρακολουθείς τον Όφη, όπως αυτό που θα έλεγα έτσι για να το κλείσω, να κλείσω την ερώτησή σου, ήταν το πώς ο Χρήστος μέσα από τις δυσκολίες που συνάντησε ερχόμενος στην ομάδα και στα πρώτα αποτελέσματα που δεν ήταν καλά, πώς κατάφερε και άλλαξε το σχηματισμό του, έτσι, γιατί είναι για μένα πολύ
0: σημαντικό. Βέβαια, από εκείνη την ολόκληρη κουβέντα για το σχηματισμό, έτσι, ότι.
1: Πώς κατάφερε και
0: το 3-5-2 και όλα αυτά που λέτε. Το 3-4. Ναι,
1: πώς άλλαξε το σχηματισμό του, γιατί ίσως κατάλαβε ότι θα έπρεπε να βρει λύσεις σε κάτι άλλο. Γιατί ξέρεις, αυτό το τονίζω γιατί υπάρχουν, ξέρεις, κάποιοι προπονητές, οι οποίοι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι.
0: Δογματικοί.
1: Εγώ αυτό παίζω, θα πεθάνω με τις ιδέες μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό πιστεύω. Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές δεν βγαίνει. Και το λέω για καλό αυτό, έτσι, για το,
0: για το προπονητή. Μα το είπε και ο ίδιος, πριν από μερικούς μήνες που ήταν και καθόταν εδώ, το είπε.
1: Που κατάφερε να βρει λύσεις αλλάζοντας ένα σχηματισμό που τέριαζε περισσότερο στην ομάδα του.

0: το οποίο το έχει εξελίξει ακόμα περισσότερο. Χρόνο με το χρόνο, παιχνίδι με το παιχνίδι, βλέπουμε τα αποτελέσματα.
1: Ποιο ήταν το σκεπτικό με το οποίο τώρα πια η ομάδα είναι διαμορφωμένη? Αν και ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε, και δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά σήμερα αυτά και μεσού σεζόν, σε μια άλλη μεταγραφική περίοδο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινηθήκατε, το σκεπτικό, το δόγμα που είχατε στο μυαλό σας όταν χτίσατε αυτή την ομάδα, ποιο ήταν?
0: Το σκεπτικό ήταν ένα, ότι είχε να κάνει στο μεταγραφικό σχεδιασμό, να κρατήσουμε το βασικό κορμό που υπήρχε από πέρυσι, άρα αυτό δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μεταγραφές, ούτε θα χάναμε χρόνο στην προσαρμογή.
1: Όπως έλεγε και ο Σερ Αλφ Ράμσι όταν οδήγησε το 66 στην Αγγλία στην κατάκτηση του κυπέλου που είχε και μουσιακό χαρακτήρα στο παγκόσμιο κύπελο, λέει «Never change a winning team». Δεν αλλάζει ποτέ μια ομάδα που έχει κερδίσει.
0: Έτσι, άρα κρατήσαμε το βασικό κορμό. Και αυτό που συζητούσαμε ήταν ότι ξεκινώντας την προετοιμασία μας, ο βασικός κορμός είναι εκεί. Δεν θέλαμε με τίποτα σε μια χρονιά η οποία ξέραμε πόσο απαιτητική θα είναι με τις τρεις διοργανώσεις, να πάρουμε μεγάλα ρίσκα στα πρόσωπα που θα φέρναμε. Άρα σε μεγάλο βαθμό κινηθήκαμε και φέραμε παίχτες τις οποίους τους γνωρίζαμε είτε γιατί παίζανε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά είτε γιατί παίζανε σε κάποια άλλη ομάδα παλαιότερα
1: που
0: τους παρακολουθούσαμε και τους ξέραμε και τα λοιπά, σε συνδυασμό με τον Χρήστο πάντοτε. Και είπαμε ότι με βάση αυτό θα κινηθούμε με τα γραφικά συν το βασικό κορμό που είχαμε, να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι
1: και που είχες πει,
0: ανταγωνιστική.
1: Ότι, μπράβο, ότι να ενισχύεται και
0: όπως
1: το Φούντα και το,
0: έτσι,
1: και το νους
0: έτσι,
1: στις θέσεις τους εκείνες, να δυναμώσεις αυτή τη θέση. Είναι credit για τη δουλειά και για την εξέλιξη και την πρόοδο της ομάδας, αυτό που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες με τον Ολυμπιακό, τον Νους και τον Αποστολέκη? Είναι κομπλιμέντο, ας πούμε.
0: Είναι φυσικά. Αναδεικνύεις τη δουλειά που γίνεται, εξελίσσονται οι παίχτες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν μπορείς να το αποφύγεις.
1: Βέβαια. Δηλαδή, πουλά, είναι δούνε και λάβει.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω πολλές φορές τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πάντοτε συμπεριφέρεται με το συνέστημα. Δένεται με τους παίχτες, δένεται με τους προπονητές. Έτσι. Αλλά από την άλλη, το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Οι παίχτες εξελίσσονται, γίνονται καλύτεροι και αυτοί κοιτάνε και έχουν βλέψεις να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Μια άλλη ομάδα που θα μπορεί να τους δώσει κάποια πράγματα διαφορετικά σε αυτά που τους δίνει η Όφη όσον αφορά το επίπεδο του Champions League, παραδείγματος χάρη. Και είναι μια βασική εξέλιξη και της ομάδας αλλά και των ίδιων των παιχτών.
1: Όταν κοιτάς ένα παίχτη και τον ακτινοσκοπείς, τι προσέχεις, τι σε ενδιαφέρει να δεις για να τον εισηγηθείς?
0: Καταρχήν, για μένα το πιο σημαντικό είναι τον παίχτη που θα πάρεις, θα πρέπει να τον δεις και να τον φανταστείς στη δική σου
1: ομάδα. Στη δική σου ομάδα, να κάνεις προσομοίωση, βέβαια.
0: Το πώς παίζεις και το τι θέλεις να κάνεις. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς παίχτες. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι είναι καλοί παίχτες. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά ξέρεις, έρχεται ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να μην ταιριάξει για τον ΑΒ λόγο και βιάζονται όλοι
1: ξανά
0: να
1: πούνε.
0: Είναι κακός ο παίχτης. Ο παίχτης δεν είναι κακός. Ο παίχτης είναι καλός, απλά ίσως να μην προσαρμόστηκε ή να μην ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλεις να παίξεις. Άρα εμείς ακόμα και σε αυτό το κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή πήγαμε και πήραμε παίχτες οι οποίοι θεωρώ εγώ και ο προπονητής θεωρούσαμε ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Στο σχηματισμό αυτόν.
1: Εκτός από το να χαρακτηρίσεις έναν παίχτη και να τσεκάρεις πόσο εργαλείο είναι, πόσο που τα αθλητικά προσόντα στην εποχή μας και τα έχει δύναμη και όλα αυτά σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο να κάνω ποδόσφαιρο.
0: Και συγγνώμη, σε διακόπτω, και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα.
1: Έλα, στημένη είναι η συνέντευξη, στημένη, τη διακόπτω. Δηλαδή, ό,τι θέλω να το ρωτήσω, το λέει μόνος του.
0: Είναι λίγο συνδυαστικό.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό.
1: Μπράβο.
0: Γιατί σε μια ομάδα που ήδη λειτουργεί καλά,
1: έχει
0: καλό κλίμα.
1: Να μην βάλεις πρόβλημα
0: μέσα. Δεν θέλουμε να βάλουμε πρόβλημα.
1: Δεν μου λες, ψάχνεις το να. Αυτό που λέμε την κουλτούρα του παίχτε μου. Να σκυλιάζει για να νικήσεις, ενδιαφέρει αυτό.
0: Εννοείται. Και υπάρχουν και παραδείγματα που δεν θέλω να τα κατανομάσω, αλλά δεν υπάρχει, να ξεχωρίζουμε. Ξέρεις. Φέραμε κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν την προσωπικότητα να δώσουν αυτό. Παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει καλά πρωταθλήματα, έχουν περάσει από μεγάλες ομάδες. Άρα να μας δώσουν λίγο αυτή την οτροπία, ξέρεις, του νικητή. Γιατί αυτό που θέλαμε να αλλάξουμε και στον Όφη έχει να κάνει και με την οτροπία της ομάδας. Δηλαδή, κέρδισα μια φορά, Δεν είναι αρκετό.
1: Όχι, να κερδίσουμε και την άλλη.
0: Να κερδίσουμε και την άλλη. Γιατί το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το καταφέρουν πολλοί.
1: Έχεις δίκιο.
0: Το να φτάσεις να πας στο επόμενο level και να ξανακερδίσεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και αυτή η ομάδα.
1: Όταν αλλάζει πίστε, βέβαια.
0: Έτσι. Και αυτό χτίζεται μέσα από την οτροπία. Δηλαδή αυτά τα παιδιά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παίξει πολλά μεγάλα παιχνίδια και έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά.
1: Ως παίκτης, ποιος είναι ο πιο λυσσασμένος νικητής που έχεις συναντήσει, που να στο βγάζει αυτό, που να παρέσυρε τα πλήθη, τον κόσμο αλλά και εσάς τους παίκτες, δηλαδή που να έλεγες ότι ναι ρε φίλε, θα έρθω από πίσω σας.
0: Σαν συμπαίκτη ή σαν...
1: Ναι, σαν συμπαίκτη μάλλον.
0: Κοίτα, σαν συμπαίκτη αυτός που πραγματικά ήταν λυσσασμένος για αυτό το πράγμα ήταν ο Ζαγοράκης.
1: Ο Ζαγοράκης.
0: Λύσα. Λύσα.
1: Λύσα
0: από την προπόνηση. Από την προπόνηση. Και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά, ξέρεις, τον τρόπο που προπονείσαι. Τον τρόπο, δηλαδή όταν έβλεπες έναν άνθρωπο που είχε πετύχει, τι είχε πετύχει, είχε έρθει τότε στον ΠΑΟΚ...
1: Επιστρέφοντας
0: από την Πολόνια.
1: Ναι, από την Πολόνια.
0: Μετά το Euro. Σε μια ηλικία μεγάλη, όταν έβλεπε τον τρόπο που προπονείται, δεν ήθελε να χάνει ούτε στην προπόνηση, να τα δίνει πάντα όλα, αυτό το πράγμα σε παρέσυρε.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό.

0: έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Όταν προηγουμένως μου μίλησες για την οικογένεια, προφανώς αν σου έλεγα ρε σε Χρήστο μην είσαι τσιγκούνης, βάλε και δύο-τρεις λέξεις ακόμα. Να υποθέσω ότι οι επόμενες λέξεις που θα έβαζες μετά το οικογένεια είναι ενότητα, συσπήρωση, όλοι μαζί, πάμε μαζί.
1: Ναι, νομίζω, κοίτα να δεις, νομίζω ότι η λέξη οικογένεια
0: περιλαμβάνει όλα αυτά.
1: Περιλαμβάνει όλα αυτά. Γιατί όταν δεν είσαι οικογένεια και έχεις προβλήματα, δεν μπορείς να έχεις ενότητα. Θα έχεις προβλήματα. Έτσι, άρα το ένα φέρνει το άλλο.
0: Είναι προαπαιτούμενο. 1-0 ή 4-3.
1: 1-0.
0: 1-0. Αυτή τη λογική. Επειδή ήσουν αμυντικό γι' αυτό.
1: Ίσως.
0: Δηλαδή, αν ήσουν σαντερφόρ, θα μου έλεγε 4-3.
1: Αν ήσουν σαντερφόρ, μπορεί να έλεγα 4-3. Αλλά επειδή ήμουν αμυντικό, δεν θέλω να δέχεται γκολ η ομάδα μου.
0: Αν κοιτάξουμε και λίγο από κάτω, γιατί και εκεί υπάρχουν καλά νέα και δεν είναι αναλαμπές. Ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε και λειτουργεί η Elite Ακαδημία, όλη αυτή. Όλο αυτό το. Και η λειτουργία της και τα αποτελέσματά της, γιατί τίποτα δεν σημαίνει στην τύχη, και κάποια παιδιά από εκεί προέκυψαν στην πρώτη ομάδα. Φαντάζομαι ότι προλαβαίνεις και σε ενδιαφέρει και προλαβαίνεις να ασχοληθείς και με αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται με ενδιαφέρει. Εννοείται ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την Ακαδημία μας. Ούτως ή άλλως, για μένα είναι ευλογία να βρίσκεται η Ακαδημία στον ίδιο χώρο με την πρώτη ομάδα. Άρα η επαφή είναι άμεση. Όσο μπορώ, βλέπω τα παιχνίδια και των μικρών. Όταν δεν τα καταφέρνω, έχω επικοινωνία πάντοτε. Ενδιαφέρομαι και ρωτάω για το πώς πήγαν τα παιδιά, γιατί έχουμε και κάποια παιδιά που είναι στην πρώτη ομάδα και γίνεται, ξέρεις, το δρομολόγιο 19 με πρώτη ομάδα που χρειάζεται να παίρνουν παιχνίδια. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το κλαμπ, που νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχει βελτιώσει αρκετά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας μας. Και σίγουρα θα είναι ένα παράδειγμα αυτό που γίνεται και με τον Αποστολάκη και με τον Θεοδωσουλάκη και με τα άλλα υπόλοιπα τα παιδιά που έρχονται από κάτω. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά δείχνουν το δρόμο και στους υπόλοιπους το τι μπορεί να ακολουθήσει.
0: Κατάκτηση Super Cup, νίκη επί του Ολυμπιακού στο Νέο Φάληρο, στους Καραϊσκάκης. Πρόκριση στη League Phase, νίκη με τη Hoffenheim. Φτού. Πώς γίνεται η διαχείριση των συναισθημάτων και από τι κινδυνεύει αυτή η περιραίουσα εφορία σε μια ομάδα?
1: Σίγουρα κινδυνεύει όταν δεν είσαι ταπεινός. Όταν αρχίζεις λίγο να χάνεις, ξέρεις, τον
0: εαυτό
1: σου, το μέτρο. Όταν αρχίζεις και ψηλώνεις. Αυτά βέβαια είναι κάποια στοιχεία που σήμερα που μιλάμε στην ομάδα μας δεν υπάρχουν. Γενικά το γκρουπ είναι πολύ προσγειωμένο. Νομίζω είναι και συνειδητοποιημένα τα παιδιά για τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε μπροστά μας. Για το

0: τι απαιτήσεις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι με τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων. Άρα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εγώ προσωπικά, τα παιδιά θέλουν να βλέπουν την επόμενη μέρα, το επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι νίκες. Κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια άσχημα αποτελέσματα. Τα οποία θα πρέπει, όπως διαχειριζόμαστε τώρα τις επιτυχίες, θα πρέπει να διαχειριστούμε και αυτά. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι, μακάρι να τελειώσουμε
1: τη χρονιά
0: αίτητη. Έτσι. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια αποτελέσματα που δεν θα είναι με το μέρος μας.
1: Στο βαθμό που έχεις προλάβει να συναγελαστείς, να συζητήσεις, γιατί δεν μένει κιόλας στην Ελλάδα μου, αλλά και πάρα πολύ συχνά, τι ξεχωριστό πιστώνεις στον κύριο Μπούση, έτσι που σου έκανε κλικ από την αρχή?
0: Κύριε, γενικότερα αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένας απλός άνθρωπος...
1: Και θα πει κανείς, ο Καρυπίδης θα κάνει γλύψιμο στον Μπούση και δεν το λέω.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Αλλά είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος.
0: Δεν είμαι
1: και
0: τέτοιος
1: άνθρωπος, ζωστό.
0: Καταρχήν είναι πολύ απλός σαν άνθρωπος.
1: Το φαίνεται, ναι.
0: Το νιώθεις πολύ κοντά σου, το νιώθεις δίπλα σου. Δεν κρατάει απόσταση. Ναι. Καμιά φορά γίνεται ένα με τα παιδιά στα αποδυτήρια. Θα έρθει να μας μιλήσει, να συμπαρασταθεί, να βοηθήσει με τον τρόπο του. Δίνει χώρο, σου δίνει χώρο να δουλέψεις, έτσι, στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, θα έλεγα, βρέθηκε στον Όφι,
1: ναι,
0: από
1: το 18,
0: από εκεί που δεν το περίμενε.
1: Σωστό.
0: Κανείς, με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν. Νομίζω αυτός και οι συνεργάτες του έχουν βάλει μια σειρά, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Και μακάρι την ομάδα να τη φτάσει ακόμα πιο ψηλά, γιατί για κάτω ψέματα, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που ο άνθρωπος έχει βάλει, βάζει τα χρήματά του, έτσι, υπάρχει, ξέρεις, είναι αυτό που τους ικανοποιεί και η πορεία της ομάδας.
1: Ναι,
0: στα ανάλογα αποτελέσματα.
1: Γιατί το ένα φαίνει το άλλο. Μετά ήδη οριμάζει πάρα πολύ και ζυμώνεται το θέμα του καινούργιου γηπέδου. Οπότε, δηλαδή, όλο αυτό το ένα φαίνει το άλλο. Καλά το είπες. Λουτσέσκου, Κόντις.
0: Διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικοί στον τρόπο ίσως, λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά κτλ. Ο Ρασβάν, θα έλεγα ότι...
1: Σχολείο και ο Ρασβάν όμως.
0: Μεγάλο. Ο Ρασβάν είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό, έτσι, 2 χρόνια στην Ξάνθη.
1: Στην Ξάνθη, ναι.
0: Πήγαμε και ένα τελικό.
1: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά,
0: ναι,
1: σωστό.
0: Πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος, έτσι,
1: σωστό,
0: πόσο
1: σωστό
0: μεγαλώνει. Γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος σε ηλικία.
1: Ναι, και πολλά, πιο χρόνια, περισσότερα
0: έχει,
1: χρόνια.
0: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής, έχει δουλέψει.
1: Αλλά
0: βέβαια αυτό δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με το χρόνο, έτσι.
1: Τι κακό έχει ο Κόντις? Γιατί είπαμε να πει κάποιος με το φωτοστέμανο του Βάζε, του Κόντι.
0: Είναι λίγο γκρινιάρης. Είναι λίγο γκρινιάρης. Το απαιτητικός δεν θα το έλεγα σαν κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό.
0: Θα το έλεγα
1: και το τελειομανής,
0: εννοείται. Γιατί ένας προπονητής ο οποίος είναι πραγματικά πολύ απαιτητικός, θέλει το καλύτερο για τους παίχτες του, θέλει να παίρνει το καλύτερο, θέλει η δουλειά του να γίνεται όπως πρέπει κτλ. Αν θα έπρεπε να έλεγα κάτι έτσι αρνητικό, τέλος πάντων.
1: Ναι, έτσι.
0: Λίγο η γκρίνια του.
1: Λίγο η γκρίνια του. Δεν πειράζει. Και η γκρίνια καλή είναι. Αναγέννηση σε ρόλο, χωριό είναι.
0: Χωριό.
1: Έπαιξε μπάλα εκεί. Είχε τοπική ομάδα.
0: Είχε τοπική ομάδα, ήταν και καλή. Δεν πρόλαβα βέβαια να παίξω στην αντρική ομάδα. Ήμουν στους μικρούς, γιατί είχα φύγει στα 14 για τον ΠΑΟ και τις ακαδημίες. Αλλά ποδόσφαιρο μάνα. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το χωριό ακολουθούσε πάρα πολύ την ομάδα.
1: Τα γνωστά, Αλάνα, χωριό, συμμαθητές να παίξουμε μπάλα,
0: τα γνωστά,
1: ή τα γνωστά.
0: Γήπεδο, σχολείο.
1: Ναι, αυτό είχες κανένα συγγενή σου, τίποτα από την οικογένειά σου που να παίζεις μπάλα και να σε τράβει.
0: Συγγενή δεν είχε. Με τον πατέρα μου περισσότερο. Έπαιζε στο χωριό, ρε παιδί μου. Ξέρεις, από τους παλιακούς αυτά, το χωριό εκεί. Πρώτη γραμμή, ξέρεις, εκεί για το χωριό και τα λοιπά. Κοντά σε αυτόν, αυτός με τράβηξε ουσιαστικά. Και αυτός ήταν που

0: στήριζε ειδικά στα πρώτα βήματα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Έτσι, ένα παιδί 14 χρονών ναι. να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Έμεινες μόνος εκεί.
0: Εμένα στην
1: πρώτα
0: αρχή...
1: απ' όλα, πώς τσιμπήσαν τα ραντάρ του ΠΑΟΚ.
0: Δοκιμαστικά.
1: Δοκιμαστικά.
0: Είχα πάει στην Τούμπα ένα φιλικό παιχνίδι.
1: Trials.
0: Ναι, trials. Δοκιμαστικά. Έπαιξα ένα φιλικό και ξεκίνησε έτσι. Την επόμενη, το καλοκαίρι είχα πάει το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Το καλοκαίρι πήγα Θεσσαλονίκη σε μόνιμη βάση.
1: Και έμενες μόνος εκεί.
0: Έμενα στον πρώτο χρόνο σε κάποιους οικογενειακούς φίλους, γιατί ήμουν μικρός και τα
1: λοιπά. Και σχολείο ταυτόχρονα.
0: Σχολείο ταυτόχρονα. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να μένω με παιδιά λίγο πιο μεγάλα. Ξέρω εγώ. Και... Αλλά ήταν δύσκολη η αρχή. Δεν ήταν εύκολη. Πράγμα που θα έλεγα με δυνάμωσε πάρα πολύ τώρα ένα παιδί να μπορεί να επιβιώσει έτσι σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Γιατί τότε οι συνθήκες στον ΠΑΟΚ στις ακαδημίες δεν είχαν καμία σχέση με το σήμερα. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Αλλά μέσα από τις δυσκολίες νομίζω ότι δυναμώνησε.
1: Αμυντικός από τα γενοφάσκια.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μεσοεπιθετικός.
1: Μεσοεπιθετικός.
0: Και σιγά σιγά όσο περνούσε.
1: Και ποιος εγκλημάτισε.
0: Όσο περνούσε ο καιρός. Γυρνούσα και πιο πίσω.
1: Είχες τότε ίδαλμα.
0: Μου άρεσε, κοίτα, όσο μεγάλωνα και τα λοιπά και ορίμαζε το μυαλό, Μαλδίνη.
1: Μαλδίνη.
0: Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλος παίχτης. Θα έλεγα γενικότερα μου άρεσε πολύ και η συμπεριφορά του, τρόπος ναι. πέρα από το αγωνιστικό ναι, κομμάτι.
1: Ναι. Εντάξει, είναι η οικογένεια τώρα.
0: Ναι, ναι. Ήταν ο τρόπος
1: που
0: μου άρεσε
1: πάπο,
0: πάρα πολύ το πώς ήταν μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν, νομίζω ότι έτσι το βλέπα εγώ, ότι να χαίρεσαι να παίζεις μαζί.
1: Να παίζεις, σωστό. Ναι. Με ποιο προπονητή πρωτόπαιξες στον ΠΑΟΚ?
0: Πριν τον Αναστασιάδη, με Μπάγεβιτς. Παίζω ένα κύπελο. Έκανα τότε προπονήσεις μαζί τους. Ήμουν αεραστέχνης, έγινε επαγγελματίας. Τότε αεραστέχνης δεν υπήρχαν τέτοιες
1: ναι,
0: ομάδες.
1: Ναι, ναι,
0: με ένα μάτς κυπέλου μέσα στην Τούμπα, πάω Καβάλα 3-1. Μετά εγώ πήγαινα δανεικός.
1: Ναι, πήγε στην Καβάλα και στην Κέρκυρα.
0: Μπράβο.
1: Από μια χρονιά.
0: Μπράβο. Και εκείνο το διάστημα ουσιαστικά μετά που με καθιέρωσε. Που καθιερώθηκα στην ομάδα, ας πούμε, σταθερά, ήταν με τον Αναστασιάδη, ήταν μετά το τελικό κυπέλου ΠΑΟΚ Άρης το 1-0 στην Τούμπα. Εγώ εκείνη τη χρονιά μου δανεικό στην Κέρκυρα, το καλοκαίρι επέστρεψα και έμεινα για μια τριετία συνεχόμενη.
1: Σχολείο και ο Άγγελος.
0: Μεγάλο.
1: Από όλους αυτούς με τους οποίους που σε κοούτσαραν ή που νταλαβερίστηκες μαζί τους, υπάρχει κάποιος που να σε σημάδεψε? Να σε σημάδεψε περισσότερο, να έπαιξε, να το κάνω πιο λιανά, να έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώσεις και να σχηματοποιήσεις την προσωπικότητά σου?
0: Νομίζω ότι όλοι τους, ναι. επειδή ήταν το ξεκίνημά μου, από όλους πήρα κάτι.
1: Πήρες κάτι.
0: Δηλαδή, ο Άγγελος μου έδωσε την ευκαιρία ναι. να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ και να παίξω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε μία εβδομάδα είχα κάνει ντεμπούτο σε τρεις οργανώσεις. Κύπελο, Ευρώπη και πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το θυμάμαι σαν χθες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με σημάδεψε. Ήταν το ξεκίνημά μου, έδωσε την ευκαιρία να είμαι εκεί. Αργότερα ήρθε ένας Ελβετός, ο Φρίγκερ, ο οποίος ουσιαστικά άρχισε να καθιερώνομαι μαζί του. Μετά από αυτόν ήρθε ο Ντουμιτρέσκου. Άλλη σχολή, άλλα πράγματα. Δηλαδή, και μιλάω τώρα για το ξεκίνημα, γιατί γενικά είχα καλούς προπονητές και ο Λεμονής και με τον Ντάκη συνεργάστηκα στην Ομόνια και από εκεί πήρα πολλά... πράγματα από αυτόν και με τον Χάβο στη Λαμία και με τον Μπαράσκο. Τώρα ξεκινήσω να λέω ονόματα και θα ξεχάσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Ρασβάν σε μια ηλικία ουσιαστικά στα 31 μου, στα 32 μου ένιωσα να βελτιώνεται.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Να βελτιώνομαι σε τέτοια ηλικία έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να βελτιώνομαι το πόσο πίστευε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε και το περνούσε και στην ομάδα του. Έχουμε να πω πολλά παραδείγματα και για τον Μπαράσχο και για τον Χάβο και για Έλληνες, γιατί είναι καλό να μιλάμε για τους Έλληνες προπονητές. Από όλους κάτι πήρα.
1: Κάτι πήρες.
0: Από όλους.
1: Η Χάρτς πώς προέκυψε?
0: Η Χάρτς προέκυψε...
1: Και δεν είναι ξεπέτα. 3 χρόνια, 62 ναι. μάτς, έβαλες γκολ.
0: Η Χάρτς προέκυψε ξαφνικά.
1: Ο Φίσας είχε φύγει.
0: Ο Τάκης ήταν εκεί. Τον πρόλαβα ένα χρόνο.
1: Α, τον πρόλαβε.
0: Ήμουν τυχερός, τον πρόλαβα. Ξαφνικά μέσα στα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, εγώ ήμουν και πιο μικρός σε ηλικία, τότε ξέρεις πως είναι οι ομάδες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: ακόμα και τώρα το ψάχνουν αυτό να παίρνουν παίχτες σε μικρές ηλικίες. Ήδη στα 23 μου, αλλά έχοντας την πλάτη μου περίπου 100 παιχνίδια ήδη στον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή ήμουν και ένας εκ των αρχηγών, τα έφερε

0: έτσι ιστορία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι ήταν και ο Τάκης εκεί, ήταν ένας Έλληνας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παρακολουθούσα και από πριν λίγο, γιατί ο Τάκης ήταν ένα χρόνο πιο μπροστά από μένα, είχε πάει. Ένα διαφορετικό πρωτάθλημα.
1: Σκοτσέζικο.
0: Μεγάλη εμπειρία.
2: Ναι.
0: Εμπειρία ζωής, θα έλεγα. Όχι μόνο ότι είχε να κάνει για το αγωνιστικό σκέλος, αλλά γενικότερα φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, αγγλικά καθόλου, τα βασικά, μαζί με τη γυναίκα μου, πήγα σε κάτι τελείως διαφορετικό από το ελληνικό, ότι είχε να κάνει στον τρόπο παιχνιδιού, ότι είχε να κάνει στην κουλτούρα. Έπρεπε να παλέψω για να μπορέσω να κερδίσω τους συμπαίχτες μου σε κάτι το οποίο για μένα ήταν εντελώς καινούριο, τελείως διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και ζορίστηκα αρκετά στην αρχή, αλλά και ό,τι είχε να κάνει ακόμα και στον τρόπο ζωής, στον τρόπο σκέψης. Με άλλαξε πάρα
1: πολύ. Και παίξατε με την ΑΕΚ, γνωρίζω όταν πήγες,
0: Ναι, πριν ήταν η πρώτη.
1: Στο προγραμματικό τη Αμερική.
0: Είχαμε κάποιου τραυματισμού εκεί στο χώρο του κέντρου και όλα. Είχα παίξει και αμυντικό χάφ στο πρώτο μάτς στη Σκωτία.
1: Περίμενε τώρα. Το διάβασα. Τώρα μπορώ να κάνω και λάθος. Ότι εκεί κάποια στιγμή είχατε ένα προπονητή, τον Τζάμπα,
0: τον
1: Λάσλο.
0: Ναι.
1: Ο οποίο σου άλλαξε θέση.
0: Πού το βρήκε τώρα.
1: Το βρήκα, ναι, ψάχνοντας. Και μάλιστα είπε ότι ήσουν η αποκάλυψη της χρονιάς στην καινούργια θέση. Εξάρι δηλαδή.
0: Ναι, τότε παίζαμε ένα τρόπο ουσιαστικά λίγο διαφορετικό από το προβλεπόμενο των Σκοτσέζων. Δηλαδή αφήσαμε εκείνο ένα 4-4-2 τέλος πάντων.
1: Που παίζουν
0: με τις μεγάλες και τις δεύτερες.
1: Αυτό που μάθαμε έτσι στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Και προσπάθησε ουσιαστικά να βάλει σε ένα τρόπο παιχνιδιού λίγο πιο ευρωπαϊκό. Δηλαδή να μπορούμε να παίζουμε από πίσω, να χτίζουμε τις επιθέσεις μας κτλ. Και παίζαμε ένα 4-1-4-1 και στο πρόσωπό μου βρήκε τον άνθρωπο που έψαχνε τέλος πάντων. Εντάξει, έπαιξα και στόπερ αρκετά παιχνίδια κτλ. Αλλά στο ξεκίνημά του, που ήταν και δύσκολο, ξεκίνησα και έπαιζα σαν αμυντικό χαφ μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς.
1: Τι σου πρόσφεραν τα 5 χρόνια στην Κύπρο? Και πήγες και όλα στους Ιόνιους, δηλαδή, σαν πηγαίνεις στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, έτσι. Ομόνια από ΕΛ.
0: Μεγάλη αλλαγή. Από την πίεση του ΠΑΟΚ, πήγα στη Σκωτία, στην ηρεμία και ασχολήσαμε μόνο με το ποδόσφαιρο κτλ. Και μετά ξαναγύρισα πάλι στην Κύπρο, που πάνω κάτω μια μικρογραφία της Ελλάδος είναι. Στην Ομόνια, που η Ομόνια εκείνο το χρονικό διάστημα με προπονητή τον Λεμονή, είχε να κερδίσει πρωτάθλημα 7 χρόνια. Άρα προσπάθησαν να κάνουν. Έκαναν οι άνθρωποι μεγάλη υπέρβαση. Φέρανε παίχτες όπως τότε ήταν ο Κάσπιο πριν, Κωνσταντίνου, ο Μιχάλης. Είχα πάει εγώ, τους καλύτερους Κύπριους και τους διεθνείς κτλ. Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, τότε ήμασταν μαζί. Άρα καταλαβαίνεις από μόνο του όλο αυτό. Δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο, σύν το ότι η ομάδα είχε να πάρει 7 χρόνια πρωτάθλημα, άρα η πίεση ήταν αφόρητη. Στο τέλος τα καταφέραμε, βέβαια.
1: Ναι.
0: Στεναχωρήσαμε τους φίλους μου εκεί. Στο χιόνι και τον κόμπι.
1: Τον Αποέλ.
0: Αλλά τότε και το Αποέλ μας έβαζε μεγάλη πίεση, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή εσύ έχεις ζήσει, περίμενε, Ντέρμπι Ιωνίων, ΠΑΟ Κάρης. Η Χάρτ δεν είχε βιωματικό αντίπαλο.
0: Χιμπέρνια. Μεγάλο ντέρμπι. Ενδιβούργο και οι δύο. Σαν ΠΑΟ Κάρης, ναι, Ενδιβούργο.
1: Μετά Ομόνια από ΕΛ.
0: Μεγάλες
1: μάχες. Από όλα.
0: Ναι. Και μας έβαζε πίεση λόγω της Ευρώπης. Τότε είχε παίξει η Champions League. Άρα καταλαβαίνεις τι επιπλέον πίεση είχαμε εμείς τότε.
1: Σωστό.
0: Βλέποντας ο κόσμος να πηγαίνουν αυτοί του Champions League, να πηγαίνουν και καλά, να προχωράνε. Και εμείς να παλεύουμε, γιατί ο κόσμος, επειδή τότε είχαν μαζευτεί ονόματα πολλά, νομίζαμε ότι μια μέρα στην άλλη θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά.
1: Και μετά γυρίζεις Ξάνθη, Πλατανιάς, Λαμία. Ναι. Και τέλος.
0: Σωστά.
1: Έχει και η ιστορία κάπου στις τρεις ομάδες. Ο τελικός που παίρνει την Ξάνθη εκεί.
0: Τρία διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Στην Ξάνθη ζορίστηκα αρκετά στην αρχή.
1: Εντάξει, είναι Βόρεια Ελλάδα. Κεντρική.
0: Ναι, πήγα, τα πιάσαμε όλα.
1: Το πιαζέλο.
0: Κοίτα, γενικά από παντού νομίζω ότι αλλού λίγο περισσότερο, αλλού λίγο λιγότερο, νομίζω ότι παίρνεις πράγματα. Δηλαδή, Ξάνθη ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ νοικοκυρεμένη, οργανωμένη, τις εγκαταστάσεις της.
1: Λείπει, Ξάνθη, λέω εγώ τώρα.
0: Λείπει και εγώ τώρα.
1: Λείπει.

0: Μια ομάδα που ο Πανόπουλος την είχε ναι. όπως έπρεπε
1: ναι.
0: για πολλά χρόνια. Έτσι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εκεί γνώρισα το Ρασβάν.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ουσιαστικά μετέπειτα η πορεία το συνάντησα και τον βρήκα μπροστά μου από ένα άλλο ρόλο και συνεργαστήκαμε. Στον Πλατανιά, αυτό που είπα πριν, ότι με ένα μικρό χωριό κατάφερε να φτάσει μια ομάδα στην εθνική και να τη διατηρήσει για κάποιο χρόνο. Οι άνθρωποι κάνανε πολύ μεγάλο αγώνα. Εκεί γνώρισα έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον Γιώργο τον Παράσχο, mm-hmm. πέρα από προπονητής. Και όπως επίσης εκείνη την εποχή είχαμε και πολλούς Έλληνες. Ήταν κάτι παρόμοιο όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Όφι. Η συνέχεια μετά, η γνωστή.
1: Γιατί ο Στράτος Αποστολάκης δεν σε έβαλε να παίξεις?
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Να πω εδώ ότι ο Χρήστος ήταν μέλος της Ολυμπιακής ομάδας το 2004 που παίξαν τρία μάτς.
0: Τρία μάτς. Ναι. Μεξικό.
1: Μάλι.
0: Μάλι. Το Μάλι ήταν το πρώτο. Μεξικό, Μάλι και.
1: Κόλλησα λίγο τώρα. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο.
0: Εντάξει, ήταν επιλογές.
1: Ναι, παιδί, το λέω ξέρεις.
0: Η ομάδα κοίτα, τότε είχε και καλούς παίχτες, έτσι. Δηλαδή, ήμασταν τότε μια φουρνιά αμυντικών, ο Βίντρα, ο Μόρα, ο Βάλλας.
1: Και συμπαίκτης που είσαστε τώρα μαζί, Φανούρης
0: Μουλάκης. Το Φανούρη εκεί στις Εθνικές και στον Πλατανιά.
1: Και στον Πλατανιά.
0: Και στις Εθνικές ομάδες οι μικρές και στον Πλατανιά. Και ο Φανούρης φοβερός, αξιόλογος και πολύ καλός στη δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλούς συνεργάτες δίπλα σου, όπως ο Φανούρης αλλά και ο Δημήτρης ο Ξουρής. Yeah. Και είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου ανθρώπους με τους οποίους θα μπορείς να ταιριάξεις και να μπορείς να δουλέψεις, να υπάρχει μια καλή χημεία. Και αυτό νομίζω ότι στον Όφι το έχουμε σε μεγάλο βαθμό.
1: Δεν το έχεις βιώσει ως προπονητής, το έχεις βιώσει ως παίκτης και το έχεις βιώσει και ως διευθυντής ποδοσφαίρου, τεχνικός διευθυντής, το να παίρνεις έναν τίτλο και να ανταμείβεσαι.
0: Είναι μεγάλη, μεγάλη ικανοποίηση.
1: Πότε χάρηκες περισσότερο, ως παίκτης που πήρες τίτλο ή ως με τον ΠΑΟΚ και τον Όφι τώρα?
0: Νομίζω τώρα περισσότερο.
1: Τώρα,
0: Τώρα περισσότερο. Ξέρεις τι, όσο είμαστε παίχτες, νομίζαμε, να το πω στον ελληνικό αριθμό όσον αφορά εμένα, νόμιζα ότι δεν είχα χρόνο. Προσπαθούσα πάντοτε να ξεκουράζομαι, δεν μπορώ αυτό, δεν έχω χρόνο, αφήστε με να ξεκουραστώ, να ετοιμαστώ το παιχνίδι. Δεν μπορούσα.
1: Τα θέλετε και λίγο έτοιμα όλα.
0: Ναι, όχι τα ήθελα.
1: Όλοι, καλό μαθημένοι.
0: Καμιά φορά τα απαιτούσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω κάνει λάθη τα οποία τα έχω μετανιώσει όσον αφορά.
1: Επιλογή ομάδων.
0: Όχι. Αυτό είναι μες στο παιχνίδι, αυτό θα συμβεί. Όσον αφορά την οικογένεια, ένιωθα καμιά φορά ότι την έβαζα στη δεύτερη γραμμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα πέρα φοβερό ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο μπασκετμπολίστης σας, που έχει παίξει πίσω τον μπάσκετ. Λέει, σταμάτησα τον μπάσκετ για να τρώω τα μεσημέρια με την οικογένειά μου. Δεν είχα φάει ποτέ.
0: Ναι, έχω κάνει λάθη πολλά και το έχω μετανιώσει μέχρι σήμερα και αυτό δεν θα συγχωρήσω, συγχωρήσω τον εαυτό μου, ναι. Ας πούμε παράδειγμα, το βαστώ σαν παράδειγμα, δηλαδή. Εντάξει, πάντοτε είχα μια γυναίκα δίπλα μου, γυναίκα μου.
1: Βράχος.
0: Πάντοτε με τα παιδιά μου.
1: Το όνομα της?
0: Κατερίνα. Έτσι.
1: Power.
0: Πάντα εκεί στο σπίτι, δίπλα με τα παιδιά, γιατί ήμασταν πολλά
1: χρόνια
0: έξω. Δύο παιδιά έχω. Η κόρη μου η μεγάλη είναι 18. Και η μικρή τώρα 14.
1: Α, οπότε δεν έχουν τίποτα
0: ακόμα
1: με την μπάλα.
0: Με την μπάλα όχι, δεν ασχολούμαστε. Απλά από πίσω τον μπαμπά υποστηρίζουν αυτό. Και ήταν πολύ δύσκολο γιατί παντού ήμασταν μόνοι μας. Άρα εγώ έλειπα συνέχεια, αυτή μόνη της με δύο παιδιά.
1: Σωστό.
0: Θέλει στήριξη. Απλά είναι λάθη τα οποία γίνονται, τα οποία δεν θα, γιατί για μένα η οικογένεια είναι το παν και όσο το πιο γρήγορα το αντιλαμβάνεσαι, τόσο το καλύτερο. Αλλά αυτό που θα λες, γιατί όσον αφορά την ικανοποίηση, είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ποδοσφαιριστής από το να είσαι στέλεχος. Αλλά σαν στέλεχος οι ώρες που δουλεύεις δεν μετριούνται σε σχέση με τον παίχτη. Άρα η ικανοποίηση, αυτό το πράγμα που θα με ικανοποιήσει εμένα, είναι η Κυριακή. Ναι. Δηλαδή αυτή τη νίκη, δεν την αλλάζω με τίποτα.
1: Από τα 400 μάτς επίσημα που έχεις παίξει την καριέρα σου, ποιο είναι το πιο αξέχαστο? Ανεξαρτήτως αν πήρες τίτλος αυτό, αν έκανες τρομερή εμφάνιση, αν έκανες γκάφα.
0: Δεν μου έρχεται έτσι.
1: Ναι.
0: Στα γρήγορα έτσι, μου ήρθε πρώτο σαν εικόνα, αν και φιλικό παιχνίδι. Ήταν ένα μάτς Χάρτσε Μπαρτσελώνα. Με τα αστέρια της Μπαρτσελώνα τότε μέσα έλειπε ο Μέση μόνο. Έτσι, αλλά μιλάμε τώρα Ινιέστα, Ξάβι, Ετώ, Ανρί, Ζανπρότα. Μιλάμε τώρα για.
1: Υπάρχει στιγμή που λες ότι είναι η ευτυχία.
0: Πάνω σε τι.
1: Μπάλα. Αγώνα στον οποίο να λες ότι αυτή είναι η κορυφή. Αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε, ή έβγαζα μια ταινία, έτσι θα άρχιζε.
0: Δεν μπορώ να πω. Εγώ θα έλεγα ευτυχία τη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή και όχι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι. Γιατί κακά τα ψέματα είμαστε πολύ τυχεροί. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε το χόμπι μας.
1: Το χόμπι μας επάγγελμα, βέβαια.
0: Όπως επίσης θεωρώ τον εαυτό μου πέρα από το τυχερός και ευλογημένος. Γιατί ουσιαστικά με το που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, η επόμενη μέρα με βρίσκει σε άλλο πόστο, κάτι το οποίο σκεφτόμουν ότι κάποια ναι, στιγμή ότι κάποια μπορεί να έρθει, κάποια στιγμή μπορώ να το κάνω. Και αυτό το πράγμα το χρωστάω βέβαια στον ΠΑΟΚ, μου έδωσε
1: ευκαιρία.
0: Την ευκαιρία να μπω άμεσα και να ασχοληθώ με τον ποδόσφαιρο από ένα διαφορετικό
1: ποια
0: πόστο.
1: Ποια πίκρα η απογοήτευση δυσκολεύτηκες πολύ να ξεπεράσεις?
0: Θα σου πω αγωνιστικά και θα σου πω ένα σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Σίγουρα η χαμένη τελική, έτσι. Πάντοτε είναι σε ενοχλεί ένα χαμένο πρωτάθλημα.
1: Εννοείται.
0: Τέλος πάντων, αλλά απ' την άλλη, πάντοτε το αρνητικό το μετριάζει και πάντα κάτι καλό. Γιατί και στον ΠΑΟΚ, πέρα τους χαμένους τελικούς, πήραμε ένα πρωτάθλημα που πραγματικά θα μείνει αξέχαστο στην ιστορία, όχι μόνο της ομάδας, αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος ναι, ναι. με τον τρόπο.
1: Έτσι όπως έγινε.
0: Έτσι όπως εξελίχθηκε τα τελευταίες αγωνιστικές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτά που μου έρχονται γρήγορα είναι αυτά τα δύο με την Άιντραχτ που κερδίσαμε και τα δύο. Και ειδικά εκεί που την Άιντραχτ την είχαμε παίξει ενώ βρισκόταν στα καλύτερά της. Αλλά αυτό περισσότερο που θα θυμάμαι είναι τη χαρά που δώσαμε στους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και πάντοτε, και το είχα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν συνέχεια, έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτούς, γιατί θέλουν να πάνε αύριο το πρωί στη δουλειά τους περήφανοι.
1: Μια νίκη του Άρη και του Ολυμπιακού πήγαιναν πολύ συχνά στο Λεβερκούζεν. Είχε πει ο συγχωρημένος ο Ξανθός, ο Ιωαννίδης, πόσο χαίρομαι, λέει, που θα πάνε αύριο τα ελληνάκια στο σχολείο και θα βγάζουν τη γλώσσα στο χέρι.
0: Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το έκανα εικόνα, βγήκαμε στο γήπεδο.
1: Εικόνα, ναι,
0: και
1: εικόνα,
0: όπου περπατούσαμε, φωνάζαν από κάπου Έλληνες. Έλληνες από εδώ, Έλληνες. Ήταν μοιρασμένοι σε όλο το γήπεδο. Έχει πολύ κόσμο μέσα. Έλληνες, πέρα από τον κόσμο που ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη, αλλά από Γερμανία. Και ξέρεις, προσπαθούσα να το κάνω εικόνα και να έρθω στη θέση της το τι χαρά και τι περηφάνεια αυτοί οι άνθρωποι νιώσανε μετά από μια τέτοια νίκη.
1: Αυτό είναι το ανθρώπινο που μου πες ότι θα.
0: Όχι. Όχι. Το δύσκολο που είπες για δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχε να κάνει με τη διαχείριση ενός προβλήματος υγείας που είχαμε με ένα παίχτη που ήταν γνωστό του Μίσιτς, του Γιώσιπ. Για μένα η πιο δύσκολη στιγμή μου στον ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Δηλαδή, πώς θα πας και θα επικοινωνήσεις στον ποδοσφαιριστή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε μπροστά στη γυναίκα του, στο παιδάκι του.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το πιο δύσκολο για μένα. Τώρα τα υπόλοιπα αποτελέσματα, κύπελα, χαμένη μια ήττα από εδώ, μια ήττα από εκεί, νομίζω ότι.
1: Υπάρχει στιγμή που πήγες σπίτι και ένιωθες ότι σε στίχιωνε κάτι? Επειδή είναι και η θέση του αμυντικού τέτοια που πολύ συχνά.
0: Σίγουρα όταν έκανες ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Όταν έκανες ένα λάθος και στίχιζε στην ομάδα σου το παιχνίδι, ξέρω εγώ, μια ήττα. Γενικότερα αυτό ήταν πιο πολύ που με έτσι με ενοχλούσε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Τι πουλάγε ο Καρυπίδης ως ποδοσφαιριστής, εντός εισαγωγικών, ρε παιδί μου. Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που σε έκανε να παίξεις, να διακριθείς?
0: Νομίζω ότι ήμουν πολύ εργατικός, ήμουν καλός επαγγελματίας, έδινα τα πάντα μέσα στο γήπεδο για την ομάδα μου, έπαιζα με πάθος, πάντοτε έβαζα το εμείς και όχι
1: το εγώ.
0: Και όχι το εγώ. Και νομίζω ότι ο αμυντικός μεγαλώνοντας αποκτάει και περισσότερη εμπειρία.
1: Εμπειρία και
0: οριμότητα,
1: βέβαια.
0: Στο παιχνίδι του και οριμότητα. Μετά από ένα σημείο και μετά, πέρα από όλα αυτά, ξέρεις, το πάθος και τα λοιπά, έρχονταν η οριμότητα, έρχονταν το διάβασμα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το διάβασμα του παιχνιδιού, οι καλύτερες τοποθετήσεις.
1: Μου μίλησες για τη λύσα του Ζαγοράκη. Αν σου έλεγα ποιος είναι ο πιο χαρισματικός, ο πιο ταλαντούχος, ο πιο wow παίκτης που έχεις παίξει μαζί του.
0: Θα έλεγα

0: με ποιον παίχτη wow, ξέρεις, συνεργάστηκε.
1: Και αυτό, το είχα μετά αυτό. Εκεί, το είχα μετά, ναι, με
0: σαν παίχτη
1: παρτενέρ και
0: όλους. Πολλούς παίχτες είχα, έτσι καλούς ρε παιδί μου, που τώρα στα πρώτα μου βήματα, ας πούμε, έπαιξα με παίχτες όπως ήταν όσον αφορά τη θέση τη δικιά μου.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
0: Έπαιξα, ας πούμε, τον Λονδέα τον Βόκολο, mm-hmm. μεγάλη εμπειρία, με βοήθησε πολύ, με τον Ιφεάνη τον Ντέζε, δηλαδή, και με τον Δημήτρη τον Μάρκο. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εμένα
1: κοιτάω
0: πολύ και τη συμπεριφορά και τον τρόπο που συμπεριφέρονται, μου κάνανε, ξέρεις, ένα κλικ, ρε παιδί μου. Σαν παράδειγμα τώρα, υπάρχουν και άλλοι παίκτες, τώρα άμα
1: καλά, εννοείται.
0: Θα βρούμε, θα πούμε με τον Δημήτρη Σαλμπιγκίδη τώρα, τον Δημήτρη που ξεκινήσαμε και μαζί, καταφέραμε να παίξουμε κιόλας σχεδόν την ίδια περίοδο μαζί στον ΠΑΟΚ, μαζί σε εθνικές ομάδες, δανεικοί στην Καβάλα μαζί.
1: Υπάρχει αντίπαλος που σε ζόριζε, που δεν γούσταρες να τον αντιμετωπίζεις?
0: Δεν έγινε αν γούσταρα να μην, το, να μην ναι. παίξουμε κι αυτά, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, θυμάμαι, ναι. ο Λίμπε. Ναι. Διαφορετικοί παίκτες.
1: Διαφορετική.
0: Διαφορετικά τα χαρακτηριστικά τους, αλλά ο Μιχάλης περισσότερο δυναμικός.
1: Δυναμικός, ναι, ναι.
0: Στο ψηλό παιχνίδι, πολύ καλός με στην περιοχή. Ο Λίμπε έξυπνος, καλές κινήσεις.
1: Καλές τοποθετήσεις, σωστό. Κλείσε τα μάτια και διάλεξε ένα μάτς που θα θες να το ξαναπαίξεις τώρα. Για οποιονδήποτε λόγο, είτε γιατί ήσουν πολύ καλός, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελες να το έχετε κερδίσει.
0: Κοίτα, το πρώτο μάτς έτσι που μου έρχεται στο μυαλό γρήγορα είναι ένα μάτς ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ με την Μεταλούρκ, προκριματικός. Mm-hmm. Αν και έχουμε περάσει, αν και περάσαμε στο τέλος, δέχομαι δεύτερο μήχρονο κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη. Μπαίνει αλλαγή ο Γιασεμάκης, τρώει κόκκινη και παίζαμε με 9. Άρα καταλαβαίνεις το τι θα γινόταν αν αποκλεινόμασταν. Άρα ένα μάτς έτσι γρήγορα που θα μου ερχόταν στο μυαλό και να ήθελα να το ξαναπαίξω για να μπορούσε η ομάδα πιο ομαλά, γιατί θα είχα πολλές τύψεις, ναι. αυτό που λες, τι σε στοιχιώνει,
1: σωστό.
0: Έτσι, στην προηγούμενη σου ερώτηση, ίσως να ήταν αυτό.
1: Ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν θα κάνουμε ανάλυση, δεν θα γράψουμε την εγκυκλοπαίδεια. Αυτή τη στιγμή το έχει ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 35 χρόνια. Συγεννήθηκε στο 82, έχεις μια εικόνα, αλλιώς ήτανε, αλλιώς είναι.
0: Τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ οι ομάδες και πάνω.
1: Δηλαδή και γιατί εδώ, γιατί τώρα βλέπουμε ότι γίνεται, καταρχήν, αδερφέ, όταν... χαμός στο εξωτερικό.
0: Καταρχήν όταν βλέπεις ότι κάθε χρόνο και διαφορετική ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα,
1: ναι.
0: αυτό από μόνο του είναι. Λέει πολλά, ρε παιδί μου.
1: Και εξάγουμε και προϊόν.
0: Πολλοί παίχτες στο εξωτερικό. Αυτό που λέμε ότι η εξέλιξη.
1: Ναι, η εξέλιξη.
0: Το πρωτάθλημα έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό. Όλο και περισσότεροι παίχτες πηγαίνουν στο εξωτερικό και όχι απλά πηγαίνουν.
1: Το διακρίνονται.
0: Διακρίνονται.
1: Τι λες τώρα. Έτσι. Εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, τι θα κάνει η ζωή σου, το έχεις σκεφτεί ποτέ?
0: Δύσκολη ερώτηση. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δεν ξέρω, από μικρός ήμουν αυτό.
1: Αυτό, ότι θα παίξω μπάλα.
0: Θα παίξω ποδόσφαιρο. Ήμουν δηλαδή πολύ ορκισμένος, θα έλεγα, σε αυτό το πράγμα. Ήθελα να πετύχω, ήθελα να παίξω. Ήμουν πολύ αφοσιωμένος.
1: Πολύ αφοσιωμένος, ναι. Τελευταία ερώτηση. Κάποια στιγμή, κάπως έτσι συμβαίνει στη ζωή μας, στη δουλειά μας, θα φύγεις από τον αθλητισμό. Τι θα ήθελες να λένε για το πέρασμά σου? Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να έχεις συμβληθεί με τίτλους. Και στο εύχομαι εκβάτους. Αλλά τι θα ήθελες να θυμούνται από τον Χρήστο Καρυπίδη?
0: Τις συνεργασίες που είχαμε. Τη συμπεριφορά μου και το σεβασμό που έχω δείξει και θα δείξω σε αυτή την ομάδα. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, με το ποιος είμαι και σε δεύτερο...
1: Και
0: σε δεύτερο μετά τα αποτελέσματα. Δηλαδή όταν θα φύγω από εδώ, πραγματικά θα ήθελα να αφήσω μια καλή βάση και μια καλή εικόνα, ώστε ο επόμενος που θα έρθει να μην ξεκινήσει από χαμηλά.
1: From scratch, που λέμε.
0: Να μην ξεκινήσει από χαμηλά, να ξεκινήσει από μια καλή βάση,
1: ώστε
0: να μπορέσει,
1: ναι,
0: να μπορέσει να βάλει και αυτός κάτι, ώστε να μπορέσει όφη να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και να πετύχει όσα ονειρεύεται ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Καρυπίδης, ωραίος, πολύ επεξηγηματικός και όλα τα σύμπαν.

παρομαρτούνται. Αυτή ήταν η τέταρτη εκπομπή, το τέταρτο box out στην εφενή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανά, παρέα με τα νερά Σαμαριά, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο, με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγαν, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα Supermarket Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
9: Ναι.
10: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
9: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου. Πάω IKEA. Πάω IKEA. Πάω IKEA.
11: Μαμά.
9: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
8: Πάμε IKEA.
9: Ναι.
12: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
13: Στην Ελλάδα, γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα, χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
14: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
15: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
13: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skincare, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
17: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Παρακαλώ.
19: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν.

0: καφέ, παρακαλώ.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Αναστάτωση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες τις μοίρες η συμπεριφορά ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα24.gr, ο 37χρονος φέρεται να επέλεγε δημόσιους χώρους στους οποίους συγκεντρώνονταν ανήλικοι και προχωρούσε σε άσεμνες χειρονομίες. Μετά από καταγγελίες, ο άνδρας συνελήφθη, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την τοπική Ελλάς με ανάλογη συμπεριφορά. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Ο 37χρονος είναι πατέρας μάλιστα τριών ανήλικων παιδιών και ο ίδιος. Και σε μία από τις πολλές φορές που τον είχαν εντοπίσει ανήλικα παιδιά, κατάφερε κάποιο από τα παιδιά να συγκρατήσει τον αριθμό του αυτοκινήτου. Έγινε η καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Μυρών.
0: Άρα δεν έχει γίνει μία φορά, είναι μία συνήθεια, σε εισαγωγικά, επαναλαμβανόμενη.
1: Τουλάχιστον με βάση τις μαρτυρίες που υπάρχουν, δεν ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπαν έξω από σχολείο ή από κάποιο αθλητικό χώρο. Τώρα, στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκαν φυσίγγια, οπότε συνελήφθη για παραβίαση του νόμου περί όπλων. Σχηματίζεται και η δικογραφία για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο, όπως είπες και εσύ, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Ο ίδιος βέβαια αρνείται κατηγορηματικά, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με βάση την καταγγελία που του έγινε και το άτομο το οποίο συγκράτησε τον αριθμό του αυτοκινήτου, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές είναι τέτοια που τον ταυτοποιούν να βρίσκεται έξω από το σχολείο. Αναμένουμε να προσαχθεί ενώπιον του εισαγγελέα αύριο για την άσκηση των ποινικών διώξεων.
0: Από καθαρή τύχη, κυρίες και κύριοι, δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στην περιοχή του Ατσαλένιου. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 σήμερα τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, αποκολλήθηκαν και κατέρευσαν τμήμα της ταράτσας και το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας, και όλα αυτά σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά περιαστικά του Ηρακλείου. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο, όταν μεγάλα τμήματα πολυκατοικίας αποκολλήθηκαν και κατέρευσαν, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
0: Ελένη, παρακολουθούμε και τα πλάνα. Δεν είναι κλισέ. Αν οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας, και όχι ευτυχώς στις 2 τα ξημερώματα, είχε σημειωθεί το συγκεκριμένο περιστατικό με τόσο όγκο πέτρας και τούβλων, αν ήταν κάποιος από κάτω, σήμερα θα μιλούσαμε με όρους τραγωδίας.
2: Να σου πω, Σωτή, ότι όπως βλέπουμε και στα πλάνα, ακόμη και σήμερα είναι επικίνδυνο το σημείο. Βλέπουμε ότι κρέμεται τμήμα της ταράτσας. Είναι πολύ επικίνδυνο, αν περάσει κάποιος από κάτω, ακόμη και να σκοτωθεί. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες αποκολλήθηκαν και κατέρευσαν τμήματα της ταράτσας και το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας. Παρακολουθούμε στα πλάνα μας, μεγάλα κομμάτια από μπετόν και τούβλα έπεσαν με ορμή στην πίσω πλευρά της πολυκατοικίας, παρασέρνοντας και ξυλώνοντας την τέντα του πρώτου ορόφου πριν καταλήξουν, Σωτήρη, στην αυλή της ισόγειας κατοικίας. Να πούμε ότι βρεθήκαμε στο σημείο. Ο θόρυβος ήταν εκοφαντικός, αναστάτωσε τους κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι μας μίλησαν, δεν θέλαν να μιλήσουν στην κάμερα, αλλά μας είπαν ότι τρόμαξαν πάρα πολύ από το περιστατικό αυτό. Βγήκαν όλοι ένδρομοι από τα σπίτια τους, προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Όπως αποτυπώνεται λοιπόν και στα πλάνα που παρακολουθούμε, ένας τεράστιος σωρός από μπάζα έχει σχηματιστεί στην αυλή, με τις εικόμενες να αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Και βέβαια, από καθαρή τύχη, δεν υπήρξαν θύματα, Σωτήρη.
0: Ελένη, σε ευχαριστώ. Με αμύωτους ρυθμούς.

0: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Είναι διαδοχικά τα περιστατικά διάσωσης που έχουν σημάνει συναγερμό σε λιμενικό και Frontex. Την ίδια ώρα ο χώρος άτυπης φιλοξενίας στο παλιό ψυγείο δέχεται ασφυκτικές πιέσεις. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
1: Είχαμε και χθες το απόγευμα περιστατικό με συνολικά 38 άτομα. Είχαμε και σήμερα νωρίς το πρωί περιστατικό με 54 άτομα, τα οποία έχουν προφανώς ήδη φτάσει στο χώρο προσωρινής παραμονής τους. Είχαμε όμως και περιστατικό στην περιοχή της Ιεράπετρας. Εκεί τις δύο τελευταίες μέρες έχουμε 160 άτομα. Δεν έχει τέλος όλο αυτό. Έχουμε ξεπεράσει τις 17.000 αφήξεις μεταναστών από την αρχή του χρόνου και φαίνεται ότι ούτε οι καιρικές συνθήκες, παρά το γεγονός δηλαδή ότι έβρεχε την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Είχαμε δει στο παρελθόν ο καιρός να λειτουργεί αποτρεπτικά. Το τελευταίο διάστημα ούτε αυτό.
1: Μπορεί να έβρεχε, Σωτήρη, αλλά δεν είχε ισχυρό άνεμο, είχε κυματισμό. Οπότε ξεκινούσαν από τη Λιβύη χωρίς κυματισμό, έφταναν εδώ παρά την βροχή. Είχαμε περιστατικά στα νότια παράλια της Κρήτης εν μέσω κακοκαιρίας. Τώρα, με 17.500 αφίξεις, είμαστε στο σύν περίπου 15-20% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Θυμίζω, πέρυσι όλη τη χρονιά είχαμε περίπου 21.000 αφίξεις σε όλο το νησί. Φέτος οι αφίξεις έχει μία αύξηση της τάξης του 15%, όμως τα περιστατικά που έχουν απασχοληθεί οι λιμενικές αρχές είναι πολύ περισσότερα. Πέρυσι είχαμε αρκετά περιστατικά, ειδικά το καλοκαίρι είχαμε 4 περιστατικά και 2 το χειμώνα αρχές Δεκεμβρίου με μεγάλα σκάφη, με 400 περίπου άτομα. Φέτος δεν έχει υπάρξει τέτοιο περιστατικό, όμως είναι πάρα πολλά. Η αύξηση των περιστατικών είναι περίπου στο 25%, δηλαδή οι βάρκες που φτάνουν στην Κρήτη είναι 25% περισσότερες σε σχέση με πέρυσι.
0: Και την ίδια ώρα, Χάρη, περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, εκτός απρόπτου, αν δεν πάρει δηλαδή νέα αναβολή, την εκδίκαση της προσφυγής 15... που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για την χρήση του παλιού ψυγείου για ανάγκες φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων. Έτσι.
1: Έτσι,
0: ο Οργανισμός Λιμένος που θέλει πίσω το χώρο.
1: Είναι στις 15 του μήνα η προγραμματισμένη διαδικασία, δηλαδή η εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Μία αίτηση η οποία στρέφεται κατά του Λιμεναρχείου. Μία αίτηση που έχει να κάνει με το αίτημα του οργανισμού για να του αποδοθεί και πάλι ο χώρος και επίσης να σου πω, Σωτήρη, ότι πολύ δύσκολα θα δοθεί αναβολή. Ήδη έχουν δοθεί, είναι ο δεύτερος προσδιορισμός της εκδίκασης, οπότε νομίζω ότι πλέον δεν σηκώνει να δοθεί άλλη αναβολή. Παράλληλα, οι εργασίες στην περιοχή των Αθανάτων, στις πρώην εγκαταστάσεις Κουλούδη συνεχίζονται. Είχαμε και τις δηλώσεις χθες από τον κύριο Πλεύρη ότι πολύ σύντομα, μόλις ξεπεραστούν κάποια πολεοδομικά ζητήματα, η δομή θα λειτουργήσει.
0: Και θα τις δούμε ευθύς αμέσως. Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε σύντομο χρόνο, λοιπόν, θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Την ίδια ώρα η μεταναστευτική πίεση προς την Κρήτη παραμένει με διαδοχικά περιστατικά διάσωσης και συνολικά 17.000 αφίξεις από τις αρχές του χρόνου για παγιωμένο μεταναστευτικό διάδρομο στη Μεσόγειο που συνδέει το Τομπρούκ της Λιβύης με την νότια ακτογραμμή της Κρήτης, έκανε λόγο ο κύριος Πλεύρης.
2: Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Λιβύη προς την Κρήτη. Εκεί οι ροές το 9μηνο ήταν στις 16.000. Ο απόλυτος αριθμός δεν είναι ένας αριθμός που δημιουργεί ανησυχία, αλλά ανησυχία δημιουργεί η δεξαμενή η οποία υπάρχει στη Λιβύη, καθώς σε δυτική και ανατολική πλευρά της Λιβύης αναφέρονται περί του μισού εκατομμυρίου προσφύγων και μεταναστών. Οπότε καταλαβαίνετε, σε μια ανοιχτή θάλασσα, προκειμένου να αποτρέψουμε περαιτέρω ροές ή να μειώσουμε και τις υπάρχουσες, πρέπει να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία με τη Λιβυϊκή Ακτοφυλακή και εμείς έχουμε τη δυσκολία ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης Είναι η πλευρά που δεν αναγνωρίζει, το Χαφτάρ δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται σε διμέρες επίπεδο. Άρα, έχουμε.

0: χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολυοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις 4 άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική. Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα.
1: Σε διαφορετικό κλίμα στα Χανιά χτυπά σήμερα η καρδιά της ελληνοτουρκικής διπλωματίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση των αντιπροσωπιών Αθήνας και Άγκυρας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο του συμφωνημένου διάβλου επικοινωνίας για τη μείωση της έντασης και την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
2: Σωτήρη, στα Χανιά στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται νέα συνάντηση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, όπως είπες και εσύ, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στη συνάντηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των δύο πλευρών. Επικεφαλής τώρα της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και της τουρκικής ο υφυπουργός εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Σκοπός τώρα των επαφών είναι να διατηρούνται ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, να αποφεύγονται εντάσεις και παρεξηγήσεις σωτήρι, κυρίως στο Αιγαίο, και να περιορίζεται ο κίνδυνος επεισοδίων ανάμεσα στις δύο χώρες. Σωτήρι.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ. Θέλω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω. Είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ. Είναι και πάρα πολλά τα θέματα στην ατζέντα, στην επικαιρότητα. Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Αυγενάκη, με το θέμα της κακοκαιρίας, των καταστροφών, της συζήτησης που άνοιξε και της διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη για τις αποζημιώσεις. Ξέρετε πολύ καλά, ο μηχανισμός διαχρονικά στα πρώτα του βήματα ανταποκρίνεται καλά, δείχνει καλά αντανακλαστικά, αλλά στην πορεία προκύπτουν ζητήματα όταν ανοίγει η βεντάλια των αναγκών. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή βρεθήκατε σε πολλά σημεία, τα μηνύματα που εισπράτετε ως προς τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων που είδαν περιουσίες, καλλιέργειες, ζώα να χάνονται, και πώς σχεδιάζει τη διαδικασία της αποκατάστασης η κυβέρνηση.
3: Καταρχάς, να σας ενημερώσω ότι έχω ολοκληρώσει τις επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές του νομού Ηρακλείου. Προφήτης Ηλίας, δηλαδή όλο το παλιό Τέμενος, στο Μαλεβίζι, ο Κρουσόνα και τα γύρω χωριά, στη Φοινικιά, μεγάλα προβλήματα, αλλά και αρκετά προβλήματα στην περιοχή του Καστελίου, Θραψανού και των γύρω χωριών και στο Σμάρι. Περιοχές που δοκιμάστηκαν, βεβαίως το μεγάλο βάρος έπεσε στο Μυλοπόταμο και στο Ροπέδο Λαστίου, που είναι εκτός νομού Ηρακλείου. Ήδη οι αγρότες και εκτινοτρόφοι έχουν ξεκινήσει τις δηλώσεις για την απώλεια παραγωγής εισοδήματος. Είτε είναι φυτικό κεφάλαιο, είτε ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή, είτε είναι παραγωγή αμπέλια, ελιές, και έχουν ζημία στην παραγωγή τους, είτε είναι σε επίπεδο εγωπροβάτων. Αυτό, σύμφωνα
1: με... Και ειδικά για την κτηνοτροφία, ξέρετε, υπάρχουν ακόμη πολλοί κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις στάνες τους, γιατί έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος του αγροτικού οδικού δικτύου.
3: Θα σας πω για αυτό, λοιπόν. Άρα, έχουμε τις περιπτώσεις που έχουμε απώλεια εισοδήματος, απώλεια παραγωγής, είτε φυτικό είτε ζωικό κεφάλαιο,

0: δηλώσεις άμεσα στον ΕΛΓΑ. Εκεί είναι υποχρεωμένος ο ΕΛΓΑ, σύμφωνα με το μηχανισμό που είχαμε στήσει και την περίοδο που βρέθηκα στο Υπουργείο με αφορμή τον Ντάνιελ που αντιμετωπίσαμε τότε, εμπροστοβαρός καταβολή άμεσα των αποζημιώσεων, σύμφωνα με τη δήλωση, και μετέπειτα θα έρθουν και σχετικοί έλεγχοι. Αλλά προκαταβολικά δηλώσεις, αποζημιώσεις και ο έλεγχος σιγά-σιγά. Ήδη βεβαίως έχουν βγει και κάνουν σχετικές καταγραφές τα στελέχη του ΕΛΓΑ με ταχύτατο ρυθμό. Δεύτερον, έχουμε και απώλεια εξοπλισμού. Εδώ λοιπόν είχαμε παρατηρήσει καθυστερήσεις που είναι στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Είναι η κρατική αρρωγή, όπου εκεί μπορεί να δηλώσουν σε συγκεκριμένη πλατφόρμα απώλεια εξοπλισμού. Τράχτερ, αντλίες, λάστιχα, αγροτικά μηχανήματα. Αυτό έχει να κάνει με τον εξοπλισμό.
1: Επηρεάζουν, ναι, και επηρεάζουν και την επόμενη καλλιεργητική περίοδο για τους ίδιους τους παραγωγούς.
0: Σωστά. Εκεί υπάρχει μια διαδικασία, είναι πιο χρονοβόρα από την πρώτη που ανέφερα, αλλά ωστόσο και αυτή ξεκίνησε η πλατφόρμα. Μπορεί κάλλιστα λοιπόν να προχωρήσει οποιοδήποτε, όπως το είπα και με δεκάδες ενδιαφερόμενους, στις σχετικές αιτήσεις. Πάμε τώρα στις υποδομές. Εκεί, επειδή συνεργάστηκα και με τους εμπλεκόμενους Δήμους, Δήμος Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, οι μεγάλες καταστροφές καταγράφονται στην αγροτική οτοπία. Μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό το λόγο και πρέπει ταχύτατα να κινηθεί ο μηχανισμός και φυσικά οι Δήμοι που ήδη έχουν καταθέσει τα υπομνήματά τους στο αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτήσεις, ώστε μηχανήματα να αποκαταστήσουν άμεσα σε πρώτο βαθμό τα απολύτως απαραίτητα και σε δεύτερο βαθμό το σύνολο των αγροτικών δρόμων, διότι έχουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, περιπτώσεις χτινοτρόφων που έχουν αποκοπεί από τα σημεία των εκτροφής των εγωπροβάτων τους ή ακόμα και αγρότες που δεν έχουν δυνατότητα να φτάσουν στην αγροτική τους καλλιέργεια. Όμως έχουμε και σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές. Εκεί τα πράγματα είναι πιο χρονοβόρα, αλλά πρέπει να τρέξουν και εκεί υπάρχει ήδη μηχανισμός δοκιμασμένος στο σχετικό Υπουργείο, άμεσα μελέτες και κυρίως χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομής σε Δήμους που κατά βάση εντοπίζονται σε αγροτικές περιοχές. Έχουμε όμως και περιπτώσεις όπως το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπου εκεί τα αντιπλημμυρικά έργα, όπως είδαμε και σήμερα, κατά την επίσκεψή μου με τη συνοδεία των αρμοδίων αντιδημάρχων, τα αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να προχωρήσουν χθες, ούτε καν αύριο. Διότι αυτά τα φαινόμενα που συναντήσαμε θα επαναλαμβάνονται, ανατακτάρχονται κάποια διαστήματα, πιθανότητα να έρθουν και με μεγαλύτερη ένταση. Δεν μπορεί λοιπόν η περιοχή ολόκληρη να δοκιμάζεται ή ένα έργο να εξελίσσεται, να έχουμε βάλει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενεργοποίησης του, την ίδια στιγμή να μην έχουμε προχωρήσει στα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα.
1: Θα πρέπει να ανοίξει, είναι ρητορικό, στα όρια του ρητορικού, η συζήτηση ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιπλημμυρική θωράκιση με προτεραιότητα των γνωστών ευαίσθητων, ευάλωτων περιοχών, κύριε Αβγιανάκη. Ξέρετε γιατί το μοντέλο είναι συγκεκριμένο. Υλοποιείται η διαδικασία της αποκατάστασης, αλλά είναι βέβαιο, λόγω της κλιματικής κρίσης, θα έχουμε ξανά τα ίδια φαινόμενα.
0: Χτυπάτε πόρτα ανοιχτή, διότι ήμουνα πρωτεργάτης σε μια προσπάθεια συνολικού σχεδιασμού και συνολικής αντιμετώπισης των φαινομένων, των πλημμυρικών φαινομένων και των φαινομένων λειψιδρίας, διότι αυτά πάνε μαζί. Μπορεί να μην έρχονται την ίδια περίοδο, αλλά προσέξτε, έριξε νερό σε αρχές του καλοκαιριού και λέγαμε ουφ, τη βγάλαμε φέτος. Τώρα ρίχνει απότομα νερό, να πλημμυρικά φαινόμενα. Όλα αυτά, το ένα ακολουθεί το άλλο. Άρα, εάν δεν υπάρξει συνολικός, ολοκληρωμένος, παγκρίτου χαρακτήρα σχεδιασμός για να αντιμετωπίσουμε από τη μια τα πλημμυρικά φαινόμενα και από την άλλη τα φαινόμενα λειψιδρίας, φοβάμαι ότι θα τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα και πίσω από τις εξελίξεις διαρκώς. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, αυτό που εγώ θέλω να σας πω είναι ότι πρώτον η Κρήτη στάθηκε όρθια με την ενεργοποίηση τόσο των τοπικών δήμων, τόσο της περιφέρειας, των υπηρεσιών και των στελεχών αυτής, όσο φυσικά με την ενεργοποίηση της πυροσβεστικής και όλων των εμπλεκομένων στην πολιτική προστασία. Βεβαίως, τα Υπουργεία έχουν ήδη αντανακλαστικά αναπτύξει, και ειδικά των φυσικών καταστροφών, που εκ των πραγμάτων διαρκώς βελτιώνεται όλος αυτός ο μηχανισμός, διότι δοκιμάζονται και ξαναδοκιμάζονται με καινούργια δεδομένα και παρουσιάζει μια διαρκώς εξελισσόμενη, πιο επιθετική μορφή το φαινόμενο των πλημμυρών στον τόπο μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Είμαστε έτοιμοι και προσωπικά θα παρακολουθώ όλη την εξέλιξη αυτών, έχοντας δυστυχώς στην πλάτη μια εμπειρία μεγάλη από πολύ μεγαλύτερες καταστροφές αυτές της Θεσσαλίας, με στόχο η Κρήτη να αποκατασταθεί πλήρως, οι αγρότες και κυρίως οι άνθρωποι που επλήγησαν και οι λίγοι αλλά σοβαροί επαγγελματίες που είδαν τις περιουσίες τους και τις επιχειρήσεις.

0: τους να λαβώνονται, να αποζημιωθούν στο ακέραιο.
1: Στο άλλο μεγάλο θέμα που μας έχει απασχολήσει εβδομάδες τώρα, γενικώς, ειδικώς όμως στην Κρήτη, έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις στη διαδικασία ενεργοποίησης των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Σε τι σημείο βρισκόμαστε και τι έχετε να απαντήσετε στην αγωνία των δικαιούχων ότι μάλλον δεν θα προλάβουν να πάρουν τον Οκτώβρη την προκαταβολή του τσεκ, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, και ανησυχούν ακόμη και για την εξόφληση του Δεκέμβρη.
0: Δικαίως ανησυχούν, διότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, από τις 600 και πλέον χιλιάδες αιτήσεις που πρέπει να κατατεθούν μέχρι τέλος του Οκτώβρη, έχουν κατατεθεί περίπου στις 60 με 65.000. Πολύ μικρό νούμερο και αυτές και πολλές από αυτές, 65 περίπου χιλιάδες, δεν είναι στην τελική τους μορφή. Δεν έχει δηλαδή γίνει η τελική κατάθεσή τους. Γιατί πρώτον έχουμε ένα σύστημα το οποίο δικαίως πλέον παρακολουθεί και ενεργοποιεί η ΑΔΕ, αλλά η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ είναι μια χρονοβόρα,
1: δυσκολία.
0: Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, πληροφοριακοί κόσμοι, οι οποίοι πρέπει να παντρευτούν και πρέπει να διαρκώς, και καλά κάνει το επιτελείο της ΑΔΕ, βελτιώνει, διορθώνει. Έχουμε πάνω από 60-70 περίπου
1: αναβαθμίσεις στο ίδιο βελτιώσεις. Το σύστημα σε λίγους μήνες μέσα.
0: Ωστόσο, την Τετάρτη το πρωί είχα για αρκετή ώρα, πάνω από 2,5 ώρα τηλεδιάσκεψη, επί 2,5 περίπου ώρες, με όλους τους εκπροσώπους των ΚΙΔ της Κρήτης, σε ένα άτυπο πακρίτη όργανο που έχουν. Πολλοί είναι και μέλη των γεωπόνων και των σχετικών φορέων του νησιού μας. Από τη Σιτία να πάει στο Κολυμπάρι των Χανίων. Όπου εκεί εντοπίσαμε 4 προβλήματα. Πρόβλημα πρώτο, το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΙΔ. Σωστά εντοπίζουν και λένε οι γεωπόνοι επαγγελματίες. Ξέρετε, δεν μπορεί να είναι για όλα ο φταίχτης και ο υποψήφιος να φάει πρόστιμο, να έχει συνέπειες για την κάθε δήλωση που για να κάνει τη δήλωση ενός κτηνοτρόφου αγρότη, προσκομίζει ο συγκεκριμένος πελάτης, αγρότης ή κτηνοτρόφος στα στοιχεία και προχωρά στην τεχνική εξέλιξη και κατάθεσή τους. Δεν μπορεί να είναι για όλα αυτά, για τυχόν λάθη, για τυχόν παρερμηνίες, για τυχόν ασάφειες, για τυχόν προβληματικά στοιχεία και σημεία και έγγραφα υπέτειος ο διαχειριστής του φακέλου αυτού, ο γεωπόνος επιστήμονας. Θεωρούν, και σωστό είναι, πρέπει να υπάρξει βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας. Ένα. Δύο. Το Μητρό Έργο Προβάτων, το οποίο διατηρείται στις τοπικές ΔΑΟΚ, στις κατατόπους περιφέρειες, είναι δυστυχώς ανενημέρωτο. Δηλαδή, έχει πολλά σημεία, πολλά στοιχεία τα οποία είναι ασαφή. Έχουν μείνει πολύ πίσω. Όμως η ΑΔΕ το επικαλείται και λαμβάνει υπόψη του στο ακέραιο το ό,τι λέει για κάθε μερίδα κτηνοτρόφου το συγκεκριμένο Μητρό. Οφείλει λοιπόν οι κατατόπους ΔΑΟΚ, περιφέρειες δηλαδή, να σπεύσουν, να δουν πρώτον πώς μπορεί αυτό να διορθωθεί. Με ποιο τρόπο, σε ποιο χρόνο ή αν κατατεθούν οι φάκελοι να υπάρξει υποσημείωση και ένα ελαφρυντικό στοιχείο σε περίπτωση που στην πορεία εντοπιστούν λάθη και χωρίς να βαρύνουν τους διαχειριστές. Αυτό είναι καθαρά ευθύνη των ανθρώπων που έχουν κάνει δηλώσεις στο συγκεκριμένο Μητρό. Άρα το Μητρό πρέπει με κάθε τρόπο να αξιοποιηθεί μεν, αλλά όχι σε απόλυτο βαθμό σε αυτή τη μεταβατική φάση.
1: Τρίτο, να είναι με ένα εργαλείο που αλλά δεν όχι σε θα εμποδίζει βαθμό. Όμως τη
0: γιατί
1: τη
0: πάμε σε μια μετάβαση.
1: Ακριβώς. Σωστά.
0: Και πάμε στο τρίτο επίσης μεγάλο θέμα. Είναι το χρηματολόγιο. Η Κρήτη ξέρουμε πολύ καλά, και ειδικά το Ηράκλειο, έχει σχετικά προβλήματα με το χρηματολόγιο. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων που δεν έχουν ολοκληρώσει ή δεν έχουν καν ξεκινήσει ή έχουν ένα μέρος αυτών περάσει στο χρηματολόγιο με τα όποια προβλήματα και καθυστερήσεις και ενστάσεις. Όμως σου λέει η αίτηση ΟΣΔΕ, αν δεν είναι απολύτως ταυτισμένη, κουμπωμένη με το χρηματολόγιο, δεν μπορεί να προχωρήσει. Έβγαλα μια σχετική εγκύκλιο, δεν καλύπτει δυστυχώς πολλές περιπτώσεις. Με αποτέλεσμα, η εκτίμηση όλων μας και εμένα μαζί και των ανθρώπων που έχουν μια εμπειρία και που λειτουργούν ΚΙΔ χρόνια τώρα είναι ότι 70-80% των αιτήσεων δεν θα μπορέσει να προχωρήσει λόγω αυτού του προβλήματος. Άρα λέμε ναι στην αξιοποίηση των πληροφοριών που δίνει το χρηματολόγιο και επειδή και αυτό είναι σε εξέλιξη, να μην κουμπώνει σε απόλυτο βαθμό. Να αποτελεί και αυτό ένα μεταβατικό στοιχείο μέχρι ότου ολοκληρωθεί στο ακέραιο το χρηματολόγιο, οπότε θα μπορεί κάλλιστα να απαιτείται σε απόλυτο βαθμό η ταύτιση με την αίτηση ΟΣΔΕ. Διότι διαφορετικά δεν μπορούν να προχωρήσουν αιτήσεις και είναι πάρα πολλές χιλιάδες αυτές οι αιτήσεις. Και τέταρτο σημείο είναι ο χρόνος. Δεν μπορεί μέχρι τέλος του μήνα να πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις. Την ώρα που έχουμε μόλις ένα αριθμό των 60-65.000.
1: Χρονικά και φτάνουν δεν μπορεί να συμβεί.
0: Γι' αυτό το λόγο.
1: Ακόμη και αν ως διαμαγείας διορθωθούν όλα σήμερα, ακόμη και που δεν θα γίνει, πάλι η προθεσμία αυτή δεν αρκεί.
0: Γι' αυτό λοιπόν σας...

0: Ο λόγος σας δίνεται εξής πληροφορίες. Πρώτον, 3 ώρα σήμερα υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους ΚΙΔ, με την ΑΔΕ και εκπροσώπους του Υπουργείου. Όπου εκεί θα τους παρουσιάσουν μια σχετική εγκύκλιο που προέκυψε μέσα από τις συζητήσεις και τις πιέσεις οι οποίες ασχήθηκαν από μέρους μου και από μέρους άλλων συνεργατών την εβδομάδα που μας πέρασε. Αυτή η εγκύκλιο φαίνεται, θα τη δούμε και θα την αξιολογήσουμε όταν τη δούμε γραμμένη στο ακέραιο, ότι απαντά σε πολλές από τις απορίες. Ένα. Δύο. Τετάρτη πρωί έχω προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Σχοινά, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Και Πέμπτη έχω επίσης προγραμματισμένη συνάντηση με το γραφείο του Πρωθυπουργού, με τον κύριο Κουτνατζή, με επίκεντρο τα θέματα που αφορούν αυτό το ζήτημα και ένα άλλο επίσης σημαντικό ζήτημα που είχαμε την Πέμπτη απόγευμα μια σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για το πάγωμα, για το σταμάτημα εξέλιξης έκδοσης οικοδομικών αδειών, για τους αγροτικούς δρόμους. Για τα εκτός ορίου οικισμών ακίνητα, οικόπεδα, τα οποία ξαφνικά από οικόπεδα γίνανε χωράφια και μια διαδικασία που έχει ξεσηκώσει, έχει μειώσει μια μεγάλη αναστάτωση σε όλη την Κρήτη.
1: Πάμε να δούμε τι νεότερα έχουμε από το συγκεκριμένο μέτωπο που είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Αρκεί να πούμε, και συνεχίζω και ευχαριστώ πολύ, ότι σχεδόν όλες οι πολεοδομίες του νησιού μας, σχεδόν όλες, έχουν σταματήσει τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι άκρως ανησυχητικό σε μια περίοδο που με τα σημαντικά έργα που εξελίσσονται, ΒΟΑΚ, νέο αεροδρόμιο και όλα τα υπόλοιπα, η Κρήτη αποκτά πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον από μεγάλους επενδυτικούς κύκλους, αλλά και πολλοί ντόπιοι κάτοικοι θέλουν να εξελίξουν, να προχωρήσουν σε μια επένδυση είτε για να ικανοποιήσουν τις στεγαστικές ανάγκες, είτε για να προχωρήσουν σε ένα επενδυτικό σχέδιο, πλάνο που έχουν σχεδιάσει καιρό τώρα. Γι' αυτό το λόγο, μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε την Πέμπτη απόγευμα, παρουσία της κυρίας Λιδάκη, Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης και αντιπροσωπείας του ΤΕΤΑΚ, αλλά και της κυρίας Κοζηράκη, Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης, στο γραφείο της κυρίας Σούκουλη, Υφυπουργού Περιβάλλοντος, αρμοδία για τα θέματα αυτά, βρήκαμε μια μερική λύση. Αυτή τη λύση θα τη συζητήσουμε την Πέμπτη το μεσημέρι σε σύσκεψη με το γραφείο του Πρωθυπουργού, για να δούμε αν αυτή η λύση όντως σκοντάφτει κάπου και σε τι βαθμό. Και αν αυτή η λύση μπορεί να λειτουργήσει ως προπομπός, ως μοντέλο που θα εφαρμοστεί αρχικά εδώ, για να δούμε αν μπορεί να το εφαρμόσουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Πιλωτικά στην Κρήτη, ώστε ακριβώς, αν πετύχει να εφαρμοστεί στην υπόλοιπη
0: Άρα
1: Ελλάδα.
0: Άρα να απαντά δηλαδή.
1: Απαντά με βάση όλα τα τεχνικά επιμελητήρια στις ξεχωριστές ανάγκες της Κρήτης και στις δυσλειτουργίες που έχουν προκληθεί.
0: Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, μετά την πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε στο γραφείο της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, κ. Σούκουλη, απαντώνται αυτές οι απορίες και αποσαφηνίζεται ένα γκρίζο τοπίο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των τοπικών πολεοδομιών και μιας εγκυκλίου και του νομοθετικού πλαισίου που έχει δημιουργήσει μια σύγχυση και έχει προχωρήσει, έχει προκαλέσει το σταμάτημα, το πάγωμα της έκδοσης των οικονομικών αδειών. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης, την Πρόεδρο και όλα τα στελέχη, αλλά και την κυρία Κοζηράκη, διότι ομολογουμένως έγινε μια πολύ χρήσιμη, ουσιαστική και όπως φαίνεται με ουσία και με πρόοδο δουλειά, που αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσαμε να έχουμε και ευχάριστα νέα για το ζήτημα αυτό.
1: Πάμε σε ένα ζήτημα εξόχως πολιτικό, κύριε Αβγενάκη, που είναι δεδομένο ότι θα αποτελέσει και το κυρίαρχο ζήτημα στην πολιτική παύλα προεκλογική ατζέντα. Το ζήτημα της ακρίβειας και το πώς θα το διαχειριστεί η ίδια η κυβέρνηση. Διαβάζουμε τις τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο κομισιών για το μέτωπο Ελλάδας-Ιταλίας ως προς τα δημοσιονομικά μεγέθη και τις επιπτώσεις. Κομισιών δεν φαίνεται προς ώρας να στέκεται σε αυτό το ζήτημα. Αυτό προκύπτηκε μέσα από τη συνεδρίαση του Eurogroup. Την ίδια ώρα όμως, ξέρετε, ο πολίτης δευτερευόντως ενδιαφέρεται για τις πολιτικές της Κομισιών. Αυτό που τον απασχολεί είναι ότι δεν φτάνουν τα χρήματά του για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό να βάλει καύσιμα και να πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Κύριε Μεταξά, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Όποιος πει κάτι διαφορετικό, συγγνώμη, αλλά είτε έχει ένα πορτοφόλι που ξεπερνά το μέσο, τη μέση ελληνική οικογένεια, που να είναι καλά καλοδεχούμενοι και να απολαμβάνουν τους σκόπους μιας ζωής τους και να μπορούν να τρέχουν και να απολαμβάνουν τη σπατάλη των χρημάτων αυτών και να είναι καλά. Ωστόσο όμως η μέση ελληνική οικογένεια έχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο με την ακρίβεια και κυρίως με τα καύσιμα και φυσικά οι παρενέργειες των τιμών των καυσίμων και της ενέργειας συνολικότερα δημιουργεί ένα ντόμινο εξελίξεων που τελικά στο ράφι του σούπερ μάρκετ διαρκώς

0: αυξάνουν οι τιμές και φυσικά μειώνει την ποσότητα ενώ αυξάνεται ο λογαριασμός στο τέλος της ημέρας. Η κυβέρνηση έχει δείξει αντανακλαστικά. Θα μου πείτε, έχει ικανοποιήσει, είναι εμφανή τα αποτελέσματα σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό? Όχι, θα σας πω και με απόλυτη ειλικρίνεια. Έχει πάρει πρωτοβουλία στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Να θυμίσω ότι είχαμε το πάγωμα, το μπλοκάρισμα 1.600 βασικών προϊόντων, κυρίως σχολικών ειδών, αλλά και ειδών πρώτης ανάγκης, το οποίο βοήθησε σε ένα μεγάλο βαθμό. Έχουμε μια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση ό,τι αφορά τα καύσιμα. Ωστόσο, όμως, εδώ στην Κρήτη, θα μου επιτρέπετε να σας πω ή να θυμίσω ότι η Κρήτη είναι νησί. Το λέω για κάποιους που ξεχνάνε διαρκώς. Άρα σημαίνει τι? Ότι έχουμε αυξημένο κόστος από τη μεταφορά είτε καυσίμων είτε άλλων προϊόντων. Άρα το μεταφορικό ισοδύναμο και το κόστος δηλαδή το ελαφρυντικό που εκ των πραγμάτων πρέπει να καταλήγει στην τιμή και να πέφτει, να μειώνει την τιμή, οφείλουμε να το διεκδικήσουμε από τους έχοντες την απόλυτη ευθύνη, που είναι Υπουργείο Οικονομικών Ανάπτυξης και Ναυτιλίας. Οφείλουμε δηλαδή το μεταφορικό ισοδύναμο να το δούμε ξανά πολύ σοβαρά, και το λέω και για μένα τον ίδιο, αλλά και τους συναδέλφους, έχοντας σκοπό να ενοχλήσουμε σε απόλυτο βαθμό, σε μέγιστο βαθμό, τους συναδέλφους που έχουν την πολιτική ευθύνη στα 2-3 συναρμόδια υπουργεία. Γιατί τώρα ένα παραπάνω από όσο ποτέ το έχουμε ανάγκη. Και εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων, ένα παραπάνω αυτό πρέπει να ενεργοποιηθεί.
1: Είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε από το Υπουργικό Πρωθυπουργός. Mm-hmm. 14 του Οκτώβρη αναμένουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όμως, την ίδια ώρα, οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν στα ύψη.
0: Εδώ είναι πολύ
1: και το
0: πιο
1: πετρέλαιο
0: ψηλά.
1: Θέρμανσης θα ξεκινήσει μία ημέρα μετά από περίπου 1,75. Είναι δυσθεώρητα νούμερα ακρίβειας για ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
0: Γι' αυτό έβαλα ως ένα παράγοντα που πρέπει να ενεργοποιήσουμε επιπλέον ως νησί, ως Κρήτη, που εκ των πραγμάτων θα αποτελέσει ένα ελαφρυντικό στο συνολικό λογαριασμό που καλείται να αντιμετωπίσει το κάθε νοικοκυριό. Ωστόσο, οι δέσμοι των μέτρων που ανακοινώθηκαν και ενεργοποιούνται 14 του μηνός, θα πρέπει να περιμένουμε μερικές ημέρες, αν όχι πολλές, ούτε εβδομάδες, ούτε μήνες, να δούμε πώς τα δέχεται και πώς αυτά ανταποκρίνονται στην αγορά και πώς τελικά όλα αυτά καταλήγουν στο τελικό λογαριασμό, στο πορτοφόλι του Έλληνα καταναλωτή, της μέσης ελληνικής οικογένειας.
1: Υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και για άλλα μέτρα?
0: Ναι, το έχει πει άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι ναι, αυτό μπορεί να συμβεί με την εξέλιξη, με το χρόνο, με τις συνθήκες που διαμορφώνονται τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλωστε, οι δύο πολέμοι δυστυχώς που μας επηρεάζουν, όχι μόνο εμάς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δυστυχώς συνεχίζονται. Ελπίζουμε λοιπόν ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αδύναμη σε αυτή τη φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταφέρει συνολικότερα να πάρει πρωτοβουλίες γενναίες για να ενισχύσουν τα κράτη-μέλη και φυσικά τη χώρα μας. Λοιπόν, ένα παραπάνω όμως οι χώρες του Νότου, και δικαίως εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση από ό,τι έχει να κάνει με τις χώρες, ευρωπαϊκές χώρες του κέντρου ή του βορρά. Εδώ έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, ζωτικά προβλήματα, τα οποία προκύπτουν μέσα από την ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει συνολικά η Ευρώπη.
1: Κλείνοντας, πείτε μας για τα ευχάριστα μαντάτα που προκύπτουν για κέντρα υγείας της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου.
0: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άδων Γεωργιάδη, διότι άκουσε, σεβάστηκε, αξιολόγησε και από το βήμα της Βουλής ανακοίνωσε την ένταξη, τη χρηματοδότηση με ποσό ύψους 5 εκατομμυρίων των δύο κέντρων υγείας, ανακατασκευή, εξυγχρονισμό και ενεργειακή στατική ενίσχυση, τόσο του κέντρου υγείας Βιάνου, 3 εκατομμύρια, όσο και του κέντρου υγείας Χάρακα, 2 εκατομμύρια. Δύο δομές που καλύπτουν τις ανάγκες κατοίκων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, από τη μία, από την άλλη, ειδικά του Χάρακα, αλλά και της Βιάνου, που καλύπτουν και ανάγκες εκατοντάδων και χιλιάδων επισκεπτών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Δύο δομές που έπρεπε χρόνια πριν να έχουν εξυγχρονιστεί, να έχουν βελτιωθεί, διότι οι άνθρωποι δίνουν την ψυχή τους εκεί πέρα, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό. Η τοπική κοινωνία έχει στρίξει σε μέγιστο βαθμό. Οι Δήμοι με τις δικές τους δυνάμεις έχουν κάνει τα πάντα. Ωστόσο όμως έμενε η τελική έγκριση. Να θυμίσουμε ότι είχαμε το ατυχές γεγονός από την κυρία Αγαπηδάκη απένταξης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικά του Κέντρου Υγείας Χάρακα. Λάθος, κατά τη γνώμη μου. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο ευχαριστώ και δημόσια, άκουσε τις αγωνίες των ανθρώπων που εκπροσωπούν τους Δήμους Βιάνου, Χαρνών Αστερουσίων και Γόρτινας. Είδε και έζησε από κοντά τις αγωνίες των εκπροσώπων των φίλων του Συλλόγου Φίλων του Χάρακα, του Κέντρου Υγείας Χάρακα, τοπικών συμβουλίων, άνθρωποι δηλαδή που εκ των πραγμάτων εκπροσωπούν την τοπική κοινωνία. Είναι λοιπόν γεγονός η έγκριση πιστώσεων ύψους 5 εκατομμυρίων για τα δύο κέντρα υγείας. Η προσπάθεια αναβάθμιση συνολικά και των υπόλοιπων κέντρων υγείας αλλά και των δύο μεγάλων νοσοκομείων συνεχίζεται. Γι' αυτό το λόγο και με σχετική μου ανάρτηση Όφιλε να υπενθυμίσω

0: ποσά που έχουν διατεθεί συνολικά για τις δομές υγείας, βάζοντας και τα δύο μεγάλα νοσοκομεία, Παγνή και Βενιζέλιο, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από την ελληνική κυβέρνηση και κυρίως από τον Άδωνη Γεωργιάδη ως πολιτικό προϊστάμενο του συγκεκριμένου Υπουργείου, πάντα με την έγκριση του Πρωθυπουργού μας, κυρία Μητσοτάκη.
1: Ευχαριστώ θερμά για τις εκλογές. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε
0: έχουμε
1: ξανά.
0: Χρόνο με τις εκλογές.
1: Έτσι και αλλιώς. Ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Σε πρωτοφανή την τελευταία πενταετία επίπεδα σκαρφαλώνουν κυρίες και κύριοι τα αποθέματα νερού στο φράγμα από Σελέμη. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τις σφοδρές βροχοπτώσεις της προηγούμενης εβδομάδας έχουν σηματοδοτήσει την εντυπωσιακή αύξηση των υδατικών αποθεμάτων στον ταμιευτήρα του φράγματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, τα διαθέσιμα αποθέματα ανέρχονται πλέον σε 17,5 εκατομμύρια κυβικά και η πληρότητα αγγίζει το 70%.
2: Στα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού αναμένεται να φτάσει η πληρότητα του φράγματος από Σελέμη το Σάββατο, καθώς ακόμα και την Πέμπτη στο φράγμα συνέχιζαν να μπαίνουν 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από το οροπέδιο Λασιθίου. Οι ποσότητες νερού που θα έχει το φράγμα μέχρι να στραγγίξουν πλήρως τα πλημμυρικά νερά στο οροπέδιο Λασιθίου επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες υδροδότησης των δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου μέχρι και το καλοκαίρι του 2030, χωρίς να βρέξει μέχρι τότε.
3: Έτσι που υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή στα 19,5 εκατομμύρια, θα υπολογίσετε ότι επαρκεί με την συνεννόηση και με τον τρόπο που κατανέμουμε το νερό και χρονικά αλλά και χωρικά, δηλαδή στα 5,7 εκατομμύρια ετησίως με 5,8 και στις 3 ΔΕΙΑ, με το 60-20-20, αυτό επαρκεί μέχρι το καλοκαίρι του 30, ναι.
2: Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στο οροπέδιο Λασιθίου, που έφτασαν στο τετραήμερο τα 800 χιλιοστά νερού, προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα, που σύμφωνα με τους κατοίκους πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή. Από την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα, οπότε και ξεκίνησε η ροή νερού προς τον Αποσελέμη, καθημερινά μπαίνει στο φράγμα περισσότερο από 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού.
3: Οι ροές των Αποσελέμη συνολικά είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια ημερησίως. Με δεδομένη την εικόνα που έχουμε μέχρι και τώρα που μιλάμε στο οροπέδιο, θεωρώ ότι ακόμα για 1 με 2 μέρες τουλάχιστον θα υπερχυλίζει το νερό προς το χώνος, που σημαίνει ότι σίγουρα σήμερα, πιθανότατα και την Παρασκευή, θα καταγραφούν αυτές οι ποσότητες, θα καταφέρουν να εισέλθουν αυτές οι ποσότητες στο φράγμα, υπερβαίνοντας τα 19,5 εκατομμύρια στον ταμιευτήρα.
2: Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης παραδέχθηκε πως υπήρξε μια καθυστέρηση στο να ανοίξει το θυρόφραγμα για να πηγαίνουν τα νερά προς το χώνο λόγω βλάβης, όμως όπως είπε, αυτό δεν ήταν η αιτία για τα πλημμυρικά φαινόμενα που υπήρξαν στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου.
3: Ναι, υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Αν είχε ανοίξει, η διαφορά θα ήταν ότι θα υπήρχε μία χρονοκαθυστέρηση της τάξης των 2 με 3 ώρες της εξέλιξης του φαινομένου όσον αφορά το πλημμυρικό επεισόδιο. Δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 4 μέρες μετά την εκτόνωση του φαινομένου και ακόμα η στάθμη του νερού δεν έχει κατέβει. Ακόμα υπερχυλίζει πάνω από το θυρόφραγμα.
1: Την καταδίκη του Χανιώτη αξιωματικού της Ελλάς και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων αποφάσισε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επαναλαμβάνοντας την πρωτοδική απόφαση. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο.
4: Το δικαστήριο Σωτήρη έκρινε τον πρώην διοικητή του τμήματος τροχείας του ΒΟΑ και ένοχο για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελευθερωτικό, ακολουθώντας την καταδικαστική εισαγγελική πρόταση. Ωστόσο, ο 56χρονος είχε ευνοϊκότερη μεταχείριση ως προς την ποινή, καθώς σε πρώτο βαθμό τον Φεβρουάριο του 2025 του είχε επιβληθεί 11 ετής κάθειρξη και 25.000 ευρώ χρηματική ποινή. Ο ίδιος μπροστά

0: Στο δικαστήριο αρνήθηκε τα πάντα, δηλώνοντας πως έχει πέσει θύμα σκευωρίας και ζήτησε να αποφυλακιστεί, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν κινδυνεύει κανείς από μένα.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη το Γενάρη του 2021. Αντίθετη κρίση για τους κατηγορουμένους είχε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος ψήφισε υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων, όπως είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας. Η απόφαση ήρθε σχεδόν 6 χρόνια μετά την απώλεια του στελέχους του ΠΑΣΟΚ και έπειτα από μία μακρά ποινική προδιαδικασία και περίπου 1 χρόνο ακροαματικής διαδικασίας.
2: Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Η υπόθεση αφορά το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα, ωστόσο η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για εγκληματική ενέργεια. Και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
3: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
4: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση.
5: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με το πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συν 7 έτη.
6: Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
7: Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια ακόμα προβληματική απόφαση, η οποία λειτουργεί σε βάρος της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης.
8: Ο Σύφης Βαλιράκης ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχαίρος κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι είναι ολόκληρο σύστημα εισάει για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για την δολοφονία.
9: Θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή, ζητώντας από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει έφεση εντός της προδοχείας των 10 ημερών.
2: Η δίκη διήρκησε περίπου 1 χρόνο και κατά τη διάρκεια 60 περίπου συνεδριάσεων εξετάστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και στοιχείων. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το εάν υπήρχε άλλο σκάφος στο σημείο που βρισκόταν ο Σύφης Βαλιράκης και τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στα δύο σκάφη.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί στην Κρήτη, με τον ΕΟΔΗ και τις τοπικές αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενη επιβάρυνση του νερού μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ πάντως εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημένοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι το ανησυχητικό.
10: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Εθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
11: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΕΟΔΗ μας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής υλογίας ιατρικής σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα θα ξέρουμε και το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει Και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστριακά.
10: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστεριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό.

0: ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
1: Άρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχθούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι και το έχω πει ότι προφανώς είναι υιογενής γαστεντερίτα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
0: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις όπως η λεπτοσπήρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
1: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπήρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων που, όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
2: Χωρίς νερό είναι εδώ και 13 ημέρες οι κάτοικοι στην Αγία Τριάδα, οι οποίοι εκτός της πολύ δύσκολης καθημερινότητας που βιώνουν λόγω της διακοπής στην υδροδότηση, καλούνται να πληρώνουν και από την τσέπη τους βιτία με νερό, προκειμένου να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις βασικές τους ανάγκες.
0: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
3: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
4: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί του έρχεται για κάνω κοσάλτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες. Ήσασε για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πνίγει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές. Την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
5: Είναι το δυτικό τμήμα της Ιγκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση, που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν, να επιδιορθώσουν.
0: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
5: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα ειδεύσης αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
0: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
3: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή, παίρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ή την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά, παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
0: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
6: Χρειάζεστε νερό, πώς εξυπηρετήσετε?
4: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει τα μιτζάνες και δουλεύω.

0: Νταμιτζάνες. Έχω 25 άγγελες νταμιτζάνες γεμίσει 4-5 και δουλεύουμε τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω γιατί την έφερνα μία-μία μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι ανθρώποι συνέχεια, δηλαδή τη γυναίκα που μίλησε πριν ο άντρα, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένα να είναι. Σου πει γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες δεν έχει, το σπίτι της έχει βρωμές που. Τι είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.
1: Σε κοινωνική μάστιγα εξελίσσονται οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες με τα επίσημα στοιχεία να σοκάρουν και να δείχνουν αύξηση που αγγίζει το 50% μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους. Το προφίλ των δραστών αλλάζει επίσης, καθώς γίνεται όλο και πιο γίνονται εφευρετικοί, χρησιμοποιώντας ψυχολογική πίεση και τεχνολογικά τεχνάσματα για να πείσουν τα θύματα τους και να αδειάσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι αρχές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν από τους πολίτες να είναι υποψιασμένοι, να μην εμπιστεύονται αγνώστους που ζητούν χρήματα ή κωδικούς και να καταγγέλουν αμέσως κάθε ύποπτο περιστατικό.
2: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδιους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο για να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες. Στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, κατάφεραν αυτή τη φορά να αποσπάσουν 15.000 ευρώ από μία 87χρονη γυναίκα. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στο Θράψανό. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το γνωστό τέχνασμα των επιτίδιων είχε μια διαφορετική εκδοχή. Αντί να επικαλεστεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνο πυρκαγιάς, ο άγνωστος προειδοποίησε την 87χρονη για δήθεν διαρροή ραδιενέργειας. Η 87χρονη συγκέντρωσε σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά τραπεζικά βιβλιάρια, την αστυνομική της ταυτότητα, αλλά ακόμη και το πιεσόμετρο και το τηλεκοντρόλ της. Στη συνέχεια, όπως της είχε υποδείξει ο άγνωστος άνδρας, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα όμως διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε κάνει φτερά.
3: Παρατηρείται φαινόμενο πολύ μεγάλο μέσω τηλεφωνικής απάτης, όπου εδώ πέρα έχουμε και ειδικά εξειδικευμένα άτομα τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν το θύμα κάμπτοντας τις άμυνές τους με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, όπως να του προκαλέσουν άγχος, σύγχυση, αγωνία, είτε επικαλούμενοι κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα κάποιου συγγενικού τους προσώπου, είτε κάποια ασθένεια ή ακόμα και κάποιες διαφορές περί ποινικής νομοθεσίας, ότι κάτι έχει κάνει, θα τον κρατήσουν στο τηλέφωνο και στη γραμμή προκειμένου να μην μπορέσουν να κάνει το λεγόμενο το feedback, να δουν αν αυτά που τους λένε αληθεύουν και να έρθουν σε επικοινωνία με το πρόσωπο το οποίο επικαλούνται. Μιλάμε για άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τη συγκεκριμένη είδος απάτης.
2: Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η έξαρση του φαινομένου οδηγεί την πολιτεία στην υιοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου για την αντιμετώπιση των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στις ποινικές διατάξεις αλλά και η δημιουργία ειδικού μηχανισμού στην ελληνική αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας.
3: Οι απάτες και ειδικά οι ηλεκτρονικές απάτες είναι τα δικήματα τα οποία αυτόν τον καιρό μαστίζουν και βρίσκονται σε έξαρση, αλλά και κατά την άποψή μου είναι και τα δικήματα τα οποία θα γίνονται και στο μέλλον, ακόμη περισσότερο, όπου υπάρχει διαδίκτυο. Εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες να μην δίνουν ποτέ τα προσωπικά τους στοιχεία, στοιχεία από κάρτες, άμκα και διάφορα προσωπικά δεδομένα, ούτε από τηλέφωνο, αλλά ούτε και σε μήνυμα. Ποτέ καμία αρχή δεν θα μας στείλει κάποιο σύνδεσμο, κάποιο link προκειμένου να γίνει κάποια επεξεργασία στοιχείων ή κάποια αίτηση, κάποια δήλωση. Αμέσως πρέπει να υποπτευθούμε ότι αυτό είναι κάτι κακόβουλο και να μην πατήσουμε ποτέ μέσα. Επίσης, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολύ συχνά να έρχονται κάποια μηνύματα, SMS, όπου αναφέρουν ότι η τροχέα έχει εντοπίσει κάποια παράβαση μέσω φωτογραφίας και θα πρέπει να πατήσουμε στο σύνδεσμο προκειμένου να μην υπάρχουν ποινικές κυρώσεις αλλά και δέσμευση των στοιχείων κυκλοφορίας. Ποτέ η τροχέα δεν στέλνει και γενικά η ελληνική αστυνομία μέσω μηνυμάτων και SMS να γίνει κάποια πληρωμή. Τα πρόστιμα δεν πληρώνονται από την ελληνική αστυνομία αλλά σε άλλους φορείς όπως

0: είναι η ΑΔΕ, η εφορία ή ο εκάστοτε δήμος που ανήκουμε.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σοβαρές αδυναμίες στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης απέναντι σε επιθέσεις με drones, αποκαλύπτει η απόρριτη ετήσια έκθεση ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, παρά την κατακόρυφη αύξηση των κονδυλίων, μόλις το 1/3 των προγραμμάτων αντιδρόουν και αεράμυνας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2030.
1: Οι επενδύσεις στην αντιδρόουν τεχνολογία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 6 φορές μεταξύ 2024 και 2025, αλλά μόνο το 1/3 των προγραμμάτων αναμένεται να παραδώσει αποτελέσματα έως το 2030. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν 18,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε τεχνολογίες drone για την περίοδο 2024-2029. Η Ισπανία, η Δανία, η Κροατία, η Λετωνία, η Εστονία και η Ολλανδία ηγούνται ενός κοινού ευρωπαϊκού έργου για την κοινή αγορά drones και αντιδρόουν συστημάτων για την δημιουργία ενός τεχνολογικού κόμβου που θα συγκεντρώνει την καινοτομία και τις δοκιμές. Ωστόσο, επισημαίνονται σημαντικές αδυναμίες. Προμήθειες κατακερματισμένες σε εθνικό επίπεδο, έλλειψη δυνατότητας για πειραματισμό και μη βιομηχανική ικανότητα ταχείας αύξησης της παραγωγής, ιδίως για οπλισμένα drones. Η κάλυψη αυτών των κενών θα κόστιζε σχετικά λίγο σε σύγκριση με άλλες αμυντικές ικανότητες, σημειώνει η έκθεση, αλλά θα απαιτούσε σταθερή χρηματοδότηση και μία ευέλικτη ολοκληρωμένη προσέγγιση. Με άλλα λόγια, αναφέρει ότι η τεχνολογία drones εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε ο εξοπλισμός κινδυνεύει να είναι ξεπερασμένος προτού καν φτάσει στο πεδίο της μάχης.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του Όφη για το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Χρήστος Κόντης είχε καλά νέα, καθώς είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν με επιτυχία την προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις που είχαν με την Εθνική Ελπίδων.
2: Στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του Όφη για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 7:30 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Χρήστος Κόντης είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν με επιτυχία την προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελπίδων. Ο Χρήστος Ιέλη συνέχισε θεραπεία και παραμένει το μοναδικό πρόβλημα για τον τεχνικό των κριτικών που έχει να διαχειριστεί για το επικείμενο μάτς με την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η επόμενη προπόνηση του Όφη έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί, όπου με τη λήξη της θα ανακοινωθεί και η αποστολή της αναμέτρησης. Ο Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια αναμένεται να έχει ηχηρή παρουσία στις εξέδρες. Την Πέμπτη έγινε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρε ο Όφη για το παιχνίδι με τους κυτρινόμαυρους.
0: Δείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: πάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
5: Ναι.
6: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
5: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA!
7: Μαμά!
5: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
4: Πάμε IKEA?
5: Ναι.
8: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
9: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
10: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

0: Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
6: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
7: Τι θα έλεγα? Όλα θα πάνε καλά.
6: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
6: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
6: Με το διακρότημα μπορείς.
5: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

ήρθαμε πάλι στην ιστορική, στη μαρτυρική Κάντανο. Στην Κάντανο με την ιδιαίτερη γαστρονομία για συγκεκριμένους λόγους, για τη γιορτή παγωτού που θα δούμε, αλλά και για το γαλακτοβούρεκο.

0: κουναρνάκια τα οποία είναι.
1: Θα τα, θα τα μεγαλώσουν μετά από ένα-δύο μήνες. Θα πάνε στα γύρω.
0: Και δεν τρώμε το καλοκαίρι. Παϊδάκι, αρνίσι κλπ. Δεν είναι. Είναι βαρύ.
1: Αυτό είναι, δεν τρώμε χόρτα.
2: Είναι βαρύ στη τσέπη.
1: Παϊδάκια, μόνο παϊδάκια, όχι χόρτα.
0: Τρώω το καλοκαίρι.
1: Το
2: καλύτερο.
0: Αλήθεια.
1: Δεν κάνω.
0: Δεν τρώω γλίτα.
1: Όχι, γλίτα.
2: Μαζί, συνδυάζει.
1: Άμα φάει γλίτα, σε μισή ώρα πεινά πάλι.
0: Άμα φάει γλίτα, άμα φάει ψάρι.
1: Πάλι σε μια ώρα.
0: Σιγάνο, πα ψάρι, τι σιγάνο. Σιγάνο, γι' αυτό.
1: Ψητό,
0: όχι. Ψητό, ψητό.
2: Οχτώ. Ίσον αντικριστό. Ήταν.
1: Και βραστός και βραστό με ντοματοσαλάτα.
0: Α, βραστό. Πιλάβι.
1: Βραστός και σκέτο κρέας με ντοματοσαλάτα.
0: Σκέτο κρέας βραστό με ντοματοσαλάτα.
1: Αυτό είναι το πάει.
2: Το καλύτερο.
0: Είναι μικρά τώρα, δεν κάνει.
1: Αυτά είναι μικρά.
0: Λοιπόν, να πάτε στο καλό.
1: Χάρηκα πρόσφυγα.
0: Τι στο καλό έχουν μισή ώρα εδώ. Μήπως να φύγετε για να...
2: Φεύγουμε επιτόπου.
1: Ναι, φεύγουμε.
0: Φύγετε, έχει δρόμος. Έχει δρόμος.
1: Επιτόπου, γεια.
0: Γεια. Καημένα μεν, νόστιμα βέβαια.

0: Παναγιώτη.
1: Καλώς ήρθατε στην Κάντανο.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά.
0: Καλώς ξαναήρθαμε στην Κάντανο, στη μαρτυρική Κάντανο, ε.
1: Ακριβώς που ξεκινάει η ιστορία της από τα δωρικά χρόνια μέχρι σήμερα.
0: Από τα δωρικά χρόνια. Λοιπόν, θέλω εντάχει να μου πεις και όσο πιο περιεκτικά γίνεται κάποια πράγματα για το χωριό και να πάμε μετά να μου δείξεις τι πρέπει να δει ο κόσμος, τι πρέπει να δούμε, γιατί είμαστε ακριβώς, ο κόσμος θα τα ακούει, δεν το βλέπει ή μπορεί και να το βλέπει, περνάνε αυτοκίνητα, είμαστε εδώ στην είσοδο του χωριού. Πες μου λίγο, καταρχάς, πόσοι μένετε εδώ τώρα?
1: Τώρα πρέπει να γίνει 500 μονίμως κατοίκων.
0: Είναι 500. Μιλάμε για ένα ιστορικό χωριό, για ένα μαρτυρικό χωριό, εδώ γίνανε πράγματα τα οποία...
1: Την ιστορία που ξέρετε όλοι κατά τα νεότερα χρόνια.
0: Κι όμως, alert! Έρχεται ειδοποίηση για... για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγριλές Χανίων. Συμβαίνει τώρα. Πού είναι Αγριλές?
1: Εδώ ένα χωριό κοντά.
0: Χτυπάνε όλα, χτυπάνε όλα. Θα πάμε στο φαράκι?
1: Πάμε.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Ναι,
0: χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε alert, πάμε.
2: Κάθε το πλάστη και σπάμε να πυρκαγιά.

Εδώ στις αρχές Ιουνίου, από 1 μέχρι 3 Ιουνίου συνήθως, όποια μέρα είναι Κυριακή, γίνεται ο αγώνας δρόμου Παραγίου Καντάμιου, μνήμη του ολοκαυτώματος της Καντάλα από τη Γερμανία.

0: την εισοδό του στον Άγιο Ειρηναίο. Μια σύγχρονη εκκλησία η οποία γιορτάζει στις 23 Αυγούστου και όπου γίνεται και πανηγύρι αντίστοιχο.
1: Λίγιο χρόνο σου.
0: Και κάποιε άλλε οι οποίε είναι διάστατε όπω η Αγία Παρασκευή, η Αγία Ζημιωτή κλπ.
1: Τέλο χρόνο. Πάμε παρακάτω. Debate.

0: Ο Διονύσης.
1: Εγώ.
0: Είναι περίεργος τύπος. Ο περίεργος τύπος.
1: Μπορείς έχει... να το πεις ότι είμαι και περίεργος.
0: Είπε, ό,τι πως πρέπει να ωραίο, πόσο χρονών πρέπει να φτάσω.
1: Ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ για να πιάνω αντικείμενα.
0: Για να πιάνω αντικείμενα. Και κάθεται και βρίσκει αυτό το πανέμορφο φυτό που το πιάνει και δεν ξέρει τι είναι, και είναι δρακοντιά, δηλητηριώδες.
1: Και μετά μαθαίνει αφού το πιάνει.
0: Και αφού το πιάνει, αντισηπτικά, οπότε, αν το δείτε, μακριά. Και κυρίως, κάποιοι μπορούν να το δουν και να το φάνε, ε. Έχει τους καρπούς.
1: Ήμουν κοντά και σε αυτό. Ήρθα σε ένα βήμα.
0: Αλλιουργιά.
1: Αλλά μετάνιωσε. Ναι.
0: Μήπως θα πάρω να παραγγείλω τίποτα, πεινάσες.
1: Δυο δρακοντιές.
0: Δυο δρακοντιές
1: θα κάνουμε.
0: Δυο δρακοντιές. Και θα πάμε.
2: Τα νόστιμα, τα νοστιμότερα για μένα, ορεινά κοτόπουλα πίνδος, θα τα κάνουμε παϊδάκια, θα σας δείξω πώς είναι πανεύκολο. Αν δεν έχετε όρεξη και δεν θέλετε, πάτε στην Κυροπόλη, πάρτε το, πείτε το να σου κόψει παϊδάκια και σας έχω μαρινάδα έκπληξη με ξινόγαλ. Πάμε. Κόβουμε αρχικά από το ένα μέρος, τα μπούτια, εδώ, και σπάμε το κοτόπουλο, εδώ, ακριβώς. Κόβουμε στη μέση, με ένα ωραίο μαχαίρι σαν και αυτό. Πάμε εδώ. Αφήνουμε στην άκρη αυτό. Παίρνουμε ένα άλλο μαχαίρι τώρα ή ένα μπαλταδάκι, ιδανικά. Κόβουμε στη μέση. Λοιπόν. Και πάμε όπως είναι, από εδώ. Βλέπετε, θέλουμε τα παϊδάκια εδώ, τα θέλουμε εδώ, τα θέλουμε όσο πιο ψηλά. Εγώ θα το γυρίσω και πάμε. Πατάω. Αυτό είναι. Εδώ, αν δεν έχουμε μπαλτά, πάμε με το μαχαίρι αυτό, ένα τέτοιο μαχαίρι. Αλλά σας είπα, πάτε στο Κρεοπόλι τώρα. Να έχετε τη ζωή σας ωραία και εύκολη. Και ανοίγουμε προσεκτικά και το κάνουμε ίγλι φιτζούρι, που λέμε. Δηλαδή παίρνουμε, πάμε κόκαλο. Εδώ. Θα δείτε σε λίγο. Μην σας τα λοιπόν τώρα. Αυτό είναι. Στην τελική πετάμε και το κόκαλο και έχουμε φιλέτο τώρα, μπούτι εδώ. Χαράζω λίγο και έχουμε ένα ωραιότατο φιλέτο μπούτι. Συνεχίζω για να μην σας κουράζω. Εδώ έχουμε το μισό κοτόπουλο, το άλλο μισό. Αφαιρούμε φτερούγες, πετάμε πάντα αυτό εδώ το μέρος, χαράζουμε και πάμε δίπλα. Κάνω το ίδιο πάλι, τα αφήνω στην άκρη. Παίρνω τώρα, καθαρίζω από εδώ το κομμάτι. Κανονικά θέλει τη μέση και μπαλταδάκι. Τα αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα εδώ. Όπως είναι. Βλέπετε. Το χαράζω και πάω μέχρι κάτω. Αυτό. Και παίρνω όμορφα παϊδάκια. Όλα αυτά που κάνω εδώ, εσείς σε ένα μπολ, θα κάνετε την μπόλικη ποσότητα, αλατάκι, με βότανα, μπόλικο. Σπάμε πιπέρι, χοντρό σπασμένο. Τελεία. Βάζουμε τζίντζερ ή ψιλοκομμένο ή σε σκόνη. Το παίρνει και ο αέρας. Βάζουμε χυμό λεμονιού και ξύσμα. Τα σπόρια τα βγάλω εγώ. Και το μυστικό είναι το αριάνι. Που το βάλετε και γιαούρτι. Λίγο ελαιόλαδο. Πάμε γρήγορα εμείς, ξύσμα στο τέλος, λίγο σκόρδο, πάστα για πιο ελαφριά γεύση.

αριάνι, ρόφημα, γάλακτο, σπέμα για γιαουτιού, για όσους δεν γνωρίζετε. Αφήνουμε, ανακατεύουμε, κάτσε να πάρω και λίγο ξύσμα, να τελειώσω. Και πάπρικα πάει και μουστάρδα πάει, εδώ μέσα κάνουμε αυτή την ιδιαίτερη, έτσι, μαρινάδα. Το βασικό ξέχασα, το μείγμα κοτόπουλου. Ειδικό μείγμα για κοτόπουλο, μπαχαρικών. Έρχομαι. Αλλιώς βάλτε κουρκουμά, βάλτε κίμινο, βάλτε... Ανακάτεμα, αφήνουμε τουλάχιστον 4 ώρες. Ιδανικά από το προηγούμενο βράδυ και ψήνουμε ή στα σκαρωτήγανο ή σε γκριλ ή στα κάρβουνα που θέλουμε.

ιδανικά με φύλλα φρέσκου κόλιανδρο σερβίρουμε. Ο αέρας δεν θα το επιτρέψει. Και ψημένο λεμόνι. Ψήστε λεμόνι και μετά από πάνω. Θα βγάλει μια ιδιαίτερη γλύκα.

0: φαγάκι του, πού τα αφήνει και να το φάμε.
1: Το φαγάκι στα ποτάμια δίπλα.
0: Α, στα ποτάμια, εντάξει.
1: Τι θα πάω, πάει καλά τον πόρεμο σου.
0: Ναι, θα πάω.
1: Θα κορτώ, θα κορτώ. Λούτσι, Λούτσι με είπε, Λούτσι, Λούτσι.
0: Για φωτογραφέ μου, γάτου, ρε παγκάσα.
1: Α, και τέτοια. Ωραία, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλά.
2: Σε βλέπουμε κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα.
2: Ναι.
3: Πού.
2: Πας. Πας.
3: Μαγειρεύω.
2: Έλατε. Λέω και εγώ
0: κάποιο. Βγάλε
1: μου τα ραβιά.
0: Βγάλε μου
1: τα ραβιά.
0: Βγάλε μου. Βγάλε. Στην
1: τηλεόραση θα 3, 2, 1. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Ο Γιάννης εδώ στην Κάντανο παραμένει παραδοσιακός. Παραδοσιακό το γαλακτομπούρικο, παραδοσιακά τα γλυκά, παραδοσιακός και τύπος. Ε, τι ζήγησε.
4: Βασίλη, καλώς όλοι στο χωριό μας.
1: Λοιπόν, έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ για λόγους φιλικούς, έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Εδώ όμως τώρα είμαστε για να δείξουμε το παραδοσιακό γαλακτομπούρικο το οποίο Γιάννη κρατάει από...
4: Από το 1950.
1: 1950 από τον παπά,
4: να υποθέσω.
1: Βλέπω, θα το γνωρίζω, με να λέμε και αλήθειες. Και γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έρχονται από όλη την Κρήτη. Όποιος περνάει ή φεύγει από Παλιόχωρα και τα λοιπά. Ας προχωρήσει και από τα Χανιά.
4: Να είναι καλά όλοι. Το ιδιαίτερο του είναι ότι είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
1: Είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
4: Η διαδικασία είναι όπως όλα τα
1: γραφεία. Δεν πάει
4: Σιμιγδάλι, κοβλάω και αυγά. Δεν έχει βούτυρο. Είναι μια πολύ ελαφριά κρέμα.
1: Ναι. Κάτσε, δεν έχει βούτυρο.
4: Δεν έχει βούτυρο.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
4: Μπράβο. Συνταγή λοιπόν είναι να τη δείξουμε όπως έγινε όταν πριν 70-75 χρόνια. Μεγάλα κατσικίσιο και πιο παλιά που δεν βρίσκαμε και γάλα το χειμώνα.
1: Ναι.
4: Δεν βάζαμε το χειμώνα γάλα το βούτυρο. Σταματούσαμε για τη
1: συνταγή. Συγγνώμη, αφού λιπαρή ουσία.

0: Τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Και ψήνεται έτσι, ε.
1: Του βάζουμε λίγο λάδι ή λίγο βούτυρο στο ταψάκι στα φύλλα.
0: Στο κλείνει, στα φύλλα.
1: Ναι. Και έτσι ήταν η συνταγή, έτσι αρέσει ο κόσμο και έτσι το έχω κρατήσει.
0: Και το σιρόπι μετά στο τέλος.
1: Το σιρόπι είναι γύρω στα 32 βαθμούς. Κρύο σιρόπι, ζεστό.
0: Γράδα, ναι. Μετρά γράδα ακόμα και τα λοιπά, βάλω σε.
1: Έχω μάθει τώρα τα υλικά πώς είναι ακριβώς και τα βάλω σε όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία. Βάζουμε το γάλα μας στο σκάλι μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρασκευής. Εγώ θα σας δείξω τώρα πώς γινόταν πριν 75 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο γάλα θα ρίξω τη ζάχαρη και θα το ζεστάνω μαζί με τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε όλη τη ζάχαρη μέσα στο γάλα.
0: Πάνω ακριβώς στο γάλα είδατε μια έτσι σαν κρούστα. Αυτή είναι η τσίπα. Η τσίπα δημιουργείται γιατί έχει λιπαρά το γάλα, γιατί είναι γάλα. Δεν είναι σκόρδο.

0: Έτσι με το μάτι μου, σε χαμηλή φωτιά για να μην κολλήσει το γάλα, θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά. Ναι, το θέλει. Κάνω λάθος. Και μετά ρίχνεις και το σιμιγδάλι.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα υλικά τώρα. Ναι. Σιμιγδάλι, κοκλάω και αυγά. Θα τα βάλουμε σε ένα χωριστό κολλάκι. Μόλις ζεσταθεί λίγο το γάλα,
0: κάνεις λιαζόν, ε?
1: Θα πάρουμε λίγο γαλατάκι να το ανακατέψουμε λίγο, να το διαλύσουμε.
0: Ναι.
1: Μετά θα ρίξουμε μέσα στο γάλα μας και θα το χτυπήσουμε μέχρι να βράσει.
0: Λοιπόν, για να δούμε και τον κόσμο τώρα, έτσι λίγο ένα tip. Αν πάρει και ρίξει όλο το μείγμα των αυγών κτλ. Εδώ θα γίνει μελέτα, θα κόψουν όλα. Παίρνει θερμοκρασία το γάλα, ρίχνει μέσα στα αυγά, ισορροπεί λίγο και θα ρίχνει μέσα, χτυπάει σε δυνατή φωτιά, ανεβαίνει πάνω και παίρνει την κρέμα.
1: Όχι, ξέρω, αλλά παλιά.
0: Ναι. Τα βάζουν όλα μαζί.
1: Τα βάζουν όλα μαζί από τώρα, κατευθείαν όλα.
0: Ναι, το κάνουν αυτό.
1: Τώρα, αν το κάνει όλα αυτό, πρέπει να συνέχεια
0: πάνω. Πρέπει να συνέχεια πάνω, ακριβώ.
1: Να χτυπάει, να χτυπάει, να χτυπάει. Και να είναι κάποιο άλλο εκεί πέρα να σου βάλει τα φύλλα. Γιατί
0: άλλο σε 5 κιλά γάλα, άλλο σε μισό κιλό γάλα. Σε μισό θα βάζει όλα και σε 3 λεπτά είναι έτοιμο.
1: Αυτό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα να φτιάξουμε τα ταψιά μας.
0: Ωραία, θες να ανακατεύω εγώ να σε προσέχω εδώ.
1: Καμία, παρά έχεις καμία.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα να βάλουμε και το σιμιγδάλι. Θέλει λίγο ακόμα. Τώρα θα βάλουμε το κονφλάο.
0: Και κρόκους ή μόνο αυγά.
1: Μαζί.
0: Μαζί. Να, ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα τώρα το μείγμα θα δέσει τη...
1: Λοιπόν, μην τα αγαπούμε τώρα αυτά αυγά.
0: Θες να ανακατεύεις τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα πίνουμε μαζί, θα βάλουμε λάδι στο ταψί. Και θα απλώσουμε και τα φύλλα μας.
0: Βάζεις και στα φύλλα λίγο.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Όχι. Τώρα την κάνουμε ακριβώς όπως γινόταν τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολλές παραλλαγές και ο κάθε μάστορας θα κάνει όπως νομίζει καλύτερα. Όλα αυτά είναι καλοδοκούμενα από τον καθένα. Γιατί δεν πάει να πει τώρα αυτό που θα κάνουμε και το πιο σωστό. Ο καθένας θέλει την τεχνική του. Εσύ τη δική σου τεχνική, κάποιος άλλος τη δική του τεχνική.
0: Ωραία, φρέσκο φύλλο.
1: Και με λίγα όπως τον έχει βολέψει κάποιον. Λοιπόν, αυτό που είναι παραδοσιακό, χειροποίητο. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Διπλώνουμε το 1/3.
0: Πόσα φύλλα βάζεις τώρα κάτω?
1: Το κάνουμε επί 2.
0: 1/3.

0: σκεπάσουμε για να μην ξεραθεί. Για 5 λεπτά περίπου πρέπει να γίνει το γαλακτοπούλεγο. Και προχωράμε στην διαδικασία μας. Λοιπόν, φίλε μου Βασίλη, αυτό είναι το μαγικό κυπελάκι.
1: Το κατρούτσος.
0: Το κατρούτσος του στέλνει το κοντεκάκι, του πατέρα μου.
1: Και το έχεις αποτάτε.
0: Είναι σημαντική αξία. Και ακόμα και με αυτό βάζω και σήμερα το σιρόπι σαν δικά μου.
1: Μέτρα για με αυτό. Ναι. Τι λέτε, φίλε.
0: Λοιπόν, το γάλα έχει σταθεί αρκετά. Δεν θέλουμε να βράσει.
1: Το μαγικό κυπελάκι.
0: Το μαγικό κυπελάκι. Βάζουμε
1: ένα.
0: Τρία κυπελάκια.
1: 250 μέλι είναι.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Τώρα θα τα ανακατέψουμε.
1: Θα τα ενσωματώσεις εδώ και θα γίνει κρεμούλα. Στο τέλος.

0: βανίλια. Ε?
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τέλος.
0: Βανίλια.
2: Έτσι. Έχουμε το μείγμα αυτό του Γιάννη εδώ τώρα. Πήρα τη θέση του εγώ για μερικά λεπτά. Το ρίχνουμε μέσα. Παίρνω και λίγο γάλα να μην μείνουν απολύματα. Και φεύγω και αφήνω τώρα τον Γιάννη.
1: Νομίζω, Βασίλη.
2: Ναι.
1: Έκανε καλή δουλειά.
0: Τώρα περιμένουμε να πήξει κρέμα.
1: Παίρνουμε γύρω στα 8 λεπτά.
0: Ναι. Ζεστή τη βάζει πάνω ή να πήξει χλιαρή λίγο.
1: Πολύ καλή πια. Πολύ βράση. Ρίχνουμε άρωμα σπόλη βανίλια.
0: Ναι, στο τέλος.
1: Φύλλο.
0: Σκεπάζουμε, χαράζουμε ή δεν χαράζουμε.
1: Πάμε.
0: Ναι, ψήνουμε στους 160 βαθμούς για περίπου μια μισή ώρα.
1: Πιο λίγο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, 40 λεπτά θέλει.
0: Να γίνει crispy, έτσι ωραίο. Άλλο ένα σημάδι ότι το ζαχαροπλαστείο είναι παραδοσιακό, είναι αυτό που βλέπετε εδώ οι λαμαρίνες. Βέβαια, το γαλακτομπούρικο αυτό είναι το οικογενειακό που θα πάρει κάποιος, βλέπετε το αλουμίνιο. Και το βασικό που είχα ξεχάσει είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν βάζει βούτυρο, άρα είναι πιο ελαφρύ. Άρα τρώγεται και το καλοκαίρι ευχάριστο, όχι μόνο το χειμώνα. Και το κατωμόρικο είναι ένα γλυκό που έχει, ρε παιδί μου, τα λιπαρά. Όταν αρχίζει η κρέμα και δεν αρχίζει από τα τυχώματα και από κάτω, οπότε μετά θέλει να πηγαίνουμε και από τυχώματα, κάνουμε γρήγορες στροφές, μέχρι να αρχίσει σιγά σιγά να βγάζει τις μπουρμπουλίθρες, που λέμε, να το κατεβάσουμε, να το βάλουμε και πίσω να κρυώσει και να πάμε.
1: Θα το βάλουμε κατευθείαν στο δοχείο.
0: Μαγειρεύοντας. Να το. Αρχίζει και δίνει. Ωραία κρεμάρα. Να σου πω κάτι, λίγη κανέλα πάνω σε αυτό, αγγιά σου.
1: Είμαστε έτοιμοι, κύριε Παψή.
2: Είσαι σίγουρος. Κάτσε ρε, να δω κι εγώ. Σου πω και εγώ τη γνώμη μου. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Ζουν στο γρήγορα.
1: Αλλιώς θα πας πρόσφατα.
0: Όπω, αυτή τώρα κρυώνοντας θα δένει.
1: Αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε τη μαγική σκόνη.
0: Τιν, τιν, τιν. Εσάνς βανίλιας. Ή αλλιώς βανιλίνη. Ή αλλιώς που λένε οι νοικοκυρές βανίλια. Και άμα σας φύγει αυτή, έφυγε και όλο το μείγμα.
1: Βάλουμε γύρω σε τις πρέζες.
0: Ναι.
1: Θα ανακατεύουμε καλά.
0: Πρέζα είναι η τσιμπιά, για όσους δεν ξέρετε. Μια πρέζα είναι μια τσιμπιά.
1: Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα το βάλουμε στο ταψί μας.
0: Βεβαίως. Κάνω αποκαλυπτήρια εγώ.
1: Λοιπόν, το ρίχνουμε σιγά σιγά.
0: Πάμε.
1: Το μοιράζουμε με το μάτι.
0: Πας περίπου, αφήνεις γύρω στο 1-2 δάχτυλα από την κορυφή.
1: Άρα. Έχουμε ένα κόκαλο να βάλουμε για αυτό που είναι μέσα στο κατσάρι.
0: Δεν αφήνουμε τίποτα. Διπλώνεις και πόσα φύλλα βάζεις από πάνω τώρα.
1: 6 φύλλα.
0: 6 φύλλα από πάνω. Ωραία Παναγία.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σας. Τράβημα. Άνοιγμα.
1: Βάζουμε εδώ.
0: Και πας εδώ.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Πας εδώ, γυρίζεις.
1: Δεν είναι τίποτα δύσκολο, μπράβο.
0: Εδώ όμως, απλώνει. Έτσι. Να μην αφήνει κενό.
1: Μπράβο.
0: Τακ, τακ, τακ, τακ. Και πάμε εδώ τώρα πάλι. Κάνουμε ένα φάκελο ουσιαστικά. Και...
1: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα δύο φύλλα εγώ, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Δύο στο ένα και δύο στο άλλο και τα υπόλοιπα θα αφήσω σε σένα.
0: Ναι, θα βάλεις δύο φύλλα εσύ. Θα φύγω εγώ, θα πάω απέναντι στο καφενείο να πιω μια μπύρα.
1: Μαζί θα πάμε μετά.
0: Τι λες, περιμένω.
1: Έλα, τι θα πάμε μαζί.
0: Δεν τα κόβεις τη μέση τώρα, θα.
1: Όχι.
0: Α, τα βάζεις διπλά πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, όχι, 6, 12 φύλλα.
1: Όχι, όχι. Θα δεις τώρα. 6. Λοιπόν,
0: 1-2.
1: Θα πιάνουμε μαζί. Θα ρίχνουμε εδώ έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε πάλι.
0: Άλλο πάλι αυτό.
1: 1-2. Ο καθένας έχει τη δική του τεχνική.
0: Ναι.
1: Όπως και να το κάνει κάποιος είναι σωστό.
0: Συνέχισε.
1: Εγώ σου λέω τώρα πώς γίνονταν.
0: Όχι, δεν σου είπα εγώ κάτι. Εγώ είσαι
1: εκεί. Όχι, απλώς
0: σου λέω. Να βάζεις και λίγο λαδάκι. Ηλιέλαιο, ε.
1: Μάλιστα.
0: Ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο. Μην βάζεις ελαιόλαδο στα φύλλα.
1: Λοιπόν, να το
0: κρίσει. Ίσα ίσα για να μην είναι την τραγανότητα.
1: Να βάλεις.
0: Όχι, ίσα ίσα.
1: Θέλουμε άλλα δύο φύλλα.
0: Μπράβο. Θέλω στο τέλος να βάλεις τα κάνεις.
1: Βάλεις. Άρα δύο φύλλα εδώ.
0: Άρα έξι, έχεις δίκιο. Πάμε και την τρίτη μαεστρία.
1: Βάζουμε πάλι λίγο λαδάκι.
0: Ε, τι θα κάνεις και θα το τσαλαπώσεις από τα πλάγια. Αυτό θα κάνεις. Ε?
1: Πώς το ξέρεις τώρα.
0: Για να δω.
1: Υπάρχουν δύο τεχνικές.
0: Υπάρχουν δύο.
1: Θα κάνουμε και τις δύο.
0: Η μία είναι να το κόψεις.
1: Μάλιστα.
0: Ε?

0: Πολύ ωραίος ο Γιάννης. Παναγία μου.
1: Κάνει το ίδιο πάλι και στην Αλήνη.
0: Δεν χαράξεις.
1: Τρυπά μόνο.
0: Μόνο τρυπά. Γιατί άμα χαράξεις και τι κρέμα τώρα.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο γαλακτομπούρεκο, συνήθως πολλά γαλακτομπούρεκα μόλις θα βάλουμε από το φούρνο και θα σιροπιάσουμε, μπορεί να τα κόψεις να τα φας.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα, άμα το βάλουμε από το φούρνο και μετά το κόψουμε, θα σου γίνει σαν
0: θα
1: νερό.
0: Γίνει νερό.
1: Είναι πολύ
0: δυνατή. Είδα την κρέμα, είδα την κρέμα.
1: Να παγώσει λίγο.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορεί να το κόψεις.
0: Θα το βάλει, θα το βάζουμε στο ψυγείο το γαλακτομπούρεκο.
1: Το βάζουμε. Ναι. Το βάζουμε.
0: 160 βαθμούς πρόψιμε προθερμασμένος. Πάμε δίπλα. Ο φούρνος για μία ώρα, λέει ο Γιάννη. Μία υπέρες.
2: 45 λεπτά.
0: 45? Σε 45 λεπτά επιστρέφουμε να ρίξουμε το σιρόπι που θα είναι κρύο.

0: Είμαστε για πούλο.
1: Τρυπάς θα πάρει αέρα.
0: Μάλιστα, να μην μασχεί.
1: Και θα βοηθήσει και στο κόψιμο. Μετά. Όσο να είναι.
2: Ωραίο φούρνος.
0: Είναι πιο μεγάλος από εμάς, έτσι.
1: Γι' αυτό ρε εσύ κάνει μια ώρα το εργολογικό. Αυτοί οι φούρνοι πληρώνουν και κρατάνε.
0: 160.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε να ψηθεί, να το σιροπιάσουμε.
1: Εγώ είμαι στους 250. Πάω πιο... Δεν λέω για ποιο. Για ποιο, ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Για τρίτη καλά. Πάμε.
3: Πας μαγερεύοντας.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
5: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
6: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας?
2: Ναι.
3: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος?
4: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA. Πάω IKEA, πάω IKEA.
5: Μαμά.
4: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
1: Πάμε IKEA.
4: Ναι.
0: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

εισόδου στη Σκαντάνο, που ανάφερα την καταστροφή της Σκαντάνου. Και το 1943 έφεραν αυτοί εδώ τη Μαρμάρου την πινακίδα με σκοπό να φτιάχνουν κάποιο μνημείο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο οι Γερμανοί άφησαν γραπτά σημάδια για τις καταστροφές τις οποίες δημιούργησαν.

0: Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ήταν ο καθεδρικός ναός της Καντάνου, πριν φτιαχτεί ο ναός της Αναλήψεως που βρίσκεται δίπλα μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που η Καντάνου ήταν μια πολύ μεγάλη κομμοβολή, με έδρα Τούρκου διοικητή του Καϊμακάνη, ήταν τζαμί. Τυχαία από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο ανακαλύφθηκαν οι αγιογραφίες οι οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή και αξίζει αυτή τη στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία Χανίων να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να επανεμφανιστούν και οι υπόλοιπες.
1: Αλλάξουμε τίτλο στην εκπομπή, γιατί λέμε πας γυμνάζοντας, πας και πατώντας. Δεν πας να γυρεύοντας. Καλτσούνια, τσιγαριαστό, σαλάτα παξιμαδοκριτική.
2: Τσιγαριαστά, χόρτα, βλήτα με ντόπια φασολάκια. Αυτά τα ντόπια τα φασολάκια δεν υπάρχουν που έχουμε.
1: Αμπελοφάσουλα,
2: Όχι, δεν είναι αμπελοφάσουλα, είναι σαν μπαρμπουνοφάσουλα. Εντάσπορα είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, η νοστιμιά τους. Δεν υπάρχει. Έχω μόνο λίγα για να τα δοκιμάσετε. Ούτε μισή μερίδα δεν είναι. Θα σας τα βγάλω για να τα δοκιμάσετε. Αυτά.
1: Και πολλά σαλάτα. Και βάλει και το λουκάνικο του Σφακιανόπουλου, τον είπες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Παίρνω εγώ την σαλάτα.
2: Την φρέσκια ρίγανη δεν βάλαμε, παρακαλώ.
1: Ούτε την γλυστρίδα δεν βάλες. Πρόσεχε
2: την γλυστρίδα δεν έχω σήμερα. Ή την πάσης.
1: Τι, δεν έχει γλυστρίδα, έτσι τζάμπα πρόλογο.
2: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για μια παλέτα χρωμάτων. Τα παξιμάδια, το αγκούρι. Η ελιά, η καλαμό. Γιατί δεν έχει κρατικέ ελιέ, εδώ ενίσταμε.
2: Όχι, προτιμά τη σαλάτα ελιέ.
1: Το χειμώνα τι κάνει, λέω.
2: Κάνω ψινοκάστανα σε σόβα το χειμώνα.
1: Α, να σου έρθει.
2: Σοφτέ πατάτε, παιδιά μανιτάρια, άγρια. Άγρια τα φέρνουν εδώ, ντόπιοι. Και εγώ πήγα.
1: Του αρέσουν του Κώστα τα μανιτάρια, τα έχει. Σα τρώει.
2: Υπάρχει, παιδιά.
1: Τρελαίνεται. Του φέρνω εδώ, φέρνουν μανιτάρια. Θα φύγει τα πόδια. Λοιπόν, άντε βάλε τίποτα στη φωτιά. Γεια.
2: Ευχαριστώ.
1: Και κριτική καρμπονάρα, παρακαλώ.
2: Αχ, ξέχασα κριτική καρμπονάρα με απάκι και ντόπια μυζίδρα. Δεν υπάρχει, θα σας φτιάξω και με αυτή.
1: Όχι, όχι,
2: όχι. Λίγο.
1: Έφυγα, γεια.
2: Λίγο.
1: Έπαιδε, μου κάνει θες. Γιάννη, την πετσέτα γιατί την έχεις πάντα. Έχεις κάτι άλλο από μέσα. Για τον υδρότα, ε.
3: Τούμινα από πριν.
1: Ξέρεις πόσο
4: βολευτικά είναι.
1: Είναι βολευτικά.
4: Ναι. Δουλεύεις, λέω να σε λίγο την πιάνεις, καθαρίζεσαι.
1: Πώς πετσέτα αλλάζεις μέρα.
4: Τις τριασέρεις.
1: Έχεις πάρει το κοζάρι.
5: Αν θες, ρε παιδί μου, να δεις την εκπομπή και δεν έχεις προλάβει στην τηλεόραση, για πες μου τι κάνεις.
3: Καταρχήν κλαίω με μαύρο δάκρυ. Διότι αν δεν την έχω δει,
1: ναι,
3: είναι κάτι που μου λείπει. Μου λείπει κάτι πολύ σημαντικό.
1: Και
3: μετά κάνεις. Όταν συνέλθω.
1: Παίρνεις το κινητό.
3: Παίρνω το κινητό.
1: Πάω στο YouTube.
3: Και
1: δείξω και
3: τι κάνω.
1: Subscribe.
3: Όχι τώρα.
1: Πες το τι κάνεις.
3: Subscribe.
1: Εγγραφούλα.
3: Εγγραφούλα.
1: Πατάμε καμπανάκι.
3: Καμπανάκι. Όχι του Αγίου Ειρηναίου. Αυτό εδώ. Ωραία.
1: Και έρχονται όλα εκεί και τα βλέπω.
3: Και έρχονται εκεί και τα βλέπω. Όμως έχω περάσει πρώτα από αυτή τη θλίψη ότι και άλλα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όμως μετά έρχεται αυτή όλη η διαδικασία και, και κάπου συνέρχομαι.
1: Έλα, ήρθαμε. 47,5 λεπτά. Πώς έχεις πει εσύ,
6: περίπου.
1: Είναι έτοιμο, ή θα καεί.
6: Νομίζω είναι.
1: Δηλαδή, αν περιμένουμε 3 λεπτά, τι το χάσαμε το σουρπιασμό.
6: Όχι, αλλά αν περιμένουμε 10.
1: Βουαλά. Όχι, ρε φίλε. Έγκυος, φουσκωσέ.
6: Είμαστε έτοιμοι.
1: Έτσι είμαστε έτοιμοι, γιατί για γένα είμαστε.
6: Πάμε
1: για σουρπιασμό. 4 ωρίτσες αυτό τουλάχιστον, γιατί τώρα άμα το κόψουμε θα γυθούν όλα.
6: Μάλιστα, θα γίνει κρέμα.
1: Και τώρα έφτασε η ώρα μετά το γαλακτομπούρεκο για πού? Για την
6: γιορτή παγωτού.
1: Ποια γιορτή παγωτού?
6: Τέταρτη γιορτή παγωτού.
1: Τέταρτη.
6: Στην Κάντανο.
1: Κάναμε την πρώτη μαζί.
6: Μάλιστα.
1: Πήρε το βάπτισμα του

0: Πυρός από το πάσο μαγειρεύοντας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πήγε καλά.
1: Πολύ καλά. Ήσουν πολύ γουρλής.
0: Ήμουν γουρλής.
1: Ναι.
0: Ελπίζω, όχι τέταρτη, να φτάσεις 44η.
1: Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Καλώς όλες πάλι στο χωριό μας.
0: Θα έρχομαι όποτε
1: και σήμερα νομίζω θα περάσουμε πολύ όμορφα.
0: Πόσο όμορφα. Μόλι που σχέσεις.
1: Θα το δούμε.
0: Θα φάμε, θα πιούμε και θα κάνουμε.
1: Και θα φάμε και θα πιούμε και θα χορέψουμε.
0: Και θα χορέψουμε. Σιγά
1: μου χορέψω. Αυτό άφθονο δωρεάν.
0: Βρήκες άνθρωπο να χορέψει.
1: Θα ρίξουμε ένα χορό.
0: Εγώ.
1: Μαζί με τον Κωστή.
0: Και την κάμερα. Ποιος.
2: Που δεν έχει μηχανή. Είναι μόνο του. Αυτό προσπαθεί να πάει να κολλήσει με μια μάνα.
0: Ποιος είναι καλύτερος
2: πρόεδρος.
0: Εγώ ή αυτός. Διαλέξτε.
2: Πήγαινε να κολλήσεις αυτή την ομάδα. Πήγε να κολλήσεις. Εδώ
0: περνάω και εμπόδια, δεν είμαι κανένας τυχαίος. Ναι ρε, και με έχει ανοίξει όρεξη τώρα. Όχι για παγωτό πάνω, για κάτι άλλο, για κρέας. Και να σου πω και κάτι, πρέπει πάω να φάω. Πάμε, γυρέψω. Κολοκύθια με τα αυγά. Στραπατσάδα με τα αυγά. Ναι, στραπατσάδα χωρίς αυγά. Θα βάλουμε καπάκι, θα βάλουμε και λαδοπαξίμαδα κυθύρων. Η φωτιά καίει. Καθαρίζω λίγο το κολοκύθι, το κόβω και θα δείτε. Εύκολα πράγματα. Σε 5 λεπτά το έχουμε. Πάμε. Εμένα μου αρέσει το καθαρίζω το κολοκύθι, έτσι σαν αγκούρι. Ειδικά με αυτό εδώ το πίλερ. Που δεν έχουμε για απώλειες. Κόβουμε τη φέτα τόσο, γύρω στο μισό εκατοστό. Την περνάμε από το τηγάνι. Να πάρει λίγο χρώμα, φρέσκο κρεμμύδι μετά, τα αυγά και στο τέλος τα πάκι, ντοματίνια και...

Ντοματέμι συνεχίζει, έχει θερμοκρασία. Ρίχνω εγώ αλάτι εδώ με βότανα που έχω και θα ψιλοκόψω μέσα τώρα κρεμμύδι. Αν έχει πολύ λάδι, όπως έχει αυτό, θα αφαιρέσουμε λίγο. Πάμε να κόψουμε το κρεμμύδι. Πολύ πολύ ψιλοκομμένο και το ρίχνουμε μέσα στα ήδη τηγανισμένα κολοκύθια. Τώρα το κρεμμύδι, ό,τι κάνω, όχι από την αρχή. Καθαρίζουμε τα φύλλα, το κοτσάνι δεν το βάζουμε ποτέ από το γιος μου. Το έχουμε ξαναπεί. Θα βάλω τώρα αυτή την ποσότητα και στο τέλος έτσι για να έχουμε τη φρεσκάδα του. Ψιλοκόβω, το μαζεύω. Πάμε. Επίσης κατευθείαν όταν δουλεύουμε δυο μου, γιατί μαυρίζει μέσα. Μου ήρθε η ιδέα τώρα άλλη, να το σκεπάσω και να γίνουν έτσι τα αυγά, χωρίς να είναι στα πασάδα, ξέρεις, να φαίνονται μέσα οι κρόκοι. Καλή φάση κι αυτή. Βλέπεις από εδώ παίρνει, έχει θερμοκρασία ακόμα. Δημιουργούμε αυτό σαν καπάκι και σε ένα λεπτό είμαστε έτοιμοι. Καπάκι κοτόπουλο θα βάλω, πλάγια και λεπτές φέτες. Αυτό, να φαίνεται το μαχαίρι. Είναι αλλαντικό. Δεν θέλουμε κουμούτσες. Να το. Ήρθε. Αυτό. Σαν να κόβει ζαμπονομηχανή. Και λίγα ντοματίνια στις άκρες, μέσα, έτσι τα πατάω λαφρά. Το συνεχίζει, καίει. Εδώ, λαδοπαξίματα, τόσο τρυφερά, θα κόψω μπουκές, θα παίρνουμε με το πιρούνι, θα σπάσουμε τον κρόκο. Ελληνικότατο πρωινό.

συνεχίσω και με βάζεις να περπατάω έτσι, θα χάσω 3-4 κιλά και θα είμαι το υπόλοιπο του έτους fit. Φεύγω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω.

0: μέχρι να ετοιμαστούν τα περιεχόμενα, δηλαδή τα σουβλάκια, το παγωτό κτλ. Κάνουμε μια βόλτα μας στην κεντρική πλατεία, που ουσιαστικά είναι 3 λεπτά από εκεί που θα πάμε να γευτούμε, να δούμε και φυσικά να μην χορέψουμε.
1: Γιατί είμαστε γεγονός.

0: Αυτό το κάνουμε να φτάσει σήμερα.
1: Εγώ θα βάλω κι άλλο πολύ.
0: Έτσι, εμεί όλοι, ε.
1: Τσουβάκια.
0: Τι τρώμε τώρα από σκαρά.
1: Τζόλα, Αφροδίτη, όπως ένας προφέρεις.
0: Την Αφροδίτη,
1: δυνατή, δυνατή.
0: Την Αφροδίτη, Πριζόλα, την πας. Ναι, ήταν.
1: Ήταν δυνατή.
0: Τα special.
1: Μπιφτέκι special που λέει και ο άλλος. Μπιφτέκι specialité.
0: Μπιφτέκι specialité και πάμε τώρα στα παραδοσιακά γιατί εδώ. Εδώ. Πού τα ψήνεις αυτά.
1: Στο ξυλόφουρνο.
0: Στο ξυλόφουρνο έρχομαι και φέρνω αυτό εδώ το. Την μπουρεκάρα. Κοίτα, κοίτα πάνω. Πάνω δεν βάζουμε εμείς σουσάμια. Βάζουμε
1: μυζίδρα παραδοσιακή.
0: Στάκα βάζει.
1: Εννοείται. Δύναμη.
0: Αυτά είναι υγρά τώρα για να κρατιέται το φαγητό έτσι ζουμερό. Δεν είναι. Πήγε. Πήγε. Και ρύφι. Τσιγαριαστό. Θέλω να μου κρατήσει μια μισή μερίδα. Α, είναι μόνο κόκαλα, δεν μοιάζει. Δύο, δύο. Ναι.
1: Δύο, να
0: εδώ δεν ξέρω τι έχει. Μουζάκα που επιμένει να πάω για κάποιο λόγο.
1: Από εδώ.
0: Ναι, βρίσκεται λίγο. Αρέσει μα.
1: Μουσάκα, από εδώ τώρα.
0: Μουσάκα, ωραία, φίλε.
1: Πάει,
0: την πεσαμέλ και στην κάρτα.
1: Πάει να δοκιμάσει, τι να δοκιμάσει.
0: Αν θα τρώω μουσάκα, θα πάρει και ώρα. Ένα, μια πουκιά, μια πουκιά. Ένα, φερνιά, μια πουκιά. Έχει φαγωθεί μισή ώρα να φάω μουσάκα. Όταν λέω μια πουκιά, μια πουκιά.
1: Δεν σε καξί, γυναίκα.
0: Κυριολεκτικά. Μπράβο.
1: Γιατί μου κάνει τώρα, πώ το πώς το βάζω, σπάτουλα
0: το μαγαζί. Αυτό δεν πειράζει.
1: Με αφώνει το εργαλείο δίπλα σου.
0: Ποιο εργαλείο.
1: Ο φίλος.
0: Και μετά λες, ψάχνουμε να βρούμε μια ψάχνουμε να βρούμε μια γυναίκα στην Κάνδανο να μας μαγειρέψει έστω ένα μουσακά, αλλά τελικά το μουσακά της Γεωργίας πέφτει στα λάκια, δεν έχω από χθες να πάω.
1: Στο αλτσερίες του.
0: Εντάξει, βάλει κάτι άλλο.
1: Δικά μας λαχανικά, δικό μας σπάς.
0: Α,
1: δικό μας γάλα.
0: Μελιτζάνες που είναι.
1: Πάμε. Αντέχεις να πάμε.
0: Πάμε, πού πάμε.
1: Πού είναι κύπος. Σε 5 λεπτά από εδώ.
0: Ρε, είναι πολύ ελαφρύες. Ε?
1: Καλό.
0: Καλή αρχή. Δεν υπάρχει.
1: Σ' αρέσει αλήθεια.
0: Μα το Θεό.
1: Αλήθεια. Δεν τραβάς αυτά.
0: Ελαφρύες. Και δεν είναι ούτε... δεν έχει τα λάπια πολλά, ούτε...
1: Όχι ρε. Πώς σου λέω.
0: Τον τρως και πας για γκαζόζα. Σ' αρέσει το lime.
2: Εννοείται.
0: Το lime, το λεμόνι.
2: Και το lime και το λεμόνι. Και τα δύο.
0: Και πού το χρησιμοποιείς.
2: Στα cocktails.
0: Μόνο. Μαγειρεύεις.
2: Μπα. Είμαι μικρή.

0: Εσύ γιατί κρύβεσαι, αλλά και σε βοηθώ. Μετά. Τι είστε αδερφές.
1: Όχι.
0: Τις αδέρφες, τίποτα φίλες.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Δεν βοηθάει, ε.
1: Χωριανές, όχι.
0: Να φέρω άλλο.
1: Και δεν φέρνετε.
0: Να φέρω άλλο, Σνίκ. Ματιός, Ματιός εδώ επιμελείται τα κοκτέιλ. Και έχει συγκεκριμένα κοκτέιλ για σήμερα.
2: Έχουμε σήμερα 4 κλασικά κοκτέιλ.
0: Ωραία, όπως, μοχιτό.
2: Έχουμε ένα πόλσαρ μαρτί.

0: επίσης.
1: Έχουμε Real, θα την παλέψουμε, πιστεύω. Ναι.
0: Εσέ που είναι αγαπημένος. Τι σ' αρέσει να πίνεις, δωσικά.
1: Εξαρτάται τι ώρα την ημέρα θα με ρωτήσεις.
0: Μπράβο ρε φίλε, είσαι καλός μπαρτέντερ. Και μόνο που έπρεπε να δει την απάντηση. Το πρωί ξεκινάμε με
1: απλά την πλέτη μέρα της ώρας για όλα τα κοκτέιλ.
0: Είχα ένα φίλο που
1: το πρωί ξεκινούσε
0: με πλάτη μέρη, έτσι για το ρούλιο, ξέρεις. Ναι. Οπότε τώρα είμαστε περίπου 7.30 με 8 η ώρα και...
1: Τώρα ξεκινάμε τα βαριά σιγά σιγά.
0: Βαριά από τώρα.
1: Βαριά σοβαρά.
0: Μπράβο.
1: Τα σοβαρά.
0: Τα τίμια.
1: Λοιπόν, τι πίνεις τώρα εσύ, είπαμε σου κάνουμε ένα Polestar Martini, το οποίο έχει μέσα. Κάνα αλκοολική βάση τη βότκα που σου αρέσει εσένα.
0: Ένα.
1: Έχει πουρέ, passion fruit, σιρόπι βανίλια και lime.
0: Έχω φύγει από την εξωτική Κάντανο και πάω...
1: Εξωτική Κάντανο.
0: Πού θα πάω, πάω στην Έλμερ για τις Κρήτης. Ναι, είναι έργο. Λοιπόν, δοκιμάζω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ας αρέσει και εσένα πρώτα. Και σένα, και σένα και εσάς. Υπέροχο, αλήθεια.

0: θέλει το καλό κοκτέιλ, το καλό σουβλάκι.
1: Τι έγινε τώρα.
2: Βασίλη,
0: ήρθαμε κοκτέιλ.
2: Όλα καλά.
0: Καλά, να σου πω, είπες μισή ώρα και το έκανες γρήγορα, ε.
1: Γιατί με έχουν ταλαιπωρήσει, τα κάνουν απερίοριστα.
0: Ναι, γιατί λόγω του αέρα, ε.
1: Λόγω του αέρα δεν ανάβουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ. Θα καθίσω να σε βοηθήσω όσο θες και ό,τι θες. Αλήθεια. Δεν θέλω άγχος.
1: Τα κάρβουνα να ανάψουν μετά.
0: Δεν θέλω, θα ανάψουν τα κάρβουνα. Να ανάψουν. Λοιπόν, έχεις ένα μυστικό. Θα το δείξουμε. Βάζεις, είπες γκάζι. Εδώ. Βάζει, έχει τον γκάζι από κάτω. Έχει αυτό εδώ που κάνουμε το πιλάφι.
1: Έχει μια σκάρα από κάτω.
0: Μας είπα πιλάφι μου το χιστολάκι του μεταξύ. Έχει μια σκάρα από κάτω και βάζει κρασί και νερό.
1: Κρασί και νερό.
0: Κόκκινο ή λευκό. Όχι νερό, κρασί.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο κρασί και τα κρατάει μέσα αυτά ζουμερά.
1: Ζουμερά και πεντανόστιμα.
0: Και πόσο θα ψήσει σήμερα, 7.000 σουβλάκια. Αλήθεια.
1: 6,5.
0: Και το πουλάμε το ένα το σουβλάκι. Έτσι, για το
1: 1,5
0: ευρώ.
1: 1,5 ευρώ περίπου.
0: Πολύ καλά, γιατί είναι τίμιο. Εδώ μιλάμε για 200, δεν μιλάμε για. Είναι 200. Δεν μιλάμε για 100. Εδώ είναι 220 εκατομμύρια. Άψε το 237. Μόνο μου τα λέω, μόνο μου κελάω.
1: Θεωρώ ότι κάποια από αυτά, αν σα αρέσουν λίγο να είναι δροσερά, αυτά είναι έτοιμα.
0: Να το, να το, θέλω να γυρίσουμε.
1: Από αυτά, από αυτό.
0: Ναι. Τα σουβλάκια τα γυρίζουμε 4 φορές. Ή όχι. Εσύ δύο. Έτσι μου είχε πει παλιά ένας. 1, 2, 3, 4.
1: 4 φορές.
0: Όπως, δεν είναι εύκολη δουλειά αυτή. Δεν είναι εύκολο το κάρβουνο. Θέλει έλεγχο, θέλει υπομονή. Άμα έχεις και αέρα, φυλάκια πολλά. Ε?
1: Έχω βάλει μερικά φυλάκια.
0: Α, ναι. Για να δούμε, έλα. Πόσα.
1: 2, 3, 4, θα βάλω κι άλλα.
0: Έχει 3 και άλλα 33 εδώ. Να τα. Να τη μαγιά. Άρε φίλε, κόλπο. Αυτό δεν είναι νόστιμο, ε, θα τραβήξει. Ουσιαστικά,
1: αρωματίζει. Και το κάρβουνο και
0: δεν το έχω δει. Respect, δώσε, δώσε χέρι, μάγειρα. Και εγώ, σε λίγο θα πάω να μαγειρέψω, έτσι θα είναι τα χέρια μου. Θα δοκιμάσω σε μισή ώρα να δω τι άρωμα βγάζει
1: το κρασί. Να τα βρουν από εκεί.
0: Τι.
1: Θα τα πάρουν, γιατί θα καθυστερήσαν τα κάρβουνα.
0: Σιγά μην τα πάρουν. Εγώ εδώ θα είμαι, δεν τους αφήσω. Πρώτη φορά δοκιμάζω αυτή την τεχνική. Φαντάζομαι να βάζεις πολλά τώρα για άρωμα να πάρουν, ε.
1: Θα σκεπαστεί εκεί πέρα, κάποια θα είναι φοβερά.
0: Ψωμί, δεν θέλω.
1: Και πώς φαίνεται.
0: Δεν θέλω τίποτα, είναι υπέροχο. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ζουμερό. Κατέβα να πας.

0: Παγωτό κεράσι, Βασίλης.
1: Ποιος κεράσι, εσύ κεράσι.
0: Εσύ κεράσι. Εγώ κέρασα.
1: Τι κέρασες. Δεν κέρασες τίποτα. Ούτε ένα καλαμάκι.
0: Θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Όχι,
0: θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Φυσικά. Με κεράσι.
0: Θα γίνω ρεζίπτο
1: σκηνιό.
0: Έλα, δεν έχω αγγίξει ακόμα.
1: Δεν τρώω παγωτό από άλλο. Θα φάω εγώ από το δικό σου το κουτάλι. Εγώ δεν τρώω από τη μάνα μου. Θα με τα καλά σου. Τι να βάλω δάχτυλο, όχι, όχι. Πες μου λίγο. Ήρθες τα Χανιά και την γιορτή παγωτού ή είσαι περαστικός.
0: Όλοι περαστικοί είμαστε από αυτήν την ζωή.
1: Άλλος Λούθερ Κίνγκ αυτός. Ναι.
0: Αλλά πέρασα και είδα κόσμο και είπα να σταματήσω να
1: πάω
0: να παγωτώ.
1: Πού πήγαινες, πού θα πάτε. Παλιοχωρά. Θα μείνετε εκεί. Συνταξιούχος τώρα. Πάνε να τα αρμέξει. Πάντα αγχωμένος δημιουργικά ο Γιάννης. Είπαμε τέταρτη γιορτή παγωτού, είμαστε λίγο πριν την έκρηξη της γιορτής. Έτσι, πέφτει το ωραίο βραδάκι, ο αέρας βοηθάει και δεν βοηθάει. Βοηθάει πού?
2: Το βασικό είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα, πολλά χαμόγελα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει καλή διάθεση από όλους.
1: Υπάρχει καλό παγωτό.
2: Υπάρχει καλό παγωτό, αλλά
1: υπάρχει καλό καλαμάκι, ιδιαίτερο σουβλάκι. Κοκτέιλ.
2: Πατσίς.
1: Α, στο πατσί μου, αρπιό πατσί. Δεν υπάρχει ο πατσίς. Υπάρχει
2: ο... Νομίζω ότι κύριε πατσί, όταν βλέπουμε τόσα παιδάκια να χαμογελάνε, μας δίνει τη διάθεση και θα κυλήσει μια βραδιά πολύ όμορφη.
1: Έχουμε χορούς.
2: Χορούς, διαγωνισμούς παγωτού για μικρούς και μεγάλους.
1: Ο διαγωνισμός παγωτού σε πόση ώρα?
2: Σε καμιά ώρα από τώρα.
1: Α, ναι. Το πας λίγο πιο.
2: Έχουμε κλόουν.
1: Κλόουν, ναι.
2: Τα παιδάκια. Έχουμε να πάρουμε για κοκτέιλ. Έχουμε σε λεπτή ένα κοκτέιλ. Έχουμε σουβλάκια. Αλλά το βασικό από όλα.
1: Λίγο τα σουβλάκια,
2: Έχουμε καλή διάθεση. Πιο σημαντικό.
1: Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, να σε αφήσω γιατί τρέχεις. Θέλω να είσαι καλά, γιατί αυτό προέχει απ' όλα. Ψυχική και σωματική υγεία και τούμπαλιν. Έτσι. Ηρεμία, γαλήνη και συνέχισε.
2: Και θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Εμείς
2: για πολλούς. Εσένα και το φίλο του
1: Μπόσου. Για πολλούς τη φορά. Καλή συνέχεια. Εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Καλή επιτυχία στις εκπομπές.
1: Δεν φεύγουμε. Ευχαριστούμε.

0: Βασίλης το Βασίλη. Δεν πιστεύω να μέσα λένε Βασίλη και να εκπροσωπήσει άλλο Βασίλη.
1: Όχι, Βασιλάκη. Βασίλης Αλέας.
0: Λουκουμά κριτικό.
1: Όχι, Τραγιώτικο.
0: Αγαπώ, αδερφέ μου. Ξέρεις από εδώ, Πάρσαλα.
1: Εγώ είμαι από Καβάλα.
0: Μπλέξαμε. Λέξα. Άρα κάνεις το λουκουμά τον αγαπημένο τον παραδοσιακό.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Εγώ είμαι από την Καρβάλη.
0: Καρβάλη.
1: Έχουμε τα καλύτερα σωροπιαστά και τους καλύτερους κουραμπιέδες μέσα στην Ελλάδα.
0: Το χειμώνα θα έρθουμε εκεί.
1: Να έρθετε. Ελάτε να κεράσουμε.
0: Μισό λεπτό, δεν θέλουμε να κεράσεις. Θέλουμε να μας πεις τι έχεις. Καταρχάς, έχεις τον παραδοσιακό το λουκουμά, ο οποίος για να γίνει σωστός, πες μας λίγο τα τι θέλει. Ανακάτεμα θέλει σωστή θερμοκρασία, αλλά θέλει
1: σωστή
0: και.
1: Θερμοκρασία.
0: Θέλει, ξέρω και σωστή θερμοκρασία και το ζυμάρι, ε!
1: Μπράβο.
0: Σωστά.
1: Σωστή θερμοκρασία το ζυμάρι, θέλει ναι. Τα υλικά του. Σωστό ψήσιμο.
0: Συγκεκριμένο. Το... Ναι, να πιάσει την κρούστα του
1: και αυτά. Να πιάσει την κρούστα του και αυτά.
0: Πάλι κεράσει. Όπου βρει κεράσει, κεράσει.
1: Κεράσει. Και παγωτό και λουκουμά.
0: Πα κεράσουμε σου λέει τώρα.

Νύχτωσε, βγάζω γυαλιά, αφήνω τη γιορτή παγωτού που είναι στα πικ της τώρα κανονικά. Πάω να πιω κανένα κοκτέιλάκι, εγώ δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Τα λέμε κάπου αλλού, δεν λέω πού. Κρητή.

0: τρία, με το τρία. Ένα, δύο, δυόμιση, τρία. Πάμε.
1: Πάγωσα, καλέ!
0: Να καταπιείς!
2: Να καταπιείς!
0: Όχι!
2: Να καταπιείς!
0: Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι!

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει.
4: Νίκο Μπαξεβάνει. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,

0: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρομαι ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 1,62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 2,12 λεπτά. Χυμός Life 2,23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι Κοτόπουλο 7,90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
13: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
15: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
4: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν.

0: Καφέ παρακαλώ.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Αναστάτωση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες τις μοίρες η συμπεριφορά ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα24.gr, ο 37χρονος φέρεται να επέλεγε δημόσιους χώρους στους οποίους συγκεντρώνονταν ανήλικοι και προχωρούσε σε άσεμνες χειρονομίες. Μετά από καταγγελίες, ο άνδρας συνελήφθη, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την τοπική Ελλάς με ανάλογη συμπεριφορά. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Ο 37χρονος είναι πατέρας μάλιστα τριών ανήλικων παιδιών και ο ίδιος. Σε μία από τις πολλές φορές που τον είχαν εντοπίσει ανήλικα παιδιά, κατάφερε κάποιο από τα παιδιά να συγκρατήσει τον αριθμό του αυτοκινήτου. Έγινε η καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Μυρών.
0: Άρα δεν έχει γίνει μία φορά, είναι μία συνήθεια, σε εισαγωγικά, επαναλαμβανόμενη.
1: Τουλάχιστον με βάση τις μαρτυρίες που υπάρχουν, δεν ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπαν έξω από σχολείο ή από κάποιο αθλητικό χώρο. Τώρα, στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκαν φυσίγγια, οπότε συνελήφθη για παραβίαση του νόμου περί όπλων. Σχηματίζεται και η δικογραφία για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο, όπως είπες και εσύ, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Ο ίδιος βέβαια αρνείται κατηγορηματικά, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με βάση την καταγγελία που του έγινε και το άτομο το οποίο συγκράτησε τον αριθμό του αυτοκινήτου, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές είναι τέτοια που τον ταυτοποιούν να βρίσκεται έξω από το σχολείο. Αναμένουμε να προσαχθεί ενώπιον του εισαγγελέα αύριο για την άρχιση των ποινικών διώξεων.
0: Από καθαρή τύχη, κυρίες και κύριοι, δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στην περιοχή του Ατσαλένιου. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 σήμερα τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, αποκολλήθηκαν και κατέρευσαν τμήμα της ταράτσας και το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας και όλα αυτά σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά περιαστικά του Ηρακλείου. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο, όταν μεγάλα τμήματα πολυκατοικίας αποκολλήθηκαν και κατέρευσαν, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
0: Ελένη, παρακολουθούμε και τα πλάνα. Δεν είναι κλισέ αν οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας και όχι ευτυχώς στις 2 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί το συγκεκριμένο περιστατικό με τόσο όγκο πέτρας και τούβλων, αν ήταν κάποιος από κάτω σήμερα θα μιλούσαμε με όρους τραγωδίας.
2: Να σου πω ότι όπως βλέπουμε και στα πλάνα, ακόμη και σήμερα είναι επικίνδυνο το σημείο. Βλέπουμε ότι κρέμεται τμήμα της ταράτσας. Είναι πολύ επικίνδυνο αν περάσει κάποιος από κάτω, ακόμη και να σκοτωθεί. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες αποκολλήθηκαν και κατέρευσαν τμήματα της ταράτσας και το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας. Παρακολουθούμε στα πλάνα μας, μεγάλα κομμάτια από μπετόν και τούβλα έπεσαν με ορμή στην πίσω πλευρά της πολυκατοικίας, παρασέρνοντας και ξυλώνοντας την τέντα του πρώτου ορόφου πριν καταλήξουν, Σωτήρη, στην αυλή της ισόγειας κατοικίας. Να πούμε ότι βρεθήκαμε στο σημείο. Ο θόρυβος ήταν εκοφαντικός, αναστάτωσε τους κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι μας μίλησαν.

0: μίλησαν, δεν θέλαν να μιλήσουν στην κάμερα, αλλά μας είπαν ότι τρόμαξαν πάρα πολύ από το περιστατικό αυτό. Βγήκαν όλοι ένδρομοι από τα σπίτια τους, προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Όπως αποτυπώνεται λοιπόν και στα πλάνα που παρακολουθούμε, ένας τεράστιος σωρός από μπάζα έχει σχηματιστεί στην αυλή, με τις εικόμενες να αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Και βέβαια από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα σωτήρι.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ. Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Είναι διαδοχικά τα περιστατικά διάσωσης που έχουν σημάνει συναγερμό σε λιμενικό και Frontex. Την ίδια ώρα ο χώρος άτυπης φιλοξενίας στο παλιό ψυγείο δέχεται ασφυκτικές πιέσεις. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Είχαμε και χθες το απόγευμα περιστατικό με συνολικά 38 άτομα. Είχαμε και σήμερα νωρίς το πρωί περιστατικό με 54 άτομα, τα οποία έχουν προφανώς ήδη φτάσει στο χώρο προσωρινής παραμονής τους. Είχαμε όμως και περιστατικό στην περιοχή της Ιεράπετρας. Εκεί τις δύο τελευταίες μέρες έχουμε 160 άτομα. Δεν έχει τέλος όλο αυτό. Έχουμε ξεπεράσει τις 17.000 αφήξεις μεταναστών από την αρχή του χρόνου και φαίνεται ότι ούτε οι καιρικές συνθήκες, παρά το γεγονός δηλαδή ότι έβρεχε την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Είχαμε δει στο παρελθόν ο καιρός να λειτουργεί αποτρεπτικά. Το τελευταίο διάστημα ούτε αυτό.
2: Μπορεί να έβρεχε, Σωτήρη, αλλά δεν είχε ισχυρό άνεμο, δεν είχε κυματισμό. Οπότε ξεκινούσαν από τη Λιβύη χωρίς κυματισμό, έφταναν εδώ παρά την βροχή. Είχαμε περιστατικά στα νότια παράλια της Κρήτης εν μέσω κακοκαιρίας. Τώρα, με 17.500 αφίξεις, είμαστε στο σύν περίπου 15-20% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Θυμίζω, πέρυσι όλη τη χρονιά είχαμε περίπου 21.000 αφίξεις σε όλο το νησί. Φέτος οι αφίξεις έχει μια αύξηση της τάξης του 15%, όμως τα περιστατικά που έχουν απασχοληθεί οι λιμενικές αρχές είναι πολύ περισσότερα. Πέρυσι είχαμε αρκετά περιστατικά, ειδικά το καλοκαίρι είχαμε 4 περιστατικά και 2 το χειμώνα αρχές Δεκεμβρίου με μεγάλα σκάφη, με 400 περίπου άτομα. Φέτος δεν έχει υπάρξει τέτοιο περιστατικό, όμως είναι πάρα πολλά. Η αύξηση των περιστατικών είναι περίπου στο 25%, δηλαδή οι βάρκες που φτάνουν στην Κρήτη είναι 25% περισσότερες σε σχέση με πέρυσι.
1: Και την ίδια ώρα, Χάρη, περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, εκτός απρόπτου, αν δεν πάρει δηλαδή νέα αναβολή, την εκδίκαση της προσφυγής 15... που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για την χρήση του παλιού ψυγείου για ανάγκες φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων. Έτσι.
2: Έτσι,
1: ο Οργανισμός Λιμένος που θέλει πίσω το χώρο.
2: Είναι στις 15 του μήνα η προγραμματισμένη διαδικασία, δηλαδή η εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Μία αίτηση η οποία στρέφεται κατά του Λιμεναρχείου. Μία αίτηση που έχει να κάνει με το αίτημα του οργανισμού για να του αποδοθεί και πάλι ο χώρος. Και επίσης να σου πω, Σωτήρη, ότι πολύ δύσκολα θα δοθεί αναβολή. Ήδη έχουν δοθεί, είναι ο δεύτερος προσδιορισμός της εκδίκασης. Οπότε νομίζω ότι πλέον δεν σηκώνει να δοθεί άλλη αναβολή. Παράλληλα, οι εργασίες στην περιοχή των Αθανάτων, στις πρώην εγκαταστάσεις Κουλούδη, συνεχίζονται. Είχαμε και τις δηλώσεις χθες από τον κύριο Πλεύρη ότι πολύ σύντομα, μόλις ξεπεραστούν κάποια πολεοδομικά ζητήματα, η δομή θα λειτουργήσει.
1: Και θα τις δούμε ευθύς αμέσως, Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε σύντομο χρόνο, λοιπόν, θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Την ίδια ώρα η μεταναστευτική πίεση προς την Κρήτη παραμένει με διαδοχικά περιστατικά διάσωσης και συνολικά 17.000 αφίξεις από τις αρχές του χρόνου για παγιωμένο μεταναστευτικό διάδρομο στη Μεσόγειο που συνδέει το Τομπρούκ της Λιβύης με την νότια ακτογραμμή της Κρήτης, έκανε λόγο ο κύριος Πλεύρης.
3: Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Λιβύη προς την Κρήτη. Εκεί οι ροές το 9μηνο ήταν στις 16.000. Ο απόλυτος αριθμός δεν είναι ένας αριθμός που δημιουργεί ανησυχία, αλλά ανησυχία δημιουργεί η δεξαμενή η οποία υπάρχει στη Λιβύη.

0: Ως δυτική και ανατολική πλευρά της Λιβύης αναφέρονται περί του μισού εκατομμυρίου προσφύγων και μεταναστών, οπότε καταλαβαίνετε σε μια ανοιχτή θάλασσα προκειμένου να αποτρέψουμε περαιτέρω ροές ή να μειώσουμε και τις υπάρχουσες, πρέπει να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία με τη Λιβυϊκή Ακτοφυλακή και εμείς έχουμε τη δυσκολία ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης είναι η πλευρά που δεν αναγνωρίζει, το Χαφτάρ δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται σε διμέρες επίπεδο. Άρα έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Στο Ηράκλειο έχει ηχοροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολεοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά και παράλληλα δουλεύουμε με τις τέσσερις άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική. Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα.
1: Σε διαφορετικό κλίμα στα Χανιά χτυπά σήμερα η καρδιά της ελληνοτουρκικής διπλωματίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση των αντιπροσωπιών Αθήνας και Άγκυρας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο του συμφωνημένου διάβλου επικοινωνίας για τη μείωση της έντασης και την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
2: Το Τύρι στα Χανιά στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται νέα συνάντηση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, όπως είπες και εσύ, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στη συνάντηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των δύο πλευρών. Επικεφαλής τώρα της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και της τουρκικής ο υφυπουργός εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Σκοπός τώρα των επαφών είναι να διατηρούνται ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, να αποφεύγονται εντάσεις και παρεξηγήσεις σωτήρι, κυρίως στο Αιγαίο, και να περιορίζεται ο κίνδυνος επεισοδίων ανάμεσα στις δύο χώρες. Σωτήρι.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ. Θέλω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω. Είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ. Είναι και πάρα πολλά τα θέματα στην ατζέντα, στην επικαιρότητα. Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Αυγενάκη, με το θέμα της κακοκαιρίας, των καταστροφών, της συζήτησης που άνοιξε και της διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη για τις αποζημιώσεις. Ξέρετε πολύ καλά, ο μηχανισμός διαχρονικά στα πρώτα του βήματα ανταποκρίνεται καλά, δείχνει καλά αντανακλαστικά, αλλά στην πορεία προκύπτουν ζητήματα όταν ανοίγει η βεντάλια των αναγκών. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή βρεθήκατε σε πολλά σημεία, τα μηνύματα που εισπράτετε ως προς τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων που είδαν περιουσίες, καλλιέργειες, ζώα να χάνονται και πώς σχεδιάζει τη διαδικασία της αποκατάστασης η κυβέρνηση.
3: Καταρχάς, να σας ενημερώσω ότι έχω ολοκληρώσει τις επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές του νομού Ηρακλείου. Προφήτης Ηλίας, δηλαδή όλο το παλιό Τέμενος, στο Μαλεβίζι, ο Κρουσόνα και τα γύρω χωριά, στη Φινικιά, μεγάλα προβλήματα, αλλά και αρκετά προβλήματα στην περιοχή του Καστελίου, Θραψανού και των γύρω χωριών και στο Σμάρι. Περιοχές που δοκιμάστηκαν, βεβαίως το μεγάλο βάρος έπεσε στο Μιλοπόταμο και στο Ροπέδο Λαστίου που είναι εκτός νομού Ηρακλείου. Ήδη οι αγρότες και εκτινοτρόφοι έχουν ξεκινήσει τις δηλώσεις για την απώλεια παραγωγής εισοδήματος. Είτε είναι φυτικό

0: κεφάλαιο, είτε ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή, είτε είναι παραγωγή αμπέλια, ελιές και έχουν ζημία στην παραγωγή τους, είτε είναι σε επίπεδο εγωπροβάτων. Αυτό, σύμφωνα
1: με... Και ειδικά για την κτηνοτροφία, ξέρετε, υπάρχουν ακόμη πολλοί κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις στάνες τους, γιατί έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος του αγροτικού οδικού
0: δικτύου. Θα σας πω για αυτό, λοιπόν. Άρα, έχουμε τις περιπτώσεις που έχουμε απώλεια εισοδήματος, απώλεια παραγωγής, είτε φυτικό είτε ζωικό κεφάλαιο, δηλώσεις άμεσα στον ΕΛΓΑ, εκείνη υποχρεωμένος ο ΕΛΓΑ, σύμφωνα με το μηχανισμό που είχαμε στήσει και την περίοδο που βρέθηκα στο Υπουργείο με αφορμή τον Ντάνιελ που αντιμετωπίσαμε τότε, εμπροστοβαρός καταβολή άμεσα των αποζημιώσεων, σύμφωνα με τη δήλωση, και μετέπειτα θα έρθουν και σχετικοί έλεγχοι. Αλλά προκαταβολικά δηλώσεις, αποζημιώσεις και ο έλεγχος σιγά-σιγά. Ήδη βεβαίως έχουν βγει και κάνουν σχετικές καταγραφές τα στελέχη του ΕΛΓΑ με ταχύτατο ρυθμό. Δεύτερον, έχουμε και απώλεια εξοπλισμού. Εδώ λοιπόν είχαμε παρατηρήσει καθυστερήσεις που είναι στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Είναι η κρατική αρρωγή, όπου εκεί μπορεί να δηλώσουν σε συγκεκριμένη πλατφόρμα απώλεια εξοπλισμού. Τράκτερ, αντλίες, λάστιχα, αγροτικά μηχανήματα. Αυτό έχει να κάνει με τον εξοπλισμό.
1: Επηρεάζουν, ναι, και επηρεάζουν και την επόμενη καλλιεργητική περίοδο για τους ίδιους τους παραγωγούς.
0: Εκεί υπάρχει μια διαδικασία, είναι πιο χρονοβόρα από την πρώτη που ανέφερα, αλλά ωστόσο και αυτή ξεκίνησε η πλατφόρμα. Μπορεί κάλλιστα λοιπόν να προχωρήσει οποιοδήποτε, όπως το είπα και με δεκάδες ενδιαφερόμενους, στις σχετικές αιτήσεις. Πάμε τώρα στις υποδομές. Εκεί, επειδή συνεργάστηκα και με τους εμπλεκόμενους Δήμους, Δήμος Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, οι μεγάλες καταστροφές καταγράφονται στην αγροτική οδοπία. Μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό το λόγο και πρέπει ταχύτατα να κινηθεί ο μηχανισμός. Και φυσικά οι Δήμοι που ήδη έχουν καταθέσει τα υπομνήματά τους στο αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτήσεις, ώστε μηχανήματα να αποκαταστήσουν άμεσα σε πρώτο βαθμό τα απολύτως απαραίτητα και σε δεύτερο βαθμό το σύνολο των αγροτικών δρόμων, διότι έχουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, περιπτώσεις κτηνοτρόφων που έχουν αποκοπεί από τα σημεία των εκτροφής των εγωπροβάτων τους ή ακόμα και αγρότες που δεν έχουν δυνατότητα να φτάσουν στην αγροτική τους καλλιέργεια. Όμως έχουμε και σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές. Εκεί τα πράγματα είναι πιο χρονοβόρα, αλλά πρέπει να τρέξουν και εκεί υπάρχει ήδη μηχανισμός δοκιμασμένος στο σχετικό Υπουργείο, άμεσα μελέτες και κυρίως χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομής σε δήμους που κατά βάση εντοπίζονται σε αγροτικές περιοχές. Έχουμε όμως και περιπτώσεις όπως το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπου εκεί τα αντιπλημμυρικά έργα, όπως είδαμε και σήμερα, κατά την επίσκεψή μου με τη συνοδεία των αρμοδίων αντιδημάρχων, τα αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να προχωρήσουν χθες, ούτε καν αύριο. Διότι αυτά τα φαινόμενα που συναντήσαμε θα επαναλαμβάνονται, ανατακτάρουν κάποια διαστήματα, πιθανότητα να έρθουν και με μεγαλύτερη ένταση. Δεν μπορεί λοιπόν η περιοχή ολόκληρη να δοκιμάζεται ή ένα έργο να εξελίσσεται, να έχουμε βάλει χρονοδιάγραμμα υλοποίηση και ενεργοποίησή του, την ίδια στιγμή να μην έχουμε προχωρήσει στα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα.
1: Θα πρέπει να ανοίξει, είναι ρητορικό, στα όρια του ρητορικού, η συζήτηση ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιπλημμυρική θωράκιση με προτεραιότητα των γνωστών ευαίσθητων, ευάλωτων περιοχών, κύριε Αβγενάκη. Ξέρετε γιατί το μοντέλο είναι συγκεκριμένο. Υλοποιείται η διαδικασία της αποκατάστασης, αλλά είναι βέβαιο λόγω της κλιματικής κρίσης θα έχουμε ξανά τα ίδια φαινόμενα.
0: Χτυπάτε πόρτα ανοιχτή, διότι ήμουνα πρωτεργάτης σε μια προσπάθεια συνολικού σχεδιασμού και συνολικής αντιμετώπισης των φαινομένων, των πλημμυρικών φαινομένων και των φαινομένων λειψιδρίας. Διότι αυτά πάνε μαζί. Μπορεί να μην έρχονται την ίδια περίοδο, αλλά προσέξτε, έριξε νερό στις αρχές του καλοκαιριού και λέγαμε ούφ, τι βγάλαμε φέτος. Τώρα ρίχνει απότομα νερό, να πλημμυρικά φαινόμενα. Όλα αυτά, το ένα ακολουθεί το άλλο. Άρα, εάν δεν υπάρξει συνολικός, ολοκληρωμένος, παγκρίτου χαρακτήρα σχεδιασμός για να αντιμετωπίσουμε από τη μια τα πλημμυρικά φαινόμενα και από την άλλη τα φαινόμενα λειψιδρίας, φοβάμαι ότι θα τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα και πίσω από τις εξελίξεις διαρκώς. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, αυτό που εγώ θέλω να σας πω είναι ότι πρώτον η Κρήτη στάθηκε όρθια με την ενεργοποίηση τόσο των τοπικών δήμων, τόσο της περιφέρειας, των υπηρεσιών και των στελεχών αυτής, όσο φυσικά με την ενεργοποίηση της πυροσβεστικής και όλων των εμπλεκομένων στην πολιτική προστασία. Βεβαίως, τα Υπουργεία έχουν ήδη αντανακλαστικά αναπτύξει, και ειδικά των φυσικών καταστροφών, που εκ των πραγμάτων διαρκώς

0: βελτιώνεται όλος αυτός ο μηχανισμός, διότι δοκιμάζονται και ξαναδοκιμάζονται με καινούργια δεδομένα και παρουσιάζει μια διαρκώς εξελισσόμενη, πιο επιθετική μορφή το φαινόμενο των πλημμυρών στον τόπο μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Είμαστε έτοιμοι και προσωπικά θα παρακολουθώ όλη την εξέλιξη αυτών, έχοντας δυστυχώς στην πλάτη μια εμπειρία μεγάλη από πολύ μεγαλύτερες καταστροφές αυτές της Θεσσαλίας, με στόχο η Κρήτη να αποκατασταθεί πλήρως, οι αγρότες και κυρίως οι άνθρωποι που επλήγησαν και οι λίγοι αλλά σοβαροί επαγγελματίες που είδαν τις περιουσίες τους και τις επιχειρήσεις τους να λαβώνονται, να αποζημιωθούν στο ακέραιο.
1: Στο άλλο μεγάλο θέμα που μας έχει απασχολήσει εβδομάδες τώρα, γενικώς, ειδικώς όμως στην Κρήτη, έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις στη διαδικασία ενεργοποίησης των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Σε τι σημείο βρισκόμαστε και τι έχετε να απαντήσετε στην αγωνία των δικαιούχων ότι μάλλον δεν θα προλάβουν να πάρουν τον Οκτώβρη την προκαταβολή του τσεκ, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, και ανησυχούν ακόμη και για την εξόφληση του Δεκέμβρη.
0: Δικαίως ανησυχούν, διότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, από τις 600 και πλέον χιλιάδες αιτήσεις που πρέπει να κατατεθούν μέχρι τέλος του Οκτώβρη, έχουν κατατεθεί περίπου στις 60 με 65.000. Πολύ μικρό νούμερο και αυτές και πολλές από αυτές τις 65 περίπου χιλιάδες δεν είναι στην τελική τους μορφή. Δεν έχει δηλαδή γίνει η τελική κατάθεσή τους. Γιατί πρώτον έχουμε ένα σύστημα το οποίο δικαίως πλέον παρακολουθεί και ενεργοποιεί η ΑΔΕ, αλλά η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ είναι μια χρονοβόρα,
1: δυσκολία.
0: Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, οι πληροφοριακοί κόσμοι, οι οποίοι πρέπει να παντρευτούν και πρέπει να διαρκώς, και καλά κάνει το επιτελείο της ΑΔΕ, βελτιώνει, διορθώνει. Έχουμε πάνω από 60-70 περίπου
1: αναβαθμίσεις στο ίδιο βελτιώσεις. Το σύστημα σε λίγους μήνες μέσα.
0: Ωστόσο, την Τετάρτη το πρωί είχα για αρκετή ώρα, πάνω από 2,5 ώρα τηλεδιάσκεψη, επί 2,5 περίπου ώρες, με όλους τους εκπροσώπους των ΚΙΔ της Κρήτης. Σε ένα άτυπο πακρίτη όργανο που έχουν. Πολλοί είναι και μέλη των γεωπόνων και των σχετικών φορέων του νησιού μας. Από τη Σιτία να πάει στο Κολυμπάρι των Χανίων. Όπου εκεί εντοπίσαμε τέσσερα προβλήματα. Πρόβλημα πρώτο. Το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΙΔ. Σωστά εντοπίζουν και λένε οι γεωπόνοι επαγγελματίες. Ξέρετε, δεν μπορεί να είναι για όλα ο φταίχτης και ο υποψήφιος να φάει πρόστιμο, να έχει συνέπειες για την κάθε δήλωση που για να κάνει τη δήλωση ενός κτηνοτρόφου, ενός αγρότη. Προσκομίζει ο συγκεκριμένος πελάτης, αγρότης ή κτηνοτρόφος στα στοιχεία και προχωρά στην τεχνική εξέλιξη και κατάθεσή τους. Δεν μπορεί να είναι για όλα αυτά, για τυχόν λάθη, για τυχόν παρερμηνίες, για τυχόν ασάφειες, για τυχόν προβληματικά στοιχεία και σημεία και έγγραφα υπέτειος ο διαχειριστής του φακέλου αυτού, ο γεωπόνος επιστήμονας. Θεωρούν, και σωστό είναι, πρέπει να υπάρξει βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας. Ένα. Δύο. Το Μητρόεγο Προβάτων, το οποίο διατηρείται στις τοπικές ΔΑΟΚ, στις κατατόπους περιφέρειες, είναι δυστυχώς ανενημέρωτο. Δηλαδή, έχει πολλά σημεία, πολλά στοιχεία, τα οποία είναι ασαφή. Έχουν μείνει πολύ πίσω. Όμως η ΑΔΕ το επικαλείται και λαμβάνει υπόψη του στο ακέραιο το ό,τι λέει για κάθε μερίδα κτηνοτρόφου το συγκεκριμένο Μητρό. Οφείλει λοιπόν οι κατατόπους ΔΑΟΚ, περιφέρειες δηλαδή, να σπεύσουν, να δουν πρώτον πώς μπορεί αυτό να διορθωθεί. Με ποιο τρόπο, σε ποιο χρόνο ή αν κατατεθούν οι φάκελοι να υπάρξει υποσημείωση και ένα ελαφρυντικό στοιχείο σε περίπτωση που στην πορεία εντοπιστούν λάθη και χωρίς να βαρύνουν τους διαχειριστές. Αυτό είναι καθαρά ευθύνη των ανθρώπων που έχουν κάνει δηλώσεις στο συγκεκριμένο Μητρό. Άρα το Μητρό πρέπει με κάθε τρόπο να αξιοποιηθεί μεν, αλλά όχι σε απόλυτο βαθμό σε αυτή τη μεταβατική φάση.
1: Τρίτο, να είναι μεν ένα εργαλείο που αλλά δεν θα εμποδίζει όμως τη
0: γιατί
1: τη
0: πάμε σε μια μετάβαση
1: διαδικασίας.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Και πάμε στο τρίτο επίσης μεγάλο θέμα. Είναι το χτιματολόγιο. Η Κρήτη, ξέρουμε πολύ καλά, και ειδικά το Ηράκλειο, έχει σχετικά προβλήματα με το χτιματολόγιο. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων που δεν έχουν ολοκληρώσει ή δεν έχουν καν ξεκινήσει ή έχουν ένα μέρος αυτών περάσει στο χτιματολόγιο με τα όποια προβλήματα και καθυστερήσεις και ενστάσεις. Όμως σου λέει έτσι ώστε, αν δεν είναι απολύτως ταυτισμένη, κουμπωμένη με το χτιματολόγιο, δεν μπορεί να προχωρήσει. Έβγαλα μια σχετική εγκύκλιο, δεν καλύπτει δυστυχώς πολλές περιπτώσεις. Με αποτέλεσμα, η εκτίμηση όλων μας και εμένα μαζί και των ανθρώπων που έχουν μια εμπειρία και που λειτουργούν ΚΙΔ χρόνια τώρα είναι ότι 70-80% των αιτήσεων δεν θα μπορέσει να προχωρήσει λόγω αυτού του προβλήματος. Άρα λέμε ναι στην αξιοποίηση των πληροφοριών που δίνει το χτιματολόγιο και επειδή και αυτό είναι σε εξέλιξη, να μην κουμπώνει σε απόλυτο βαθμό. Να αποτελεί και αυτό ένα μεταβατικό στοιχείο μέχρι ότου ολοκληρωθεί στο ακέραιο το χρηματολόγιο,

0: θα μπορεί κάλλιστα να απαιτείται σε απόλυτο βαθμό η ταύτιση με την αίτηση ΟΣΔΕ. Διότι διαφορετικά δεν μπορούν να προχωρήσουν αιτήσεις και είναι πάρα πολλές χιλιάδες αυτές οι αιτήσεις. Και τέταρτο σημείο είναι ο χρόνος. Δεν μπορεί μέχρι τέλος του μήνα να πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις, την ώρα που έχουμε μόλις ένα αριθμό των 60-65.000.
1: Χρονικά και φτάνουν δεν μπορεί να, δεν μπορεί να συμβεί.
0: Γι' αυτό το λόγο.
1: Ακόμη πρώτον, και αν ως διαμαγείας διορθωθούν όλα σήμερα, ακόμη και που δεν θα γίνει, πάλι η προθεσμία αυτή δεν αρκεί.
0: Γι' αυτό λοιπόν το λόγο σας δίνω τις εξής πληροφορίες. Πρώτον, 3 η ώρα σήμερα υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους ΚΙΔ, με την ΑΔΕ και εκπροσώπους του Υπουργείου. Όπου εκεί θα τους παρουσιάσουν μια σχετική εγκύκλιος που προέκυψε μέσα από τις συζητήσεις και τις πιέσεις, οι οποίες ασχήθηκαν από μέρους μου και από μέρους άλλων συνεργατών την εβδομάδα που μας πέρασε. Αυτή η εγκύκλιος φαίνεται, θα τη δούμε και θα τα αξιολογήσουμε όταν τη δούμε γραμμένη στο ακέραιο, ότι απαντά σε πολλές από τις απορίες. Ένα. Δύο. Τετάρτη πρωί έχω προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Σχοινά, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Και Πέμπτη, έχω επίσης προγραμματισμένη συνάντηση με τον γραφείο του Πρωθυπουργού, με τον κύριο Κουτνατζή, με επίκεντρο τα θέματα που αφορούν αυτό το ζήτημα και ένα άλλο επίσης σημαντικό ζήτημα που είχαμε την Πέμπτη απόγευμα μια σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για το πάγωμα, για το σταμάτημα εξέλιξης έκδοσης οικοδομικών αδειών, για τους αγροτικούς δρόμους, για τα εκτός ορίου οικισμών ακίνητα, οικόπεδα, τα οποία ξαφνικά από οικόπεδα γίνανε χωράφια. Και μια διαδικασία που έχει ξεσηκώσει, έχει μιλήσει μια μεγάλη αναστάτωση σε όλη την Κρήτη.
1: Πάμε να δούμε τι νεότερα έχουμε από το συγκεκριμένο μέτωπο που είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Αρκεί να πούμε, και συνεχίζω και ευχαριστώ πολύ, ότι σχεδόν όλες οι πολεοδομίες του νησιού μας, σχεδόν όλες, έχουν σταματήσει τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι άκρως ανησυχητικό. Σε μια περίοδο που με τα σημαντικά έργα που εξελίσσονται, ΒΟΑΚ, νέο αεροδρόμιο και όλα τα υπόλοιπα, η Κρήτη αποκτά πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον από μεγάλους επενδυτικούς κύκλους, αλλά και πολλοί ντόπιοι κάτοικοι θέλουν να εξελίξουν, να προχωρήσουν σε μια επένδυση, είτε για να ικανοποιήσουν τις στεγαστικές ανάγκες, είτε για να προχωρήσουν σε ένα επενδυτικό σχέδιο, πλάνο που έχουν σχεδιάσει καιρό τώρα. Γι' αυτό το λόγο, μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε την Πέμπτη απόγευμα, παρουσία της κυρίας Λιδάκη, Προέδρου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης και αντιπροσωπείας του ΤΕΤΑΚ, αλλά και της κυρίας Κοζηράκη, Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης, στο γραφείο της κυρίας Σούκουλη, Υφυπουργού Περιβάλλοντος, αρμοδία για τα θέματα αυτά, βρήκαμε μια μερική λύση. Αυτή τη λύση θα τη συζητήσουμε την Πέμπτη το μεσημέρι σε σύσκεψη με το γραφείο του Πρωθυπουργού, για να δούμε αν αυτή η λύση όντως σκοντάφτει κάπου και σε τι βαθμό, και αν αυτή η λύση μπορεί να λειτουργήσει ως προπομπός, ως μοντέλο που θα εφαρμοστεί αρχικά εδώ, για να δούμε αν μπορεί να το εφαρμόσουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Πιλωτικά στην Κρήτη, ώστε
0: ακριβώς,
1: αν πετύχει να εφαρμοστεί στην υπόλοιπη
0: Άρα
1: Ελλάδα.
0: Άρα να απαντά δηλαδή.
1: Απαντά με βάση όλα τα τεχνικά επιμελητήρια στις ξεχωριστές ανάγκες της Κρήτης και στις δυσλειτουργίες που έχουν προκληθεί.
0: Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, μετά την πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε στο γραφείο της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, κ. Σούκουλη, απαντώνται αυτές οι απορίες και αποσαφηνίζεται ένα γκρίζο τοπίο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των τοπικών πολεοδομιών και μιας εγκυκλίου και του νομοθετικού πλαισίου, που έχει δημιουργήσει μια σύγχυση και έχει προχωρήσει, έχει προκαλέσει το σταμάτημα, το πάγωμα της έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης, την Πρόεδρο και όλα τα στελέχη, αλλά και την κυρία Κοζηράκη, διότι ομολογουμένως έγινε μια πολύ χρήσιμη, ουσιαστική και όπως φαίνεται με ουσία και με πρόοδο δουλειά, που αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσαμε να έχουμε και ευχάριστα νέα για το ζήτημα αυτό.
1: Πάμε σε ένα ζήτημα εξόχως πολιτικό, κύριε Αβγενάκη, που είναι δεδομένο ότι θα αποτελέσει και το κυρίαρχο ζήτημα στην πολιτική παύλα προεκλογική ατζέντα. Το ζήτημα της ακρίβειας και το πώς θα το διαχειριστεί η ίδια η κυβέρνηση. Διαβάζουμε τις τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο κομισιών για το μέτωπο Ελλάδας-Ιταλίας ως προς τα δημοσιονομικά μεγέθη και τις επιπτώσεις. Κομισιών δεν φαίνεται προς ώρας να στέκεται σε αυτό το ζήτημα. Αυτό προκύπτει και μέσα από τη συνεδρίαση του Eurogroup. Την ίδια ώρα όμως, ξέρετε, ο πολίτης δευτερευόντος ενδιαφέρεται για τις πολιτικές της κομισιών. Αυτό που τον απασχολεί είναι ότι δεν φτάνουν τα χρήματά του για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό να βάλει καύσιμα και να πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Κύριε Μεταξά, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Όποιος πει κάτι διαφορετικό, συγγνώμη, αλλά είτε έχει ένα πορτοφόλι που ξεπερνά το μέσο, τη μέση ελληνική οικογένεια.

0: που να είναι καλά καλοδεχούμενοι και να απολαμβάνουν τους κόπους μιας ζωής τους και να μπορούν να τρέχουν και να απολαμβάνουν τη σπατάλη των χρημάτων αυτών και να είναι καλά. Ωστόσο όμως η μέσα ελληνική οικογένεια έχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο με την ακρίβεια και κυρίως με τα καύσιμα και φυσικά οι παρενέργειες των τιμών των καυσίμων και της ενέργειας συνολικότερα δημιουργεί ένα ντόμινο εξελίξεων που τελικά στο ράφι του σούπερ μάρκετ διαρκώς αυξάνουν οι τιμές και φυσικά μειώνει την ποσότητα ενώ αυξάνεται ο λογαριασμός στο τέλος της ημέρας. Η κυβέρνηση έχει δείξει αντανακλαστικά. Θα μου πείτε, έχει ικανοποιήσει, είναι εμφανή τα αποτελέσματα σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό? Όχι, θα σας πω και με απόλυτη ειλικρίνεια. Έχει πάρει πρωτοβουλία στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Να θυμίσω ότι είχαμε το πάγωμα, το μπλοκάρισμα 1.600 βασικών προϊόντων, κυρίως σχολικών ειδών, αλλά και ειδών πρώτης ανάγκης, το οποίο βοήθησε σε ένα μεγάλο βαθμό. Έχουμε μια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση ό,τι αφορά τα καύσιμα. Ωστόσο όμως, εδώ στην Κρήτη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ή να θυμίσω ότι η Κρήτη είναι νησί. Το λέω για κάποιους που ξεχνάνε διαρκώς. Άρα σημαίνει τι? Ότι έχουμε αυξημένο κόστος από τη μεταφορά είτε καυσίμων είτε άλλων προϊόντων. Άρα το μεταφορικό ισοδύναμο και το κόστος δηλαδή το ελαφρυντικό που εκ των πραγμάτων πρέπει να καταλήγει στην τιμή και να πέφτει, να μειώνει την τιμή, οφείλουμε να το διεκδικήσουμε από τους έχοντες την απόλυτη ευθύνη, που είναι η Υπουργείο Οικονομικών Ανάπτυξης και Ναυτιλίας. Οφείλουμε δηλαδή το μεταφορικό ισοδύναμο να το δούμε ξανά πολύ σοβαρά, και το λέω και για μένα τον ίδιο, αλλά και τους συναδέλφους, έχοντας σκοπό να ενοχλήσουμε σε απόλυτο βαθμό, σε μέγιστο βαθμό, τους συναδέλφους που έχουν την πολιτική ευθύνη στα 2-3 συναρμόδια υπουργεία. Γιατί τώρα ένα παραπάνω από όσο ποτέ το έχουμε ανάγκη. Και εν όψη των εορτών των Χριστουγέννων, ένα παραπάνω αυτό πρέπει να ενεργοποιηθεί.
1: Είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε από το Υπουργικό Πρωθυπουργός. Mm-hmm. 14 του Οκτώβρη αναμένουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όμως, την ίδια ώρα οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν στα ύψη.
0: Εδώ είναι πολύ
1: και το πετρέλαιο
0: ψηλά.
1: Θέρμανσης θα ξεκινήσει μία ημέρα μετά από περίπου 1,75. Είναι δυσθεώρητα νούμερα ακρίβειας για ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
0: Γι' αυτό έβαλα ως ένα παράγοντα που πρέπει να ενεργοποιήσουμε επιπλέον ως νησί, ως Κρήτη, που εκ των πραγμάτων θα αποτελέσει ένα ελαφρυντικό στο συνολικό λογαριασμό που καλείται να αντιμετωπίσει το κάθε νοικοκυριό. Ωστόσο, οι δέσμοι των μέτρων που ανακοινώθηκαν και ενεργοποιούνται 14 του μηνός, θα πρέπει να περιμένουμε μερικές ημέρες, αν όχι πολλές, ούτε εβδομάδες, ούτε μήνες, να δούμε πώς τα δέχεται και πώς αυτά ανταποκρίνονται στην αγορά και πώς τελικά όλα αυτά καταλήγουν στο τελικό λογαριασμό, στο πορτοφόλι του Έλληνα καταναλωτή, της μέσης ελληνικής οικογένειας.
1: Υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και για άλλα μέτρα?
0: Ναι, γιατί το έχει πει άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι ναι, αυτό μπορεί να συμβεί με την εξέλιξη, με το χρόνο, με τις συνθήκες που διαμορφώνονται τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλωστε, οι δύο πολέμοι δυστυχώς που μας επηρεάζουν, όχι μόνο εμάς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δυστυχώς συνεχίζονται. Ελπίζουμε λοιπόν ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αδύναμη σε αυτή τη φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταφέρει συνολικότερα να πάρει πρωτοβουλίες γενναίες για να ενισχύσουν τα κράτη-μέλη και φυσικά τη χώρα μας. Λοιπόν, ένα παραπάνω όμως οι χώρες του Νότου. Και δικαίως εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση από ό,τι έχει να κάνει με τις χώρες, τις ευρωπαϊκές χώρες του κέντρου ή του βορρά. Εδώ έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, ζωτικά προβλήματα, τα οποία προκύπτουν μέσα από την ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει συνολικά η Ευρώπη.
1: Κλείνοντας, πείτε μας για τα ευχάριστα μαντάτα που προκύπτουν για κέντρα υγείας της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου.
0: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άδων Γεωργιάδη, διότι άκουσε, σεβάστηκε, αξιολόγησε. Και από το βήμα της Βουλής ανακοίνωσε την ένταξη, τη χρηματοδότηση με ποσό ύψους 5 εκατομμυρίων των δύο κέντρων υγείας, ανακατασκευή, εξυγχρονισμό και ενεργειακή στατική ενίσχυση τόσο του κέντρου υγείας Βιάνου, 3 εκατομμύρια, όσο και του κέντρου υγείας Χάρακα, 2 εκατομμύρια. Δύο δομές που καλύπτουν τις ανάγκες κατοίκων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, από τη μία από την άλλη, ειδικά του Χάρακα αλλά και της Βιάνου, που καλύπτουν και ανάγκες εκατοντάδων και χιλιάδων επισκεπτών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Δύο δομές που έπρεπε χρόνια πριν να έχουν εξυγχρονιστεί, να έχουν βελτιωθεί, διότι οι άνθρωποι δίνουν την ψυχή τους εκεί πέρα, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό. Η τοπική κοινωνία έχει στρίξει σε μέγιστο βαθμό. Οι Δήμοι με τις δικές τους δυνάμεις έχουν κάνει τα πάντα. Ωστόσο όμως έμενε η τελική έγκριση. Να θυμίσουμε ότι είχαμε το ατυχές γεγονός από την κυρία Αγαπηδάκη απένταξης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικά του Κέντρου Υγείας Χάρακα. Λάθος, κατά τη γνώμη μου. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο ευχαριστώ και δημόσια, άκουσε τις αγωνίες των ανθρώπων που εκπροσωπούν τους Δήμους.

0: Βιάνου, Χανών Αστερουσίων και Γόρτινας, είδε και έζησε από κοντά τις αγωνίες των εκπροσώπων των φίλων του Συλλόγου Φίλων του Χάρακα, του Κέντρου Υγείας Χάρακα, τοπικών συμβουλίων, άνθρωποι δηλαδή που εκ των πραγμάτων εκπροσωπούν την τοπική κοινωνία. Είναι λοιπόν γεγονός η έγκριση πιστώσεων ύψους 5 εκατομμυρίων για τα δύο κέντρα υγείας. Η προσπάθεια αναβάθμισης συνολικά και των υπόλοιπων κέντρων υγείας αλλά και των δύο μεγάλων νοσοκομείων συνεχίζεται. Γι' αυτό το λόγο και με σχετική μου ανάρτηση όφιλε να υπενθυμίσω ποσά που έχουν διατεθεί συνολικά για τις δομές υγείας, βάζοντας και τα δύο μεγάλα νοσοκομεία Παγνή και Βενιζέλιο, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από την ελληνική κυβέρνηση και κυρίως από τον Άδων Γεωργιάδη ως πολιτικό προϊστάμενο του συγκεκριμένου Υπουργείου, πάντα με την έγκριση του Πρωθυπουργού μας, κυρία Μητσοτάκη.
1: Ευχαριστώ θερμά για τις εκλογές. Έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε
0: έχουμε
1: ξανά.
0: Χρόνο με τις εκλογές.
1: Έτσι και αλλιώς. Ευχαριστώ θερμά.
0: Καλό
1: απόγευμα, να είστε καλά. Σε πρωτοφανή την τελευταία πενταετία επίπεδα σκαρφαλώνουν κυρίες και κύριοι τα αποθέματα νερού στο φράγμα Ποσελέμη. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τις σφοδρές βροχοπτώσεις της προηγούμενης εβδομάδας έχουν σηματοδοτήσει την εντυπωσιακή αύξηση των υδατικών αποθεμάτων στον ταμιευτήρα του φράγματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, τα διαθέσιμα αποθέματα ανέρχονται πλέον σε 17,5 εκατομμύρια κυβικά και η πληρότητα αγγίζει το 70%.
2: Στα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού αναμένεται να φτάσει η πληρότητα του φράγματος από Σελέμη το Σάββατο, καθώς ακόμα και την Πέμπτη στο φράγμα συνέχιζαν να μπαίνουν 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από το οροπέδιο Λασιθίου. Οι ποσότητες νερού που θα έχει το φράγμα μέχρι να στραγγίξουν πλήρως τα πλημμυρικά νερά στο οροπέδιο Λασιθίου επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες υδροδότησης των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου μέχρι και το καλοκαίρι του 2030, χωρίς να βρέξει μέχρι τότε.
3: Έτσι που υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή στα 19,5 εκατομμύρια, θα υπολογίσετε ότι επαρκεί με την συνεννόηση και με τον τρόπο που κατανέμουμε το νερό και χρονικά αλλά και χωρικά, δηλαδή στα 5,7 εκατομμύρια ετησίως με 5,8 και στις 3 ΔΕΙΑ με το 60-20-20, αυτό επαρκεί μέχρι το καλοκαίρι του 30, ναι.
2: Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στο οροπέδιο Λασιθίου που έφτασαν στο τετραήμερο τα 800 χιλιοστά νερού προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα που σύμφωνα με τους κατοίκους πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή. Από την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα, οπότε και ξεκίνησε η ροή νερού προς τον Αποσελέμη, καθημερινά μπαίνει στο φράγμα περισσότερο από 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού.
3: Οι ροές στον Αποσελέμη συνολικά είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια ημερησίως. Με δεδομένη την εικόνα που έχουμε μέχρι και τώρα που μιλάμε στο οροπέδιο, θεωρώ ότι ακόμα για 1 με 2 μέρες τουλάχιστον θα υπερχυλίζει το νερό προς το χώνος, που σημαίνει ότι σίγουρα σήμερα, πιθανότατα και την Παρασκευή, θα καταγραφούν αυτές οι ποσότητες, θα καταφέρουμε να εισέλθουν αυτές τις ποσότητες στο φράγμα, υπερβαίνοντας τα 19,5 εκατομμύρια στον ταμιευτήρα.
2: Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης παραδέχθηκε πως υπήρξε μια καθυστέρηση στο να ανοίξει το θυρόφραγμα για να πηγαίνουν τα νερά προς το χώνο λόγω βλάβης, όμως όπως είπε αυτό δεν ήταν η αιτία για τα πλημμυρικά φαινόμενα που υπήρξαν στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου.
3: Ναι, υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβει το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Αν είχε ανοίξει, η διαφορά θα ήταν ότι θα υπήρχε μία χρονοκαθυστέρηση της τάξης των 2 με 3 ώρες της εξέλιξης του φαινομένου όσον αφορά το πλημμυρικό επεισόδιο. Δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 4 μέρες μετά την εκτόνωση του φαινομένου και ακόμα η στάθμη του νερού δεν έχει κατέβει. Ακόμα υπερχυλίζει πάνω από το θυρόφραγμα.
1: Την καταδίκη του Χανιώτη, αξιωματικού της Ελλάς και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, αποφάσισε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επαναλαμβάνοντας την πρωτοδική απόφαση. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει

0: Περισσότερα, Μάνο.
1: Το δικαστήριο Σωτήρη έκρινε τον πρώην διοικητή του τμήματος τροχείας του ΒΟΑ και ένοχο για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελευθερωτικό, ακολουθώντας την καταδικαστική εισαγγελική πρόταση. Ωστόσο, ο 56χρονος είχε ευνοϊκότερη μεταχείριση ως προς την ποινή, καθώς σε πρώτο βαθμό τον Φεβρουάριο του 2025 του είχε επιβληθεί 11 ετής κάθειρξη και 25.000 ευρώ χρηματική ποινή. Ο ίδιος μπροστά στο δικαστήριο αρνήθηκε τα πάντα, δηλώνοντας πως έχει πέσει θύμα σκευωρία.

0: από μένα.
1: Μάνου, σε ευχαριστώ. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη το Γενάρη του 2021. Αντίθετη κρίση για τους κατηγορουμένους είχε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος ψήφισε υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων, όπως είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας. Η απόφαση ήρθε σχεδόν 6 χρόνια μετά την απώλεια του στελέχους του ΠΑΣΟΚ και έπειτα από μία μακρά ποινική προδιαδικασία και περίπου 1 χρόνο ακροαματικής διαδικασίας.
2: Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Η υπόθεση αφορά το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα, ωστόσο η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για εγκληματική ενέργεια. Και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
3: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
4: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση.
5: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με το πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συν 7 έτη.
6: Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
7: Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια ακόμα προβληματική απόφαση, η οποία λειτουργεί σε βάρος της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης.
8: Ο Σύφης Βαλιράκης ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχαιρός κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι είναι ολόκληρο σύστημα εισάει για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία.
9: Θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή, ζητώντας από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει έφεση εντός της προφυγίας των 10 ημερών.
2: Η δίκη διήρκησε περίπου 1 χρόνο και κατά τη διάρκεια 60 περίπου συνεδριάσεων εξετάστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και στοιχείων. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το εάν υπήρχε άλλο σκάφος στο σημείο που βρισκόταν ο Σύφης Βαλιράκης και τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στα δύο σκάφη.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί στην Κρήτη, με τον ΕΟΔΗ και τις τοπικές αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενη επιβάρυνση του νερού μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ πάντως εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημένοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι το ανησυχητικό.
10: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Ρεθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
11: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΕΟΔΗ μας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα, θα ξέρουμε και το παθογόνο. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
10: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζει γίνονται οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογία.

0: διερεύνηση από το ΔΕΟΔΗ.
1: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχτούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι και το έχω πει ότι προφανώς είναι υιογενής γαστεντερίτα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
0: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις όπως η λεπτοσπήρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
1: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπήρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων που, όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
2: Χωρίς νερό είναι εδώ και 13 ημέρες οι κάτοικοι στην Αγία Τριάδα, οι οποίοι εκτός της πολύ δύσκολης καθημερινότητας που βιώνουν λόγω της διακοπής στην υδροδότηση, καλούνται να πληρώνουν και από την τσέπη τους βυτία με νερό, προκειμένου να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις βασικές τους ανάγκες.
0: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
3: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις δείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
4: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί του έρχεται για κάνω κοσάλιτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες. Είσαι για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πίνει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές. Την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
5: Είναι το δυτικό τμήμα της Συγκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση, που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν για να επιδιορθώσουν.
0: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα ή η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
5: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα ιδέες αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
0: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βυτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
3: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή, φέρνουν βυτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ή την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά, παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βυτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
0: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
6: Χρειάζεστε νερό. Πώς εξυπηρετήσετε?
4: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλές νταμιτζάνες γεμίσει 4-5 και δουλεύουμε τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες είμαι μικρή.

0: Θα είναι και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερνα μία-μία με μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνε γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι ανθρώποι συνέχεια, δηλαδή, ναι, τη γυναίκα που μίλησε πριν ο άντρα, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένα να είναι. Σου πει γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες δεν έχει, το σπίτι έχει βρωμές που. Τι είναι αμαρτία δηλαδή για του ανθρώπου εδώ πέρα.
1: Σε κοινωνική μάστιγα εξελίσσονται οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες με τα επίσημα στοιχεία να σοκάρουν και να δείχνουν αύξηση που αγγίζει το 50% μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους. Το προφίλ των δραστών αλλάζει επίσης, καθώς γίνεται όλο και πιο γίνονται εφευρετικοί, χρησιμοποιώντας ψυχολογική πίεση και τεχνολογικά τεχνάσματα για να πείσουν τα θύματα τους και να αδειάσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι αρχές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν από τους πολίτες να είναι υποψιασμένοι, να μην εμπιστεύονται αγνώστους που ζητούν χρήματα ή κωδικούς και να καταγγέλουν αμέσως κάθε ύποπτο περιστατικό.
2: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδιους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες. Στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, κατάφεραν αυτή τη φορά να αποσπάσουν 15.000 ευρώ από μία 87χρονη γυναίκα. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στο Θράψανό. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το γνωστό τέχνασμα των επιτίδιων είχε μια διαφορετική εκδοχή. Αντί να επικαλεστεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνο πυρκαγιάς, ο άγνωστος προειδοποίησε την 87χρονη για δήθεν διαρροή ραδιενέργειας. Η 87χρονη συγκέντρωσε σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά τραπεζικά βιβλιάρια, την αστυνομική της ταυτότητα, αλλά ακόμη και το πιεσόμετρο και το τηλεκοντρόλ της. Στη συνέχεια, όπως της είχε υποδείξει ο άγνωστος άνδρας, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα όμως διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε κάνει φτερά.
3: Παρατηρείται φαινόμενο πολύ μεγάλο μέσω τηλεφωνικής απάτης, όπου εδώ πέρα έχουμε και ειδικά εξειδικευμένα άτομα τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν το θύμα κάμπτοντας τις άμυνές τους με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, όπως να του προκαλέσουν άγχος, σύγχυση, αγωνία, είτε επικαλούμενοι κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα κάποιου συγγενικού τους προσώπου, είτε κάποια ασθένεια ή ακόμα και κάποιες διαφορές περί ποινικής νομοθεσίας, ότι κάτι έχει κάνει, θα τον κρατήσουν στο τηλέφωνο και στη γραμμή προκειμένου να μην μπορέσουν να κάνουν το λεγόμενο το feedback, να δουν αν αυτά που τους λένε αληθεύουν και να έρθουν σε επικοινωνία με το πρόσωπο το οποίο επικαλούνται. Μιλάμε για άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τη συγκεκριμένη είδος απάτης.
2: Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η έξαρση του φαινομένου οδηγεί την πολιτεία στην υιοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου για την αντιμετώπιση των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στις ποινικές διατάξεις αλλά και η δημιουργία ειδικού μηχανισμού στην ελληνική αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας.
3: Οι απάτες και ειδικά οι ηλεκτρονικές απάτες είναι τα δικήματα τα οποία αυτόν τον καιρό μαστίζουν και βρίσκονται σε έξαρση, αλλά και κατά την άποψή μου είναι και τα δικήματα τα οποία θα γίνονται και στο μέλλον, ακόμη περισσότερο που υπάρχει διαδίκτυο. Εμείς ως Ένωση Πιστευνικών Υπαλλήλων κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες να μην δίνουν ποτέ τα προσωπικά τους στοιχεία, στοιχεία από κάρτες, άμκα και διάφορα προσωπικά δεδομένα, ούτε από τηλέφωνο αλλά ούτε και σε μήνυμα. Ποτέ καμία αρχή δεν θα μας στείλει κάποιο σύνδεσμο, κάποιο link προκειμένου να γίνει κάποια επεξεργασία στοιχείων ή κάποια αίτηση, κάποια δήλωση. Αμέσως πρέπει να υποπτευθούμε ότι αυτό είναι κάτι κακόβουλο και να μην πατήσουμε ποτέ μέσα. Επίσης, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολύ συχνά να έρχονται κάποια μηνύματα, SMS, όπου αναφέρουν ότι η τροχέα έχει εντοπίσει κάποια παράβαση μέσω φωτογραφίας και θα πρέπει να πατήσουμε στο σύνδεσμο προκειμένου να μην υπάρχουν ποινικές κυρώσεις αλλά και δέσμευση των στοιχείων κυκλοφορίας. Ποτέ η τροχέα δεν στέλνει και γενικά η ελληνική αστυνομία μέσω μηνυμάτων και SMS να γίνει κάποια πληρωμή. Τα πρόστιμα δεν πληρώνονται από την ελληνική αστυνομία αλλά σε άλλους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ, η εφορία ή ο εκάστοτε δήμος που ανήκουμε.
4: Ο Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
6: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, αστυγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσο

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σοβαρές αδυναμίες στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης απέναντι σε επιθέσεις με drones, αποκαλύπτει η απόρριτη ετήσια έκθεση ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, παρά την κατακόρυφη αύξηση των κονδυλίων, μόλις το 1 τρίτο των προγραμμάτων αντιδρόουν και αεράμυνας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2030.
1: Οι επενδύσεις στην αντιδρόουν τεχνολογία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 6 φορές μεταξύ 2024 και 2025, αλλά μόνο το 1 τρίτο των προγραμμάτων αναμένεται να παραδώσει αποτελέσματα έως το 2030. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν 18,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε τεχνολογίες drone για την περίοδο 2024-2029. Η Ισπανία, η Δανία, η Κροατία, η Λετωνία, η Ιαπωνία και η Ολλανδία ηγούνται ενός κοινού ευρωπαϊκού έργου για την κοινή αγορά drones και αντιdrones συστημάτων για την δημιουργία ενός τεχνολογικού κόμβου που θα συγκεντρώνει την καινοτομία και τις δοκιμές. Ωστόσο, επισημαίνονται σημαντικές αδυναμίες. Προμήθειες κατακερματισμένες σε εθνικό επίπεδο, έλλειψη δυνατότητας για πειραματισμό και μη βιομηχανική ικανότητα ταχείας αύξησης της παραγωγής, ιδίως για οπλισμένα drones. Η κάλυψη αυτών των κενών θα κόστιζε σχετικά λίγο σε σύγκριση με άλλες αμυντικές ικανότητες, σημειώνει η έκθεση, αλλά θα απαιτούσε σταθερή χρηματοδότηση και μία ευέλικτη ολοκληρωμένη προσέγγιση. Με άλλα λόγια, αναφέρει ότι η τεχνολογία drones εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε ο εξοπλισμός κινδυνεύει να είναι ξεπερασμένος προτού καν φτάσει στο πεδίο της μάχης.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του Όφη για το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Χρήστος Κόντης είχε καλά νέα, καθώς είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν με επιτυχία την προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις που είχαν με την Εθνική Ελπίδων.
2: Στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του Όφη για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 7.30 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Χρήστος Κόντης είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν με επιτυχία την προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελπίδων. Ο Χρήστος Ιέλης συνέχισε θεραπεία και παραμένει το μοναδικό πρόβλημα για τον τεχνικό των κριτικών που έχει να διαχειριστεί για το επικείμενο μάτς με την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η επόμενη προπόνηση του Όφη έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί, όπου με τη λήξη της θα ανακοινωθεί και η αποστολή της αναμέτρησης. Ο Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια αναμένεται να έχει ηχηρή παρουσία στις εξέδρες. Την Πέμπτη έγινε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρε ο

0: Ευρώπη για το παιχνίδι με τους κυτρινόμαυρους.
1: Δείτε κυρίες και κύριοι αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον

0: τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Έξυπνες αγορές στα Honda Center. Σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
5: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινά εκπομπή απευθείας που αλλού εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μια συγκυρία πολύπλοκη, περίπλοκη και ιδιαιτέρως κρίσιμη σε διάφορους τομείς όπως αυτός των γεωπολιτικών, της κοινωνίας και της πολιτικής. Καλούμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι μέσα από ήρεμες και νυφάλιες συζητήσεις να αναπτύξουμε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και βρίσκονται βέβαια στην επικαιρότητα. Η ατζέντα με τον σημερινό καλεσμένο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εισέλθει σε ένα στελνό πλαίσιο, καθώς η πορεία του στην έρευνα σε ένα ανώτατο επίπεδο επιβάλλει να ανοίξουμε την βεντάλια της σημερινής συζήτησης. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκ των ιδρυτών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή του παρουσία. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Ο κορυφαίος φυσικός κατά γενική ομολογία, ομότιμος καθηγητής, όπως προείπα, του Πανεπιστημίου Κρήτης, μας κάνει την τιμή σήμερα προκειμένου μαζί να συνομιλήσουμε και να ανοίξουμε μία σειρά θεμάτων που αφορούν κατά κύριο λόγο την σημερινή εποχή αλλά και την επιστήμη της φυσικής. Και βέβαια η σημερινή σας παρουσία, κύριε καθηγητά, είναι από τις πλέον σπάνιες τηλεοπτικές των τελευταίων ετών.
1: Εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να μου εξηγήσετε πως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, ερευνητές των δεκαετιών του 80 αλλά και του 90 παίρνει την απόφαση στα πρώτα χρόνια της λεγόμενης μεταπολίτευσης να αφήσει κορυφαία πανεπιστήμια και μία λαμπρή σταδιοδρομία για να βρεθεί στο νεοσύστατο, στο άγορο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στην ουσία να το στήσει από την αρχή. Και βέβαια, συνυπολογίζοντας, κύριε καθηγητά, την παρουσία σας σε πανεπιστήμια όπως εκείνα του Σικάγου, της Βιρτζίνια, στη Λοζάνη, στο Πρίνστον και στην Αϊόβα, το ακαδημαϊκό σοκ που ίσως βιώσατε εκείνη την εποχή πήγε περίπατο μπροστά στην θέληση, μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση να δημιουργήσετε από το μηδέν ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κρήτη.
1: Ξεκίνησα, είχα μια επιθυμία να γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεύτερον, είχα και μια ελπίδα ότι μπορεί κανείς να κάνει διαφορά στο συγκεκριμένο τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Δοκίμασα στην αρχή αυτό που ήταν φυσιολογικό για μένα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έμεινα εκεί τυπικά 2-3 χρόνια, στην πραγματικότητα 1,5, και είδα ότι δεν ήταν δυνατόν ένα παλιό ίδρυμα με πολύ μεγάλο μέγεθος να αλλάξει και να προσαρμοστεί σε αυτό που νόμιζα εγώ ότι ήταν το σωστό. Επομένως, η Κρήτη προσφερόταν γιατί μόλις άρχιζε και ήταν μια δυνατότητα να ξεκινήσει κανείς από ένα καθαρό τραπέζι.
0: Από ένα καθαρό τραπέζι με μια ατζέντα που στην ουσία

0: ουσία σε πρώτη φάση δεν περιλαμβάνεται απολύτως τίποτα. Τα πρώτα σας μαθήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθώς η αλήθεια είναι πως αφιέρωσα δεκάδες, εκατοντάδες ώρες προκειμένου να σταθώ απέναντι σε έναν κορυφαίο επιστήμονα και ερευνητή, τα πρώτα σας μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σε μικρές αίθουσες εκείνα τα χρόνια, το 1980, σε μικρά δωμάτια και στις περίφημες σχολές Νυταδόρου. Σωστά. Ναι. Και αμέσως μετά,
1: κοντά
0: βέβαια,
1: στο αεροδρόμιο.
0: Ακριβώς. Και αμέσως μετά μεταφερθήκατε και σε λιόμενες αίθουσες εκεί στην Λεωφόρο Κνωσού, σωστά, που υπέστησαν και κάποιες καταστροφές τα επόμενα χρόνια. Συνθήκες, κύριε καθηγητά, που σε καμία περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με τις αντίστοιχες που συναντήσατε τα προηγούμενα χρόνια σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Σας πέρασε από το μυαλό εκείνη την εποχή να εγκαταλείψετε, σας πέρασε από το μυαλό να επιστρέψετε σε μια πιο σίγουρη ακαδημαϊκή βάση?
1: Μου πέρασε όταν ήμουν στην Αθήνα. Δηλαδή, σαν καθηγητή στην Αθήνα, πίστευα ότι τελικά δεν μπορώ να κάνω καμία διαφορά προς το καλύτερο.
0: Για ποιους λόγους?
1: Μεγάλο ίδρυμα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούσες ούτε την νοοτροπία τους να αλλάξεις, ούτε ακόμα και για τα πιο προφανή. Παραδείγματος χάρη, εκείνη την εποχή υπήρχαν λίγα χρήματα σε κάθε έδρα που υπήρχε τότε για τη βιβλιοθήκη της. Και ως εκ τούτου, ο κάθε καθηγητής έπαιρνε 5-6 διαφορετικά περιοδικά.
0: Είχε περιορισμούς στη λεγόμενη βιβλιογραφία προκειμένου να ασχοληθεί και να ενισχύσει και την έρευνά του. Αυτό μας λέτε. Και παράλληλα, ίσως υπήρχε και ο λεγόμενος ανταγωνισμός τότε.
1: Ναι, αλλά το
0: στο
1: θέμα ήταν ότι τα ίδια περιοδικά τα έπαιρνε και ο παραδίπλα και ο παραδίπλα και ο παραδίπλα. Αν αυτοί οι άνθρωποι βάζανε τα χρήματα αυτά μαζί, θα φτιαγνόταν μια πιο λογική βιβλιοθήκη. Όταν τους το είπα αυτό, μου είπε: κοίταξε, πολλά πράγματα μπορείς να πετύχεις στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά μην τα παίρνεις από τους διπλανούς σου καθηγητές. Άμα δεν τα πάρεις από τους διπλανούς
0: σου. Και πώς θα γινόταν διαφορετικά, θα πω εγώ. Και πώς θα γινόταν διαφορετικά.
1: Το θέμα για μένα τότε ήταν ή ξαναγυρίζω στην Αμερική ή δοκιμάζω την τύχη μου σε κάτι
0: καινούργιο,
1: πιο παρθένο και καινούργιο.
0: Και πιο παρθένο. Τι ήταν αυτό? Πάμε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να πάρετε αυτή τη μεγάλη απόφαση, να πραγματοποιήσετε μία κάθοδο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης? Αν δεν κάνω λάθος, έχετε καταγωγή μακρινή από την περιοχή των Χανίων. Παρά τα αυτά όμως ήταν μία περιοχή κάπως άγνωστη, κάποιος άγουρη, μεταφορικά το λέω, σε σχέση με αυτό το οποίο είχατε συναντήσει στο παρελθόν. Αρκούσε μόνο η έρευνα, κύριε οικονόμε, εκείνη την περίοδο και οι καλές προθέσεις που είχατε προκειμένου να δημιουργήσετε κάτι νέο? Έχει να κάνει ίσως και με την εφορία που επικρατούσε τότε στην τοπική κοινωνία σε αυτά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, εκεί 80-81, είχαμε και την άνοδο του Ανδρέα Παπανδρέου στην διακυβέρνηση και στην κυβέρνηση, μια γενικότερη πολιτική αλλαγή, ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε αρκετά εκείνη τη χρονική περίοδο, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τη δυναμική σε περιοχές της ενδοχώρας που απέκτησαν μια επιπλέον δυναμική.
1: Κοιτάξτε, το θέμα ήταν ότι δεν ήμουν μόνος. Δηλαδή, όταν ήρθα εδώ, μαζί ήρθαν και ορισμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι είχαν μια πείρα και από ξένα πανεπιστήμια και από πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Πολύτιμη και η μία και η άλλη. Για το πρώτο, τι να επιδιώξεις, και για το δεύτερο, τι να αποφύγεις. Επομένως, είμαστε μια ομάδα 4-5 ανθρώπων εκείνη την εποχή. Τώρα, ξεχώρισα κάπως, γιατί οι άλλοι συνάδελφοι δεν παραιτήθηκαν από τις θέσεις στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Επομένως ήταν εν μέρη εδώ και εν μέρη στο εξωτερικό. Εγώ ήμουνα συνεχώς εδώ.
0: Η πρώτη κίνηση, η πρώτη πρωτοβουλία που λάβατε την πρώτη μέρα, day one, που βρεθήκατε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αυτό το νεοσύστατο ακαδημαϊκό ίδρυμα, ποια ήταν, από πού ξεκινήσατε? Γιατί γνωρίζω ότι είστε ένας επιστήμονας, ένας ερευνητής, ιδιαίτερα οργανωτικός.
1: Το πρώτο, ήρθαν κάποια ευτυχή γεγονότα, κατά κάποιο τρόπο. Πρώτον, λόγω της πολιτικής αλλαγής, άλλαξε διοικούσα επιτροπή, δεν την.

0: τους ήξερα τους ανθρώπους που ήταν αστυντικούς στην Επιτροπή του Πανεπιστημίου, αλλά δημιουργήθηκε η νέα με επικεφαλής τον Γρηγόρη τον Σιφάκη, με τον οποίο ανέπτυξα εξαιρετικά φιλική και παραγωγική σχέση, γιατί ο Σιφάκης ήταν εκείνη την εποχή ο επικεφαλής του Πανεπιστημίου και εγώ βρέθηκα επικεφαλής του Ιδρύματος Τεχνολογίας Κέρδος που μόλις είχε ιδρυθεί. Τώρα, ιδρύθηκε με τη συμφωνία όλων των συναδέλφων που σου είπα, 3, 4, 5 άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι αισθανόντουσαν ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες που είχαμε για το μέλλον του.
1: Θα πρέπει να ενισχύσει και την έρευνα.
0: Θα πρέπει να ενισχύσει την έρευνα και κατά κάποιο τρόπο το είτε το θεωρούσαμε τότε σαν το κάστρο μέσα στο κάστρο. Το κάστρο το ευρύτερο ήταν το πανεπιστήμιο, το κάστρο το εσωτερικό.
1: Θα αναφερθούμε και στο σκέλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Αποτελέσατε επικεφαλής διευθυντής για πάρα πολλά χρόνια.
0: Περίπου 20.
1: Θέλω όμως να κλείσουμε το κεφάλαιο και την παρένθεση που άνοιξα αναφορικά με την ιδιαίτερη σχέση που έπρεπε από την πρώτη στιγμή να χτίσετε με την τοπική κοινωνία. Φαντάζομαι ότι αντιμετωπίσατε στο μέτωπο της εξωστρέφειας που ίσως επιχειρήσατε από τις πρώτες μέρες μια διαφορετική κουλτούρα, μια διαφορετική φιλοσοφία της τάξης στις τάξεις της τοπικής κοινωνίας. Ήταν ένα ιδιαίτερο εγχείρημα προκειμένου να παρακάμψετε τις όποιες αμφιβολίες, τους όποιους περιορισμούς, τις όποιες ενστάσεις. Τι ήρθε ο οικονόμου να κάνει τώρα στην περιφέρεια Κρήτης που στηριζόταν σε πρώτη φάση στον πρωτογενή τομέα?
0: Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα δήμαρχος ήταν ο Καρέλης τότε, ο οποίος τα αγκάλιασε στο Πανεπιστήμιο, το πόνεσε και αισθανόταν ότι πρέπει να το υποστηρίξει με όλες τις δυνάμεις. Δεύτερον, απέκτησα πολλούς φίλους, οι οποίοι το πόνεσαν το Πανεπιστήμιο και σε όλες τις δυσκολίες βρέθηκαν δίπλα μας. Δεν σας λέω ότι αυτός ήταν ο αποφασιστικός παράγων. Αλλά αν ερχόσουν σε μια κοινωνία που είναι εχθρική, δεν θα ερχόσουν καθόλου.
1: Ήταν λοιπόν ένα στίχημα σε αυτά τα πρώτα χρόνια της παρουσίας σας στην περιφέρεια Κρήτης, στο Ηράκλειο, να κερδίσετε ένα μεγάλο τμήμα της τοπικής κοινωνίας και να παρακάμψετε τις όποιες ενστάσεις, παρά το γεγονός, όπως μας είπατε, είχατε σε πρώτη φάση τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι. Το βασικό ήταν, είχες μερικές ιδέες τι πρέπει να γίνεται.

0: πρόγραμμα για το επόμενο εξάμηνο στους υπουργούς του.
1: Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας. Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε? Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς, τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως υποστήριξε πως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει την αυτοδυναμία στις εκλογές. Παραδέχτηκε παράλληλα ότι ένα ποσοστό της τάξης του 25% θα άνοιγε τη συζήτηση για αλλαγή αρχηγού.
2: Την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.

0: Με τον πληθωρισμό να κάνει άλμα στο 5% το Σεπτέμβριο, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μια γενναία παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ θα αυξηθεί και το σχετικό επίδομα που θα δοθεί στα νοικοκυριά.
1: Η προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
2: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
1: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Τη μέσο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει στο στούντιο μαζί μου να σχολιάσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα, πώς τον άκουσες τον Πρωθυπουργό το πρωί?
4: Επειδή τον άκουσα, νομίζω το 90-95% της συνέντευξης, γιατί έπρεπε να έρθω και εγώ προς το ραδιόφωνο, αλλά ξεκινώ από την τελευταία του φράση που είπε ότι εάν τυχόν πάρει 25%, καλά θα κάνουν να βάλουν θέμα. Προφανώς ο ίδιος δεν πιστεύει αυτά τα νούμερα, πιστεύει και θέλει κάτι παραπάνω. Είπε πάρα πολλά. Θα έλεγα, ήταν χαμηλών τόνων γενικά, όπως το συνηθίζει τώρα τελευταία, για πολλούς λόγους. Είπε καταρχήν πολλά πράγματα για τα εξωτερικά, για τη σχέση με την Τουρκία. Είπε αυτό το θα φυσάει ένα αεράκι, ας πούμε. Δεν έχουμε προφανώς ήρεμα νερά, αλλά είπε ότι εμείς φτιάχνουμε, διαμορφώνουμε το κλίμα και άφησε να φανεί ότι σε σχέση με το καλώδιο, οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι δικές μας. Εμείς θα αποφασίσουμε το πότε και πώς και δεν θα μας το επιβάλλει κανένας. Και πολλά άλλα σε σχέση με το πώς ο ίδιος έχει σκοπό εξαντλήσει τετραετία, αλλά να ζητήσει και μια θητεία για να ολοκληρώσει, όπως είπε, το έργο του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Μάλιστα ήταν πάρα πολύ έτσι κάθετος στο ότι, βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο πιασόλικο να συζητάμε για πρόεδρες εκλογές όταν είμαστε στον Οκτώβριο και πάμε προς τον Νοέμβριο. Έτσι, ακόμα και το Μάρτιο, πρόεδρες εκλογές δεν είναι, δεν το συζητάμε. Είπε ότι έχει δώσει σαφείς εντολές στους υπουργούς να προχωρήσουν. Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία που έχει να απαντήσει στο κομμάτι δύσκολος χειμώνας, πληθωρισμός. Είπε ότι θα τα δώσουμε για το πετρέλαιο, αλλά ξέρει και ο ίδιος ότι τα δύσκολα είναι πολύ μπροστά.
3: Ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου, φαντάζομαι, το είδε σήμερα, 5%.
4: Το είδα. Το ήταν και στο βίντεο και νομίζω ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι δεν είναι πολύ πιστικό αυτό που λέει ότι κάτι θα κάνουμε. Δεν πείθει ούτε τον εαυτό του, γιατί βλέπει ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο σε σχέση με την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις και τον πληθωρισμό, ο οποίος συμπαρασύρει και άλλα πράγματα. Έτσι. Προσπαθεί να αυξήσει και τα επιτόκια η Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσει να δαμάσει αυτό το τέρας του πληθωρισμού, το οποίο έχει άλλες συνέπειες, ας πούμε, για παράδειγμα, στις δανειοδοτήσεις, έτσι, αυτοί που είχαν πάρει δάνεια και για το οποίο δεν έχει πει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, θυμίζω ότι στις προηγούμενες εκλογές είχε γίνει μια συμφωνία κυρίων με τις τράπεζες να κρατήσουν τα επιτόκια σταθερά για αυτούς που ήταν συνεπείς. Που είναι και οι περισσότεροι στην πραγματικότητα. Τώρα δεν έχει γίνει καμία συζήτηση.
3: Προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία συζήτηση.
4: Δεν ακούμε κάτι τέτοιο.
3: Πάντως, σε διακόπτω, γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σήμερα στα της εξωτερικής πολιτικής. Το λέω γιατί επισκέπτεται από σήμερα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Καστελόριζο.
4: Μια πολύ συμβολική, νομίζω, κίνηση και επίσκεψη. Είχε προγραμματιστεί, θυμίζω, κάποιες μέρες πριν. Δεν έγινε και πάει τώρα. Το Καστελόριζο για μας, ξέρεις, ενώ Κοίτα Μακράν που ακούγαμε κάποτε, είναι ένα μέρος, ένα σύμβολο το οποίο το έχουμε χρησιμοποιήσει και ποικιλοτρόπως, ειδικά η πολιτική μας. Είναι για μας ένα σημείο το οποίο είναι αναφορά σαν τις Θερμοπύλες πια. Και έχει σημασία το ότι πήγε και ο Πρωθυπουργός, πάει και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω ότι πρέπει να του πιστώσουμε στα απολύτως θετικά ότι ασκεί μια πολιτική η οποία έχει την κριτική, όπως πρέπει να είναι, αλλά είναι και πολύ δημιουργικός, είναι πάρα πολύ μετρημένος σε αυτά που λέει, δεν λαϊκίζει και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι επιστρέφει πολύ δυναμικά στη λογική της εναλλακτικής λύσης ή της δυναμικής, αν θες, παράταξης, που έτσι κι αλλιώς έχει έχει ένα κυβερνητικό χαρακτήρα, έχει ένα DNA κυβερνητικό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να αποτυπωθεί αυτό

0: και το επόμενο διάστημα στις μετρήσεις, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Περισσότεροι από 200 μετανάστες έφτασαν, κυρίες και κύριοι, μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη σε 4 διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά το γεγονός ότι οι διακινητές επιλέγουν τον θαλάσσιο διάδρομο από τη Λιβύη προς την Κρήτη για το ταξίδι προς την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, ασφικτική είναι και η πίεση όσον αφορά την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, καθώς το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι καθημερινά γεμάτο, εκτός ότι είναι απολύτως ακατάλληλος χώρος για την έστω αξιοπρεπή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων.
2: 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα να περισυλλέγει τουλάχιστον 205 άτομα που επέβαιναν σε λέμβους. Οι επιχειρήσεις έγιναν υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή περιπολικών σκαφών του λιμενικού και τη συνδρομή μη επανδρομένων εναέριων μέσων της Frontex. Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν 2 λέμβοι σε απόσταση περίπου 24 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 102 μετανάστες. Στην πρώτη λέμβο βρίσκονταν 42 άτομα. Ο εντοπισμός της έγινε από μη επανδρομένο αεροσκάφος της Frontex και στη συνέχεια περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενώντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων. Λίγο αργότερα στην ίδια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκε δεύτερη λέμβος με 60 μετανάστες.
3: Έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης-Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Στο Ηράκλειο έχει ηχοροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολυοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις 4 άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική. Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα.
2: Είχαν προηγηθεί κατά τις πρώτες πρωινές ώρες 2 ακόμη επιχειρήσεις σε διαφορετικά σημεία νότια της Κρήτης. Η πρώτη εκτυλίχθηκε 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 54 μετανάστες. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, όταν εντοπίστηκε μία ακόμη λέμβος, στην οποία επέβαιναν 49 άτομα.
4: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Να ξανασυζητήσουμε για την ακρίβεια, Σωτήρη, όσο οι μεταναστευτικές ροές όχι απλά δεν μειώνονται, αλλά ολοένα και αυξάνονται, έχω την αίσθηση.
0: Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία έχει εδραιωθεί τα τελευταία 4 χρόνια και μάλιστα κάθε χρόνο οι μεταναστευτικές αφίξεις στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης είναι περισσότερες. Και είναι μια κατάσταση η οποία θα παραμείνει έτσι όσο δεν εντοπίζεται μία λύση στις ακτές του Τομπρούκ, στη Λιβύη, διότι εκεί είναι το πρόβλημα. Εάν δεν υπάρξει μία πολιτική λύση, αυτός ο νέος μεταναστευτικός ευρωπαϊκός διάδρομος που συνδέει τη Λιβύη με τα νότια παράλια της Κρήτης θα είναι μία διέξοδο για τους διακινητές και κάθε μέρα θα συζητάμε για 50, για 30, για 100, για 150 ανθρώπους και θα συγκρίνουμε τάσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θέλω να σταθώ στην κρίσιμη εκδίκαση την επόμενη εβδομάδα των ασφαλιστικών μέτρων, της προσφυγής που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για το χώρο του παλιού ψυγείου, ο οποίος δέχεται ασφικτικό.

0: μυστικές πιέσεις και έχουμε δει και εικόνες που νομίζω δεν τιμούν κανέναν. Με ανθρώπους έξω στο τσιμέντο με θερμενόμενες κουβέρτες, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για άμεσες αναχωρήσεις. Είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των αφίξεων που δοκιμάζει τις αντοχές αυτού του χώρου, που έτσι κι αλλιώς είναι ακατάλληλος. Για τις 15 του Οκτώβρη, μετά από δύο αναβολές, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο που προηγήθηκαν, 15 του Οκτώβρη η νέα προσφυγή, όλοι ζητάει να πάρει πίσω τον χώρο του παλιού ψυγείου προκειμένου να τον αξιοποιήσει. Ξέρεις, είναι λεπτές οι ισορροπίες μερικών εβδομάδων ουσιαστικά, μέχρι να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες που απομένουν για τις αποθήκες Σκουλούδη και να γίνει εκεί η δομή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, πολύ. Για τα ακραία υψή βροχή στην βλάβη στο Θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Ο Θοδωρής Νίνος, αναφερόμενος στις καταγγελίες κατοίκων και παραγωγών ότι η λειτουργία του μηχανισμού αποστράγγισης ενδέχεται να επηρέασε την έκθεση των ζημιών, παραδέχθηκε ότι υπήρξε αστοχία, καθώς δεν άνοιξε το Θυρόφραγμα. Εκτίμησε ωστόσο ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε η βλάβη, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
2: Για τα ακραία υψη βροχή στη βλάβη, στο Θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και στον Σωτήρη Μεταξά ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος.
3: Υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το Θυρόφραγμα. Υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λαστιού και αποφασίσαμε να ανοίξει το Θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το Θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το ΜΕΝ προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη.
2: Ο ίδιος εξήγησε τι συνέβη με το Θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτίμησε ότι η υποχώρηση των υδάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 με 6 ημέρες και προειδοποίησε για ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής.
3: Δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής, το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα, δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία σε συγκεκριμένο σημείο.
2: Μάλιστα, υπογράμμισε ότι το ύψος των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή ήταν πρωτοφανές για την τελευταία 25ετία, επισημένοντας παράλληλα ότι παρά την αστοχία στο Θυρόφραγμα, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
3: Στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο ήταν τόσο ψηλά, υπερέβησαν σε κάποιες περιοχές και τα 850-900 χιλιοστά βροχής. Στο Τζερνιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερέβησαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε περισσότερα από 60-70 εκατομμύρια κυβικά νερού.
2: Απαντώντας στο ερώτημα εάν το άνοιγμα του Θυροφράγματος θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά στον κάμπο, ο πρόεδρος του ΑΚ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα.
3: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού, που ακόμα υπερχειλίζει από το Θυρόφραγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη λειτουργία αυτού του Θυροφράγματος. Όταν το ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχείλισή του νερό προς το χώνο, στο οποίο είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χώνου. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά, απόλυτο υψόμετρο, και μετά υπερχυλίζει από το Θυρόφραγμα.

0: πράγμα και πηγαίνει πάλι προς το χώνο.
1: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά. Σωτήρη, είχες την ευκαιρία να συζητήσεις με τον κύριο Νίνο στο μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα και βεβαίως απάντησε και στο θέμα που αφορά στο θηρόφραγμα.
2: Ναι, γιατί έχει γίνει πολύ Ακριβώς. μεγάλη συζήτηση mm-hmm. τις τελευταίες ημέρες στη σκιά των ανυπολόγιστων καταστροφών στο οροπέδιο. Πάμε να δούμε τα ερωτήματα και στις, τα δεδομένα και στη συνέχεια τα ζητούμενα. Δεδομένο πρώτο, το θηρόφραγμα δεν άνοιξε. Mm-hmm. Δεν λειτουργήσε. Το γιατί δεν άνοιξε είναι ένα ερώτημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Δεδομένο δεύτερο, ακόμη και αν είχε λειτουργήσει από το πρώτο δευτερόλεπτο το θηρόφραγμα, το μόνο το θηρόφραγμα επί της ουσίας είναι μία πύλη mm-hmm. η οποία εκτονώνει τα πλημμυρικά νερά από το οροπέδιο Λασιθίου και τα ρίχνει, τα αποχετεύει αυτά τα νερά μέσα στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη. Ακόμη και αν είχε λειτουργήσει λοιπόν από το πρώτο δευτερόλεπτο, mm-hmm. Το μόνο που θα είχε καταφέρει σε σχέση με τις καταστροφές θα ήταν να τις καθυστερήσει περίπου 3 με 4 ώρες.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό διότι η παροχέτευση μέσω του θηροφράγματος δεν μπορεί να ξεπεράσει κατασκευαστικά το 1 εκατομμύριο κυβικά σε 24 ώρες. Mm-hmm. Νομίζω ότι γνωρίζοντας τα δεκάδες εκατομμύρια που έπεσαν στο οροπέδιο, καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορούσε έτσι και αλλιώς.
1: Δεν θα είχε κάνει ουσιαστική διαφορά, Σωτήρη, έτσι.
2: Ναι, σε καμία περίπτωση και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το επιβεβαιώνει αυτό και ο Δήμος Οροπεδίου. Λέει λοιπόν ο ΟΑΚ ότι πριν από ένα μήνα είχε γίνει η συντήρηση, είχε λειτουργήσει το θηρόφραγμα. Πρέπει να δούμε γιατί δεν λειτουργήσε. Υπήρξε κάποια αστοχία, κάποια βλάβη. Κάποιος προσπάθησε από τους κατοίκους στην αγωνία του να προσπαθήσει χειροκίνητα να το ανοίξει και δημιούργησε τη βλάβη. Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, διότι το θηρόφραγμα είναι καλυμμένο ακόμη με νερό.
1: Μάλιστα.
2: Το νερό σήμερα είναι πάνω από την στάθμη του θηροφράγματος. Θα πρέπει λοιπόν να πέσει η στάθμη, να ανοίξει mm-hmm. και σε δεύτερο χρόνο να διαπιστωθεί Μάλιστα. τι δεν πήγε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάλι. Από καθαρή τύχη, κυρίες και κύριοι, δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 σήμερα τα ξημερώματα, όταν κατά από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, αποκολλήθηκαν και κατάρρευσαν τμήματα της ταράτσας και των μπαλκόνων του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας. Και όλα αυτά, όπως βλέπετε και στα σχετικά πλάνα, σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά περιαστικά του Ηρακλείου. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου εντάχθηκε το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θόδωρου Λιβάνιου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, την αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού και συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων.
3: Σημαντική αναβάθμιση για το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, την αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, την βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού και συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων.
4: Είχαμε μια θετική εξέλιξη όπου το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης εντάχθηκε σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Λιβάνιου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μια σημαντική εξέλιξη για το γυμνάσιο μας, αφού θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις που αφορούν τον άβιο χώρο με δημιουργία νέου γηπέδου μπάσκετ, γηπέδου βόλεϊ, θα αναβαθμιστούν τα βεσέ του σχολείου, θα γίνουν παρεμβάσεις για τα αμαία και κάποιες άλλες παρεμβάσεις όπως ελαιοχρωματισμοί της περίφραξης και διάφορα άλλα έτσι, βοηθητικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον χώρο του γυμνασίου.
3: Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βιάννου, Παύλο Μπαριτάκη, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που θα αναβαθμίσει τις υποδομές του σχολείου για να υποδεχθεί τους μαθητές το Σεπτέμβριο του 2027.
4: τις παρεμβάσεις θα το τρέξουν οι κτηριακές υποδομές. Πιστεύω όμως θα είναι ένα κόστος των 250 με 300.000 ευρώ το κόστος όλων αυτών των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα γίνουν στο σχολείο.

0: Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις κτηριακές υποδομές που τρέχουν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τον Σεπτέμβριο του 2027 οι μαθητές μας θα μπορούν να αντικρίσουν ένα αναβαθμισμένο στον εξωτερικό χώρο σχολείο. Εμείς το είχαμε διεκδικήσει, είχαμε τρέξει αρκετά για να καταφέρουμε αυτό το, να μπει δηλαδή το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα το γυμνάσιο Γιάννη Ιωάννης Κονδυλάκης και για μας είναι μια ικανοποίηση που πριν από 2 μέρες μας ήρθε η σχετική απόφαση.
1: Ο κύριος Μπαρετάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του γυμνασίου στο πρόγραμμα, αποτέλεσμα των προσπαθειών και των διεκδικήσεων της Δημοτικής Αρχής, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη να ακολουθήσουν και άλλες σχολικές μονάδες της περιοχής, καθώς οι διαθέσιμοι δημοτικοί πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών των παλαιών σχολικών υποδομών.
0: Είναι σημαντική διότι τα σχολεία μας είναι παλιά. Και οι υποδομές δυστυχώς έχουν αρκετά προβλήματα. Και θα ήταν ακόμα θετικότερο αν μπορέσουμε να βάλουμε και άλλα σχολεία στη συνέχεια που έχουν ανάγκη από το να αναβαθμίσουμε τον περιβάλλον χώρο που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται καθημερινά οι μαθητές και ειδικότερα στα διαλύματα. Άρα θα δούμε και την πορεία του προγράμματος έτσι ώστε σιγά σιγά να μπουν και άλλες σχολικές μονάδες. Κάνουμε και εμείς παρεμβάσεις με χρήματα τα οποία δυστυχώς δεν επαρκούν για να μπορέσουμε με δικά μας έσοδα να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις που θέλουν τα σχολεία. Μια εξέλιξη σημαντική. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις κτηριακές υποδομές που τρέχουν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τον Σεπτέμβριο του 2027 οι μαθητές μας θα μπορούν να αντικρίσουν ένα αναβαθμισμένο στον εξωτερικό χώρο σχολείο.
2: Χρηματοδότηση ύψους 350.000 ευρώ για τη δημιουργία 5 κοινωνικών κατοικιών εξασφάλισε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Σαμαρίου Παντελής Μουρτζανός έπειτα από σχετικές επαφές που είχε με τον Υπουργό, τον κύριο Θοδωρο Λιβάνιο. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο από τα Αρεθεμιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου, που έχει και τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Σόκια, καλησπέρα. Μία πολύ σημαντική χρηματοδότηση εξασφάλισε ο Δήμος Αμαρίου για ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αναμένεται να τρέξει από το τέλος του 2027 και φυσικά να δώσει μακροπρόθεσμα οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς για παραμονή, στέγαση και εργασία στην περιοχή. Την είδηση έφεραν στο φως της δημοσιότητας πρώτα τα Αρεθεμιώτικα Νέα και το rethnea.gr και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε το σχετικό ρεπορτάζ από την επίσημη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αμαρίου. Όπως πολύ σωστά είπες, η χρηματοδότηση είναι ύψους 350.000 ευρώ και αφορούν 5 κοινωνικές κατοικίες και συγκεκριμένα την ανακαίνιση 5 κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα προοριστούν για διάθεση σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Προφανώς πρόκειται για μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση. Yeah. Αφορά κατοικίες οι οποίες έχουν συνολικό έμβαδο 75 τετραγωνικά μέτρα η κάθε μία και βρίσκονται στο κτήμα Πάνακρον στη Σχολεία Σωμάτων στο Δήμο Αμαρίου. Mm-hmm.
2: Σε κάθε περίπτωση πρωτοπορούν οι Δήμοι του νόμου Ρεθύμνης, Γιάννη. Το λέω γιατί είχαμε και το άλλο καλό επίσης παράδειγμα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και τώρα να και στο Δήμο Αμαρίου συμβαίνει το ίδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη τη χώρα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση όπου θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοραπολισίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων και στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
1: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια τράπεζες και μεσίτες.
4: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε

0: διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα κίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
1: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
0: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί αυτό και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
0: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μητρώου διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
2: Αποφασισμένοι να προχωρήσουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι οι αλλοίς του νόμου, έχοντας μάλιστα τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών αλλιέων μένουν εκτός της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρελαίο κίνησης.
1: Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην επιβίωση, εμφανίζονται οι επαγγελματίες αλλοιείς του Ηρακλείου που δίνουν δυναμικό ραντεβού την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι της πόλης. Με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί καθημερινό βραχνά, οι αλλοιείς αντιδρούν στην κυβερνητική εξαγγελία για διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, καταγγέλλοντας ότι το μέτρο αφήνει εκτός τα μικρά παράκτια σκάφη.
3: Την Κυριακή σταματάνε τα σκάφη πλέον, δεν θα ξαναβγούν για αλληλεία, διότι ούτε σου άλλος τα σκάφη είναι τα περισσότερα δεμένα λόγω του κόστους ακρίβειας του πετρελαίου, αλλά θα σταματήσουν όλα την Κυριακή.
1: Οι αλλοιείς ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, διεκδικώντας λύσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να βγαίνουν στην θάλασσα και να ζουν από την δουλειά τους.
3: Τα αιτήματά μας είναι το πρώτον ο λαγοκέφαλος, το δεύτερον τα θηλαστικά, το τρίτο τη νέα ΚΑΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε.
1: Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη στη σύσκεψη της περιφέρειας με εργατικά σωματεία και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου να δηλώνουν την συμπαράστασή τους.
4: Δεν είναι δυνατόν να μην συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το εργατικό κέντρο θα είναι μαζί τους, μαζί με τη μικρή μεσαία επιχειρηματικότητα, σε ό,τι χρειαστούν. Έχουμε βγάλει και σχετικό δελτίο τύπου. Καλούμε όλα τα σωματεία να συμπαρασταθούν και να έρθουν στη διαμαρτυρία την Κυριακή να φωνάξουμε υπέρ των αλλοιείων, γιατί σίγουρα η κοινωνία τους χρειάζεται, είναι μέλη της κοινωνίας και αυτή τη στιγμή περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.
5: Και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών αλλιέων. Αιτήματα που έχουν να κάνουν σίγουρα με την ακριβή ενέργεια, ακριβά καύσιμα.

0: Δυστυχώς οι επαγγελματίες αυτοί, αφού η κινητήριά τους δύναμη είναι τα καύσιμα, αυτή τη στιγμή πληρώνονται ανεπανόρθωτα. Μετά από και τις συνομιλίες που είχαμε εδώ με τον πρόεδρο, ότι το πετρέλαιο στους επαγγελματίες αλλής δεν επιδοτείται, παρότι οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της πολιτείας είναι ότι επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κινήσουν τα σκάφη τους και να φέρουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν που έχει να κάνει με τα είδη αλληλεία.
1: Προστοποιήσαμε στους προέδρους εδώ διαφόρων συλλόγων και του εργατικού κέντρου τα προβλήματα των παράκτιων αλλιέων. Είναι στο πλευρό μας, θα μας στηρίξουν και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
2: Οι αλλιείς ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω διεκδικώντας λύσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να βγαίνουν στη θάλασσα και να ζουν από την δουλειά τους.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Τη διεθνή σας ενημέρωση, τρεις άνθρωποι ανάμεσα τους ένας πιλότος αερογραμμών σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία μετά την ανάληψη ευθύνης από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης για μια σειρά επιθέσεων με στόχο την εγκατάσταση.
1: Τρεις άνθρωποι ανάμεσά τους ένας πιλότος αερογραμμών σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία μετά την ανάληψη ευθύνης από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης για μια σειρά επιθέσεων με στόχο την εγκατάσταση. Η Σαουδαραβική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι δύο πυραυλικές επιθέσεις την Πέμπτη εναντίον του αεροδρομίου της πρωτεύουσας και ενός αεροσκάφους της Saudi Airlines οδήγησαν στο μαρτυρικό θάνατο τριών πολιτών. Η Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της χώρας επιβεβαίωσε την Παρασκευή τον θάνατο του κυβερνήτη του αεροσκάφους, εκφράζοντας βαθιά θλίψη και θερμά συλληπιτήρια και δηλώνοντας ότι τιμά τη μνήμη του με βαθύ σεβασμό και εκτίμηση. Οι πυραυλικές επιθέσεις ανάγκασαν τους διπλωμάτες που υπηρετούν στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα να παραμείνουν στα καταφύγιά τους και τα διεθνή σχολεία να λάβουν μέτρα ασφαλείας, καθώς εκρήξεις αντιχούσαν σε όλη την πόλη. Οι Χούθη, των οποίων τα προπύργια βρίσκονται στα βορειοδυτικά της Ιεμένης, είχαν ήδη θέσει υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα Σαανά και τα περισσότερα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας από την αρχή του πολέμου το 2014.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με δύο απουσίες ταξιδεύει η αποστολή του Όφη στην Αθήνα για το αυριανό μάτς του στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο Ισέκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Χρήστος Σχέλης.
1: Με δύο απουσίες ταξιδεύει η αποστολή του Όφη στην Αθήνα για το μάτς του Σαββάτου απέναντι στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Όφη, στην 23 μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν

0: Οι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσικάς, Νικολάου, Κοστούλας, Πουγούρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Κινουριάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νούστ, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κοντρό. Ο Άρων Ινσέκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Χρήστος Ιέλης, ο οποίος συνέχισε θεραπεία. Στην αποστολή δεν βρίσκονται οι Μαρινάκης, Καλαφάτης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης, Χνάρης και Σιτμαλίδης. Ο Όφης στη Νέα Φιλαδέλφια αναμένεται να έχει ηχηρή παρουσία στις εξέδρες. Την Πέμπτη έγινε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρε Όφη για το παιχνίδι με τους Κιτρινόμαυρους.
1: Για τη διαδρομή της ζωής του, από τα πρώτα του βήματα στις Σέρες μέχρι το Ηράκλειο, μίλησε στο Βασίλη Σκουντή και την εκπομπή Box Out της τηλεόρασης Κρέτα ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη Χρήστος Καρυπίδης. Μίλησε επίσης για τη νέα του θέση στο σύλλογο, για τη φιλοσοφία και για τους στόχους της ομάδας, αλλά και για την καθημερινότητα μέσα στον Όφη.
0: Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στο box out της Πέμπτης ο Χρήστος Καρυπίδης. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη μίλησε στο Βασίλη Σκουντή για τη διαδρομή της ζωής του από τα πρώτα του βήματα στις Σέρες μέχρι το Ηράκλειο, ανατρέχοντας τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, στις χαρές αλλά και στις δύσκολες στιγμές που έζησε όλα αυτά τα χρόνια.
2: Αναγέννηση σε ρόλο, χωριό είναι.
3: Χωριό.
2: Έπαιξες μπάλα εκεί.
3: Είχε τοπική ομάδα, ναι. Ήταν και καλή. Δεν πρόλαβα βέβαια να παίξω στην αντρική ομάδα. Ήμουν στους μικρούς γιατί είχα φύγει στα 14 για τον ΠΑΟΚ και τις ακαδημίες. Αλλά ποδοσφαίρο μάνα. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Επίσης, το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το χωριό ακολουθούσε πάρα πολύ την ομάδα.
2: Τα γνωστά, Αλάνα, χωριό, συμμαθητές να παίξουμε μπάλα
3: τα γνωστά,
2: ή. Τα γνωστά.
3: Γήπεδο, σχολείο.
2: Ναι, αυτό είχε κανένα. Κάνα συγγενή σου τίποτα από την οικογένειά σου που να παίζει μπάλα και να σε τράβηξε.
3: Συγγενή ή... δεν είχα. Με τον πατέρα μου περισσότερο. Έπαιζε στο χωριό, ρε παιδί μου, ξέρεις, από τους παλιακούς αυτά, το χωριό εκεί, πρώτη γραμμή, ξέρεις, εκεί για το χωριό και τα λοιπά. Κοντά σε αυτόν, αυτός με τράβηξε ουσιαστικά και αυτός ήταν που στήριζε ειδικά στα πρώτα βήματα στις δυσκολίες που υπήρχαν, έτσι, ένα παιδί 14 χρονών. Yeah. Να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
2: Έμεινες μόνος εκεί.
3: Έμενα στην
2: πρώτα
3: αρχή.
2: Πρώτα απ' όλα, πώς σε τσιμπήσαν τα ραντάρ του ΠΑΟΚ.
3: Δοκιμαστικά.
2: Δοκιμαστικά.
3: Δοκιμαστικά. Είχα πάει στην Τούμπα ένα φιλικό παιχνίδι.
2: Trials.
3: Ναι, trials. Δοκιμαστικά. Έπαιξα ένα φιλικό και ξεκίνησε έτσι.
0: Όπως ήταν αναμενόμενο, μεγάλο μέρος της συνέντευξης ήταν αφιερωμένο στον Όφη. Ο Χρήστος Καρυπίδης μίλησε για τη νέα του θέση στο σύλλογο, για τη φιλοσοφία και τους στόχους της ομάδας, αλλά και για την καθημερινότητα μέσα στον Όφη.
3: Πραγματικά δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, η οποία ξέρει τι κάνει και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ακόμα και όταν είσαι στην κακή σου μέρα, αυτός που σε βλέπει να μπορεί και να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει την ταυτότητα που έχει σαν ομάδα. Ακόμα και στο κακό σου παιχνίδι. Αυτό Όφη το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, έτσι. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν χαρίζεται στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό που ξεχωρίζει την ομάδα μας είναι ότι είναι μια πραγματική ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο ανεξαρτήτου αντιπάλου, είτε παίζεις με την ΑΕΚ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις με τη Hoffenheim, προσπαθεί να παίξει με το δικό της
2: στήριο. Μπράβο. Λοιπόν, ξανά, εδώ ήρθαμε που λένε και στο, που λέγαμε παλιά και στο σινεμά. Σε ρώτησα προηγουμένως τι σου βγάζει Όφη και με μια λέξη, εγώ θα δεχόμουν και περισσότερες, αλλά μου είπες τη λέξη κλειδί, οικογένεια. Αγωνιστικά τι σου βγάζει. Δηλαδή, εάν δεν ήσουν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Όφη και ήσουν ένας φίλαθλος, ουδέτερος, γιατί θα πήγαινες και γιατί θα γούσταρες να πας στο Παγκρίτιο ή κάπου αλλού που θα έπαιζε Όφη να τον δεις?
3: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της, που ο βασικός κορμός αποτελείται από Έλληνες. Άρα αυτό και μόνο του σου προκαλεί.
2: Αρχίζει να μας πει 9 Έλληνες μέσα και 10.
3: Άρα αυτό από μόνο του προκαλεί, ξέρεις, έτσι, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να βλέπεις μια ελληνική ομάδα, γιατί έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό, τις περισσότερες ομάδες, να αποτελείται, ξέρω εγώ, 8 από τους 11 να είναι Έλληνες. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Παλεύει κάθε φάση, παλεύει κάθε δευτερόλεπτο, παλεύει κάθε παιχνίδι. Έτσι, άρα θα πρέπει για να την κερδίσεις, θα πρέπει να υποφέρεις.
2: Να υδρώσεις.
3: Άρα νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορείς να παρακολουθείς τον Όφη.
0: Ο Χρήστος Καρυπίδης αναφέρθηκε στο Μιχάλη Μπούση και στο Χρήστο Κόντι, εξηγώντας τι εκτιμά περισσότερο στους δύο ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.
3: Υπάρχει, ξέρεις, είναι αυτό που τους ικανοποιεί.

0: πει και η πορεία της ομάδας. Ναι, ναι, ανάλογα αποτελέσματα.
1: Γιατί το ένα θα είναι το άλλο. Μετά ήδη οριμάζει πάρα πολύ και ζυμώνεται το θέμα του καινούργιου γηπέδου. Οπότε, δηλαδή όλο αυτό, το ένα θα είναι το άλλο. Καλά το είπες. Λουτσέσκου, Κόντις.
0: Διαφορετικές προσωπικότητες. Διαφορετική στον τρόπο ίσως... λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά κτλ. Ο Ρασβάν θα έλεγα ότι...
1: Σχολείο και ο Ρασβάν όμως.
0: Μεγάλο, μεγάλο.
1: Σχολείο, μεγάλο.
0: Ο Ρασβάν είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό. Έτσι, 2 χρόνια στην Ξάνθη.
1: Στην Ξάνθη, ναι.
0: Πήγαμε και ένα τελικό.
1: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά,
0: ναι,
1: σωστό.
0: Πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με πτώση 0,35% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.555,18 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 355,33 εκατομμύρια ευρώ. 69 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
2: Ναι.
3: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
2: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου. Πάω IKEA. Πάω IKEA. Πάω IKEA.
4: Μαμά.
2: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
1: Πάμε IKEA.
2: Ναι.
5: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
6: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
7: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Η ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
3: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά.

0: Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Biotene Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
10: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα κάνουμε ένα ταξίδι στο διάστημα. Στο διάστημα που αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα απεριόριστο πεδίο και έρευνας και εφαρμογών. Θα συζητήσουμε για όρους όπως είναι η δορυφορική τηλεπισκόπηση, αλλά και για τα χαρακτηριστικά της έρευνας στο οικοσύστημα του διαστήματος και της παρατήρησης της Γης. Θέλω να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Βασίλης Καρμανδάρης. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι μαζί μας ο κύριος Νεκτάριος Χρυσουλάκης, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ και επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ, κύριε Δέξα.
0: Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με τα Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ματαγιωτάκης. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ματαγιωτάκη, καλώς ήλθατε. Καλώς ευχαριστώ. Κύριε Χαρμανδάρη, πολλές άγνωστες λέξεις έχουμε, θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια για τους όρους της τηλεπισκόπησης των εφαρμογών και της διαστημικής έρευνας. Έχει η Κρήτη θέση σε αυτόν τον

0: παγκόσμιο χάρτη όπως διαμορφώνεται της διαστημικής έρευνας.
1: Ναι, η Κρήτη έχει σαφώς θέση για πολλούς λόγους. Ο πιο σημαντικός είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο νησί. Είμαστε πολύ τυχεροί που τα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης έχουν προσελκύσει ιδιαίτερα αξιόλογους ερευνητές και καθηγητές.

0: τις εξελίξεις και τις συνειδητές αποφάσεις που παίρνει η πολιτεία και την πολύ αγαστή συνεργασία που έχουμε με την περιφέρεια Κρήτης, μπορούμε πραγματικά η γνώση η οποία παράγεται στα εργαστήρια του ΙΤΕ και στα πανεπιστήμια και στο Πολυτεχνείο, πραγματικά να σταθεί πολύ χρήσιμη για τις υπηρεσίες οι οποίες θέλει να προσφέρει η περιφέρεια στους συμπολίτες μας.
1: Ορθά το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα πεδίο απεριόριστων δυνατοτήτων.
0: Δεν θα έλεγα απεριόριστο, αλλά αρκετά μεγάλο. Βρισκόμαστε σε μια συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εφαρμογών στο διάστημα. Ο κύριος λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος του να στείλεις δορυφόρους στο διάστημα έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολο να στείλουμε δορυφόρους, τα δεδομένα να κατέβουν με τις τηλεπικοινωνίες στο έδαφος και η ανάπτυξη των υπολογιστών μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να τα επεξεργαζόμαστε με πολύ γρήγορο τρόπο και να δημιουργούνται όλες αυτές οι νέες εφαρμογές οι οποίες τις βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή ήδη.
1: Για αυτές τις εφαρμογές που τις βλέπουμε θέλω να συζητήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Κύριε Χρυσουλάκη, να μας περιγράψετε τον όρο της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και σε τι εφαρμογές είναι χρήσιμη. Στη συνέχεια βεβαίως θα συζητήσουμε για το πεδίο που αφορά στο αστικό κλίμα που έχει έτσι και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Ο όρος τηλεπισκόπηση σημαίνει ότι μετράω, παρατηρώ κάτι από μακριά για το τηλε που υπάρχει λοιπόν. Οπότε στην ουσία εμείς στέλνουμε δορυφόρους πάνω και αντί να κοιτάνε στο διάστημα απ' έξω, κοιτάνε προς τα κάτω. Και μέσω της ακτινοβολίας που αυτή καταγράφεται στους αισθητήρες των δορυφόρων, μπορούμε εμείς να βγάλουμε συμπεράσματα ποια είναι η αιτία που η ακτινοβολία καταγράφεται με αυτόν τον τρόπο. Και να πάμε να δούμε το στόχο από τον οποίο προήλθε η ακτινοβολία. Και να πάρουμε πληροφορίες για την επιφάνεια της γης, για τα ατμόσφαιρα, για τις θάλασσες και για το αστικό περιβάλλον, όπως είπατε πολύ σωστά. Και με βάση αυτή τη γνώση που έχουμε αναπτύξει, μπορούμε μετά να αναπτύσσουμε υπηρεσίες και προϊόντα και που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε στην αγορά, είτε να φτιάχνουμε εφαρμογές για υποστήριξη διαφόρων πολιτικών, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε σε εθνικό, είτε σε τοπικό επίπεδο.
1: Είναι ένα πεδίο έρευνας με δυναμική που συνεχώς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια.
2: Συνεχώς αναπτύσσεται και είναι ότι εκτός από αυτό που ο πρόεδρος ανέφερε πριν, το κόστος των δορυφόρων, είναι ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο οικοσύστημα, γιατί στέλνοντας δορυφόρους στο διάστημα, κάποια στιγμή η επένδυση αυτή πρέπει να επιστρέψει πίσω στους φορολογούμενους, στους ανθρώπους που έχουν επενδύσει σε αυτό, την επένδυση. Οπότε χρειάζονται εφαρμογές που να καλυτερέψουν την ποιότητα ζωής και να έχουμε καινούργια προϊόντα και καινούργιες αγορές. Οπότε αυτό σίγουρα μεγαλώνει ο κόσμος που ασχολείται και σε επίπεδο ακαδημαϊκό, αλλά μπορείτε να δείτε την εξάπλωση από τις επενδύσεις που κάνει ο ιδιωτικός τομέας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ένα πεδίο, ας πούμε, που παραδοσιακά δεν μετείχε ο ιδιωτικός τομέας ήταν η τηλεπισκόπηση της ατμόσφαιρας. Ήταν κυρίως για τα πανεπιστήμια, για την NASA, για την ΕΖΕ κτλ. Την τελευταία 20 ετία, ένα περίπου 10% από τις αποστολές που έχουν εκτοξευθεί για τη μελέτη της ατμόσφαιρας οφείλεται στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί έχει καταλάβει ότι εκεί υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρών για να κάνει ανοιγεί καινούργιες αγορές.
1: Κύριε Ματαγιωτάκη, στα όρια του δημοσιογραφικού κλισέ, χρόνια τώρα κάνουμε μία συζήτηση για το καμάρι της Κρήτης, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όμως στην πράξη καταγράφεται μία έρευνα αιχμής που δεν περιορίζεται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, αγγίζει πια διεθνείς διαστάσεις.
3: Ακριβώς, είμαστε περήφανοι, τυχεροί. Θα έλεγα βέβαια αυτό δεν έχει γίνει τυχαία στην Κρήτη για το πλούσιο οικοσύστημα, το πλήρες οικοσύστημα του ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Επιπλέον το Λογό Δήμητρα, το ΛΚΕΘΕ, το ΙΤΕ που είπε ο κύριος Χαρμανδάρης, τα τρία πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια μας στην Κρήτη. Τους ανθρώπους όμως, το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι αυτό που ουσιαστικά κάνει ένα καθιστά ένα ίδρυμα είτε ερευνητικό είτε ακαδημαϊκό αξιόλογο στο διεθνή χάρτη. Και όχι μόνο, έχουν απήχηση στην κοινωνία, έχουν αναφορά στην κοινωνία αυτοί οι άνθρωποι και σε κοινωνική διάσταση, αλλά και τα αποτελέσματά τους απηχούν στην κοινωνία. Έχουν λοιπόν οι ίδιοι, με τη βοήθεια τη δικιά μας, αλλά θεωρώ ότι η μεγαλύτερη προσπάθεια έχει γίνει από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, έχουν χτίσει γέφυρες εδώ και πολλά χρόνια προς την κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο πλούτος μας. Επίσης, έχουμε και κάποια άλλα πλεονεκτήματα ως Κρήτη, αλλά πιστεύω

0: Πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι το σημαντικό. Μπορούμε να αναπτύξουμε και τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα, αν θέλετε. Είναι η θέση μας, η γεωστρατηγική μας θέση. Δεκάδες καλώδια οπτικών ινών που μεταφέρουν δεδομένα αυτή τη στιγμή συνδέουν, περνούν από την Κρήτη και συνδέουν την Ασία, την Αφρική με την Ευρώπη. Ήδη δραστηριοποιούνται στο νησί μας εταιρείες δεδομένων οι οποίοι εξυπηρετούν είτε ελληνικά συμφέροντα είτε συμφέροντα στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα αυτό της Κρήτης σε συνδυασμό με το οικοσύστημα όπως είπα που διαθέτουμε και επίσης έχουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο είναι το αστεροσκοπείο του Σκίνακα, η συνεισφορά αυτού του Ινστιτούτου, αυτού του εργαστηρίου, αυτού του, ακριβώς θα μας τα πει ο κύριος Χαρμανδάρης, ο οποίος παρατήρησε ότι λόγω της ταπεινότητας που το διακρίνει δεν ήθελε να αναφερθεί εξ αρχής στη συζήτηση. Εγώ θα σας πω πολύ απλά και για τους τηλεθεατές μας.
1: Θα αναφερθούμε στη συνέχεια για το Σκίνακα, ναι. Και έχουμε να δείξουμε και εντυπωσιακές εικόνες από το Σκίνακα, από το αστεροσκόπιο, ναι.
0: Έχουμε εταιρείες οι οποίες στην Κρήτη έχουν ανάγκη από αυτές τις νέες τεχνολογίες, γι' αυτό και η περιφέρεια επενδύει στις νέες τεχνολογίες. Άρα ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Κρήτης είναι η περιφέρεια Κρήτης και η στρατηγική που έχει χαράξει ο Σταύρος ο Αρναουτάκης να επενδύει σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Και ξέρετε, είναι και κάτι που δεν φαίνεται εξ αρχής. Είναι δηλαδή ένα στοίχημα για έναν πολιτικό να επενδύει σε κάτι άλλο, το οποίο όμως τελικά έχει αποτελέσματα και επιφέρει επιπτώσεις θετικές προς τους πολίτες. Και γι' αυτό είμαστε και στην ίδια γραμμή και πολιτικά και στην περιφέρεια είμαστε μαζί του και γι' αυτό το στηρίζω και εγώ προσωπικά, γιατί βλέπω ότι επενδύει στο μέλλον, είναι θετικός σε κάθε τι που έχει να κάνει με την εξέλιξη της έρευνας, της τεχνολογίας και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Άρα λοιπόν έχουμε το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτύξουμε αυτές τις τεχνολογίες. Επανέρχομαι όμως στους ανθρώπους. Είναι ο πλούτος του νησιού μας, το ανθρώπινό μας κεφάλαιο.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, το ΙΤΕ επενδύει στρατηγικά στην έρευνα του διαστήματος, δεν ξέρω αν είναι ορθός ο όρος.
2: Το ΙΤΕ, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Το διάστημα είναι μία από αυτές. Αρχικά το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούταν με αυτό, είχαν μία πρώτη σχέση με το διάστημα όπως το γνωρίζουμε εμείς. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλές παράλληλες δραστηριότητες στα υπολογιστικά μαθηματικά, για παράδειγμα, όπως είναι ο κύριος Χρυσουλάκης εδώ, ο οποίος στην περιοχή της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και διαστημικών εφαρμογών, κοιτώντας προς τα κάτω, όπως ανέφερε, έχει αναπτύξει εδώ και 20 και πλέον χρόνια μια πολύ έντονη δραστηριότητα αριστείας. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε μια σειρά από ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων είναι το ERC Synergy, το οποίο συντονίζει μια διεθνή ομάδα με μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση, αλλά όχι μόνο αυτή. Και παράλληλα υπάρχουν δραστηριότητες στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, που όλοι χρειαζόμαστε τεχνογνωσία σε θέματα πληροφορικής, ανάλυσης, επεξεργασίας σήματος και εικόνας. Είναι δραστηριότητες στις οποίες τα διάφορα Ινστιτούτα του ΙΤΕ έχουν πάρει την πρωτοβουλία να στηρίξουν. Η κεντρική διεύθυνση του ΙΤΕ, με την υποστήριξη των κτηριακών υποδομών, υπολογιστικών οικοδομών και της εύρυθμης διαχείρισης όλων αυτών των ερευνητικών προγραμμάτων, τα στηρίζει. Και όλοι μαζί κοιτάμε το μέλλον, τι είναι οι νέες ευκαιρίες οι οποίες δίνονται. Και μπροστά μας ουσιαστικά αυτό που αναφέρατε νωρίτερα, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πεδίο δόξης λαμπρών, βλέπουμε ότι υπάρχει συνειδητή επιλογή για διαφόρους λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε από την ίδια την Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος πριν από μερικές μέρες αποφάσισε να διπλασιάσει τον προϋπολογισμό του για την επόμενη προγραμματική περίοδο, γιατί αναγνωρίζει πραγματικά ότι δεν είναι μόνο το επιστημονικό ενδιαφέρον των προβλημάτων τα οποία θα λυθούν, αλλά κυρίως είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και η στρατηγική ανάπτυξη η οποία μπορεί να έχουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στη διεθνή σκηνή, στον διεθνή ανταγωνισμό, με την Αμερική να προσπαθεί, την Κίνα να αναπτύσσεται σε πολύ μεγάλο επίπεδο, αλλά και άλλες χώρες, η Ινδία αναπτύσσεται έντονα σε διαστημικά θέματα, οπότε η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει και εκεί σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και του ρόλου της στη παγκόσμια σκηνή. Οπότε αυτό είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Και για διαφόρους λόγους, νομίζω, ειδικά στην Κρήτη,

0: Έχουμε πραγματικά ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, όπως ανέφερε ο κύριος Ματαλιωτάκης.
1: Κύριε Χρυσουλάκη, πάμε λοιπόν στα επιμέρους. Να συζητήσουμε για τις εφαρμογές της συγκεκριμένης έρευνας στο δικό σας πεδίο που έχει να κάνει με το αστικό κλίμα. Για να δώσουμε και παραδείγματα στους τηλεθεατές μας αναφορικά με τη χρησιμότητα, με την σκοπιμότητα αυτής της έρευνας και το πώς αυτό που περιγράψατε νωρίτερα, αυτή η επένδυση γυρίζει τελικά στον ίδιο τον πολίτη, γυρίζει στις κοινωνίες.
2: Οι πιο γνωστές εφαρμογές της παρατήρησης της γης, της επιστήμης της παρατήρησης της γης, και εδώ θα πρέπει να βάλω και τη διάσταση της επίγειας παρατήρησης, γιατί έχουμε τους δορυφόρους πάνω, έχουμε όμως και άλλα μέσα, όπως είναι τα αεροπλάνα, όπως είναι υψηλοί πύργοι, ας πούμε, που έχουμε μικρομετεωρολογική, όπως είναι η μετεωρολογική σταθμή, όπως είναι η σταθμή ρήπανσης και ένα σωρό άλλα οι θερμικές κάμερες, οι υπερβαθμικές κάμερες και όλος αυτός ο εξοπλισμός που υπάρχει στο πεδίο και συνεργάζεται και συμπληρώνει τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις των δορυφόρων. Μια πολύ γνωστή εφαρμογή είναι οι εφαρμογές χαρτογράφησης μετά από φυσικές καταστροφές ή έγκαιρες προειδοποίησης. Εκεί είναι πολύ σημαντική η συμβολή των δεδομένων των δορυφόρων σε συνέργεια με τα αρθρηματικά μοντέλα και σε συνέργεια με τις επίγειες παρατηρήσεις. Άλλες γνωστές εφαρμογές, εφαρμογές στη θάλασσα, εφαρμογές για τη θερμοκρασία της θάλασσας ή εφαρμογές για τη διάβρωση των ακτών ή εφαρμογές, για παράδειγμα, πολύ γνωστές εφαρμογές γεωργία για χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων, για την υποστήριξη πολιτικών όπως η ΚΑΠ κτλ. Είναι περισσότερο γνωστές. Λιγότερο γνωστές είναι οι εφαρμογές στο αστικό περιβάλλον. Το αστικό περιβάλλον είναι λίγο πιο δύσκολο από τα υπόλοιπα. Είναι όμως το πιο ενδιαφέρον γιατί οι άνθρωποι ζουν στις πόλεις. Οπότε έχει άμεση επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων και ο απότερος στόχος είναι η ποιότητα ζωής. Όπως είπε ο πρόεδρος, είναι η αύξηση της ποιότητας ζωής και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε.
1: Έχει να κάνει με τους ρυπούς, έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
2: Έχει να κάνει με όλα αυτά. Υπάρχουν ήδη όριμες εφαρμογές, όπως παραδείγματος χάρη η χαρτογράφηση της ρύπανσης. Σε επίπεδο πόλης το έχουμε από δορυφόρους, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε στην παρούσα φάση αυτό που λέμε ενδοαστική μεταβλητότητα. Να δούμε εντός της πόλης σε επίπεδο γειτονιάς τι γίνεται. Και εκεί λοιπόν συνδυάζουμε τα δορυφορικά με τα επίγεια δεδομένα. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε με τριασμό της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή πώς μειώνουμε τις εκπομπές μας. Είναι γνωστό ότι στην Ευρώπη υπάρχει η αποστολή των 100 πόλεων που έχουν στόχο να γίνουν κλιματικά ουδέτερες μέχρι το 2030. Δυστυχώς το Ηράκλειο έχει χάσει την ευκαιρία να μπει, αλλά είναι συνδεδεμένο και προφανώς υπάρχει τεχνογνωσία και στο Ηράκλειο. Και εκεί εμείς μπορούμε να δούμε σε την πρόοδο που κάνει κάποια πόλη προς την κλιματική ουδετερότητα. Αυτό έχει να κάνει με τριασμό. Όμως το πιο σημαντικό που έχει άμεση επίπτωση στην ζωή των πολιτών είναι αυτό που λέμε προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ποιες δράσεις παίρνουν οι τοπικές αρχές στις πόλεις, ώστε να έχουμε πιο βιώσιμες πόλεις, που να έχουν άμεσο αποτέλεσμα με το να ρίξουμε την ακτινοβολία, να ρίξουμε τη θερμοκρασία και να έχουμε καλύτερη θερμική άνεση και καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις. Σε όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται δεδομένα για να υποστηρίξουν πώς ήταν η κατάσταση πριν από μια παρέμβαση, αυτό που λέμε baseline, και πώς ήταν μετά που έγινε μια παρέμβαση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρουμε ότι στο Ηράκλειο είχαμε τις πεζοδρομήσεις μεγάλες πριν από 4-5 χρόνια. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο σταθμό που μετράει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα απευθείας στην πλατεία Κορνάρου. Ίσως έχουμε μιλήσει γι' αυτό σε παλαιότερη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά. Και μπορούμε να μετράμε τις εκπομπές απευθείας σε όλο το κέντρο. Είχαμε ένα baseline που λειτουργεί από το 2016. Ξέραμε τι γινόταν πριν τις παρεμβάσεις και μετά τις παρεμβάσεις. Προφανώς μπορούσαμε να συγκρίνουμε με απευθείας μετρήσεις. Είδαμε λοιπόν ότι είχαμε μια πτώση γύρω στο 25-30% σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λόγω ακριβώς αυτής της αλλαγής στην αστική δομή και στην αστική λειτουργία στο κέντρο της πόλης. Οπότε μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους πολιτικές.
1: Και είναι πια, κύριε Ματαγιωτάκη, ρόλος και ευθύνη της πολιτείας, της περιφέρειας του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα, τα ερευνητικά προς όφελος της κοινωνίας. Η έρευνα παράγεται. Προκύπτουν συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία πια και μέσω της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης πρέπει να αξιοποιηθούν.
3: Ακριβώς. Είναι ευθύνη, είναι ο ρόλος μας, όπως χαρακτηρίσατε κι εσείς, να αξιοποιούμε όλα τα ερευνητικά δεδομένα, είτε προέρχονται από δορυφόρους, είτε είναι μέσα από εργαστήρια τα οποία αφορούν άλλες επιστήμες, την ιατρική, τη δόμηση και άλλα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Αυτή είναι και μια στρατηγική που επέλεξε η περιφέρεια

0: δημιουργώντας και την αντιπεριφέρεια στην οποία μου ανέθεσε ο Περιφερειάρχης, διασύνδεσης με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα για να γίνει διάχυση αυτών των αποτελεσμάτων, να βοηθήσουμε στην περαιτέρω αξιοποίηση όλων αυτών των ευρημάτων. Στην Κρήτη παράγεται έρευνα, εξηγήσαμε τους λόγους, λόγω των ανθρώπων, του εξοπλισμού, των ιδρυμάτων μας, της διάθεσης από την πολιτεία, από την αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευθύνη και ένα στοίχημα. Γίνεται όμως αυτό, καταβάλουμε προσπάθειες και οι προκάτοχοί μου και εγώ προσπαθώ με όλους μου τις δυνάμεις σε συνεργασία με τους ανθρώπους του νησιού, τους επιστήμονες. Έχουμε αγαστή συνεργασία, δημιουργούμε δράσεις, κάνουμε πολλές δράσεις πάνω σε αυτό και εγώ αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι στην περιφέρεια. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο το εύρος αυτού του πεδίου, το οποίο δεν μπορεί μία αντιπεριφέρεια ουσιαστικά να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Και πιστεύω ότι αξιοποιώντας την έρευνα και έχουμε ήδη εφαρμογές, την υποδομή δηλαδή των γεωχωρικών πληροφοριών που διαθέτει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ένα έμπρακτο παράδειγμα στο ότι εμείς ήδη εδώ και χρόνια έχουμε επενδύσει σε αυτό. Έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στην περιφέρεια Κρήτης, συγκεκριμένα η κυρία Γιαλίτη έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, όπου αυτές οι 11 υποδομές μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες, είναι στο gis.crete.gov.gr. Είναι χρήσιμες, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες και έχουν εφαρμογή στην αγροτική οικονομία, στις μεταφορές, στο περιβάλλον, στην πολιτική προστασία, στη χωροταξία, στην υγεία, σε διάφορα πεδία. 11 λοιπόν εφαρμογές από την περιφέρεια Κρήτης και από ό,τι βλέπετε πρωτοπορούμε ως περιφέρεια και σε αυτό το κομμάτι, όχι μόνο δηλαδή στον ψηφιακό μετασχηματισμό που είμαστε η πρώτη περιφέρεια με 330 ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη, αλλά έχουμε και την υποδομή όπου αξιοποιούμε τα δεδομένα από το δορυφόρο. Η άποψή μας είναι στην περιφέρεια ότι το διάστημα είναι το επόμενο, είναι όπως ήταν κάποτε πριν 30 χρόνια περίπου το ίντερνετ, κάτι τέτοιο θα είναι και το διάστημα όπως και πριν δεκάδες χρόνια ο ηλεκτρισμός. Και γι' αυτό επενδύουμε συστηματικά, βεβαίως με την βοήθεια, έτσι, την αρρωγή των κατάλληλων ανθρώπων που έχουμε και σήμερα, αλλά και υπάρχουν γενικότερα, μάλλον ευρύτερα στη χώρα μας. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη δράση για το διάστημα. Θα μιλήσουμε.
1: Θα τα πούμε βεβαίως και στη συνέχεια. Έτσι. Για τη δράση με τίτλο «Η Κρήτη από ψηλά», με σημαντικούς προσκεκλημένους. Είναι αυτό το σημείο κλειδί και το στίχημα αυτής της διαδικασίας, κύριε Χαρμανδάρη, να αξιοποιηθούν τα ερευνητικά ιδρύματα προς όφελος της κοινωνίας, της τοπικής οικονομίας, του τουρισμού, του πρωτογενούς τομέα.
2: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά ο στόχος και ουσιαστική κύρια προτεραιότητα η οποία έχουμε όλοι μας. Πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι όταν έχεις κάποιους ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται κλεισμένοι σε ένα εργαστήριο, το μόνο το οποίο θέλουν είναι να τους πληρώνει κάποιος το μισθό, να τους προσφέρει τις υποδομές, έτσι ώστε να κάνουν κάτι που το αγαπούν και να είναι προστατευμένοι από οτιδήποτε παράξενα συμβαίνουν στην κοινωνία γύρω τους, σαν αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Στην πράξη όμως δεν είναι αυτό. Η αφενός μεν η πολιτεία και η εκάστοτε η πολιτεία με την ευρύτερη έννοια έχει συνειδητοποιήσει διαχρονικά ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να παράγεται νέα γνώση, να παράγεται νέα βασική έρευνα, η οποία να δίνει αποτελέσματα τα οποία να μας βοηθούν στο να κάνουμε εφαρμοσμένη έρευνα, να δούμε πώς οι βασικές ανακαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος, για τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα υλικά έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες και αλληλεπιδρούν, πώς αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε κάτι καινοτόμο, μία καινοτόμο εφαρμογή, μία υπηρεσία η οποία θα μπορέσει να κάνει την ζωή μας καλύτερη. Αυτό συνειδητά υπάρχει σε πολλές ερευνητικές δραστηριότητες. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ουσιαστικά όταν δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον τίτλο του έχει ως κύριο στόχο αυτό και όλες οι ερευνητικές ομάδες οι οποίες υπάρχουν η καθέ μία με το δικό τους τρόπο προσπαθεί να συνεισφέρει σε αυτήν τη γνώση η οποία θα έχει εφαρμογή, ουσιαστική εφαρμογή στην ποιότητα ζωής μας. Και είμαι σίγουρος ότι αν έτσι σκεφτούμε λίγο τις αλληλεπιδράσεις τις οποίες είχαμε με τις προηγούμενες γενιές, με τους παππούδες μας, αν τους αναφέραμε τι είναι αυτές οι καθημερινές εφαρμογές, το κινητό το οποίο χρησιμοποιούμε, το γεγονός ότι μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας οπουδήποτε βρίσκεται, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, το γεγονός ότι μπορούμε να

0: κάνουμε μία κράτηση σε ένα ξενοδοχείο, σε μία άλλη ήπειρο, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Όλα αυτά γίνανε αφενός μεν γιατί αναπτύχθηκε έρευνα και υλικά τα οποία κρατάμε στα χέρια μας, γιατί οι τηλεπικοινωνίες μας επιτρέπουν να τα κάνουμε όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία αναπτύχθηκε σε κάποιο εργαστήριο.
1: Στο μέλλον η ζωή μας, η καθημερινότητά μας θα εξαρτάται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από τους δορυφόρους?
0: Σίγουρα θα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ο κύριος λόγος για τον οποίο γίνεται είναι διότι πλέον, όπως αναφέρθηκε και το ανέφερα πιο πριν, το κόστος είναι πολύ πιο μικρό. Για να το συνειδητοποιήσουμε, όταν λέμε πολύ πιο μικρό, πριν από 20 χρόνια περίπου, αν θέλαμε να πάρουμε ένα αντικείμενο που έχει το μέγεθος ενός βιβλίου και ζυγίζει ένα κιλό και να το στείλουμε σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, 1000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνειά της, ως η απόσταση, για παράδειγμα, από εδώ μέχρι, ξέρω εγώ, τη Ρώμη περίπου, αυτό κόστιζε 20.000 με 30.000 ευρώ. Σήμερα αυτό κοστίζει 100 φορές λιγότερο. Οπότε το κόστος έχει πέσει δραματικά, οπότε είναι πολύ, το μέγεθος των ηλεκτρικών συσκευών, των ηλεκτρονικών, έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα να μπορείς να βάζεις δέκτες, κάμερες, όπως ανέφερε ο κύριος Χρυσουλάκης, στο διάστημα, που γυρίζουν σε τροχιά γύρω από τη Γη. Μέσα σε μία ώρα μπορούν να βρίσκονται, αν θέλουμε να πάρουμε μία φωτογραφία αυτή τη στιγμή της επιφάνειας της Γης με ακρίβεια περίπου λιγότερο από μισό μέτρο, 30 εκατοστά, μπορούμε να την έχουμε περίπου σε μία ώρα από τη στιγμή που τη ζητήσουμε. Γιατί υπάρχουν αρκετοί δορυφόροι, και αυτό δεν μας το δίνουν δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές εταιρείες μας το δίνουν αυτό. Γιατί γνωρίζουν ότι για οποιονδήποτε λόγο, τόσο η πολιτεία αλλά και οι ιδιώτες θέλουν αυτή την υπηρεσία και μπορούν να τους την παρέχουν.
1: Αξιοποιείτε ιδιωτικούς δορυφόρους για να έχετε τα ευρήματα τα οποία στη συνέχεια μελετάτε? Πώς γίνεται η διαδικασία?
2: Κυρίως χρησιμοποιούμε δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κοπέρνικους, που είναι προφανώς δημόσιοι δορυφόροι και έχουν ανοιχτά δεδομένα. Για συγκεκριμένες εφαρμογές που χρειάζεται πολύ υψηλή ανάλυση, χωρική διακριτική ικανότητα, όπως λέμε, δηλαδή κάτω από μισό μέτρο ανάλυση, θα πρέπει να πάμε σε δορυφόρους που έχουν πετάξει από ιδιωτικούς οίκους. Αυτή είναι μια προφανής επένδυση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει ζήτηση για την πληθώρα των εφαρμογών που αναφέρουμε πριν, με τα κινητά, με τους δρόμους και όλα αυτά. Αυτό που δεν ήταν προφανές ήταν αυτό που ανέφερα πριν, ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο ελκυστική για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν έχει προφανείς εφαρμογές. Την τελευταία δεκαετία όμως έχει. Οπότε ο ιδιωτικός τομέας επενδύει και στους ατμοσφαιρικούς δορυφόρους. Οπότε ναι, συνδυάζουμε όλα αυτά τα δορυφόρα, τα δεδομένα των δορυφόρων, τα οποία όμως σε κάποιες φορές έχουν υψηλό κόστος. Δηλαδή τα δεδομένα του Κοπέρνικους είναι δωρεάν, τα δεδομένα διαφόρων αποστολών που χρησιμοποιούμε δωρεάν, τα πολύ υψηλή ανάλυση έχουν ένα συγκεκριμένο κόστος, το οποίο το καλύπτουμε μέσω των χρηματοδοτήσεων που έχουμε καταφέρει να φέρουμε στην Ελλάδα και στο ΙΤΕ, κυρίως από το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020, το Ορίζοντας Ευρώπη κτλ. Και προφανώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα στο ΡΙΑΣΥ, όπως αναφέρθηκε.
1: Εθνικά, σε επίπεδο χώρας, υπάρχει ενδιαφέρον στο κομμάτι των επενδύσεων, στο κομμάτι της στρατηγικής, για να στηριχθούν τέτοιου τύπου ερευνητικά project?
2: Σίγουρα υπάρχει, και η Ελλάδα έχει δικούς της δορυφόρους. Ήδη έχει αρχίσει να στέλνει στο διάστημα. Νομίζω ότι αύριο ο Γενικός Γραμματέας, ο Κώστας Καράτζαλος, θα ανοίξει την ημερίδα που κάνουμε και θα αναφερθεί λεπτομερώς. Η Ελλάδα έχει επενδύσει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να πετάξει γύρω στα τις 11 αποστολές, θερμικές, ραντάρ, πολυφασματικές, για διάφορες εφαρμογές. Και ταυτόχρονα έχει φτιάξει ένα κόμβο, ένα hub, όπως λέμε, που να μπορούν αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται και να διανέμονται στους πολίτες και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αφού προφανώς αναπτυχθούν συγκεκριμένες εφαρμογές. Για να πάμε από τα δεδομένα κατευθείαν στην πληροφορία και από την πληροφορία στη γνώση. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, για το εργαστήριο το δικό μας και το ΙΤΕ, που έχουμε την ευθύνη της ανάπτυξης των αστικών υπηρεσιών, των ελληνικών δορυφόρων.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, σε όσους σπεύσουν να πούν, καλά τώρα είναι τέτοιες οι οικονομικές δυσκολίες σε ένα μέσο νοικοκυριό και εμείς συζητάμε για, το κρατάω από τον κύριο Χρυσουλάκη, την επιστήμη της παρατήρησης της γης, για να το λέω σωστά. Τελικά όλο αυτό γυρίζει στον πολίτη?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ενδιαφέρον ερώτημα.

0: και μου θυμίζει τον ίδιο προβληματισμό είχε ο πατέρας μου όταν πριν από 50 χρόνια περίπου, όχι 50, συγγνώμη, 40, ενδιαφερόμουν να ασχοληθώ με την έρευνα και την αστρονομία. Μου έλεγε, μα καλά, είναι λογικό, τόσα προβλήματα έχουμε στη Γη. Πρώτον θα σου δώσει κάποιος μια υποτροφία για να πας να κάνεις ένα διδακτορικό και πας και σε ποιο βαθμό αξίζει να γίνει αυτή η επένδυση. Αξίζει να το δούμε έτσι λίγο σφαιρικά και αν σκεφτούμε αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα είναι λιγότερο από 1% των κρατικών δαπανών. Είναι δηλαδή πραγματικά πολύ μικρό το νούμερο σχετικά με άλλες πολύ πιο σημαντικές προτεραιότητες όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η άμυνα, δηλαδή βασικές ανάγκες τις οποίες έχει μια οργανωμένη πολιτεία. Από την άλλη, ο ρόλος αυτός είναι καταλυτικός, γιατί αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε δεν είναι ότι αναγκαστικά θα γίνει η μεγάλη ανακάλυψη, ο επόμενος Elon Musk θα προέλθει από την Ελλάδα, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, μια χώρα στην οποία οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και οι υποδομές οι οποίες υπάρχουν είναι ανάλογοι του οικονομικού μεγέθους και του φυσικού μεγέθους της χώρας. Από την άλλη, αυτό το οποίο δείχνουν όλα τα στατιστικά είναι ότι η Ελλάδα, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα, στα θέματα της έρευνας, στα θέματα της ανώτατης παιδείας, κατατάσσεται καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς με βάση τις οικονομικές της δυνατότητες. Αυτό σημαίνει ότι το δυναμικό υπάρχει εδώ, οι διασυνδέσεις με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες του εξωτερικού, χάρη στους ανθρώπους οι οποίοι υλοποιούν αυτά τα προγράμματα, υπάρχει. Και παράγεται όχι μόνο καινούρια βασική γνώση, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με διαφόρους τρόπους, αλλά επίσης η διασύνδεση η οποία υπάρχει φέρνει στη χώρα μας εμπειρίες από το εξωτερικό, οι οποίες πραγματικά μπορούν να μας βοηθήσουν και μας βοηθούν. Οπότε τα νούμερα υπάρχουν, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντοτε βέβαια ο προβληματισμός που αναφέρεται είναι πολύ εύλογος, γιατί όταν έχουμε ένα πρόβλημα και θέλουμε να κάνουμε οικονομία από κάπου, μπορούμε να σκεφτούμε και να πούμε είναι πραγματικά αναγκαίο. Η συστηματική αυτή προσπάθεια όμως πραγματικά έχει αποδώσει καρπούς και υπάρχουν παραδείγματα άλλων χωρών συγκρίσιμου μεγέθους με εμάς, το Ισραήλ για παράδειγμα, και που έχει λύσει προβλήματα, για παράδειγμα με την ανομβρία, είναι σε μία έρημο και μπορούν να λύνουν χάρη σε βασική έρευνα την οποία αναπτύξανε. Ουσιαστικά βάλανε κάποιους συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και μπορούν να έχουν γεωργική παραγωγή εξαιρετική που δεν θα περίμενε κανείς εκεί. Κάποιες από αυτές τις προκλήσεις θα τις αντιμετωπίσουμε και εδώ στην Κρήτη με την κλιματική αλλαγή η οποία επέρχεται και τις ανάγκες τα οποία έχει και η γεωργία μας αλλά και ο τουρισμός για να αναπτύξει, να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα.
1: Πάντως, κύριε Ματαγιωτάκη, είναι γεγονός ότι ενώ σε πάρα πολλές κατατάξεις σε οικονομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, η χώρα δεν είναι σε καλή θέση στο διεθνές πλαίσιο, όταν συζητάμε για την έρευνα. Και ειδικότερα να πούμε για την Κρήτη, για το ΙΤΕ, για τα πανεπιστήμια. Ο κανόνας δεν είναι ο ίδιος. Δεν είμαστε ουραγοί, είμαστε σε καλές θέσεις.
2: Νομίζω πρωτοπορούμε. Τα χρήματα έχουμε όλοι οικονομική στενότητα, όμως είναι θέμα και ποια είναι η προτεραιότητά μας. Ως περιφέρεια βρίσκουμε τον τρόπο και επενδύουμε αρκετά στην έρευνα, στην καινοτομία. Γνωρίζει ο κ. Χαρμανδάρης ότι 12,5 εκατομμύρια σε πάρα πολλά έργα, είναι και το ΙΤΕ βασικός εταίρος, έχουν δρομολογηθεί για τον εξοπλισμό των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κρήτης. Και μάλιστα απαιτούνται και συνέργειες, συνεργασίες με τους φορείς της κοινωνίας και άλλους κρατικούς φορείς. Άρα λοιπόν στην Κρήτη γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και ο Περιφερειάρχης έχει θέσει σε προτεραιότητα την επένδυση σε νέες τεχνολογίες, την επένδυση σε εξοπλισμό επιστημονικό, την επένδυση σε αυτό που λέμε επιστήμη, έρευνα και καινοτομία. Βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να έχουν πολλά τα προβλήματα, αλλά και πολλές υπηρεσίες δορυφορικές λύνουν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Οι αγρότες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σύνορα των χωραφιών, των κτημάτων, ιδιοκτησίες, η κτηματική υπηρεσία, η εθνική ασφάλεια χρησιμοποιούν δορυφορικές υπηρεσίες, αλλά και εμείς οι ίδιοι, όπως είπε ο κ. Χαρμανδάρης και ο κ. Χρυσουλάκης, με το κινητό μας μπορούμε να βρεθούμε όπου θέλουμε, σε οποιοδήποτε σημείο της γης θέλουμε, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα να έχουμε αυτές τις πληροφορίες. στην περιφέρεια Κρήτης. Δεν αντλούμε

0: σε αυτή την υποδομή των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών αντλούμε δεδομένα από δορυφόρους ευρωπαϊκούς κυρίως, οι οποίοι συνεργάζονται με τη χώρα μας. Άρα λοιπόν είναι πια μονόδρομος το να έχουμε αυτή την πληροφορία και να τη μετατρέπουμε σε αποτελέσματα που οι πολίτες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με πολύ μεγάλη ευκολία. Πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες, δεν αποτελεί δικαιολογία. Η στενότητα η οικονομική δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία και στην περιφέρεια Κρήτης εμπράκτως το αντιμετωπίζουμε και αυτό. Μάλιστα χρησιμοποιείται και μία έκφραση από τους αυτοδιοικητικούς ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, είτε άπτοτε των αρμοδιοτήτων είτε όχι της αυτοδιοίκησης, στην αυτοδιοίκηση καταλήγουν και κυρίως στην περιφέρεια Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό το θέμα προσπαθεί ο Περιφερειάρχης με επιτυχία να το αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζει επιτυχώς.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Στην Ελλάδα υποστηρίζουμε την νόμιμη μετανάστευση.
3: Στην επιχείρησή μας χρειάζονται οι νόμιμοι μετανάστες. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.
2: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center. Σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Biotene Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
7: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box. Το delivery που πάντα κερδίζει.
8: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
9: Ναι. Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
10: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA.
11: Μαμά.
10: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
8: Πάμε IKEA.
10: Ναι.
4: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
12: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας και στον τομέα της άρδευσης? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων? Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Τις τραμε χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας.

0: Νέο.
1: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
2: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
8: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την επιστήμη της παρατήρησης της γης. Τις προοπτικές, τις προκλήσεις, τις εφαρμογές και τα ωφέλη για την ίδια την κοινωνία. Θέλω να ξεκινήσω σε αυτό το δεύτερο μέρος σε εσάς, κύριε Χαρμανδάρη, για να συζητήσουμε, γιατί έχουμε υποσχεθεί από το πρώτο μέρος να δούμε εντυπωσιακές εικόνες από το αστεροσκοπείο στον Σκίνακα, μια βουνοκορφή στα Ανόγια που τελικά έγινε ένα παράθυρο στο διάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό το παράθυρο στο διάστημα που έγινε πραγματικότητα πριν από 40 χρόνια, φέτος το καλοκαίρι θα γιορτάσουμε τα 40 χρόνια λειτουργίας του αστεροσκοπείου, όταν ο Δήμος Ανογείων με διορατικότητα έκανε αυτή την δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης και στη συνεργασία το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Max Planck Εξωγήινης Φυσικής της Γερμανίας δημιουργήσαν αυτή την υποδομή που τώρα πλέον το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν με συνέργεια. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα ως πρώην διευθυντή πλέον του αστεροσκοπείου που βλέπουμε ότι αυτό το αστεροσκοπείο που αρχικά ξεκίνησε με σκοπό να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα αιχμής στην πολιτεία, στους φοιτητές η εκπαίδευση και στην διεθνή σκηνή την έρευνα, πλέον έχει αρχίσει και αναπτύσσει μια σειρά από έναν τρίτο πυλώνα. Ο τρίτος πυλώνας είναι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος και παρακολούθησης δορυφόρων, που συνεισφέρουν απτά πλέον στην ανάπτυξη της οικονομίας, της τοπικής οικονομίας, αλλά και της στρατηγικής της χώρας μας και του ρόλου τον οποίο μπορεί να παίξει.

0: Το αστεροσκοπείο του Σκίνακα είναι το καλύτερο αστεροσκοπείο της χώρας μας, το πιο παραγωγικό και η στρατηγική του θέση στην Κρήτη, λόγω του πολύ καλού καιρού που εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο το επιβεβαιώνουν με το να έρχονται στο νησί μας, δίνει δυνατότητες τηλεπικοινωνιών αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να προσφέρει η Βόρεια Ευρώπη, για παράδειγμα. Και αυτή τη στρατηγική θέση την οποία έχουμε, το ΙΤΕ, οι ερευνητές των διαφόρων Ινστιτούτων, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ινστιτούτο Πληροφορικής, αλλά και το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, τις εκμεταλλεύονται έτσι ώστε να προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας μας.
1: Κύριε Χρυσουλάκη, θα ενισχυθεί η ομάδα έρευνας με σύγχρονο εξοπλισμό στο πεδίο του αστικού κλίματος και περιβάλλοντος στο Ηράκλειο?
2: Πάντα έχουμε έργα και πάντα έχουμε καινούργια χρηματοδότηση, οπότε υπάρχουν έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή από το εργαστήριό μας σε Παρίσι, Βερολίνο, Μπρίστολ, και τον εξοπλισμό που έχουμε προμηθευτεί με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το ERC, για τα προηγούμενα δύο χρόνια έπαιρνε μετρήσεις εκεί. Το πείραμα εκεί λοιπόν τελείωσε και φανταστείτε ένα εξοπλισμό αξίας γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ να έρθει και να απλωθεί στο Ηράκλειο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μικρομετεωρολογικούς πύργους και έχουμε και κάποιους μετεωρολογικούς σταθμούς και κάποιους σταθμούς μετράνε ρήπανση. Αυτός ο εξοπλισμός είναι εξειδικευμένος, μετράει τα αεροζόλς, μετράει το ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα, μετράει, μπορούμε να δούμε, να απαντήσουμε σε επιστημονικές ερωτήσεις πώς συνδέονται οι ατμοσφαιρικές διεργασίες με τις αστικές διεργασίες σε διάφορες χωρικές κλίμακες. Και αυτό θα παραμείνει στην πόλη για πάνω από ένα χρόνο να μετράει συνέχεια. Θα μας προσφέρει πολύ σημαντική πληροφορία για το αστικό κλίμα και για το πώς η πόλη αλληλεπιδρά με το κλιματικό σύστημα και πώς, σε τι βαθμό επηρεάζει την τροτότητα και την προσαρμοστική ικανότητα των πολιτών και των επισκέπτων της πόλης.
1: Κύριε Παταγιωτάκη, υπάρχουν από την πλευρά της περιφέρειας συγκεκριμένες κατευθύνσεις, συγκεκριμένες προτεραιότητες αναφορικά και με τις ανάγκες που υπάρχουν? Το κλίμα προφανώς είναι προτεραιότητα όχι μόνο σήμερα, αλλά και με έναν χρονικό ορίζοντα πολλών επόμενων δεκαετιών. Η λειψιδρία επίσης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που μας απασχολεί και είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολεί και τις επόμενες δεκαετίες.
3: Βεβαίως, είναι αυτά που αναφέρατε, είναι η κλιματική αλλαγή. Ένα πρόγραμμα για την κλιματική κρίση είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια Κρήτης, η οποία σίγουρα θα χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ουσιαστικά στην περιφέρεια, αλλά γενικότερα στη χώρα μας, πρέπει να επενδύσουμε στις δορυφορικές υπηρεσίες, διότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι θέμα ότι οι εταιρείες μας, για παράδειγμα οι τουριστικές εταιρείες και άλλες εταιρείες στην Κρήτη, οφείλουν να χρησιμοποιούν και έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Τουρίστες, δεδομένα, ίντερνετ, GPS, κλείσιμο συμβολέων, κλείσιμο κρατήσεων κλπ. Είναι δεδομένο πια ότι είναι πιο παραδοσιακού τύπου, αν θέλετε, εταιρείες, αλλά έχουν ανάγκη από αυτές τις νέες τεχνολογίες. Στόχος λοιπόν της περιφέρειας είναι να λύσει τα προβλήματα αυτά, όπως είπαμε, της κλιματικής κρίσης, προβλήματα που αφορούν τους αγρότες, προβλήματα που αφορούν την πολεοδομία, τη δόμηση, την οριοθέτηση και χωροθέτηση αρκετών ζητημάτων, όπως είναι τα ρέματα, έτσι και άλλα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η αυτοδιοίκηση, αλλά και να μετατρέψει όλη αυτή τη δυνατότητα, αυτή την πληροφορία σε χρήσιμες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις εταιρείες της Κρήτης. Μην το αγνοούμε αυτό, δηλαδή δεν είναι μονάχα να χρησιμοποιεί η περιφέρεια και αυτή να δίνουν στους πολίτες, μπορούν και εταιρείες να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα. Επίσης έχουμε ένα νέο δεδομένο σε επίπεδο πολιτείας. Είχαμε τρεις δορυφόρους σε τροχιά πρόσφατα. Εκτοξεύθηκαν, να το πούμε έτσι, άλλοι 5. Μέχρι το τέλος του έτους ο στόχος είναι να έχουμε 13 δορυφόρους σε τροχιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι και στην Κρήτη αλλά και στη χώρα θα έρθουν πολλά δεδομένα, μεγάλος όγκος δεδομένα, δεδομένα με μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης. Άρα η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να είναι έτοιμη και γενικότερα η χώρα μας, τα υπουργεία μας, να αξιοποιήσουν αυτόν τον όγκο και την ποιότητα των νέων δεδομένων. Δεν έχουμε λοιπόν άλλο δρόμο από το να κοιτάξουμε προς το διάστημα και αυτές τις υπηρεσίες. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι μακρινό από ό,τι είδαμε, δεν είναι τα αστέρια, οι πλανήτες κτλ. Είναι κάτι που μπορούμε, όπως είπε ο Βασίλης ο Χαρμαδάρης, σε απόσταση 30 πόντων να δούμε τη γη. Δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε χλωρίδα, πανίδα, ομπρέλες σε μια παραλία, ανθρώπους, κυκλοφορία.

0: αυτοκινήτων κλπ. Ζητήματα δηλαδή που αφορούν τον πολίτη στο σύνολο της καθημερινότητάς του.
1: Μπορούμε, κύριε Χαρμαντάρη, μέσα από την επιστήμη της παρατήρησης της γης να δοθούν και απαντήσεις για το τεράστιο ζήτημα. Δεν περιορίζεται μονάχα στην Κρήτη, δεν περιορίζεται μονάχα στη χώρα. Είναι πάρα πολλές χώρες, κυρίως στο δυτικό κόσμο και όχι μόνο, για το τεράστιο πρόβλημα της λειψιδρίας.
2: Ναι, αυτό είναι ένα, όπως αναφέραμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα, ουσιαστικά για να μπορέσει η πολιτεία να πάρει αποφάσεις, πρέπει να μπορέσουν οι επιστήμονες που κάνουν τις μετρήσεις να δώσουν δεδομένα με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε δορυφορικά, γιατί μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα πολύ μεγάλες περιοχές στις οποίες δεν μπορούμε να βάλουμε μετρητικούς σταθμούς. Και το γεγονός ότι έχουμε μετρητικούς σταθμούς και σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ανέφερε και ο κύριος Χρυσουλάκης νωρίτερα, μπορούμε να βαθμονομήσουμε καλύτερα τις δορυφορικές παρατηρήσεις και να προσφέρουμε στην πολιτεία δεδομένα τα οποία θα της δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσει πραγματικά το κόστος το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει η προχωρημένη ξηρασία την οποία βλέπουμε και να αποφασίσει ποια άλλη λύση θα μπορούσε να βρει, έτσι ώστε η επένδυση η οποία θα κάνει σε αυτή τη λύση να είναι μικρότερη του κόστους που θα αντιμετωπίσει αν δεν το κάνει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ένας παράγοντας επίσης που ο ρόλος της περιφέρειας είναι πολύ σημαντικός και δεν αναφέρθηκε νωρίτερα, είναι ότι δεν είναι ότι η περιφέρεια Κρήτης απλά έχει χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις οι οποίες για την οποία την ευχαριστούμε και πραγματικά το έκανε καταλυτικά, όπως ανέφερε ο κύριος Ματαλιωτάκης, έτσι ώστε τα ερευνητικά ιδρύματα τα οποία επωφελήθηκαν από αυτά έπρεπε να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά και να απευθυνθούν παράλληλα και προς τις επιχειρήσεις που θα είναι χρήστης κάποιων από αυτών των οργάνων τα οποία θα αποκτήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Ο ρόλος περιφέρειας, και είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω εγώ εδώ και 20 χρόνια, διότι ο Περιφερειάρχης πάντοτε κοιτούσε την κορυφή του Ψιλορίτη, την οποία είδαμε λίγο νωρίτερα με πολύ συμπάθεια, ίσως γιατί είναι λίγο πιο ψηλά ή τα ανώγια από τις Αρχάνες και τα κοιτάει έτσι λίγο από κάτω προς τα πάνω. Αλλά πραγματικά μας έχει λύσει η περιφέρεια Κρήτης μια σειρά από προβλήματα τα οποία είναι υπεράνω των χρημάτων. Δηλαδή η περιφέρεια Κρήτης, όπως γνωρίζουν νομίζω όλοι οι πολίτες εδώ, έχει σταθεί αρρωγός και υποστηρίζει πρωτοβουλίες όλων μας στο νησί και είναι ο καλύτερος πρέσβης των ιδεών οι οποίες αναπτύσσει το νησί στην Αθήνα, που πολλές φορές πρέπει να χτυπήσουμε την πόρτα πάνω από μία ή δύο φορές για να πάρουμε μία θετική απάντηση. Και πραγματικά εγώ τόσο ως πρώην Διευθυντής του Αστεροσκοπείου Σχήνακα αλλά και νυν ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι την υποχρέωση να το αναφέρω, γιατί είναι η αλήθεια και χωρίς πραγματικά την υποστήριξη της περιφέρειας αλλά και των τοπικών φορέων δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτά που έχουν γίνει πραγματικότητα τα τελευταία 40 χρόνια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
1: Λοιπόν, οδεύοντας έτσι σιγά σιγά προς το φινάλε της εκπομπής, κύριε Χρυσουλάκη, η λέξη κλειδί σε έρευνα με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι συνέργειες.
3: Είναι οι συνέργειες σίγουρα μεταξύ των δεδομένων που οι δορυφόροι δίνουν με τις μετρήσεις, τις επιτόπιες στο πεδίο και με τα αριθμητικά μοντέλα, είτε φυσικά μοντέλα, είτε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, είτε συνθετικά μοντέλα που συνδυάζουν και τα δύο, ώστε να μπορέσουμε από τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις να πάμε, όπως είπα πριν, σε πληροφορία και τελικά σε γνώση και σε ανάπτυξη υπηρεσιών που είναι χρήσιμες για τον πολίτη και την πολιτεία, για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Μεγαλύτερο στοίχημα για μένα και λέξη κλειδί είναι όχι μόνο να παρέχουμε τις υπηρεσίες στην πολιτεία εδώ, στην περιφέρεια τοπικά, στους δήμους, οτιδήποτε, απλά να κάνουμε και εξαγωγή αυτού του know-how εκτός Ελλάδος ή εκτός περιφέρειας Κρήτης. Και αυτό είναι κάτι που κάνουμε. Το ΙΤΕ είναι κάτι που κάνει. Τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στο Ηράκλειο, να τη μεταφέρει και να την εφαρμόζει σε άλλες περιοχές.
1: Κύριε Ματαγιωτάκη, πείτε μας για την αυριανή εκδήλωση με τίτλο «Η Κρήτη από ψηλά».
0: Είναι μια εκδήλωση η οποία σκοπός της είναι να ενημερωθούν οι θεσμικοί φορείς της Κρήτης σχετικά με την εθνική στρατηγική για το διάστημα, την υπάρχουσα τεχνογνωσία και τη δυνατότητα προώθησης των συνεργειών σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν στόχο την προστασία βασικών υποδομών, τη

0: βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη γενικότερη χρήση για την βελτίωση του επίπεδου γενικά της καθημερινότητας των πολιτών, όπως αναφέραμε και πριν στη συζήτησή μας. Είναι εκλεκτή προσκεκλημένη, ήταν μια ιδέα που αναπτύχθηκε μαζί με τον κύριο Χαρμανδάρη, το συζητήσαμε και ουσιαστικά μαζί με το ΙΤΕ, έτσι να μην το παραλείπουμε αυτό, διοργανώνουμε αύριο αυτή την εκδήλωση. Ευελπιστούμε να είναι κοντά μας ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ο κύριος Σέργης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Καράτζαλος, και άλλοι εκλεκτοί ομιλητές, τους οποίους ο κύριος Χαρμανδάρης φρόντισε να προσκαλέσει και αυτοί ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, διότι από ό,τι φαίνεται και τον εκτιμούν προσωπικά, αλλά και θέλουν να προσφέρουν. Εγώ θα πω κάτι, κύριε Μεταξά, ότι αναλαμβάνοντας αυτή την αντιπεριφέρεια διασύνδεσης, κατάλαβα κάτι που ίσως να το είχα αντιληφθεί, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ότι υπάρχουν άνθρωποι στον επιστημονικό τομέα, ευρύτερα στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, που θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, αφιλοκερδώς, και είναι διαθέσιμοι και δείχνουν πραγματικά εγκαρδιότητα στο κομμάτι αυτό της προσφοράς και της εξωστρέφειας. Και μία τέτοια έκφανση, αν θέλετε, έκφραση αυτής της διάθεσης και της καλής πρόθεσης αυτών των ανθρώπων, είναι και η αυριανή εκδήλωση. Αυτοί οι άνθρωποι αφιλοκερδώς θα ταξιδέψουν με τις δυσκολίες τις οποίες γνωρίζουμε όλοι, για να μιλήσουν σε κάποιους εκπροσώπους των φορέων και του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου για αυτές τις υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν και διατίθεται δωρεάν, και κάποιες από αυτές δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό των υπηρεσιών, είτε κάποιες που στο άμεσο μέλλον θα είναι διαθέσιμες και κάποιες θα είναι δωρεάν ή όχι, και θα μπορούν όμως και αυτές να διατεθούν στους φορείς, είτε του ιδιωτικού είτε του δημοσίου τομέα. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε με αγωνία να δούμε αύριο, να παρακολουθήσουμε τις ομιλίες, παρουσιάσεις και να βγάλουμε τα συμπεράσματα για την συνέχιση αυτού του έργου. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, το ΙΤΕ εγγυάται ότι η Ελλάδα θα είναι παρούσα σε έρευνα αιχμής αναφορικά με την επιστήμη της παρατήρησης της γης.
2: Το ΙΤΕ, ο πρόεδρος του ΙΤΕ θα αποτύχει αν δεν συνεχίσει να καταφέρνει αυτό που όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι κατάφεραν και τα διοικητικά συμβούλια, είναι το ίδρυμα αυτό να παραμείνει το καλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας και πραγματικά να αναπτύσσει σε κάθε τομέα και σε αυτόν εδώ, στην παρατήρηση, στην ανάπτυξη των υπηρεσιών του διαστήματος, έρευνα και καινοτόμες υπηρεσίες που θα μας κάνουν καλύτερους. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο θα πετύχει είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε αρκετές φορές, είναι ότι το ΙΤΕ καταφέρνει και προσελκύει ικανούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες και να έρχονται σε ένα περιβάλλον, στην Κρήτη εδώ και στα άλλα Ινστιτούτα στην χώρα μας, που τους επιτρέπει να κάνουν αυτές τις φιλοδοξίες και τα όνειρά τους πραγματικότητα. Αυτός είναι ο ρόλος μας ως Ίδρυμα και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, κύριε Χρυσουλάκη, κύριε Ματαγιωτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας απόψε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στη συνεχόμενη.

0: Επόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
1: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
2: Ναι. Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
3: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA. Πάω IKEA, πάω IKEA.
4: Μαμά.
3: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
1: Πάμε IKEA.
3: Ναι.
5: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς,

Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft King Salatini 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι Κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Καλκεράκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την έξτρα

Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, το τέταρτο box out, κατά σύμπτωση της τέταρτης κιόλας σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Τα ντόρτια έχουν τη τιμητική τους και πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που εκ προημίου προσφέρονται ενδείκνυτα για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, που κατεβαίνουν από τα λευκά όρεινα, ο αγνός, ο πηγαίος, ο αυθεντικός πλούτος των λευκών ωραίων, και έρχονται εδώ και όλα αναβλύζουν για να μας χαρίσουν και υγεία και δύναμη και ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, επειδή έχω ένα κόλλημα κιόλα με τις επαιτίους, σαν σήμερα, πρώτα απ' όλα το μερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου του 2026, σαν σήμερα, όχι πολύ μακριά, το 1987 θεμελιώθηκε το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Και σήμερα εμείς θα μάθουμε και θα κουβεντιάσουμε πώς θεμελιώνεται μια ομάδα αξίας, αξιώσεων, φιλοδοξιών, απαιτήσεων και προσδοκιών. Πάμε να λύσουμε τώρα το ένιγμα που έβαλα στον πρόλογο και με πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχτώ να καλωσορίσω τον Χρήστο Καρυπίδη.
1: Πολύ καιρό.
0: Δεν έχεις παραπονό.
1: Όχι,
0: είναι
1: είμαστε καλά.
0: Ως επιτοπλίστων μαυρό, ασπρό ή ασπρόμαυρο περιβάλλον που σου ταιριάζει.
1: Έτσι, γάντι.
0: Γάντι. Γάντι. Λόγω ΠΑΟΚ, λόγω Όφη τώρα, είχες άλλη ομάδα που έπαιξες και φορούσε μαύρα.
1: Το χωριό μου.
0: Για να γεννηθεί.
1: Αναγέννηση. Διαβασμένο σε βλέπω.
0: Πάντα.
1: Αναγέννηση σερών.
0: Τι σου βγάζει το μαύρο.
1: Το μαύρο.
0: Γιατί στο μυαλό του πολλοί κόσμοι λέει μαύρα κάραχλα, μαύρη τελέχεια και μαύρο το ένα, μαύρο το άλλο. Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα όχι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα γενικά μου αρέσει το μαύρο σε συνδυασμό και με το άσπρο. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει. Μην τα παρατάς ποτέ, ένα πάθος, γενικότερα. Δεν ξέρω, χτυπάει έτσι στο μάτι λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου.
0: Γεγονός είναι. Λοιπόν, τώρα, μπαίνοντας εδώ κάτω και βλέποντας σε, αισθάνθηκα άσχημα, γιατί μου δημιούργησες ενοχές, άθελά σου.
1: Γιατί.
0: Ήρθες πολύ καλοντυμένος. Αυτό το executive ντύσιμο ταιριάζει στο ρόλο. Γιατί αυτή τη δουλειά την κάνεις 6-7 χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Πάμε στα 8.
0: Σε αυτό το.
1: Με διαφορετικούς ρόλους, αλλά.
0: Σε αυτή τη διάσταση του ποδοσφαίρου. Οπότε χρειάστηκε να εγκαταλείψεις το casual ντύσιμο και τις φόρμες που οι ποδοσφαίρες ζουν με τις φόρμες. Και πια και πολλοίς κόσμος ζει με τις φόρμες και κυκλοφορεί με τις φόρμες.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας άτυπος κανόνας τέλος πάντων ότι θα πρέπει λίγο και το ντύσιμο να είναι λίγο προσεγμένο. Και στην καθημερινότητα, αλλά κυρίως και στα παιχνίδια, γιατί ουσιαστικά δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου εκεί, προσωπείς μία ομάδα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και ένα ντύσιμο ανάλογο. Βέβαια, το ντύσιμο από μόνο του δεν φτάνει από μόνο του.
0: Καλά, εννοείται.
1: Είναι συνδυαστικό έτσι.
0: Μα υπάρχει και εδώ, λέει, δεν κάνουν τα ράσα που παρεμπιπτόντως είναι μαύρα, τον παπά. Λοιπόν, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και οι καλές διευκρινήσεις κάνουν τους καλούς θεατές. Αλλά το χρόνο με εγώ κάνω και τους καλούς δημοσιογράφους. Εάν σου έλεγε κάποιος, ρε Χρήστο, κύριε Καρυπίδη, τι πάει να πει διευθυντής ποδοσφαίρου. Και τι διαφορετικό είναι αυτό το διευθυντής ποδοσφαίρου από το τεχνικός διευθυντής, από το general manager ή manager μιας ομάδας.
1: Ο τίτλος σαν τίτλος.
0: Σαν ετικέτα, ας πούμε.
1: Σαν ετικέτα δεν αρκεί. Έχει να κάνει γενικότερα με την ομάδα.

0: Το τι αρμοδιότητες θα δώσει σε έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, σαν έναν σε τεχνικό διευθυντή, στον αθλητικό διευθυντή τέλος πάντων, στον team manager.
1: Στον team manager.
0: Το general manager νομίζω πάει περισσότερο στον μπάσκετ,
1: πιο μπασκετικό.
0: Άρα έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες. Έτσι. Τώρα, ένας τεχνικός διευθυντής με έναν διευθυντή ποδοσφαίρου δεν νομίζω ότι αλλάζει και πολλά πράγματα. Έχει να κάνει λίγο απ' όλα. Έχει να κάνει λίγο με την διαχείριση του ρόστερ, έχει να κάνει με τις μεταγραφές, έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Απλά όλα αυτά έχουν και ένα, θα έλεγα, μια γραμμή την οποία θα ξέρει και θα είναι ξεκάθαρη ρόλη όλων για να μπορεί αυτό το πράγμα
1: με
0: να δουλέψει. Να δουλέψει όσο δυνατόν καλύτερα.
1: Τώρα, αυτό θα, γιατί ξέρεις ότι παλιά θυμάμαι όταν ένας από τους πρώτους που είχε αναλάβει αυτή τη δουλειά και άρχισε να γίνεται κουβέντα, το έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, εσύ ήσουν ακόμα πολύ νεαρός και στην εκείνη τη καριέρα, ήταν ο Ίβιτς. Και τότε όλοι πίστευαν ότι ο Ίβιτς, όταν ανέλαβε αυτή τη θέση, θα ήταν ένας Ιωνίας, ας πούμε, πριονιστής του πάγκου του προπονητή. Ποιος ήταν ο Λεμονής, ήταν ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν παρεξηγημένος ο όρος του.
0: Όχι, νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
1: Έχουν αλλάξει, έχουν αυτό 100%. Ναι.
0: Νομίζω για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή επαφή και μια καλή σχέση με τον προπονητή. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτόν θα συνεργαστείς. Άρα, αν υπάρχει πρόβλημα εκεί, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να περάσει και στην ομάδα. Έτσι, το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα μετά οι παίχτες. Γι' αυτό θα έλεγα ότι όσον αφορά τους τεχνικούς διευθυντές που λέμε για τις σχέσεις, το ιδανικό σενάριο πάντοτε θα ήταν τον προπονητή να το διαλύει.
1: Να το 100%, αυτό πήγα να σου πω. Να το προσλαμβάνει ο τεχνικός διευθυντής.
0: Εκεί χτίζεται μια σχέση. Υποτίθεται ότι πας να φέρεις έναν προπονητή τον οποίο τον πιστεύεις και πιστεύεις ότι είναι ο ικανός για την δικιά σου ομάδα και μετά θα έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να αναλύσουμε για το πώς επιλέγεις τον προπονητή, πώς χτίζεις το ρόστερ σου, το ένα φέρνει το άλλο.
1: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, αλλά υποθέτω ότι αυτό που θα ρωτήσω είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές πύλες, σαν να κλέβω εκκλησία. Γιατί όταν έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο και έχεις ζήσει μαζί με όλο το staff εδώ, υπάρχει μια φοβερή συνωμοσία ότι ο Σάκης ο Χιώτης, ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης, ο Χρήστος ο Κόντης και ο Χρήστος ο Καρυπίδης συνεδρίασαν για μία σεζόν όλοι μαζί το 2012-2013 στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
0: Και αυτή η παρουσία συνδυάστηκε και με ένα πρωτάθλημα.
1: Και με ένα πρωτάθλημα, ναι.
0: Πριν αυτό ήμασταν αντίπαλοι.
1: Ναι.
0: Κυρίως με το Διονύση και με τον Χρήστο. Εγώ ήμουν στην Ομόνια. Τα παιδιά ήταν στο ΑΠΟΕΛ. Πολλές φορές παίξαμε αντιμέτωποι. Και τα έφερε έτσι η ζωή που βρεθήκαμε τουλάχιστον για ένα χρόνο. Ο Χρήστος τότε ήταν βοηθός.
1: Ναι, μπράβο. Οι τρεις ήσασταν παίκτες και ήταν βοηθός του Γιωβάνοβιτς.
0: Ήταν εκείνο το διάστημα που είχε περιπέτεια με
1: την καρδιά, σωστό.
0: Ναι. Και είχε αναλάβει τότε κοντά στον Ιβάν σαν βοηθός. Και με τα παιδιά είχαμε συναντηθεί πρώτη φορά εκεί σαν συμπαίκτες σε μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Όπως και με τον Ευθύμη, τον Κυπριανό, τον Γυμναστή.
1: Μπράβο! Είναι και τα άλλα παιδιά.
0: Συνεργαστήκαμε στον Απόλλων όταν είχα πάει μετά το ΑΠΟΕΛ. Όταν ξεκινούσε Ευθύμης εκεί, τα πρώτα του βήματα έχτιζε την καριέρα του ουσιαστικά τότε. Δηλαδή, μια κοινή πορεία και συνυπάρξαμε κιόλας.
1: Θα ήταν τρελό σενάριο να σκεφτείς τότε τι θα συνέβαινε έπειτα από 13 χρόνια, όταν ξαναμαζευόσασταν η συμμορία.
0: Νομίζω πως. Θα ήταν ένα τρελό σενάριο. Αλλά από εκεί και πέρα, βλέποντας όμως τα βήματα του καθενός και την εξέλιξη που μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, τον Αλέξανδρο, κάναμε μαζί και την ΕΦΑ, με τον Τζιόλι. Άρα, όταν μπαίνεις στο χώρο και ξεκινάς να κάνεις κάτι, με το ποδόσφαιρο, ένας μικρός κύκλος που ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βγάλει και πού μπορεί να σε βρει.
1: Σωστό, μπράβο. Πάλι μου κάνεις μια ωραία πάσα. Εγώ το λέω πάντοτε αυτό, γιατί μου αρέσει να παίρνω πάσα εκτός από το να τις δίνω κιόλας. Έχουν περάσει 7 χρόνια τελευταίο, θα ήμασταν Λαμία.
0: Ναι.
1: Μπράβο, σταματάς τον ποδόσφαιρο. Γιατί, ενώ έχεις σπουδάσει, έχεις πάρει το δίπλωμα, επέλεξες αυτή τη δραστηριότητα και αυτό το ρόλο και όχι του προπονητή.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να συνεχίσω να παίζω. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία που μπορεί να τη λέμε για πολλές ώρες. Δηλαδή, θα μου μείνει αξέχαστο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήγα στη Λαμία, είχα ένα χρόνο συμβόλαιο, τελείωσε μια καλή χρονιά εκεί και πήγαινα για άλλο ένα. Και υπήρξαν κάποιες αλλαγές τέλος πάντων στον ΠΑΟΚ γρήγορες και έπρεπε να πάρω μια απόφαση σταματώντας το ποδόσφαιρο και ξεκινώντας τη δεύτερη ουσιαστικά καριέρα.

0: Τη δεύτερη ζωή.
1: Τη δεύτερη ζωή στο ποδόσφαιρο από ένα άλλο πόστο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το δούλευα όμως τα τελευταία χρόνια στο μυαλό μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε μέσα σε μια μέρα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως το δούλευα συνέχεια. Που ήθελα να, τι ήθελα να κάνω, που ήθελα να κατασταλάξω. Το προπονητής δεν ξέρω γιατί, αλλά αν και θέλω να μαθαίνω, με ενδιαφέρει να βλέπω, γι' αυτό πήγαινα και τα μαθήματα, πιο πολύ από εμπειρία να αποκτήσω εγώ, βλέποντας, ας πούμε, καμιά φορά όταν ήμασταν παίχτες, βγαίναμε έξω στο γήπεδο και βλέπαμε στημένα κονάκια,
0: γήπεδα.
1: Ναι, βγαίναμε και λέγαμε τι θα κάνουμε πάλι. Άρα όλο αυτό ήθελα να ξέρω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο γίνεται. Άρα γι' αυτό το λόγο το έκανα εμπειρικά. Σύνολο θα με βοηθούσε και στη δουλειά μου, στην αξιολόγηση παιχτών, προπονητών. Σωστό. Ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να κερδίσω πράγματα. Ένιωθα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το άλλο. Στη διοίκηση, στο οργανωτικό κομμάτι. Δηλαδή τέριαζε περισσότερο σε μένα.
0: Έχει παίξει ρόλο. Εσύ, επειδή έχεις και μια πολύ σημαντική καριέρα εντός παιδιάς και πλέον είναι και 7 χρόνια από τότε που άρχισες να κάνεις αυτή τη δουλειά στον ΠΑΟΚ. Τώρα στον Όφη, χρειάστηκε αγώνας, τι βάζω, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών τη λέξη, από τους Ιωνί, μάνατζερ, διευθυντές, να ξεπεράσουν την όποια καχυποψία μπορεί να είχαν οι παράγοντες.
1: Κοιτάξτε, γενικότερα.
0: Δεν το δέχτηκαν εύκολα οι παράγοντες, οι πρόεδροι.
1: Θεωρώ ότι το δέχτηκαν εύκολα οι άνθρωποι.
0: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
1: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν σε καθημερινή βάση. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα όρια του και ξέρει μέχρι που φτάνει ο ρόλος του. Άρα ποτέ δεν έκανε ένα βήμα παραπάνω από τις αρμοδιότητες μου. Άρα όλοι όσοι ήταν γύρω μου το καταλαβαίνανε και μου δείχνανε σεβασμό. Άρα η συνεργασία γινόταν πιο εύκολη, δεν υπήρχαν προβλήματα και με όποιους συνεργάστηκα νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσετε μια καλή κουβέντα θα έχει να πει.
0: Πώς προέκυψε ο γάμος με τον Όφη?
1: Ο γάμος προέκυψε...
0: Και έφτασες να έρθεις εδώ να ριβάρεις τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου.
1: Όταν άρχισε να βγαίνει προς τα έξω ότι αποχωρώ από τον ΠΑΟΚ τέλος πάντων, αμέσως χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Δούλεψαν τα τέλεια. Βλέπεις ένα γνώριμο νούμερο. Τον έχεις αποδικευμένο τον Πουρσανίδη.
1: Με τον Ηλία είχαμε καλή σχέση σαν αντίπαλοι. Δεν έτυχε κάπου να συνεργαστούμε ή να παίξουμε μαζί. Στην κουβέντα και τα λοιπά, ξεκίνησε ο Λέας να μου εξηγεί για την ομάδα, πώς είναι, τα πράγματα, τι σκέφτονται, τι θέλουν να κάνουν. Και πραγματικά όλο αυτό μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον. Η προσέγγιση του ήταν καταπληκτική. Από εκεί και μετά πάντοτε ερχόμουν σαν αντίπαλος εδώ, δεν ξέρω, Όφη μου έβγαζε...
0: Την ώρα που βαφόμουν,
1: κάτι καλό,
0: που με έβαφε η Εμμανουέλα, μάλλον ήρθες και έκλεψες τις ερωτήσεις μου. Γιατί η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς. Τι παρτίδες είχες με τον Όφη, που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
1: Δεν είχα παρτίδες.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο και τα λοιπά. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν σαν αντίπαλος και έβγαινα, ξέρεις, στον Γεντίκουλε να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω, αυτή η άβρα του κόσμου. Ξέρεις, παρόλα τα προβλήματα που είχε η ομάδα, έβγαζε μια δυναμική, έβγαζε κάτι καλό. Συν η παρουσία των παιδιών, όπως είπες, και του Χρήστου. Εδώ, σαν κερασάκι στην τούρτα, ότι ήξερα με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστούμε.
0: Θα κάνεις τα λαβέρι.
1: Ναι, γιατί πάντοτε ξέρεις, μετράει, είναι πολύ σημαντικό για μένα το περιβάλλον, το που θα πας και τι ανθρώπους θα συναντήσεις για να μπορέσεις να συνεργαστείς. Και δόξα τω Θεώ, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που είμαι εδώ, γιατί συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο Όφη είναι πραγματικά μια οικογένεια από ό,τι έχει να κάνει από τον πρόεδρο, που ξεκινάει, που είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός, μπορεί να μιλήσει. Σου δίνει χώρο για να δουλέψεις. Τα παιδιά που είναι στα γραφεία είναι άψογοι επαγγελματίες και από την πρώτη στιγμή που ήρθα με υποδέχτηκαν και ένιωσα αμέσως σαν να είμαι στο σπίτι μου. Με τον Ηλία που έχουμε μια άψογη συνεργασία από την πρώτη μέρα, συν τα παιδιά, τους προπονητές, αλλά ακόμα και τους ποδοσφαιριστές, έτσι που έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ.
0: Όντας απ' έξω, προτού καν υπάρξει έστω και ως ιδέα, πολλό δε μάλλον ως πρόταση από τον Μπρουσανίδη, το ενδεχόμενο να έρθεις. Τι εικόνα έχεις από τον Όφη τα προηγούμενα 2 χρόνια, 3, που να έπαιξε και σημαντικό ρόλο ώστε να είσαι όριμος να το δεχθείς αυτό και πρόθυμος, μάλλον όχι όριμος, πρόθυμος?
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν και νομίζω ότι έκανε αρκετά βήματα με την έλευση του κύριου Μπούση. Σίγουρα η τελευταία χρονιά, αν και μέχρι τον Δεκέμβριο, μέχρι, όχι το Δεκέμβριο,

0: λίγο πιο νωρίς, νομίζω, εκεί το διάστημα με τον Οκτώβριο. Αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο, που η ομάδα περνούσε μια δύσκολη φάση,
1: σωστό,
0: θα έλεγα. Είχε προηγηθεί και ο τελικός του κυπέλου,
1: ναι,
0: εκείνη την προηγούμενη χρονιά. Από εκεί και μετά, με την έλευση του Χρήστου, αρχίσαν σιγά σιγά τα πράγματα να στρώνουν και να βλέπεις πραγματικά μια ομάδα που προσπαθούσε να βγει από όλες αυτές τις δυσκολίες με αποκορύφωμα το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν ήταν μόνο τελικός κυπέλου. Δηλαδή, πολλοί κόσμο ακούω, ξέρεις, για να φτάσεις στον τελικό και να μπορείς να το διεκδικήσεις, θα πρέπει να έχει γίνει μια δουλειά πιο πριν.
1: Εννοείται.
0: Ένα μάτς δεν κερδίζεται μέσα σε μια μέρα.
1: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει ποτέ, βέβαια.
0: Άρα, είχε γίνει μια δουλειά πιο πριν και έβλεπες μια ομάδα η οποία έχει το χώρο να εξελιχθεί. Έτσι, και ήταν κάτι το οποίο, όπως επίσης και η Ευρώπη, ότι η ομάδα συμμετείχε σε ευρωπαϊκή
1: διοργάνωση.
0: Έπαιξε και αυτό φυσικά το ρόλο του, γιατί είχα συνηθίσει και στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια να αγωνίσει στην Ευρώπη. Άρα είδα ότι ήταν μια καλή στιγμή και ένα καλό
1: το momentum που λένε.
0: Το momentum, έτσι ακριβώς, το να έρθω εδώ. Δηλαδή συνδυαστικά όλα αυτά.
1: Στο μεταξύ, σκέφτομαι ποια άλλη σύνδεση θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά εσύ νομίζω ότι λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες ουσιαστικά αργότερα ήρθες για να παίξεις την κρίση στον Πλατανιά. Μετά το περιβόητο Μπαράζ και τον Κόλτι να μπει.
0: Ήτανε δύο χρονιές πριν.
1: Ναι, δύο χρονιές το 19.
0: Έχω περάσει και από εκεί και εκεί ήταν. Η μία χρονιά ήταν πολύ καλή. Η δεύτερη δεν ήταν τόσο, γιατί η ομάδα έπεσε στην Β' Εθνική τότε. Αλλά και εκεί γνώρισα πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Πραγματικά.
1: Υπάρχει. Καλά, θα το πιάσουμε το κουβαράκι σε λίγο να το ξεδιλήξουμε. Πολλοί λένε ότι είναι πολύ εύπλαστη η ζύμη όταν τη διαπλάθουν κριτικοί και Μακεδόνες.
0: Κάτι θα ξέρω.
1: Αν βάλεις κιόλας πόσοι ήρθαν από πάνω και ναι, δεν έφυγαν ποτέ από εδώ πια.
0: Βλέπω κοινά σημεία.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στο Ηράκλειο μου θυμίζει λίγο έτσι σε μικρογραφία
1: σε
0: Θεσσαλονίκη.
1: Και σε
0: Θεσσαλονίκη.
1: Έχει μου καταδείξει το Σερέκο.
0: Το είδα, ναι. Αλλά Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, γιατί έτσι μου μοιάζει, ξέρεις, έτσι και λίγο και στην νοοτροπία και ο κόσμος, το πάθος που ζει τα παιχνίδια, ο ενθουσιασμός που υπάρχει γύρω από την ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Ο καθένας βέβαια με τη δική του,
1: σωστά,
0: με τη δική του ιστορία.
1: Είναι πολύ νωρίς και, θα ήταν και άδικο και πρόωρο και άστοχο, άρα δεν θα σε ρωτήσω αυτό, αλλά τι σου βγάζει όφη αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι μέρος του οργανισμού και όχι απλώς μέρος, επιτελικό μέρος.
0: Μία λέξη.
1: Με μία.
0: Οικογένεια.
1: Οικογένεια,
0: Οικογένεια. Και με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι αυτό που περιέγραψα πριν. Από τη διοίκηση μέχρι το αγωνιστικό τμήμα.
1: Χωρίς, ας πούμε, να έχει παίξει ρόλο σε αυτό
0: και
1: το γεγονός ότι συγνωρίζεσαι και είσαι φίλος με τα παιδιά που.
0: Όχι, καμία. Σίγουρα.
1: Ναι,
0: βοηθάει στην προσαρμογή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βοηθάει στην προσαρμογή να γνωρίζεις πέντε βασικούς ανθρώπους. Γιατί ο προπονητής μια ομάδα είναι πολύ βασικό στοιχείο, έτσι και οι συνεργάτες του. Αλλά πέρα και από αυτό, νομίζω ότι μία λέξη που θα μπορούσε να περιγράψει τον Όφη είναι η οικογένεια.
1: Μου άρεσε μια πολύ ωραία κουβέντα που είπες σε μια συνέντευξη που έδωσες τέλη Αυγούστου, ίσως κάπου εκεί. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το εμείς και όχι το εγώ.
0: Γενικά, νομίζω ότι δεν μπορείς να λειτουργείς διαφορετικά. Εγώ προσωπικά είμαι team player.
1: Ήσουν και ως παίκτης, team player.
0: Ήμουνα και σαν παίκτης, ναι. Ήμουνα. Δηλαδή θεωρώ ότι έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος. Πάντοτε βάζω μπροστά το εμείς. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι μαζί. Έτσι. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο επίπεδο να μην υπάρξουν προβλήματα. Αλλά όταν δουλεύεις σαν οικογένεια, όπως είπα, πάντα θα βρίσκεις τις λύσεις να τα αντιμετωπίζεις και να προχωράς.
1: Επειδή εσύ το έχεις ζήσει αυτό στο υψηλότερο επίπεδο όσο καιρό ήσουν στον ΠΑΟΚ, σε αυτό το πολύ επιτελικό και σημαντικό διοικητικό πόστο, τα ζύγια που λένε στη ζυγαριά, όταν έχεις να υπερασπιστείς όσα κατάφερες στις εγχώριες διοργανώσεις και ταυτόχρονα σου και τη Ευρώπη. Και μέχρι στιγμής ο Όφη όχι απλώς θα τα αποκρίνεται, ενδεχομένως στο μυαλό κάποιον ξεπερνάει και τις προσδοκίες, κυρίως με την νίκη επί της Χόφενχάιμ. Αυτό τι ιδιαίτερη διαχείριση χρειάζεται?
0: Σίγουρα αυτό από μόνο του, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τρεις διοργανώσεις, από μόνο του νομίζω.
1: Τέσσερις, γιατί είχατε και το Super Cup.
0: Ναι, το Super Cup είναι. Εντάξει, ήταν ένα match.
1: Okay. One-off. Okay. Ναι.
0: Αλλά νομίζω αυτό από μόνο του μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, ειδικά όταν έχεις να παίξεις σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League.
1: League face, τι λες τώρα.
0: Δηλαδή, άλλο το Champions League, άλλο το Europa League, άλλο το Conference League. Άρα,

0: επειδή το έχω ζήσει και έχω εμπειρία και από το Conference και από το Europa, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Europa League το επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ καλό. Άρα, όταν είσαι σε μια ομάδα που ίσως να υπάρχουν και υπάρχουν παιδιά που το έχουν κάνει, υπάρχουν και παιδιά που δεν το έχουν κάνει. Και σίγουρα σαν ομάδα, σαν κλαμπ, ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Σίγουρα θέλει πολύ καλή διαχείριση. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να χτίσουμε ένα ρόστερ, ναι, έτσι, που να μπορέσει να ανταποκριθεί.
1: Γιατί σκέφτομαι, συγγνώμη, εσύ δεν κινδυνεύεις να χάσεις τη ροή του λόγου σου. Πώς ξέρω τώρα τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, Super Cup. Καινούργιο κύπελο. Μα είτε παίζεις με τον ΠΑΟΚ, είτε με την ΑΕΚ, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με τον Έστο Χρυσούπολης. League Face, Europa League μετά την πρόκριση. Στο καπάκι 4, όχι 2, μάτς με την ελληνική ομάδα για τα παιδιά ή οι παίκτες που φεύγουν, ναι, για να παίξουν είτε στις μικρότερες εθνικές ομάδες είτε αλλού. Δηλαδή είναι παράνοια όλο αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα, αλλά όταν θες να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι, η εξέλιξη αυτή έρχεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μέσα από πολύ καλά παιχνίδια με πολύ καλούς αντιπάλους, ποιοτικούς, μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει να μάθεις να ζεις σε αυτό το επίπεδο και σε αυτούς τους ρυθμούς. Εκεί είναι η διαφορά μετά που σε κάνει σαν ομάδα μια ομάδα καλού επίπεδου και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους παίχτες του υψηλού επίπεδου από το.
1: Σωστό. Μόνο τα μάτια της Ευρώπης δεν είναι στη σειρά, δεν είναι κάθε εβδομάδα. Και από την εμπειρία σου, ο προπονητής, το κλαμπ, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποια στιγμή και. Βάζω εισαγωγικά εδώ την εκφράση, εκπτώσεις, rotation, να δώσουν βάση και προτεραιότητα σε ένα μάτς και να αφήσουν το άλλο.
0: Κοίτα να δεις. Καμιά φορά μπορεί να το συζητάμε, μπορεί να το λέμε, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: 100% είναι εύκολο,
0: να το κάνεις έτσι, ναι, να πεις ότι ξέρεις τι, θα αφήσω την Ευρώπη, θα κοιτάξω το πρωτάθλημα. Σίγουρα, εμάς η προτεραιότητά μας είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Να μπω και πέρα να έχω μια πολύ καλή πορεία εκεί.
1: Ναι, γιατί το πρωτάθλημα εν τέλει θα κρίνει και αν είσαι και τον χρόνο στην Ευρώπη.
0: Το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
1: Και το κύπελλο. Σωστό.
0: Στην Ευρώπη, έτσι.
1: 100%.
0: Όπως επίσης και το κύπελλο είναι ένας βασικός στόχος. Να μπορέσουμε να πάμε όσο μακριά μπορούμε και γιατί όχι να φτάσουμε, εκεί που έφτασε η ομάδα τα προηγούμενα 2 χρόνια. Αλλά κατά ψέματα. Και η Ευρώπη, ξέρετε, σου δίνει διαφορετικό κίνητρο.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, οι παίχτες, αν τους ρωτήσεις.
1: Κίνητρο, τι έγραψε μια. Τι είπαν οι Γερμανοί, ότι μια ομάδα που δεν ήταν το γάρντι. Αυτό είναι κίνητρο, τρομερό.
0: Φοβερό. Οι Γερμανοί την πατήσαν και εκεί.
1: Ναι, και εκεί.
0: Έτσι, γιατί είναι λίγο αλαζόνες. Είδατε και με την εθνική τώρα.
1: Τη φάγανε
0: και. Τα ίδια πάλι.
1: Την ήπιανε και προχθές.
0: Τα ίδια πάλι, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στην ομάδα μας ότι. Πραγματικά δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, η οποία ξέρει τι κάνει και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ακόμα και όταν είσαι στην κακή σου μέρα, αυτός που σε βλέπει να μπορεί και να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει την ταυτότητα που έχει σαν ομάδα, ακόμα και στο κακό σου παιχνίδι. Αυτό όφι το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν χαρίζεται στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό που ξεχωρίζει την ομάδα μας είναι ότι είναι μια πραγματική ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο ανεξαρτήτου αντιπάλου, είτε παίζεις με την ΑΕΚ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις με τη Hoffenheim, προσπαθεί να παίξει με το δικό της
1: στήριο. Μπράβο. Λοιπόν, ξανά εδώ ήρθαμε που λένε και λέγαμε παλιά και στο σινεμά. Σε ρώτησα προηγουμένως τι σου βγάζει όφη και με μια λέξη, εγώ θα δεχόμουν και περισσότερες, αλλά μου είπες τη λέξη κλειδί, οικογένεια. Αγωνιστικά τι σου βγάζει. Δηλαδή, εάν δεν ήσουν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕΟΦ και ήσουν ένας φίλαθλος, ουδέτερος, γιατί θα πήγαινες και γιατί θα γούσταρες να πας στο Παγκρίτιο ή κάπου αλλού που θα έπαιζε όφη να τον δεις.
0: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της, που ο βασικός κορμός αποτελείται από Έλληνες. Άρα, αυτό και μόνο του σου προκαλεί.
1: Αρχίζει να μάθει και μεγάλη. 9 Έλληνες μέσα και 10.
0: Άρα αυτό από μόνο του προκαλεί, ξέρεις, έτσι, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να βλέπεις μια ελληνική ομάδα, γιατί έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό στις περισσότερες ομάδες, να αποτελείται, ξέρω εγώ, 8 από τους 11 να είναι Έλληνες. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Παλεύει κάθε φάση, παλεύει κάθε δευτερόλεπτο. Παλεύει κάθε

0: κάθε παιχνίδι. Έτσι, άρα θα πρέπει για να την κερδίσει, θα πρέπει να υποφέρει.
1: Να υδρώσει.
0: Άρα νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορεί να παρακολουθεί τον Όφη, όπως αυτό που θα έλεγα έτσι για να το κλείσω, να κλείσω την ερώτησή σου, ήταν το πώς ο Χρήστος μέσα από τις δυσκολίες που συνάντησε ερχόμενο στην ομάδα και στα πρώτα αποτελέσματα που δεν ήταν καλά, πώς κατάφερε και άλλαξε το σχηματισμό του, έτσι, γιατί είναι για μένα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια, από εκείνο ολόκληρη κουβέντα για το σχηματισμό, έτσι,
0: ότι πώς κατάφερε και
1: το 3-5-2 και όλα αυτά που λέτε.
0: Το 3-4,
1: ναι.
0: Πώς άλλαξε το σχηματισμό του, γιατί ίσως κατάλαβε ότι θα έπρεπε να βρει λύσεις σε κάτι άλλο. Γιατί ξέρεις, αυτό το τονίζω γιατί υπάρχουν, ξέρεις, κάποιοι προπονητές οι οποίοι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι.
1: Δογματικοί.
0: Εγώ αυτό παίζω, θα πεθάνω με τις ιδέες μου.
1: Ναι.
0: Πιστεύω. Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές δεν βγαίνει. Και το λέω για καλό αυτό, έτσι, για
1: το προπονητή. Μα το είπε και ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες που ήταν και καθόταν εδώ, το είπε. Σε
0: κατάφερε να βρει λύσεις αλλάζοντας ένα σχηματισμό που τέριαζε περισσότερο στην ομάδα του, το οποίο το έχει εξελίξει ακόμα περισσότερο. Χρόνο με το χρόνο, παιχνίδι με το παιχνίδι, βλέπουμε τα αποτελέσματα.
1: Ποιο ήταν το σκεπτικό με το οποίο τώρα πια η ομάδα είναι διαμορφωμένη? Αν και ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε. Και δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά σήμερα αυτά και μεσού σεζόν, σε μια άλλη μεταγραφική περίοδο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινηθήκατε, το σκεπτικό, το δόγμα που είχατε στο μυαλό σας όταν χτίσατε αυτή την ομάδα, ποιο ήταν?
0: Το σκεπτικό ήταν ένα, ότι είχε να κάνει στο μεταγραφικό σχεδιασμό να κρατήσουμε το βασικό κορμό που υπήρχε από πέρυσι, άρα αυτό δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μεταγραφές. Ούτε θα χάναμε χρόνο στην προσαρμογή.
1: Όπως έλεγε και ο Σερ Αλφ Ράμσι όταν οδήγησε το 66 στην Αγγλία στην κατάκτηση του κυπέλου που είχε και μουσιακό χαρακτήρα στο παγκόσμιο κύπελο, λέει «Never change a winning team». Δεν αλλάζει ποτέ μια ομάδα που έχει κερδίσει.
0: Έτσι, άρα κρατήσαμε το βασικό κορμό και αυτό που συζητούσαμε ήταν ότι ξεκινώντας την προετοιμασία μας ο βασικός κορμός είναι εκεί. Δεν θέλαμε με τίποτα σε μια χρονιά η οποία ξέραμε πόσο απαιτητική θα είναι με τις τρεις διοργανώσεις να πάρουμε μεγάλα ρίσκα στα πρόσωπα που θα φέρναμε. Άρα σε μεγάλο βαθμό κινηθήκαμε και φέραμε παίχτες τις οποίους τους γνωρίζαμε είτε γιατί παίζανε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά είτε γιατί παίζανε σε κάποια άλλη ομάδα παλαιότερα
1: που
0: τους παρακολουθούσαμε και τους ξέραμε και τα λοιπά, σε συνδυασμό με τον Χρήστο πάντοτε. Και είπαμε ότι με βάση αυτό θα κινηθούμε με τα γραφικά συν το βασικό κορμό που είχαμε, να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι.
1: Και που είχες πει, νομίζω ότι, μπράβο, ότι να ενισχύεται και
0: όπως
1: το Φούντα και το,
0: έτσι,
1: και το Νους στις θέσεις εκείνες, να δυναμώσεις αυτή τη θέση. Είναι credit για τη δουλειά και για την εξέλιξη και την πρόοδο της ομάδας αυτό που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες με τον Ολυμπιακό, τον Νους και τον Αποστολάκη. Είναι κομπλιμέντο, ας πούμε.
0: Είναι φυσικά. Αναδεικνύεις τη δουλειά που γίνεται, εξελίσσονται οι παίχτες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις.
1: Βέβαια. Δηλαδή, πουλά, είναι δούνε και λάβει.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω πολλές φορές, ξέρεις, τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πάντοτε συμπεριφέρεται με το συνέστημα. Δένεται με τους παίχτες, δένεται με τους προπονητές. Έτσι. Αλλά από την άλλη, το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Οι παίχτες εξελίσσονται, γίνονται καλύτεροι και αυτοί κοιτάνε και έχουν βλέψεις να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Μια άλλη ομάδα που θα μπορεί να τους δώσει κάποια πράγματα διαφορετικά σε αυτά που τους δίνει η Όφη όσον αφορά το επίπεδο, έτσι, του Champions League, παραδείγματος χάρη. Και είναι μια βασική εξέλιξη και της ομάδας αλλά και των ίδιων των παιχτών.
1: Όταν κοιτάς ένα παίχτη και τον ακτινοσκοπείς, τι προσέχεις, τι σε ενδιαφέρει να δεις για να τον εισηγηθείς?
0: Καταρχήν, για μένα το πιο σημαντικό είναι το παίχτη που θα πάρεις, θα πρέπει να τον δεις και να τον φανταστείς στη δική σου
1: ομάδα. Στη δική σου ομάδα,
0: θα
1: κάνεις προσομοίωση, βέβαια.
0: Το πώς παίζεις και το τι θέλεις να κάνεις. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς παίχτες. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι είναι καλοί παίχτες. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά, ξέρεις, έρχεται ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να μην ταιριάξει για τον ΑΒ λόγο και βιάζονται όλοι
1: να πούνε.
0: Είναι κακός ο παίχτης. Ο παίχτης δεν είναι κακός. Ο παίχτης είναι καλός, απλά ίσως να μην προσαρμόστηκε ή να μην ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλεις να παίξεις. Άρα εμείς ακόμα και σε αυτό το κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή πήγαμε και πήραμε παίχτες οι οποίοι θεωρώ εγώ και ο προπονητής θεωρούσαμε ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. στο σχηματισμό αυτών.
1: Εκτός από το να χαρακτηρίσεις έναν παίκτη και να τσεκάρεις πόσο εργαλείο είναι, πόσο που τα αθλητικά προσόντα στην εποχή μας και τα έχει δύναμη και όλα αυτά σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο να κάνω ποδόσφαιρο.
0: Και πέρα, και συγγνώμη σε διακόπτω, και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, και ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα.
1: Έλα, στημένη είναι η συνέντευξη, έτσι, στημένη τη διακόπτω. Δηλαδή, ό,τι θέλω να το ρωτήσω, το λέει μόνος του.
0: Είναι λίγο συνδυαστικό. Ναι, αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό.
1: Μπράβο.
0: Γιατί σε μια ομάδα που ήδη λειτουργεί καλά,
1: έχει
0: καλό κλίμα.
1: Να μην βάλεις πρόβλημα
0: δεν θέλουμε
1: μέσα.
0: Να βάλουμε πρόβλημα.
1: Δεν μου λες, ψάχνεις το να. Αυτό που λέμε την κουλτούρα του παίκτη, μου. Να σκυλιάζει για να νικήσει, ενδιαφέρει αυτό.
0: Εννοείται. Και υπάρχουν και παραδείγματα που δεν θέλω να τα κατανομάσω τώρα. Δεν υπάρχει, να ξεχωρίζουμε. Ξέρεις. Φέραμε κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν την προσωπικότητα να δώσουν αυτό. Παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει καλά πρωταθλήματα, έχουν περάσει από μεγάλες ομάδες. Άρα να μας δώσουν λίγο αυτή την οτροπία, ξέρεις, του νικητή. Γιατί αυτό που θέλαμε να αλλάξουμε και στον Όφη έχει να κάνει και με την οτροπία της ομάδας. Δηλαδή, κέρδισα μια φορά, δεν είναι αρκετό.
1: Όχι, να κερδίσουμε και την άλλη.
0: Να κερδίσουμε και την άλλη. Γιατί το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το καταφέρουν πολλοί.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Το να φτάσεις, να πας στο επόμενο level και να ξανακερδίσεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και αυτή η ομάδα.
1: Όταν αλλάζει πίστος, βέβαια.
0: Έτσι. Και αυτό χτίζεται μέσα από την οτροπία. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παίξει πολλά μεγάλα παιχνίδια και έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά.
1: Ως παίκτης, ποιος είναι ο πιο λυσσασμένος νικητής που έχει συναντήσει, που να στόβγαζε αυτό, που να παρέσυρε τα πλήθη, τον κόσμο αλλά και εσάς τους παίκτες. Δηλαδή, που να έλεγες ότι ναι, ρε φίλε, θα έρθω από πίσω σας.
0: Σαν συμπαίκτη ή σαν.
1: Ναι, σαν συμπαίκτη, μάλλον.
0: Κοίτα, σαν συμπαίκτη, αυτό που πραγματικά ήταν λυσσασμένο για αυτό το πράγμα ήταν ο Ζαγοράκης.
1: Ο Ζαγοράκης.
0: Λύσα. Λύσα.
1: Λύσα.
0: Από την προπόνηση. Από την προπόνηση. Και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά, ξέρεις, τον τρόπο που προπονείσαι. Τον τρόπο, δηλαδή, όταν έβλεπες έναν άνθρωπο που είχε πετύχει, τι είχε πετύχει, είχε έρθει τότε στον ΠΑΟΚ.
1: Επιστρέφοντας
0: από την Πολόνια.
1: Ναι, από την Πολόνια.
0: Μετά το Euro. Σε μια ηλικία μεγάλη, όταν έβλεπε τον τρόπο που προπονείται, δεν ήθελε να χάνει ούτε στην προπόνηση, να τα δίνει πάντα όλα, αυτό το πράγμα σε παρέσυρε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Κρέτα24.gr.
5: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center. Σε Billie Eilish. Nivea. Garnier Skin Care. Bioten Face. Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό

0: Ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα Supermarket Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
9: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
10: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
11: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Όταν προηγουμένως μου μίλησες για την οικογένεια, προφανώς αν σου έλεγα ρε σε Χρήστο μήνυσε τσιγκούνης, βάλε και δύο-τρεις λέξεις ακόμα. Να υποθέσω ότι οι επόμενες λέξεις που θα έβαζες μετά το οικογένεια είναι ενότητα, συσπήρωση, όλοι μαζί, πάμε μαζί.
1: Ναι, νομίζω, κοίτα να δεις, νομίζω ότι η λέξη οικογένεια
0: περιλαμβάνει όλα αυτά.
1: Περιλαμβάνει όλα αυτά. Γιατί όταν δεν είσαι οικογένεια και έχεις προβλήματα, δεν μπορείς να έχεις ενότητα. Θα έχεις προβλήματα. Έτσι, άρα το ένα φέρνει το άλλο.
0: Είναι προαπαιτούμενο. 1-0 ή 4-3.
1: 1-0.
0: 1-0. Αυτή τη λογική. Επειδή ήσουν αμυντικός γι' αυτό.
1: Ίσως.
0: Δηλαδή, αν ήσουν σαντερφόρ, θα μου έλεγε 4-3.
1: Ναι, αν ήσουν σαντερφόρ, μπορεί να έλεγα 4-3. Αλλά επειδή ήμουν αμυντικός, δεν θέλω να δέχεται γκολ η ομάδα μου.
0: Αν κοιτάξουμε και λίγο από κάτω, γιατί και εκεί υπάρχουν καλά νέα και δεν είναι αναλαμπές. Ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε και λειτουργεί η Elite Academia, όλη αυτή. Όλο αυτό το. Και η λειτουργία της και τα αποτελέσματά της, γιατί τίποτα δεν σημαίνει στην τύχη. Και κάποια παιδιά από εκεί προέκυψαν στην πρώτη ομάδα. Φαντάζομαι ότι προλαβαίνεις και σε ενδιαφέρει και προλαβαίνεις να ασχοληθείς και με αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται με ενδιαφέρει. Εννοείται ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την Ακαδημία μας. Ούτως ή άλλως, για μένα είναι ευλογία να βρίσκεται η Ακαδημία στον ίδιο χώρο με την πρώτη ομάδα. Άρα η επαφή είναι άμεση. Όσο μπορώ, βλέπω τα παιχνίδια και των μικρών. Όταν δεν τα καταφέρνω, έχω επικοινωνία πάντοτε. Ενδιαφέρομαι και ρωτάω για το πώς πήγαν τα παιδιά, γιατί έχουμε και κάποια παιδιά που είναι στην πρώτη ομάδα και γίνεται, ξέρεις, το δρομολόγιο 19 με πρώτη ομάδα που χρειάζεται να παίρνουν παιχνίδια. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το κλαμπ, που νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχει βελτιώσει αρκετά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας μας. Και σίγουρα θα είναι ένα παράδειγμα αυτό που γίνεται και με τον Αποστολάκη και με τον Θεοδωσουλάκη και με τα άλλα υπόλοιπα τα παιδιά που έρχονται από κάτω. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά δείχνουν το δρόμο και στους υπόλοιπους το τι μπορεί να ακολουθήσει.
0: Κατάκτηση Super Cup, νίκη επί του Ολυμπιακού στο Νέο Φάληρο, στους Καραϊσκάκης. Πρόκριση στη League Phase, νίκη με τη Hoffenheim, φτού.

0: Πώς γίνεται η διαχείριση των συναισθημάτων και από τι κινδυνεύει αυτή η περιραίουσα εφορία σε μια ομάδα?
1: Σίγουρα κινδυνεύει όταν δεν είσαι ταπεινός. Όταν αρχίζεις λίγο να χάνεις, ξέρεις, τον
0: μέτρο
1: σου, το μέτρο, όταν αρχίζεις και ψηλώνεις. Αυτά βέβαια είναι κάποια στοιχεία που σήμερα που μιλάμε στην ομάδα μας δεν υπάρχουν. Γενικά το group είναι πολύ προσγειωμένο. Νομίζω είναι και συνειδητοποιημένα τα παιδιά για τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε μπροστά μας, για το τι απαιτήσεις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι με τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων. Άρα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εγώ προσωπικά τα παιδιά θέλουν να έχουν μόνο να βλέπουν την επόμενη μέρα, το επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι νίκες. Κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια άσχημα αποτελέσματα. Τα οποία θα πρέπει, όπως διαχειριζόμαστε τώρα τις επιτυχίες, θα πρέπει να διαχειριστούμε και αυτά. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι, μακάρι να τελειώσουμε
0: τη χρονιά
1: αίτητη, έτσι. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια αποτελέσματα που δεν θα είναι με το μέρος μας.
0: Στο βαθμό που έχεις προλάβει να συναγελαστείς, να συζητήσεις, γιατί δεν μένει κιόλας στην Ελλάδα μου, αλλά και πάρα πολύ συχνά, τι ξεχωριστό πιστώνεις στον κύριο Μπούση, έτσι που σου έκανε κλικ από την αρχή?
1: Κύριε, γενικότερα αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένας απλός άνθρωπος.
0: Και θα πει κανείς, ο Καρυπίδης θα κάνει γλύψιμο στον Μπούση και δεν το λέω.
1: Όχι,
0: δεν είναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος.
1: Δεν είμαι
0: δεν
1: και τέτοιος
0: άνθρωπος.
1: Καταρχήν είναι πολύ απλός σαν άνθρωπος.
0: Το φαίνεται, ναι.
1: Το νιώθεις πολύ κοντά σου, το νιώθεις δίπλα σου. Δεν κρατάει απόσταση. Ναι. Γίνεται καμιά φορά ένα με τα παιδιά στα αποδυτήρια. Θα έρθει να μας μιλήσει, να συμπαρασταθεί, να βοηθήσει με τον τρόπο του. Σου δίνει χώρο να δουλέψεις. Έτσι, στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος, θα έλεγα, βρέθηκε στον Όφι.
0: Ναι, από το 18,
1: από εκεί που δεν
0: από το πουθενά.
1: Από εκεί που δεν το περίμενε.
0: Σωστό.
1: Κανείς, με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν, νομίζω αυτός και οι συνεργάτες του έχουν βάλει μια σειρά, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Και μακάρι την ομάδα να τη φτάσει ακόμα πιο ψηλά, γιατί κακά τα ψέματα, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που ο άνθρωπος έχει βάλει, βάζει τα χρήματά του, έτσι, υπάρχει, ξέρεις, είναι αυτό που τους ικανοποιεί και η πορεία της ομάδας.
0: Ναι, ναι,
1: τα αποτελέσματα.
0: Γιατί το ένα φαίνει το άλλο μετά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ήδη οριμάζει πάρα πολύ και ζυμώνεται το θέμα του καινούργιου γηπέδου. Οπότε, δηλαδή όλο αυτό, το ένα φαίνει το άλλο. Καλά το είπες. Λουτσέσκου, Κόντις.
1: Διαφορετικές προσωπικότητες. Διαφορετική στον τρόπο, ίσως. Λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά κτλ. Ο Ρασβάν, θα έλεγα ότι.
0: Σχολείο και ο Ρασβάν.
1: Μεγάλο, μεγάλο.
0: Σχολείο, μεγάλο.
1: Ο Ρασβάν, είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό. Έτσι, 2 χρόνια στην Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη, ναι.
1: Πήγαμε και ένα τελικό.
0: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά.
1: Ναι, είχαμε πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος, έτσι,
0: σωστό,
1: πόσο μεγαλώνει, γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος σε
0: ηλικία. Πολλά, πιο χρόνια, περισσότερα
1: έχει,
0: χρόνια.
1: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής έχει δουλέψει.
0: Αλλά
1: αυτό δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με το χρόνο, έτσι.
0: Τι κακό έχει ο Κόντις? Γιατί είπαμε να πει κάποιος με το φωτοστέμαρο του Βάζε, του Κόντι.
1: Είναι λίγο γκρινιάρης. Είναι λίγο γκρινιάρης. Το απαιτητικό δεν θα το έλεγα σαν κακό.
0: Όχι, δεν είναι κακό.
1: Θα το έλεγα
0: και το τελειομανείς, εννοείται.
1: Γιατί ένας προπονητής ο οποίος είναι πραγματικά πολύ απαιτητικός, θέλει το καλύτερο για τους παίχτες του, θέλει να παίρνει το καλύτερο, θέλει η δουλειά του να γίνεται όπως πρέπει κτλ. Αν θα έπρεπε να έλεγα κάτι έτσι αρνητικό, τέλος πάντων.
0: Λίγο
1: η γκρίνια του.
0: Λίγο η γκρίνια του. Δεν πειράζει. Και η γκρίνια καλή είναι. Αναγέννηση σε ρο, χωριό είναι.
1: Χωριό.
0: Έπαιξε μπάλα εκεί.
1: Είχε τοπική ομάδα, ήταν και καλή. Δεν πρόλαβα βέβαια να παίξω στην αντρική ομάδα. Ήμουν στους μικρούς, γιατί είχα φύγει στα 14 για τον ΠΑΟ και τις ακαδημίες. αλλά ποδοσφαίρο μάνα. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το χωριό ακολουθούσε πάρα πολύ την ομάδα.

0: Τα γνωστά, αλάνα, χωριό, συμμαθητές να παίξουμε μπάλα ή... Τα γνωστά.
1: Γήπεδο, σχολείο.
0: Ναι, αυτό είχε κανένα συγγενή σου τίποτα από την οικογένειά σου που να παίζει μπάλα και να σε τράβει.
1: Συγγενή δεν είναι. Με τον πατέρα μου περισσότερο. Έπαιζε στο χωριό, ρε παιδί μου. Yeah. Ξέρεις, από τους παλιακούς αυτά, το χωριό εκεί. Πρώτη γραμμή, ξέρεις, εκεί για το χωριό και τα λοιπά. Κοντά σε αυτόν αυτός με τράβηξε ουσιαστικά. Και αυτός ήταν που στήριζε ειδικά στα πρώτα βήματα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Έτσι, ένα παιδί 14 χρονών. Yeah. Να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Έμεινες μόνος εκεί.
1: Εμένα στην
0: πρώτα απ' όλα, πώς σε τσιμπήσαν τα ραντάρ του ΠΑΟΚ?
1: Δοκιμαστικά.
0: Δοκιμαστικά.
1: Δοκιμαστικά. Είχα πάει στην Τούμπα ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Trials.
1: Ναι, trials. Δοκιμαστικά. Έπαιξα ένα φιλικό και ξεκίνησε έτσι. Το καλοκαίρι είχα πάει το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Το καλοκαίρι πήγα Θεσσαλονίκη σε μόνιμη βάση.
0: Και έμενες μόνος εκεί.
1: Έμενα στον πρώτο χρόνο σε κάποιους οικογενειακούς φίλους, γιατί ήμουν μικρός.
0: Πήγαινες και σχολείο ταυτόχρονα.
1: Σχολείο ταυτόχρονα. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να μένω με παιδιά λίγο πιο μεγάλα. Ξέρω εγώ. Αλλά ήταν δύσκολη η αρχή. Δεν ήταν εύκολη. Πράγμα που θα έλεγα με δυνάμωσε πάρα πολύ τώρα ένα παιδί να μπορεί να επιβιώσει έτσι σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Γιατί τότε οι συνθήκες στον ΠΑΟΚ στις ακαδημίες δεν είχαν καμία σχέση με το σήμερα. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Αλλά μέσα από τις δυσκολίες νομίζω ότι δυναμώνησε.
0: Αμυντικός από τα γενοφάσκια?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μεσοπιθετικός.
0: Μεσοπιθετικός.
1: Και σιγά σιγά όσο περνούσε.
0: Και ποιος εγκλημάτισε?
1: Όσο περνούσε ο καιρός, γυρνούσα και πιο πίσω. Γυρνούσα και πιο πίσω.
0: Είχες τότε ίδαλμα?
1: Μου άρεσε, κοιτάξτε. Όσο μεγάλωνα και τα λοιπά και ορίμαζε το μυαλό, Μαλδίνη.
0: Μαλδίνη.
1: Μαλδίνη. Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλος παίχτης. Θα έλεγα γενικότερα μου άρεσε πολύ και η συμπεριφορά του, τρόπος, ναι, πέρα από το αγωνιστικό, ναι, κομμάτι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι η οικογένεια τώρα.
1: Ναι, ναι. Ήταν ο τρόπος που μου άρεσε πάρα πολύ, το πώς ήταν μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, νομίζω ότι έτσι το βλέπα εγώ, ότι να χαίρεσαι να παίζεις μαζί
0: του. Να παίζεις, σωστό. Ναι. Με ποιο προπονητή πρωτόπαιξες στον ΠΑΟΚ?
1: Πριν τον Αναστασιάδη, με Μπάγεβιτς. Παίζω ένα κύπελο, έκανα τότε προπονήσεις μαζί του, ήμουν ασφαλαστέχνης, έγινε επαγγελματίας. Τότε ένα τέχνη δεν υπήρχαν οι δεύτερες,
0: ναι,
1: ομάδες.
0: Ναι,
1: με ένα μάτς κυπέλου μέσα στην Τούμπα πάω Καβάλα 3-1. Μετά εγώ πήγαινα δανεικός.
0: Ναι, πήγες στην Καβάλα και στην Κέρκυρα.
1: Μπράβο.
0: Από μια χρονιά.
1: Μπράβο. Και εκείνο το διάστημα ουσιαστικά μετά που με καθιέρωσε, που καθιερώθηκα στην ομάδα, ας πούμε, σταθερά, ήταν με τον Αναστασιάδη. Ήταν μετά το τελικό κυπέλου πάω Κάρι στο 1-0 στην Τούμπα. Εγώ εκείνη τη χρονιά μου δανεικός στην Κέρκυρα. Το καλοκαίρι επέστρεψα και έμεινα για μια τριετία συνεχόμενη.
0: Σχολείο και ο Άγγελος.
1: Μεγάλο.
0: Από όλους αυτούς με τους οποίους που σε κοούτσαραν ή που νταλαβερίστηκες μαζί τους, υπάρχει κάποιος που να σε σημάδεψε? Να σε σημάδεψε περισσότερο, να έπαιξε, να το κάνω πιο λιανά, να έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώσεις και να σχηματοποιήσεις την προσωπικότητά σου?
1: Νομίζω ότι όλοι τους, ναι, επειδή ήταν το ξεκίνημά μου, Από όλους πήρα κάτι. Πήρες, δηλαδή, ο Άγγελος μου έδωσε την ευκαιρία, ναι, να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ και να παίξω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε μία εβδομάδα είχα κάνει ντεμπούτο σε τρεις οργανώσεις. Κύπελο, Ευρώπη και Πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το θυμάμαι σαν χθες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με σημάδεψε. Ήταν το ξεκίνημά μου, έδωσε την ευκαιρία να είμαι εκεί. Αργότερα ήρθε ένας Ελβετός, ο Φρίγκερ, ο οποίος ουσιαστικά άρχισε να καθιερώνομαι μαζί του. Μετά από αυτόν ήρθε ο Ντουμιτρέσκου. Άλλη σχολή. Άλλα πράγματα. Δηλαδή, και μιλάω τώρα για το ξεκίνημα, γιατί γενικά είχα καλούς προπονητές και ο Λεμονής και με τον Ντάκη συνεργάστηκα στην Ομόνια και από εκεί πήρα πολλά πράγματα από αυτόν. Και με τον Χάβο στη Λαμία και με τον Μπαράσκο. Τώρα ξεκινήσω να λέω ονόματα και θα ξεχάσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον Ρασβάν σε μια ηλικία ουσιαστικά στα 31 μου, στα 32 μου ένιωσα να βελτιώνεται.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
1: Να βελτιώνομαι σε τέτοια ηλικία, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Να βελτιώνομαι το πόσο πίστευε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε και το περνούσε και στην ομάδα του. Έχουμε να πω πολλά παραδείγματα και για τον Μπαράσχο και για τον Χάβο και για Έλληνες, γιατί είναι καλό να μιλάμε για τους Έλληνες προπονητές. Από όλους κάτι πήρα.
0: Κάτι πήρες.
1: Από όλους.
0: Η Χάρτς πώς προέκυψε?
1: Η Χάρτς προέκυψε.
0: Και δεν είναι ξεπέτα. 3 χρόνια, 62, ναι, μάτς, έβαλες γκολ.
1: Η Χάρτς προέκυψε ξαφνικά.
0: Ο Φίσας είχε φύγει.
1: Ο Τάκης ήταν εκεί. Τον πρόλαβα ένα χρόνο.
0: Α, τον πρόλαβε.
1: Ήμουν τυχερός, τον πρόλαβα.

0: ξαφνικά μέσα στα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, εγώ ήμουν και πιο μικρός σε ηλικία, τότε ξέρεις πώς είναι οι ομάδες, ναι, ναι, ναι. Ακόμα και τώρα το ψάχνουν αυτό να παίρνουν παίχτες σε μικρές ηλικίες. Ήδη στα 23 μου, αλλά έχοντας την πλάτη μου περίπου 100 παιχνίδια ήδη στον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή ήμουν και ένας εκ των αρχηγών, τάφερε έτσι η ιστορία, έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι ήταν και ο Τάκης εκεί, ήταν ένας Έλληνας,
1: ναι,
0: παρακολουθούσα και από πριν λίγο, γιατί ο Τάκης ήταν ένα χρόνο πιο μπροστά από μένα, είχε πάει. Ένα διαφορετικό πρωτάθλημα.
1: Σκοτσέζικο.
0: Μεγάλη εμπειρία. Ναι. Εμπειρία ζωής, θα έλεγα. Όχι μόνο ότι είχε να κάνει για το αγωνιστικό σκέλος, αλλά γενικότερα φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, αγγλικά καθόλου, τα βασικά, μαζί με τη γυναίκα μου, πήγα σε κάτι τελείως διαφορετικό από το ελληνικό, ότι είχε να κάνει στον τρόπο παιχνιδιού, ότι είχε να κάνει στην κουλτούρα. Έπρεπε να παλέψω για να μπορέσω να κερδίσω τους συμπαίκτες μου σε κάτι το οποίο για μένα ήταν εντελώς καινούριο, τελείως διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και ζορίστηκα αρκετά στην αρχή, αλλά και ό,τι είχε να κάνει ακόμα και στον τρόπο ζωής, στον τρόπο σκέψης. Με άλλαξε πάρα
1: πολύ. Και παίξατε με την ΑΕΚ, γνωρίζω όταν πήγες,
0: Ναι, ναι, ήταν η πρώτη.
1: Στο προγραμματικό
0: της Αμερικής. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς εκεί στο χώρο του κέντρου και όλα. Είχα παίξει και αμυντικό χαφ στο πρώτο μάτς στη Σκωτία.
1: Περίμενε το ΑΕΚ. Το διάβασα. Μπορώ να κάνω και λάθος. Ότι εκεί κάποια στιγμή είχατε έναν προπονητή, τον Τζάμπα. Τον Λάσλο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος σου άλλαξε θέση.
0: Ναι, το. Πού το βρήκε τώρα.
1: Το βρήκα, ναι, ψάχνοντας. Και μάλιστα είπε ότι ήσουν η αποκάλυψη της χρονιάς στην καινούργια θέση. Εξάρι δηλαδή.
0: Ναι, τότε παίζαμε έναν τρόπο ουσιαστικά λίγο διαφορετικό από το προβλεπόμενο των Σκοτσέζων. Δηλαδή αφήσαμε εκείνο ένα 4-4-2 τέλος πάντων.
1: Που παίζουν
0: τις μεγάλες και τις δεύτερες.
1: Αυτό που μάθαμε έτσι στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Και προσπάθησε ουσιαστικά να βάλει σε ένα τρόπο παιχνιδιού λίγο πιο ευρωπαϊκό. Δηλαδή να μπορούμε να παίζουμε από πίσω, να χτίζουμε τις επιθέσεις μας κτλ. Και παίζαμε ένα 4-1-4-1 και στο πρόσωπό μου βρήκε τον άνθρωπο που έψαχνε τέλος πάντων. Εντάξει, έπαιξα και στόπερ αρκετά παιχνίδια κτλ. Αλλά στο ξεκίνημά του, που ήταν και δύσκολο, ξεκίνησα και έπαιζα σαν αμυντικό χαφ μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς.
1: Τι σου πρόσφεραν τα 5 χρόνια στην Κύπρο? Και πήγες και όλες τις Ιόνιες, δηλαδή, σαν να πηγαίνεις στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, έτσι. Ομόνια από ΕΛ.
0: Μεγάλη αλλαγή. Από την πίεση του ΠΑΟΚ, πήγα στη Σκωτία, στην ηρεμία και ασχολήσε μόνο με το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Και μετά ξαναγύρισα πάλι στην Κύπρο, που πάνω κάτω μια μικρογραφία της Ελλάδος είναι. Στην Ομόνια, που η Ομόνια εκείνο το χρονικό διάστημα με προπονητή τον Λεμονή, είχε να κερδίσει πρωτάθλημα 7 χρόνια. Άρα προσπάθησαν να κάνουν. Έκαναν οι άνθρωποι μεγάλη υπέρβαση. Φέρανε παίχτες όπως τότε ήταν ο Κάς πιο πριν, Κωνσταντίνου, ο Μιχάλης. Είχα πάει εγώ, τους καλύτερους Κύπριους και τους διεθνείς κτλ. Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, τότε ήμασταν μαζί. Άρα καταλαβαίνεις από μόνο του όλο αυτό. Δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο, σύν το ότι η ομάδα είχε να πάρει 7 χρόνια πρωτάθλημα, άρα η πίεση ήταν αφόρητη. Στο τέλος τα καταφέραμε, βέβαια. Ναι. Στεναχωρήσαμε τους φίλους μου εκεί. Στο χιόνι και τον κόλπο.
1: Τον Αποέλ.
0: Αλλά τότε και το Αποέλ μας έβαζε μεγάλη πίεση, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή εσύ είχες ζήσει, περίμενε, Ντέρμπι Ιωνίων, πάω Κάρης. Η Χάρτ δεν είχε, είχε βιωματικό αντίπαλο.
0: Χιμπέρνια. Χιμπέρνια. Μεγάλο ντέρμπι. Ενδιβούργο και οι δύο. Σαν πάω Κάρης, ναι, Ενδιβούργο.
1: Μετά ο Μόνια από ελ.
0: Μεγάλες
1: μάχες. Από όλα.
0: Ναι. Και μας έβαζε πίεση λόγω της Ευρώπης. Τότε είχε παίξει η Champions League. Άρα καταλαβαίνεις τι επιπλέον πίεση είχαμε εμείς τότε.
1: Σωστό.
0: Βλέποντας ο κόσμος να πηγαίνουν αυτοί το Champions League, να πηγαίνουν και καλά, να προχωράνε. Και εμείς να παλεύουμε, γιατί ο κόσμος, επειδή τότε είχαν μαζευτεί ονόματα πολλά, νομίζω ότι μια μέρα στην άλλη θα μπορούσε να πάει στο πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά.
1: Και μετά γυρίζεις Ξάνθη, Πλατανιάς, Λαμία. Ναι. Και τέλος.
0: Σωστά.
1: Έχει και ιστορία κάπου στις τρεις ομάδες.

0: Ο τελικό του παίρνει την Ξάνθη.
1: Τρία διαφορετικά πράγματα. Στην Ξάνθη ζωρίστηκα αρκετά στην αρχή.
0: Εντάξει, είναι Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική.
1: Ναι, πήγα, πιάσαμε όλα.
0: Το πιάσαμε όλο.
1: Κοίτα, γενικά από παντού νομίζω ότι αλλού λίγο περισσότερο, αλλού λίγο λιγότερο, νομίζω ότι παίρνεις πράγματα. Δηλαδή, Ξάνθη ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ νοικοκυρεμένη, οργανωμένη, τις εγκαταστάσεις της.
0: Λείπει, Ξάνθη, λέω εγώ τώρα.
1: Λείπει και εγώ τώρα. Λείπει. Μια ομάδα η οποία ο Πανόπουλος την είχε όπως έπρεπε.
0: Τζάμι.
1: Για πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εκεί γνώρισα το Ρασβάν.
0: Ναι, σωστό.
1: Ουσιαστικά μετέπειτα η πορεία το συνάντησα και τον βρήκα μπροστά μου από ένα άλλο ρόλο και συνεργαστήκαμε. Στον Πλατανιά, αυτό που είπα πριν, ότι με ένα μικρό χωριό κατάφερε να φτάσει μια ομάδα στην εθνική και να τη διατηρήσει για κάποιο χρόνο. Οι άνθρωποι κάνανε πολύ μεγάλο αγώνα. Εκεί γνώρισα έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον Γιώργο τον Παράσχο, πέρα από προπονητής. Και όπως επίσης εκείνη την εποχή είχαμε και πολλούς Έλληνες. Ήταν κάτι παρόμοιο όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Όφι. Συνέχεια μετά, η γνωστή.
0: Γιατί ο Στράτος Αποστολάκης δεν σε έβαλε να παίξεις?
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Να πω εδώ ότι ο Χρήστος ήταν μέλος της Ολυμπιακής ομάδας το 2004. Που παίξαν τρία μάτς.
1: Μεξικό.
0: Μάλι.
1: Μάλι ήταν το πρώτο. Μεξικό, Μάλι και.
0: Κόλλησα λίγο τώρα. Στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο.
1: Εντάξει, ήταν επιλογές.
0: Ναι, παιδί, το λέω, ξέρεις.
1: Η ομάδα κοίτα, τότε είχε και καλούς παίχτες, έτσι. Δηλαδή, ήμασταν τότε μια φουρνιά αμυντικών. Ο Βίντρα, ο Μόρα, ο Βάλλας.
0: Και συμπαίκτης που είσαστε τώρα μαζί, Φανούρης Μουντουλάκης.
1: Το Φανούρι εκεί στις εθνικές και στον Πλατανιά.
0: Και στον Πλατανιά.
1: Και στις εθνικές ομάδες οι μικρές και στον Πλατανιά. Και ο Φανούρης φοβερός, αξιόλογος και πολύ καλός στη δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλούς συνεργάτες δίπλα σου, όπως ο Φανούρης αλλά και ο Δημήτρης ο Ξουρής. Yeah. Και είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου ανθρώπους με τους οποίους θα μπορείς να ταιριάξεις και να μπορείς να δουλέψεις. Να υπάρχει μια καλή χημεία. Και αυτό νομίζω ότι στον Όφι το έχουμε σε μεγάλο βαθμό.
0: Δεν το έχεις βιώσει ως προπονητής, το έχεις βιώσει ως παίκτης και το έχεις βιώσει και ως διευθυντής ποδοσφαίρου, τεχνικός διευθυντής. Το να παίρνεις έναν τίτλο και να ανταμείβεσαι.
1: Είναι μεγάλη ικανοποίηση.
0: Πότε χάρηκες περισσότερο, ως παίκτης που πήρες τίτλο ή ως με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και τον Όφι τώρα?
1: Νομίζω τώρα περισσότερο.
0: Τώρα
1: περισσότερο. Ξέρεις τι, όσο είμαστε παίχτες, νομίζαμε, να το πω στον ελληνικό αριθμό όσον αφορά εμένα, νόμιζα ότι δεν είχα χρόνο. Προσπαθούσα πάντοτε να ξεκουράζομαι, δεν μπορώ αυτό, δεν έχω χρόνο, αφήστε να ξεκουραστώ, να ετοιμαστώ το παιχνίδι. Δεν μπορούσα.
0: Τα θέλετε και λίγο έτοιμα όλα.
1: Ναι, όχι τα
0: ήθελα. Όλοι, καλό μαθημένο.
1: Καμιά φορά τα απαιτούσα.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει λάθη τα οποία τα έχω μετανιώσει όσον αφορά.
0: Επιλογή ομάδων.
1: Όχι. Αυτό είναι μες στο παιχνίδι. Αυτό θα συμβεί. Όσον αφορά την οικογένεια, ένιωθα καμιά φορά ότι την έβαζα στη δεύτερη γραμμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα με ένα φοβερό ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο μπασκετμπολίστας, που έχει παίξει πίσω τον μπάσκετ. Λέει, σταμάτησα τον μπάσκετ για να τρώω τα μεσημέρια με την οικογένειά μου. Δεν είχα φάει ποτέ.
1: Έχω κάνει λάθη πολλά και το έχω μετανιώσει μέχρι σήμερα και αυτό δεν θα συγχωρήσω, δεν θα συγχωρήσω τον εαυτό μου. Ας πούμε, παράδειγμα, το βαστώ σαν παράδειγμα. Δηλαδή, εντάξει, πάντοτε είχα μια γυναίκα δίπλα μου, γυναίκα μου.
0: Βράχος.
1: Πάντοτε με τα παιδιά μου.
0: Το όνομά της?
1: Κατερίνα. Έτσι.
0: Power.
1: Πάντα εκεί στο σπίτι, δίπλα με τα παιδιά, γιατί ήμασταν πολλά
0: παιδιά
1: χρόνια
0: έξω.
1: Δύο παιδιά έχω. Η κόρη μου μεγάλη είναι 18. Και η μικρή τώρα 14.
0: Οπότε δεν έχουν τίποτα
1: ακόμα
0: με την μπάλα.
1: Με την μπάλα, όχι, δεν ασχολούμαστε. Απλά από πίσω τον μπαμπά υποστηρίζουν αυτό. Και ήταν πολύ δύσκολο γιατί παντού ήμασταν μόνοι μας. Άρα εγώ έλειπα συνέχεια, αυτή μόνη της με δύο παιδιά.
0: Σωστό.
1: Θέλει στήριξη. Απλά είναι λάθη τα οποία γίνονται. Τα οποία δεν θα. Γιατί για μένα η οικογένεια είναι το παν και όσο το πιο γρήγορα το αντιλαμβάνεσαι, τόσο το καλύτερο. Αλλά αυτό που θα λες, γιατί όσον αφορά την ικανοποίηση, είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ποδοσφαιριστής από το να είσαι στέλεχος. Αλλά σαν στέλεχος, οι ώρες που δουλεύεις δεν μετριούνται σε σχέση με τον παίχτη. Άρα η ικανοποίηση, αυτό το πράγμα που θα με ικανοποιήσει εμένα είναι η Κυριακή. Ναι. Δηλαδή αυτή τη νίκη,
0: μπράβο,
1: τη νίκη δεν την αλλάζω με τίποτα.
0: Από τα 400 μάτς επίσημα που έχεις παίξει στην καριέρα σου,

0: Με τα αστέρια της Μπαρτσελόνα τότε μέσα έλειπε ο Μέση μόνο. Έτσι, αλλά μιλάμε τώρα Ινιέστα, Ξάβι, Ετό, Ανρί, Ζανπρότα. Μιλάμε τώρα για.
1: Υπάρχει στιγμή που λες ότι είναι η ευτυχία.
0: Πάνω σε τι.
1: Μπάλα. Αγώνα τον οποίο να λες ότι αυτή είναι η κορυφή. Αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε, ή έβγαζα μια ταινία, έτσι θα άρχιζε.
0: Δεν μπορώ να πω. Εγώ θα έλεγα ευτυχία τη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή και όχι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι. Γιατί κακά τα ψέματα είμαστε πολύ τυχεροί. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε το χόμπι μας.
1: Το χόμπι μας επάγγελμα, βέβαια.
0: Όπως επίσης θεωρώ τον εαυτό μου πέρα από το τυχερός και ευλογημένος. Γιατί ουσιαστικά με το που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, η επόμενη μέρα με βρίσκει σε άλλο πόστο, κάτι το οποίο σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθει, κάποια στιγμή μπορώ να το κάνω. Και αυτό το πράγμα το χρωστάω βέβαια στον ΠΑΟΚ που μου έδωσε την ευκαιρία να μπω άμεσα και να ασχοληθώ από τον ποδόσφαιρο από ένα διαφορετικό
1: πόστο. Ποια πίκρα η απογοήτευση δυσκολεύτηκες πολύ να ξεπεράσεις?
0: Θα σου πω αγωνιστικά και θα σου πω ένα σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Σίγουρα η χαμένη τελική, έτσι. Πάντοτε είναι σε ενοχλεί ένα χαμένο πρωτάθλημα.
1: Εννοείται.
0: Τέλος πάντων, αλλά απ' την άλλη, πάντοτε το αρνητικό το μετριάζει και πάντα κάτι καλό. Γιατί και στον ΠΑΟΚ, πέρα τους χαμένους τελικούς, πήραμε ένα πρωτάθλημα που πραγματικά θα μείνει αξέχαστο στην ιστορία, όχι μόνο της ομάδας, αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος, ναι, ναι, με τον τρόπο.
1: Έτσι όπως έγινε.
0: Έτσι όπως εξελίχθηκε τα τελευταίες αγωνιστικές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτά που μου έρχονται γρήγορα είναι αυτά τα δύο με την Άιντραχτ που κερδίσαμε και τα δύο. Και ειδικά εκεί που την Άιντραχτ την είχαμε παίξει ενώ βρισκόταν στα καλύτερά της. Αλλά αυτό περισσότερο που θα θυμάμαι είναι τη χαρά που δώσαμε στους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και πάντοτε, και το είχα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν συνέχεια, έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτούς, γιατί θέλουν να πάνε αύριο το πρωί στη δουλειά τους περήφανοι.
1: Μια νίκη του Άρη και του Ολυμπιακού πήγαιναν πολύ συχνά στο Λεβερκούζεν. Εκεί πήγε ο συγχωρημένος ο Ξανθός, ο Ιωαννίδης. Πόσο χαίρομαι, λέει, που θα πάνε αύριο τα ελληνάκια στο σχολείο και θα βγάζουν τη γλώσσα στο χέρμα.
0: Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το έκανα εικόνα, βγήκαμε,
1: ναι,
0: στο γήπεδο.
1: Εικόνα, ναι,
0: και
1: εικόνα,
0: όπου περπατούσαμε, φωνάζαν από κάπου Έλληνες. Έλληνες από εδώ, Έλληνες. Ήταν μοιρασμένοι σε όλο το γήπεδο. Έχει πολύ κόσμο μέσα. Έλληνες, πέρα από τον κόσμο που ταξίδευσε από Θεσσαλονίκη, αλλά από Γερμανία. Και ξέρεις, προσπαθούσα να το κάνω εικόνα και να έρθω στη θέση της το τι χαρά και τι περηφάνεια αυτοί οι άνθρωποι νιώσανε μετά από μια τέτοια νίκη.
1: Αυτό είναι το ανθρώπινο που μου πες ότι θα.
0: Όχι. Όχι. Το δύσκολο που είπες για δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχε να κάνει με τη διαχείριση ενός προβλήματος υγείας που είχαμε με ένα παίχτη που ήταν γνωστό του Μίσιτς, του Γιώσιπ. Για μένα η πιο δύσκολη στιγμή μου στον ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Δηλαδή, πώς θα πας και θα επικοινωνήσεις στον ποδοσφαιριστή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε μπροστά στη γυναίκα του, στο παιδάκι του.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το πιο δύσκολο για μένα. Τώρα τα υπόλοιπα αποτελέσματα, κύπελα, χαμένη μια ήττα από εδώ, μια ήττα από εκεί, νομίζω ότι.
1: Υπάρχει στιγμή που πήγες σπίτι και ένιωθες ότι σε στοίχιωνε κάτι? Επειδή είναι και η θέση του αμυντικού τέτοια που πολύ συχνά.
0: Σίγουρα όταν έκανες ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Όταν έκανες ένα λάθος και στοίχιζε στην ομάδα σου το παιχνίδι, ξέρω εγώ, μια ήττα. Γενικότερα αυτό ήταν πιο πολύ που με έτσι με ενοχλούσε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Τι πουλάγε ο Καρυπίδης ως ποδοσφαιριστής, εντός εισαγωγικών, ρε παιδί μου. Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που σε έκανε να παίξεις, να διακριθείς?
0: Νομίζω ότι ήμουν πολύ εργατικός, ήμουν καλός επαγγελματίας. Έδινα τα πάντα μέσα στο γήπεδο για την ομάδα μου. Έπαιζα με πάθος, πάντοτε έβαζα το εμείς και όχι
1: το εγώ.
0: Και όχι το εγώ. Και νομίζω ότι ο αμυντικός μεγαλώνοντας αποκτάει και περισσότερη εμπειρία.
1: Εμπειρία και
0: οριμότητα,
1: στο
0: παιχνίδι,
1: βέβαια,
0: του και οριμότητα. Μετά από ένα σημείο και μετά, πέρα από όλα αυτά, ξέρεις, το πάθος και τα λοιπά, έρχονταν η οριμότητα, έρχονταν το διάβασμα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το διάβασμα του παιχνιδιού, οι καλύτερες τοποθετήσεις.
1: Μου μίλησες για τη λύσα του Ζαγοράκη. Αν σου έλεγα ποιος είναι ο πιο χαρισματικός, ο πιο ταλαντούχος, ο πιο wow παίκτης που έχεις παίξει μαζί του.
0: Θα έλεγα με ποιον παίχτη wow, ξέρει, συνεργάστηκε.
1: Και αυτό, το είχα μετά αυτό. Εκεί, το είχα μετά. Ναι, με
0: σαν παίχτη,
1: παρτενέρ,
0: πολλούς παίχτες είχα έτσι καλούς, ρε παιδί.

0: μου που τώρα στα πρώτα μου βήματα, ας πούμε, έπαιξα με παίχτες όπως ήταν όσον αφορά τη θέση τη δικιά μου.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
0: Έπαιξα, ας πούμε, τον Λονδέα τον Βόκολο. Mm-hmm. Μεγάλη εμπειρία, με βοήθησε πολύ με τον Ιφεάνη τον Ντέζε. Δηλαδή, και με τον Δημήτρη τον Μάρκο. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εμένα
1: κοιτάω
0: πολύ και τη συμπεριφορά και τον τρόπο που συμπεριφέρονται, μου κάνανε εξής, ένα κλικ, ρε παιδί μου. Σαν παράδειγμα τώρα, υπάρχουν και άλλοι παίκτες, τώρα άμα
1: καλά, εννοείται.
0: Θα βρούμε, θα πούμε με τον Δημήτρη Σαλμπιγκίδη τώρα, τον Δημήτρη που ξεκινήσαμε και μαζί, καταφέραμε να παίξουμε κιόλας σχεδόν την ίδια περίοδο μαζί στον ΠΑΟΚ, μαζί στις εθνικές ομάδες, δανεικοί στην Καβάλα μαζί.
1: Υπάρχει αντίπαλος που σε ζόριζε, που δεν γούσταρες να το αντιμετωπίζεις?
0: Δεν έγινε αν γούσταρα να μην ναι, παίξουμε και αυτά, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, θυμάμαι, ναι, ο Λίμπε. Ναι. Διαφορετικοί παίκτες.
1: Διαφορετικοί.
0: Διαφορετικά τα χαρακτηριστικά τους, αλλά ο Μιχάλης περισσότερο δυναμικός.
1: Δυναμικός, ναι.
0: Στο ψηλό παιχνίδι, πολύ καλός μες στην περιοχή. Ο Λίμπε έξυπνος, καλές κινήσεις.
1: Καλές τοποθετήσεις, σωστό. Κλείσε τα μάτια και διάλεξε ένα μάτς που θα θες να ξαναπαίξεις τώρα. Για οποιονδήποτε λόγο, είτε γιατί ήσουν πολύ καλός, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελες να το έχετε κερδίσει.
0: Κοίτα, το πρώτο μάτς έτσι που μου έρχεται στο μυαλό γρήγορα είναι ένα μάτς ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ με την Μεταλούρκ, προκριματικός. Mm-hmm. Αν και έχουμε περάσει, αν και περάσαμε στο τέλος, δέχομαι δεύτερο μήχρονο κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη, μπαίνει αλλαγή ο Γιασεμάκης, τρώει κόκκινη και παίζαμε με 9. Άρα καταλαβαίνεις το τι θα γινόταν αν αποκλεινόμασταν. Άρα ένα μάτς έτσι γρήγορα που θα μου ερχόταν στο μυαλό και να ήθελα αξίζει να το ξαναπαίξω για να μπορούσε η ομάδα πιο ομαλά, γιατί θα είχα πολλές τύψεις, ναι, αυτό που λες, τι σε στοιχιώνει.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι, στην προηγούμενη σου ερώτηση. Ίσως να ήταν αυτό.
1: Ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν θα κάνουμε ανάλυση, δεν θα γράψουμε την εγκυκλοπαίδεια. Αυτή τη στιγμή το έχει ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 35 χρόνια. Συγεννήθηκε στο 82, έχεις μια εικόνα, αλλιώς ήτανε, αλλιώς είναι.
0: Τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ οι ομάδες και πάνω.
1: Δηλαδή και γιατί ξέρω εδώ, γιατί τώρα βλέπουμε ότι γίνεται, αδερφέ, χαμός στο εξωτερικό.
0: Καταρχήν όταν βλέπεις ότι κάθε χρόνο και διαφορετική ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: αυτό από μόνο του είναι, λέει πολλά, ρε παιδί μου.
1: Και εξάγουμε και προϊόν.
0: Πολλοί παίχτες στο εξωτερικό. Αυτό που λέμε ότι η εξέλιξη.
1: Ναι, η εξέλιξη.
0: Το πρωτάθλημα έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό. Όλο και περισσότεροι παίχτες πηγαίνουν στο εξωτερικό και όχι απλά πηγαίνουν.
1: Το διακρίνονται.
0: Διακρίνονται.
1: Λέω, εννοείται. Εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, τι θα κάνει η ζωή σου, το έχει σκεφτεί ποτέ?
0: Δύσκολη ερώτηση. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δεν ξέρω, από μικρός ήμουν αυτό.
1: Αυτό, ότι θα παίξω μπάλα.
0: Θα παίξω ποδόσφαιρο. Ήμουν δηλαδή πολύ ορκισμένος, θα έλεγα, σε αυτό το πράγμα. Ήθελα να πετύχω, ήθελα να παίξω. Ήμουν πολύ αφοσιωμένος.
1: Πολύ αφοσιωμένος, ναι. Τελευταία ερώτηση. Κάποια στιγμή, κάπως έτσι συμβαίνει στη ζωή μας, στη δουλειά μας, θα φύγεις από τον αθλητισμό. Τι θα ήθελες να λένε για το πέρασμά σου? Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να έχεις συμβληθεί με τίτλους. Και στο εύχομαι εκβάτους. Αλλά τι θα ήθελες να θυμούνται από τον Χρήστο Καρυπίδη?
0: Τις συνεργασίες που είχαμε. Τη συμπεριφορά μου και το σεβασμό που έχω δείξει και θα δείξω σε αυτή την ομάδα. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, με το ποιος είμαι και σε δεύτερο μετά τα αποτελέσματα. Δηλαδή όταν θα φύγω από εδώ, πραγματικά θα ήθελα να αφήσω μια καλή βάση και μια καλή εικόνα, ώστε ο επόμενος που θα έρθει να μην ξεκινήσει από χαμηλά.
1: From scratch, που λέμε.
0: Να μην ξεκινήσει από χαμηλά, να ξεκινήσει από μια καλή βάση, ώστε να μπορέσει να βάλει και αυτός κάτι, ώστε να μπορέσει όφη να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και να πετύχει όσα ονειρεύεται ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Καρυπίδης, ωραίος, πολύ επεξηγηματικός και όλα τα συμπαρομαρτούνται. Αυτή ήταν η τέταρτη εκπομπή, το τέταρτο box out στην εφενή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. παρέα με την Ετανά, παρέα με τα νερά Σαμαριά, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη. Γεια σας.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει.
8: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
7: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
10: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
11: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Ενδιαφέροντα ευρήματα της δημοσκόπησης στα Χανιά για Σταύρο Αρναουτάκη και Παναγιώτη Σιμανδυράκη. Κοντά στο 44% οι θετικές γνώμες για τον Περιφερειάρχη και την Δημοτική Αρχή. Μεγάλο το ποσοστό όσων θέλουν άλλο δήμαρχο Χανίων στις επόμενες εκλογές. Για ελληνοτουρκικά, καλώδιο και οικονομία μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη Ρούμπιο, τα καρφιά του στον Τσίπρα. Στο Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάνω από 200 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. Ασφυκτική η πίεση και στις δομές προσωρινής φιλοξενίας. Τι δηλώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Τι απαντά ο ΟΑΚ μέσω της τηλεόρασης Κρέτα στις καταγγελίες για τις πλημμύρες στο οροπέδιο. Υπήρξε αστοχία στο θυρόφραγμα, είπε ο Θοδωρής Νίνος. Πόσο νερό έχει ρεύσει στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελένη. Σημαντικά και άκρως ενδιαφέροντα είναι, κυρίες και κύριοι, τα ευρήματα της δημοσκόπησης της εταιρείας του The Point, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα και αφορά στην αξιολόγηση του έργου του Περιφερειάρχη Κρήτης αλλά και της Δημοτικής Αρχής Χανίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, οι ερωτηθέντες αποτιμούν θετικά το έργο του Σταύρου Αρναουτάκη σε ποσοστό 43,9% και σε ποσοστό 44% το έργο του Παναγιώτη Σιμανδυράκη. Την ίδια ώρα, πάντως, ένα ποσοστό της τάξης του 32,7% θα ήθελε ένα άλλο πρόσωπο να εκλεγεί δήμαρχος Χανίων στις επόμενες εκλογές. Στο τρίτο μέρος της έρευνας που θα παρουσιαστεί αύριο αφορά στην πρόθεση ψήφου των πολιτών και στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά και την αξιολόγηση των σημερινών βουλευτών του νομού Χανίων.
1: Μπορεί το 44,5% όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση να αξιολογούν θετικά το έργο της Δημοτικής Αρχής του Παναγιώτη Σιμανδυράκη στα Χανιά. Όμως ένα ποσοστό της τάξης του 32,7% θα ήθελε ένα άλλο πρόσωπο να εκλεγεί δήμαρχος Χανίων στις επόμενες

0: Επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα με δείγμα 1.030 άτομα την περίοδο από 30 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου. Στην ερώτηση πώς αξιολογείται το μέχρι σήμερα έργο της Δημοτικής Αρχής υπό τον κύριο Σημαντηράκη, το 44,5% απαντά θετικά, το 25,1% ούτε θετικά ούτε αρνητικά, ενώ το 28,1% απαντά αρνητικά. Οι τομείς όπου οι πολίτες κρίνουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το έργο της Δημοτικής Αρχής του Παναγιώτη Σημαντηράκη στα Χανιά είναι το πράσινο, όπου το 34,8% απαντά πως είναι λίγο ικανοποιημένο και το 19,6% απαντά ελάχιστα ή καθόλου. Στο οδικό δίκτυο και τα πεζοδρόμια, που παρά τις αναπλάσεις που έχουν γίνει στο κέντρο της πόλης των Χανίων, το 40,6% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και το 34,4% ελάχιστα ή καθόλου. Ακόμα χαμηλότερο είναι το ποσοστό ικανοποίησης των δημοτών στον τομέα της στάθμευσης, όπου το 39,7% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και το 46,2% ελάχιστα ή καθόλου. Επίσης, εντύπωση προκαλεί και το ποσοστό των δημοτών που δηλώνει πως είναι λίγο ικανοποιημένο από το έργο της Δημοτικής Αρχής των Χανίων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, καθώς αυτό το ποσοστό φτάνει το 36,2%. Αντίθετα, θετικά φαίνεται να κινείται η Δημοτική Αρχή του κυρίου Σημανδυράκη στους τομείς της καθαριότητας, με το 42,5% των πολιτών να είναι αρκετά ικανοποιημένο, στους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία όπου το 39% κρίνει θετικά το έργο της Δημοτικής Αρχής και στον πολιτισμό και τον αθλητισμό όπου το 30,1% χαρακτηρίζει θετικό το έργο που έχει παραχθεί. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι το ποσοστό των πολιτών που θεωρεί ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των κατοίκων και των φορέων όταν παίρνει αποφάσεις. Το 19,1% αθρηστικά θεωρεί πως η Δημοτική Αρχή λαμβάνει υπόψη της σε απόλυτο βαθμό ή σε μεγάλο βαθμό τη γνώμη των πολιτών, ένα 39% σε μέτριο βαθμό και ένα ποσοστό 19,8% σε μικρό βαθμό. Και ένα στους 5 πολίτες θεωρεί πως η Δημοτική Αρχή δεν λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη των πολιτών και των φορέων στις αποφάσεις που λαμβάνει. Για τα 7 χρόνια θητείας του Παναγιώτη Σημαντηράκη ως Δημάρχου, ένα ποσοστό 10,6% θεωρεί πως η καθημερινότητά του έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, ένα ποσοστό 25,2% σε μικρό βαθμό, ενώ ένα ποσοστό 38,3% θεωρεί πως έχει παραμείνει ίδια, ενώ ένα ποσοστό 24,2% αθρηστικά θεωρεί πως η καθημερινότητά του έχει χειροτερέψει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Για τις επόμενες εκλογές, ένα ποσοστό της τάξης του 26,8% θα ήθελε να επανεκλεγεί Δήμαρχος Χανίων ο Παναγιώτης Σημανδηράκης, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 32,7%, δηλαδή περίπου ένα στους τρεις, θα ήθελε κάποιο άλλο πρόσωπο. Το 36,7% αυτών που ρωτήθηκαν δεν έχουν ακόμα καταλήξει. Στην ερώτηση για τις επόμενες δημοτικές εκλογές και αν οι υποψήφοι δήμαρχοι ήταν οι παρακάτω, ποιον θα επιλέγατε να ψηφίσετε, ο Παναγιώτης Σημανδηράκης παίρνει ποσοστό 29,1%, ο Γιώργος Γεωργακάκης ποσοστό 14,4% και ακολουθούν η Χαράλαμπος Λουτσέτης, Παύλος Πολάκης, Κατερίνα Μανιμανάκη και Αντώνης Δροκάκης. Η δημοσκόπηση τέλος έχει και μία ερώτηση για το αν οι πολίτες κρίνουν θετικά το έργο της περιφέρειας Κρήτης υπό το Σταύρο Αρναουτάκη. Το 43,9% κρίνει θετικά το έργο της περιφέρειας, ενώ το 23,8% κρίνει αρνητικά το έργο και ένα ποσοστό της τάξης του 29% ούτε θετικά ούτε αρνητικά.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι να ανοίξουμε το κύκλο της συζήτησης με βάση αυτά τα ευρήματα της δημοσκόπησης της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα. Είναι μαζί μου στο στούντιο καταρχάς ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, και στη σύνδεσή μας ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα, κ. Παρασκευάς Περάκης. Καλησπέρα κύριε Περάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από τα Χανιά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα ήθελα σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε ως εξής. Είδαμε βέβαια το βίντεο με τα σημαντικότερα ευρήματα της δημοσκόπησης. Να τα συνοψίσουμε. Τι λέτε?
3: Ναι. Όπως είπατε και εσείς, είναι μια δημοσκόπηση που μέχρι σήμερα έχει παρουσιαστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορούσε την αποτίμηση του έργου της Δημοτικής Αρχής και σε επιμέρους θέματα και συνολικά. Σήμερα ήταν το δεύτερο κομμάτι, ουσιαστικά έπαιχνε μια πρόθεση ψήφου και μια εκτίμηση της συμπεριφοράς του.

0: πολιτών στις επόμενες δημοτικές εκλογές και αύριο ολοκληρώνεται με το πιο ενδιαφέρον σας κομμάτι των εθνικών εκλογών. Αυτό που βγαίνει σαν μήνυμα νομίζω κυρίαρχο είναι ότι υπάρχει μια φορά σημαντική στη Δημοτική Αρχή Χανίων. Υπάρχει ένα ρεύμα που εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να έχουμε ένα άλλο πρόσωπο, αλλά αυτό το πρόσωπο, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις που έκαναν στην έρευνα οι πολίτες, δεν φαίνεται να έχει βρεθεί ακόμα.
1: Mm-hmm. Κώστα, ένα πρώτο σχόλιο, Κώστα Μπογδανίδη.
2: Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι έχουμε δύο πολύ χαρακτηριστικά με τα οποία ξεκινάμε. Πρώτα, μια σοβαρή παραδοσιακή ιστορική εφημερίδα που παρουσιάζει μια δημοσκόπηση από μια εταιρεία την οποία την ξέρουμε πολύ καλά, επίσης έγκυρη, έτσι, Σότια. Είναι, νομίζω ότι έτσι. Είναι ένα συνδυασμός τον οποίο λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας, διότι είναι μια εποχή που είμαστε λίγο στις δημοσκοπήσεις επιφυλακτικοί. Αλλά εδώ έχουμε ένα συνδυασμό που νομίζω ότι εγγυάται ότι αυτό ακριβώς που βλέπουμε, αυτό είναι και είναι η φωτογραφία της στιγμής, μπορεί να πει κάποιος. Και όντως είναι, γιατί τα πράγματα μπορεί σε 6 μήνες να μετρηθούν διαφορετικά, τουλάχιστον όπως είδα τις κάρτες και σε σχέση με το Δήμο και σε σχέση με την περιφέρεια. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε και πραγματικά έχω πολύ μεγάλη αγωνία να δω και τι θα δείξει σε σχέση με τα πολιτικά, τις βουλευτικές εξέλιξεις. Θέλω να κάνω μία ερώτηση στον αγαπητό τον Παρασκευά τον Περάκη. Τα πρόσωπα που ήταν δίπλα στον Σημανδυράκη τον Παναγιώτη, πώς επιλέχθηκαν? Γιατί είδα, ας πούμε, ξέρω εγώ και το όνομα του Παύλου Πολάκη. Είναι αυτοί που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί, που έχουν ακουστεί. Πώς μπήκαν στο... Τώρα ρωτώ εσένα, αγαπητέ Παρασκευά, γιατί δεν έχω τους ανθρώπους της εταιρείας.
0: Σωστά. Τα πρόσωπα επιλέγησαν με βάση τη δημόσια συζήτηση που γίνεται στα Χανιά. Προφανώς ο κύριος Σημανδυράκης που είναι δήμαρχος, η κυρία Μανιμανάκη και ο κύριος Λουτσέτης που συμμετέχουν Σωστά. στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αντιπολίτευση. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ονόματα των κύριων Ροκάκη, Πολάκη και Γεωργαλάκη απασχολούν τη δημόσια συζήτηση στα Χανιά άλλοτε πιο έντονα, άλλοτε λιγότερο έντονα. Θα μπορούσαν να είναι πολλά περισσότερα. Ας πούμε, μέσα θα πει το όνομα του κυρίου Βάγκο. Απλά είναι αυτά που ουσιαστικά υπάρχουν, όπως είπες, αποτυπώνουμε την εικόνα της στιγμής. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε κάτι που θα διαρκεί για 6 μήνες ή ένα χρόνο. Με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα που είναι αυτή την περίοδο στα Χανιά.
1: Βέβαια, είμαστε ούτως ή άλλως μακριά από τις αυτοδιοικητικές. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Πάρα πολλά μπορούν να αλλάξουν έως τότε και όχι μόνο τότε, ακόμη και αύριο μεθαύριο, κύριε Περάκη. Και προφανώς οι συζητήσεις στα δημοσιογραφικά γραφεία και τα πολιτικά μπορούν να αλλάξουν. Και άρα σε ένα επόμενο χρόνο να έχουμε ενδεχομένως και άλλες ερωτήσεις και άρα και απαντήσεις από τους Χανιώτες. Επιστρέφω λίγο στα της Δημοτικής Αρχής να δούμε. Πού εστιάζει την κριτική, πού εστιάζουν οι Χανιώτες την κριτική τους στη Δημοτική Αρχή? Και το λέω αυτό γιατί εξ όσων γνωρίζω και παρακολουθούμε όλη την επικαιρότητα και την δημοσιογραφία, βλέπουμε εντωμεταξύ και την πρώτη κάρτα της έρευνας. Κύριε Περάκη, γίνονται και προσπάθειες βελτίωσης, αυτό που λέμε, της καθημερινότητας του πολίτη στα Χανιά. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι εκεί δέχεται έτσι αυστηρή κριτική ο κύριος Σημανδυράκης.
0: Ναι, ουσιαστικά οι αδυναμίες, όπως σχολιάζαμε στο χθεσινό πρωτοσέλιδο των Χανιωτικών Νέων, οι μεγάλες αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής Χανίων εμφανίζονται στα ζητήματα της καθημερινότητας, με κυρίαρχα αυτά που αντιμετωπίζουν όλοι, ειδικά οι κάτοικοι του κέντρου, της στάθμευσης, των πεδοδρομίων και από εκεί πέρα τις περιαστικές των υποδομών. Μάλιστα, ένας λόγος που καθυστερήσαμε την έρευνα και συνδέεται αυτό με αυτό που σχολιάσατε πριν, είναι ότι η έρευνα δεν έγινε νωρίτερα. Γιατί αν θυμάστε, στα Χανιά είχαμε ένα μεγάλο θέμα με το αποχετευτικό δίκτυο, με διάφορα προβλήματα. Ήταν μια περίοδος πολύ έντασης. Κρίναμε ότι αν έβγαινε μια έρευνα τότε, ίσως πάνω και στην φόρτιση, ας πούμε, του κόσμου, ίσως το αποτέλεσμα να μην ήταν, ας πούμε, να μην είναι κοντά στην πραγματικότητα.
2: Να μην ήταν και τόσο αντικειμενικό για τη στιγμή, αυτό λέτε.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς, εν θερμού που λέμε, μπορεί κάποιος πάνω στα νεύρα του να έβγαζε κάτι που μετά θα φαινόταν ότι δεν ήταν ακριβές. Άρα ουσιαστικά τα προβλήματα είναι αυτά της καθημερινότητας. Δηλαδή, πού θα παρκάρω, αυτό φαντάζομαι αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι στο Ηράκλειο. Πού θα παρκάρω, πού θα περπατήσω, πώς θα περπατήσω με το καροτσάκι το μωρού ή το αναπηρικό. Πολύ καλύτερα τα πάει σε θέματα καθαριότητα.

0: ημέρας που είναι ικανοποιημένος ο κόσμος και στο θέμα των παιδικών σταθμών και των σχολείων. Mm-hmm. Αλλά το βασικό του, ας πούμε, πρόβλημα της Δημοτικής Αρχής είναι η ρουτίνα, η καθημερινή που έχουμε στα Χανιά.
1: Mm-hmm. Κώστα.
2: Πάντως, επειδή με πρόλαβε ο κ. Σπεράκης, όντως είναι κάποιοι τομείς στις οποίες παίρνει πιο χαμηλό βαθμό, σε άλλες καλύτερο και έχει να κάνει πια και με τις πόλεις. Θυμίζω ότι το Ηράκλειο πέρασε εσώτη, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα διάστημα τρομερής έντασης σε σχέση με την καθαριότητα.
1: Μεγάλο διάστημα έντασης.
2: Και ακόμη δεν έχει μετρηθεί. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει μετά την αλλαγή του εργασιακού και διοικητικού καθεστώτους. Αλλά νομίζω, για να κάνω ένα σχόλιο λίγο πιο πολιτικό, είναι αυτό που είπες, ότι είμαστε προς το τέλος του 2026. Οι εκλογές οι αυτοδιοικητικές είναι το 2028 και είναι βέβαιο ότι επειδή θα προηγηθούν οι πολιτικές εξελίξεις, ενώ οι γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, οι βουλευτικές, θα δούμε τι κυβέρνηση θα προκύψει, πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές δυνάμεις, οι σχηματισμοί, οι καινούργοι, οι παλιοί, πώς θα προκύψει όλο το σκηνικό. Νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει καταλυτικά και τα αυτοδιοικητικά πράγματα. Νομίζω, αγαπητέ Παρασκευά Περάκη, και στα Χανιά θα μετρήσει το πώς θα διαμορφωθούν τελικά και το πολιτικό σκηνικό και πώς οι δυνάμεις αυτές θα συγκροτηθούν, έτσι.
0: Σίγουρα, γιατί όσο και αν θέλουμε όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι δημοτικές εκλογές είναι κάτι, που θα έπρεπε να μην έχει σχέση με εμπλοκή κομμάτων και πολιτικών παραγόντων, αυτό δυστυχώς είναι αδύνατο μέχρι σήμερα. Άλλωστε και ιδιαίτερα στα Χανιά το έχουμε ζήσει πάρα πολύ έντονα στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Και αυτό που θα δούμε και στα επόμενα δύο χρόνια είναι ότι πώς θα εξελιχθεί αυτό που λέμε η καθημερινότητα στα Χανιά. Επειδή είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ πίεση, μεγάλη πίεση στους κατοίκους και του κέντρου με όλα τα έργα που γίνονται και ξαναγίνονται, που προκαλούν προβλήματα, μείωση θέσεων στάθμευσης σε συνδυασμό με τον υπερτουρισμό. Γίνεται μια πόλη που δείχνει να είναι πιο φιλόξενη στον επισκέπτη και όχι τόσο στο μόνιμο κάτοικο. Άρα αυτό θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και στην επόμενη διετία. Και είναι και μια πόλη με εκκρεμότητες, έτσι που όλα αυτά τα χρόνια έχει τη μεγάλη εκκρεμότητα της αγοράς. Είναι μια πόλη σε αναμονή ολοκλήρωσης πολλών πραγμάτων.
2: Η οποία θα ανοίξει όμως η αγορά, έτσι δεν γίνεται τώρα.
1: Πού να ανέφερε.
0: Τώρα εγγένεια έχουν προγραμματιστεί. Αν θα δουλέψει η αγορά ή αν απλά θα κάνουμε κίνηση. Μένει να το μάθουμε.
1: Μένει να φανεί. Ναι. Κύριε Περάκη, έτσι ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, ένα σχόλιο για τα της περιφέρειας, για τον Σταύρο Αρναουτάκη. Μετρήθηκε η αξιολόγηση. Βλέπουμε και τη σχετική κάρτα εμείς εντωμεταξύ. Ένα σχόλιο από εσάς.
0: Εντάξει, ναι, αναμενόμενα νομίζω ήταν και εκεί τα αποτελέσματα. Στα Χανιά βέβαια το ξέρετε κι εσείς ότι είμαστε πάντα παραπονούμενοι, θέλουμε κάτι περισσότερο, η δυτική Κρήτη. Αλλά νομίζω και το γεγονός ότι είναι μια παράταξη αυτή του κ. Αρναουτάκη που έχει στελέχη από ένα ευρύ πολιτικό και αυτοδιοικητικό φάσμα, αποτυπώνεται στις απαντήσεις των πολιτών, γιατί ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση σε τόπους όπως ο δικός μας, στην Κρήτη και σε μικρές πόλεις όπως τα Χανιά, είναι κυρίως ανθρώπινες σχέσεις, έτσι. Δηλαδή η εικόνα του κάθε περιφερειακού συμβούλου ή αντιπεριφερειάρχη στον τόπο του μετράει πάρα πολύ στο πώς θα απαντήσει και ένας πολίτης σε μια δημοσκόπηση.
1: Φυσικά.
0: Τώρα, όσον αφορά το αυριανό που έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Φυσικά. Θα σας ρωτούσα. Φαντάζομαι δεν θα μπορέσετε να μας αποκαλύψετε πολλά, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας δώσετε ένα στίγμα.
0: Μπορώ να πω ότι δεν έχει τη super wow έκπληξη, αλλά είναι μια δημοσκόπηση που μπορεί κάποιος να διαβάσει και πίσω από αυτή. Και μετά τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την ευκαιρία να δούμε και συνδυαστικά κάποια πράγματα, δηλαδή ότι τι απάντησαν για τους βουλευτές και ταυτόχρονα αυτοί που έχουν μια καλή γνώμη, ας πούμε, για τον χι βουλευτή, πώς συμπεριφέρονται αντίστοιχα και απέναντι προς την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή να κάνουμε κάποιους συσχετισμούς μεταξύ ψηφοφόρων, βουλευτών και δημοτικής αρχής.
2: Πείτε μας τουλάχιστον πόσο θα πάνε οι έδρες με βάση αυτά τα δημοσκοπικά
0: ευρήματα. Εδώ δεν ξέρουν οι ίδιοι εκλογολόγοι αυτό το
2: λέω γιατί στις τετραεδρικές πάντα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Έτσι.

0: έτσι, λόγω του εκλογικού νόμου. Ένα σχόλιο μόνο να κάνω.
1: Βέβαια, με ένα σχόλιο και να κλείσουμε.
0: Για την περιφέρεια mm-hmm. το λέω, γιατί όντως έχει ενδιαφέρον αυτό που περιέγραψε ο Παρασκευάς Σουπεράκης για την περιφέρεια και τις θετικές ή όχι αξιολογήσεις για τον κ. Αρναουτάκη. Θα πω ότι ο κ. Αρναουτάκης μέχρι τώρα, βέβαια δεν έχουμε και το αντίπαλο δέος κάτι που να το συγκρίνουμε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κ. Αρναουτάκης σε σχέση με όλα τα άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν θεωρητικά να μπουν σε ένα κάδρο δημοσκοπικό και να μετρηθούν, τουλάχιστον στα Χανιά θα είχε καλύτερη αξιολόγηση. Το λέω γιατί όλο αυτό το διάστημα το κομμάτι Δυτική Κρήτη το έχει δουλέψει πολύ και ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει επόμενος περιφερειάρχης αν δεν έχει αυτό το όλον, ενώ της αποδοχής δεν μιλάω τώρα για τεράστια ποσοστά, αλλά για ποσοστά τα οποία τον εκλέγουν άνετα. Αλλά και εκεί είναι νωρίς για να το συζητήσουμε. Ναι.
2: Αν και πάντα στα Χανιά, πούμε, είναι λίγο πιο κάτω η επίδοση του, αλλά προφανώς και αυτό που μπορώ να το πω εγώ, γιατί εσύ ίσως όχι να κολλήσει, το ότι πάντα ο Εναλίδο Περιφερειάρχης έχει προβάδισμα όταν έχει καταγωγή από το Ηράκλειο, γιατί το Ηράκλειο είναι η μεγάλη περιοχή, η μεγαλύτερη περιοχή.
0: Προφανώς, όχι, ναι, δεν κολλείομαι καθόλου, αγαπητέ Παρασκευά, αλλά ισχύει.
1: Ούτως ή άλλως, ισχύει.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, κύριε Περάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση, Κώστα, και εσένα, και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τα ελληνοτουρκικά αλλά και την οικονομία. Αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Στο Αιγαίο έχει ένα ελαφρύ αεράκι, είπε χαρακτηριστικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφερόμενο στο καλώδιο, σημείωσε ότι θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα και εν όψη του δύσκολου χειμώνα προανήγγειλε μέτρα ώστε να μην μείνει, όπως είπε, κανείς αβοήθητος. Σε πολιτικό επίπεδο, άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για τον χρόνο των εκλογών αλλά και για τα φαινόμενα αλαζονίας στην κυβέρνηση.
3: Χαμηλούς τόνους επιχείρησε να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky, μιλώντας για τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία αλλά και τις σχέσεις του με τον Τούρκο Πρόεδρο.
4: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
5: Έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
4: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές...
5: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο έχετε κατά νου?
4: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε όμως και στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, τονίζοντας πως το έργο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
5: Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
4: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
3: Η χώρα μας είναι έτοιμη και έχει τη δύναμη να αντιδράσει σε κάθε τουρκική πρόκληση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο.
4: Και όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης.
5: Είμαστε έτοιμοι, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για τις γαλάζιες πατρίδες αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει το τουρκικό κοινοβούλιο.
4: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να τον δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
3: Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός στο θέμα της πρόωρης προσφυγής στις Κάλπες, επισημένοντας πως έχει δώσει ξεκάθαρες εντολές και πρόγραμμα για το επόμενο εξάμηνο στους υπουργούς του.
4: Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα αδυναμίας. Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε? Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς, τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως υποστήριξε πως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει την αυτοδυναμία στις εκλογές, Παραδέχτηκε παράλληλα ότι ένα ποσοστό της τάξης του 25% θα

0: άνοιγε τη συζήτηση για αλλαγή αρχηγού.
1: Τι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
0: Με τον πληθωρισμό να κάνει άλμα στο 5% το Σεπτέμβριο, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μια γενναία παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ θα αυξηθεί και το σχετικό επίδομα που θα δοθεί στα νοικοκυριά.
2: Η προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
1: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
2: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Τη μέσο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει στο στούντιο μαζί μου να σχολιάσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα, πώς τον άκουσες τον Πρωθυπουργό το πρωί?
4: Επειδή τον άκουσα, νομίζω το 90-95% της συνέντευξης, γιατί έπρεπε να έρθω και εγώ προς το ραδιόφωνο, αλλά ξεκινώ από την τελευταία του φράση που είπε ότι εάν τυχόν πάρει 25%, καλά θα κάνουν να βάλουν θέμα. Προφανώς ο ίδιος δεν πιστεύει αυτά τα νούμερα, πιστεύει και θέλει κάτι παραπάνω. Είπε πάρα πολλά. Θα έλεγα, ήταν χαμηλών τόνων γενικά, όπως το συνηθίζει τώρα τελευταία για πολλούς λόγους. Είπε καταρχήν πολλά πράγματα για τα εξωτερικά, για τη σχέση με την Τουρκία. Είπε αυτό το θα φυσάει ένα αεράκι, ας πούμε. Δεν έχουμε προφανώς ήρεμα νερά, αλλά είπε ότι εμείς φτιάχνουμε, διαμορφώνουμε το κλίμα και άφησε να φανεί ότι σε σχέση με το καλώδιο οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι δικές μας. Εμείς αποφασίσουμε το πότε και πώς και δεν θα μας επιβάλλει κανένας. Και πολλά άλλα σε σχέση με το πώς ο ίδιος έχει σκοπό εξαντλήσει τετραετία, αλλά να ζητήσει και μια θητεία για να ολοκληρώσει, όπως είπε, το έργο του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Μάλιστα ήταν πάρα πολύ έτσι κάθετος στο ότι, βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο πιασόλικο να συζητάμε για πρόεδρες εκλογές όταν είμαστε στον Οκτώβριο και πάμε προς τον Νοέμβριο. Έτσι, ακόμα και το Μάρτιο, πρόεδρες εκλογές δεν είναι, δεν το συζητάμε. Είπε ότι έχει δώσει σαφείς εντολές στους υπουργούς να προχωρήσουν. Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία που έχει να απαντήσει στο κομμάτι δύσκολος χειμώνας, πληθωρισμός. Είπε ότι θα τα δώσουμε για το πετρέλαιο, αλλά ξέρει και ο ίδιος ότι τα δύσκολα είναι πολύ μπροστά.
3: Ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου, φαντάζομαι, το είδε σήμερα.
4: Ναι, το 5%. Είδα. Το είδα. Το είδαν και στο βίντεο και νομίζω ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι δεν είναι πολύ πιστικό αυτό που λέει ότι κάτι θα κάνουμε. Δεν πείθει ούτε τον εαυτό του, γιατί βλέπει ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο σε σχέση με την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις και τον πληθωρισμό, ο οποίος συμπαρασύρει και άλλα πράγματα. Έτσι. Προσπαθεί να αυξήσει και τα επιτόκια η Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσει να δαμάσει αυτό το τέρας του πληθωρισμού, το οποίο έχει άλλες συνέπειες, ας πούμε, για παράδειγμα, στις δανειοδοτήσεις, έτσι, αυτοί που είχαν πάρει δάνεια και για το οποίο δεν έχει πει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, θυμίζω ότι στις προηγούμενες εκλογές είχε γίνει μια συμφωνία κυρίων με τις τράπεζες να κρατήσουν τα επιτόκια σταθερά για αυτούς που ήταν συνεπείς. Που είναι και οι περισσότεροι στην πραγματικότητα. Τώρα δεν έχει γίνει καμία συζήτηση.
3: Προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία συζήτηση.
4: Δεν ακούμε κάτι τέτοιο.
3: Πάντως, σε διακόπτω, γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σήμερα στα της εξωτερικής πολιτικής. Το λέω γιατί επισκέπτεται από σήμερα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Καστελόριζο.
4: Μια πολύ συμβολική, νομίζω, κίνηση και επίσκεψη. Είχε προγραμματιστεί, θυμίζω, κάποιες μέρες πριν. Δεν έγινε και πάει τώρα. Το Καστελόριζο για μας, ξέρεις, ενώ Κείτε μακράν που ακούγαμε κάποτε, είναι ένα μέρος, ένα σύμβολο

0: το οποίο το έχουμε χρησιμοποιήσει και ποικιλοτρόπως, ειδικά η πολιτική μας, είναι για μας ένα σημείο το οποίο είναι αναφορά σαν τις θερμοπύλες πια. Mm-hmm. Και έχει σημασία το ότι πήγε και ο Πρωθυπουργός, πάει και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω ότι πρέπει να του πιστώσουμε στα απολύτως θετικά ότι κάνει, ασκεί μια πολιτική η οποία έχει την κριτική, όπως πρέπει να είναι, mm-hmm. αλλά είναι και πολύ δημιουργικός, είναι πάρα πολύ μετρημένος σε αυτά που λέει, mm-hmm. δεν λαϊκίζει και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι επιστρέφει πολύ δυναμικά στη λογική της εναλλακτικής λύσης ή της δυναμικής, αν θες, παράταξης, που έτσι κι αλλιώς έχει ένα κυβερνητικό χαρακτήρα, έχει ένα DNA κυβερνητικό. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, αρκεί mm-hmm. να αποτυπωθεί αυτό και το επόμενο διάστημα στις μετρήσεις, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Περισσότεροι από 200 μετανάστες έφτασαν, κυρίες και κύριοι, μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη σε 4 διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά το γεγονός ότι οι διακινητές επιλέγουν τον θαλάσσιο διάδρομο από τη Λιβύη προς την Κρήτη για το ταξίδι προς την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, ασφικτική είναι και η πίεση όσον αφορά την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, καθώς το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι καθημερινά γεμάτο, εκτός ότι είναι απολύτως ακατάλληλος χώρος για την έστω αξιοπρεπή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων.
2: 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα να περισυλλέγει τουλάχιστον 205 άτομα που επέβαιναν σε λέμβους. Οι επιχειρήσεις έγιναν υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή περιπολικών σκαφών του λιμενικού και τη συνδρομή μη επανδρομένων εναέριων μέσων της Frontex. Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν 2 λέμβοι σε απόσταση περίπου 24 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 102 μετανάστες. Στην πρώτη λέμβο βρίσκονταν 42 άτομα. Ο εντοπισμός της έγινε από μη επανδρομένο αεροσκάφος της Frontex και στη συνέχεια περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενώντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων. Λίγο αργότερα στην ίδια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκε δεύτερη λέμβος με 60 μετανάστες.
3: Έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης-Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολυοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Μάλιστα. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις 4 άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική. Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα.
2: Είχαν προηγηθεί κατά τις πρώτες πρωινές ώρες 2 ακόμη επιχειρήσεις σε διαφορετικά σημεία νότια της Κρήτης. Η πρώτη εκτυλίχθηκε 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 54 μετανάστες. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, όταν εντοπίστηκε μία ακόμη λέμβος, στην οποία επέβαιναν 49 άτομα.
4: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Να ξανασυζητήσουμε για την ακρίβεια, Σωτήρη, όσο οι μεταναστευτικές ροές όχι απλά δεν μειώνονται, αλλά ολοένα και αυξάνονται, έχω την αίσθηση.
5: Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία έχει εδραιωθεί τα τελευταία 4 χρόνια και μάλιστα κάθε χρόνο οι μεταναστευτικές αφίξεις στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης είναι περισσότερες. Και είναι μια κατάσταση η οποία θα παραμείνει έτσι όσο δεν εντοπίζεται μία λύση στις

0: χτες του Τομπρούκ στη Λιβύη, διότι εκεί είναι το πρόβλημα. Εάν δεν υπάρξει μια πολιτική λύση, αυτός ο νέος μεταναστευτικός ευρωπαϊκός διάδρομος που συνδέει τη Λιβύη με τα νότια παράλια της Κρήτης θα είναι μια διέξοδο για τους διακινητές και κάθε μέρα θα συζητάμε για 50, για 30, για 100, για 150 ανθρώπους και θα συγκρίνουμε τάσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θέλω να σταθώ στην κρίσιμη εκδίκαση την επόμενη εβδομάδα των ασφαλιστικών μέτρων, της προσφυγής που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου για το χώρο του παλιού ψυγείου, ο οποίος δέχεται ασφικτικές πιέσεις και έχουμε δει και εικόνες που νομίζω δεν τιμούν κανέναν με ανθρώπους έξω στο τσιμέντο με θερμενόμενες κουβέρτες, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για άμεσες αναχωρήσεις. Είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των αφίξεων που δοκιμάζει τις αντοχές αυτού του χώρου που έτσι κι αλλιώς είναι ακατάλληλος. Για τις 15 του Οκτώβρη, μετά από δύο αναβολές, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο που προηγήθηκαν. 15 του Οκτώβρη η νέα προσφυγή. Όλοι ζητάει να πάρει πίσω τον χώρο του παλιού ψυγείου προκειμένου να τον αξιοποιήσει. Ξέρεις, είναι λεπτές οι ισορροπίες μερικών εβδομάδων ουσιαστικά μέχρι να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες που απομένουν για τις αποθήκες Σκουλούδη και να γίνει εκεί η δομή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, πολύ. Για τα ακραία υψή βροχή στην βλάβη στο Θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Ο Θοδωρής Νίνος, αναφερόμενος στις καταγγελίες κατοίκων και παραγωγών ότι η λειτουργία του μηχανισμού αποστράγγισης ενδέχεται να επηρέασε την έκθεση των ζημιών, παραδέχθηκε ότι υπήρξε αστοχία, καθώς δεν άνοιξε το Θυρόφραγμα. Εκτίμησε ωστόσο ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε η βλάβη, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
2: Για τα ακραία υψη βροχή στη βλάβη, στο Θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και στον Σωτήρη Μεταξά ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος.
3: Υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το Θυρόφραγμα. Υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λαστίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το Θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το Θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το ΜΕΝ προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη.
2: Ο ίδιος εξήγησε τι συνέβη με το Θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτίμησε ότι η υποχώρηση των υδάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 με 6 ημέρες και προειδοποίησε για ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής.
3: Δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία σε συγκεκριμένο σημείο.
2: Μάλιστα υπογράμμισε ότι το ύψος των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή ήταν πρωτοφανές για την τελευταία 25ετία, επισημένοντας παράλληλα ότι παρά την αστοχία στο Θυρόφραγμα, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
3: Στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο ήταν τόσο ψηλά, υπερέβησαν σε κάποιες περιοχές και τα 850-900 χιλιοστά βροχής. Στο Τζερνιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερέβησαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε περισσότερα από 60-70 εκατομμύρια κυβικά νερού.
2: Απαντώντας στο ερώτημα εάν το άνοιγμα του Θυροφράγματος θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά στον κάμπο, ο πρόεδρος του ΑΚ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα.
3: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε

0: να πετύχουμε είναι όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού, που ακόμα υπερχυλίζει από το θυρόφραγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη λειτουργία αυτού του θυρόφραγματος. Όταν το ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχείλησή του νερό προς το χώνο, στο οποίο είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χώνου. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά απόλυτο υψόμετρο και μετά υπερχυλίζει από το θυρόφραγμα και πηγαίνει πάλι προς το χώνο.
1: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μέταξά. Σωτήρη, είχες την ευκαιρία να συζητήσεις με τον κύριο Νίνο στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα και βεβαίως απάντησε και στο θέμα που αφορά στο θυρόφραγμα.
2: Ναι, γιατί έχει γίνει πολύ ακριβώς μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες στη σκιά των ανυπολόγιστων καταστροφών στο οροπέδιο. Πάμε να δούμε τα ερωτήματα και τα δεδομένα και στη συνέχεια τα ζητούμενα. Δεδομένο πρώτο, το θυρόφραγμα δεν άνοιξε. Mm-hmm. Δεν λειτουργήσε. Το γιατί δεν άνοιξε είναι ένα ερώτημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Δεδομένο δεύτερο, ακόμη και αν είχε λειτουργήσει από το πρώτο δευτερόλεπτο το θυρόφραγμα, το μόνο το θυρόφραγμα επί της ουσίας είναι μία πύλη η οποία εκτονώνει τα πλημμυρικά νερά από το οροπέδιο Λασιθίου και τα ρίχνει, τα αποχετεύει αυτά τα νερά μέσα στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη. Ακόμη και αν είχε λειτουργήσει λοιπόν από το πρώτο δευτερόλεπτο, το μόνο που θα είχε καταφέρει σε σχέση με τις καταστροφές θα ήταν να τις καθυστερήσει περίπου 3 με 4 ώρες.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό διότι η παροχέτευση μέσω του θυροφράγματος δεν μπορεί να ξεπεράσει κατασκευαστικά το 1 εκατομμύριο κυβικά σε 24 ώρες. Mm-hmm. Νομίζω ότι γνωρίζοντας τα δεκάδες εκατομμύρια που έπεσαν στο οροπέδιο, καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορούσε έτσι και αλλιώς.
1: Δεν θα είχε κάνει ουσιαστική διαφορά, Σωτήρη, έτσι.
2: Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το επιβεβαιώνει αυτό και ο Δήμος Οροπεδίου. Λέει λοιπόν ο ΟΑΚ ότι πριν από ένα μήνα είχε γίνει η συντήρηση, είχε λειτουργήσει το θυρόφραγμα. Πρέπει να δούμε γιατί δεν λειτουργήσε. Mm-hmm. Υπήρξε κάποια αστοχία, κάποια βλάβη. Κάποιος προσπάθησε από τους κατοίκους την αγωνία του να προσπαθήσει χειροκίνητα να το ανοίξει και δημιούργησε τη βλάβη. Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, διότι το θυρόφραγμα είναι καλυμμένο ακόμη με νερό.
1: Μάλιστα.
2: Το νερό σήμερα είναι πάνω από την στάθμη του θυροφράγματος. Θα πρέπει λοιπόν να πέσει η στάθμη, να ανοίξει και σε δεύτερο χρόνο να διαπιστωθεί. Μάλιστα. Τι δεν πήγε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάλι. Από καθαρή τύχη, κυρίες και κύριοι, δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 σήμερα τα ξημερώματα, όταν κατά από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, αποκολλήθηκαν και κατάρρευσαν τμήματα της ταράτσας και των μπαλκόνων του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας. Και όλα αυτά, όπως βλέπετε και στα σχετικά πλάνα, σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά περιαστικά του Ηρακλείου. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου εντάχθηκε το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θόδωρου Λιβάνιου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, την αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού και συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων.
3: Σημαντική αναβάθμιση για το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, την αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, την βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού και συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων.
4: Είχαμε μια θετική εξέλιξη, όπου το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης εντάχθηκε σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Λιβάνιου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μια σημαντική εξέλιξη για το γυμνάσιό μας, αφού θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις που αφορούν τους, στον αύριο χώρο, με δημιουργία νέου γηπέδου μπάσκετ, γηπέδου βόλεϊ, θα αναβαθμιστούν τα βεσέ του σχολείου, θα γίνουν παρεμβάσεις για τα αμαία και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, όπως ελαιοχρωματισμοί της περίφραξης και διάφορα άλλα έτσι, βοηθητικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον χώρο του γυμνασίου.
3: Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βιάννη,

0: Κτηριακές υποδομές. Πιστεύω όμως θα είναι ένα κόστος των 250 με 300.000 ευρώ το κόστος όλων αυτών των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα γίνουν στο σχολείο. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις κτηριακές υποδομές που τρέχουν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τον Σεπτέμβριο του 2027 οι μαθητές μας θα μπορούν να αντικρίσουν ένα αναβαθμισμένο στον εξωτερικό χώρο σχολείο. Εμείς το είχαμε διεκδικήσει, είχαμε τρέξει αρκετά για να καταφέρουμε αυτό το, να μπει δηλαδή το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα το γυμνάσιο Γιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης και για μας είναι μια ικανοποίηση που πριν από 2 μέρες μας ήρθε η σχετική απόφαση.
1: Ο κύριος Μπαρετάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του γυμνασίου στο πρόγραμμα, αποτέλεσμα των προσπαθειών και των διεκδικήσεων της Δημοτικής Αρχής, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη να ακολουθήσουν και άλλες σχολικές μονάδες της περιοχής, καθώς οι διαθέσιμοι δημοτικοί πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών των παλαιών σχολικών υποδομών.
0: Είναι σημαντική διότι τα σχολεία μας είναι παλιά. Και οι υποδομές δυστυχώς έχουν αρκετά προβλήματα. Και θα ήταν ακόμα θετικότερο αν μπορέσουμε να βάλουμε και άλλα σχολεία στη συνέχεια που έχουν ανάγκη από το να αναβαθμίσουμε τον περιβάλλον χώρο που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται καθημερινά οι μαθητές και ειδικότερα στα διαλύματα. Άρα θα δούμε και την πορεία του προγράμματος έτσι ώστε σιγά σιγά να μπουν και άλλες σχολικές μονάδες. Κάνουμε και εμείς παρεμβάσεις με χρήματα τα οποία δυστυχώς δεν επαρκούν για να μπορέσουμε με δικά μας έσοδα να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις που θέλουν τα σχολεία. Μια εξέλιξη σημαντική. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις κτηριακές υποδομές που τρέχουν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τον Σεπτέμβριο του 2027 οι μαθητές μας θα μπορούν να αντικρίσουν ένα αναβαθμισμένο στον εξωτερικό χώρο σχολείο.
2: Χρηματοδότηση ύψους 350.000 ευρώ για τη δημιουργία 5 κοινωνικών κατοικιών εξασφάλισε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Σαμαρίου Παντελής Μουρτζανός έπειτα από σχετικές επαφές που είχε με τον Υπουργό, τον κύριο Θοδωρο Λιβάνιο. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο από τα Αρεθεμιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου, που έχει και τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Σόκια, καλησπέρα. Μία πολύ σημαντική χρηματοδότηση εξασφάλισε ο Δήμος Αμαρίου για ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αναμένεται να τρέξει από το τέλος του 2027 και φυσικά να δώσει μακροπρόθεσμα οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς για παραμονή, στέγαση και εργασία στην περιοχή. Την είδηση έφεραν στο φως της δημοσιότητας πρώτα τα Αρεθεμιώτικα Νέα και το rethnea.gr και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε το σχετικό ρεπορτάζ από την επίσημη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αμαρίου. Όπως πολύ σωστά είπες, η χρηματοδότηση είναι ύψους 350.000 ευρώ και αφορούν 5 κοινωνικές κατοικίες και συγκεκριμένα την ανακαίνιση, 5 κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα προοριστούν για διάθεση σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Προφανώς πρόκειται για μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση. Mm-hmm. Αφορά κατοικίες οι οποίες έχουν συνολικό έμβαδο 75 τετραγωνικά μέτρα η κάθε μία και βρίσκονται στο κτήμα Πάνακρον στη Σχολεία Σωμάτων στο Δήμο Αμαρίου. Mm-hmm.
2: Σε κάθε περίπτωση πρωτοπορούν οι Δήμοι του νόμου Ρεθύμνης, Γιάννη. Το λέω γιατί είχαμε και το άλλο καλό επίσης παράδειγμα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και τώρα να και στο Δήμο Αμαρίου συμβαίνει το ίδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη τη χώρα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση όπου θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοραπολισίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων και στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
1: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια τράπεζες και μεσίτες.
4: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορα.

0: διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα κίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
1: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
0: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί αυτό και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
0: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μητρώου και διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
2: Αποφασισμένοι να προχωρήσουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι οι αλλοίς του νόμου, έχοντας μάλιστα τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών αλλιέων μένουν εκτός της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρελαίο κίνησης.
1: Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην επιβίωση, εμφανίζονται οι επαγγελματίες αλλοιείς του Ηρακλείου που δίνουν δυναμικό ραντεβού την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι της πόλης. Με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί καθημερινό βραχνά, οι αλλοιείς αντιδρούν στην κυβερνητική εξαγγελία για διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, καταγγέλλοντας ότι το μέτρο αφήνει εκτός τα μικρά παράκτια σκάφη.
3: Την Κυριακή σταματάνε τα σκάφη πλέον, δεν θα ξαναβγούν για αλληλεία, διότι ούτε σου άλλος τα σκάφη είναι τα περισσότερα δεμένα λόγω του κόστους ακρίβειας του πετρελαίου, αλλά θα σταματήσουν όλα την Κυριακή.
1: Οι αλλοιείς ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, διεκδικώντας λύσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να βγαίνουν στην θάλασσα και να ζουν από την δουλειά τους.
3: Τα αιτήματά μας είναι το πρώτον ο λαγοκέφαλος, το δεύτερον τα θηλαστικά, το τρίτο τη νέα ΚΑΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε.
1: Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη στη σύσκεψη της περιφέρειας με εργατικά σωματεία και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου να δηλώνουν την συμπαράστασή τους.
4: Δεν είναι δυνατόν να μην συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το εργατικό κέντρο θα είναι μαζί τους, μαζί με τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, σε ό,τι χρειαστούν. Έχουμε βγάλει και σχετικό δελτίο τύπου. Καλούμε όλα τα σωματεία να συμπαρασταθούν και να έρθουν στη διαμαρτυρία την Κυριακή να φωνάξουμε υπέρ των αλλοιείων, γιατί σίγουρα η κοινωνία τους χρειάζεται, είναι μέλη της κοινωνίας και αυτή τη στιγμή περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.
5: Και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών

0: Ιωαννίνων και εμπόρων νομού Ηρακλείου συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών αλλιέων. Αιτήματα που έχουν να κάνουν σίγουρα με την ακριβή ενέργεια, ακριβά καύσιμα. Δυστυχώς οι επαγγελματίες αυτοί, αφού η κινητήριά τους δύναμη είναι τα καύσιμα, αυτή τη στιγμή πληρώνονται ανεπανόρθωτα. Μετά από και τις συνομιλίες που είχαμε εδώ με τον πρόεδρο, ότι το πετρέλαιο στους επαγγελματίες αλλιείς δεν επιδοτείται, παρότι οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της πολιτείας είναι ότι επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κινήσουν τα σκάφη τους και να φέρουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν που έχει να κάνει με τα ίδια αλλιεία.
1: Προστοποιήσαμε στους προέδρους εδώ διαφόρων συλλόγων και του εργατικού κέντρου τα προβλήματα των παράκτιων αλλιέων. Είναι στο πλευρό μας, θα μας στηρίξουν και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
2: Οι αλλιείς ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω διεκδικώντας λύσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να βγαίνουν στη θάλασσα και να ζουν από την δουλειά τους.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: No more bets, please!
10: Τι κάνεις?
9: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
10: Αφού είναι και στα ελληνικά.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
12: Καφέ τσάι παρακαλώ.
13: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε? Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ παρακαλώ.
14: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τρεις άνθρωποι ανάμεσα τους ένας πιλότος αερογραμμών σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία μετά την ανάληψη ευθύνης από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης για μια σειρά επιθέσεων με στόχο την εγκατάσταση.
1: Τρεις άνθρωποι ανάμεσά τους ένας πιλότος αερογραμμών σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία μετά την ανάληψη ευθύνης από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης για μια σειρά επιθέσεων με στόχο την εγκατάσταση. Η Σαουδαραβική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι δύο πυραυλικές επιθέσεις την Πέμπτη εναντίον του αεροδρομίου της πρωτεύουσας και ενός αεροσκάφους της Saudi Airlines οδήγησαν στο μαρτυρικό θάνατο τριών πολιτών. Η Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της χώρας επιβεβαίωσε την Παρασκευή τον θάνατο του κυβερνήτη του αεροσκάφους, εκφράζοντας βαθιά θλίψη και θερμά συλληπιτήρια και δηλώνοντας ότι τιμά τη μνήμη του με βαθύ σεβασμό και εκτίμηση. Οι πυραυλικές επιθέσεις ανάγκασαν τους διπλωμάτες που υπηρετούν στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα να παραμείνουν στα καταφύγιά τους και τα διεθνή σχολεία να λάβουν μέτρα ασφαλείας, καθώς εκρήξεις αντιχούσαν σε όλη την πόλη. Οι Χούθη, των οποίων τα προπύργια βρίσκονται στα βορειοδυτικά της Ιεμένης, είχαν ήδη θέσει υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα Σαανά και τα περισσότερα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας από την αρχή του πολέμου το 2014.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με δύο απουσίες ταξιδεύει η αποστολή του Όφη στην Αθήνα για το αυριανό μάτς του στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο Ισέκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Χρήστος Σχέλης.
1: Με δύο απουσίες ταξιδεύει η αποστολή του Όφη στην Αθήνα για το μάτς του Σαββάτου απέναντι στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, Όφη στην 23 μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν η Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσικάς, Νικολάου, Κοστούλας, Πουγούρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Ο Άρων Ισέκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Χρήστος Ιέλης, ο οποίος συνέχισε θεραπεία. Στην αποστολή δεν βρίσκονται οι Μαρινάκης, Καλαφάτης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης, Χνάρης και Σιτμαλίδης. Ο Όφης στη Νέα Φιλαδέλφεια αναμένεται να έχει ηχηρή παρουσία στις εξέδρες. Την Πέμπτη έγινε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρε ο Όφης για το παιχνίδι με τους κυτρινόμαυρους.
0: Για τη διαδρομή της ζωής του, από τα πρώτα του βήματα στις Σέρες μέχρι το Ηράκλειο, μίλησε στο Βασίλη Σκουντή και την εκπομπή Box Out της τηλεόρασης Κρέτα ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη Χρήστος Καρυπίδης. Μίλησε επίσης για τη νέα του θέση στο σύλλογο, για τη φιλοσοφία και για τους στόχους της ομάδας, αλλά και για την καθημερινότητα μέσα στον Όφη.
1: Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στο Box Out της Πέμπτης ο Χρήστος Καρυπίδης. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη μίλησε στο Βασίλη Σκουντή για τη διαδρομή της ζωής του από τα πρώτα του βήματα στις Σέρες μέχρι το Ηράκλειο, ανατρέχοντας τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, στις χαρές αλλά και στις δύσκολες στιγμές που έζησε όλα αυτά τα χρόνια.
3: Αναγέννησε ρο, χωριό είναι.
4: Χωριό.
3: Έπαιξε μπάλα εκεί.
4: Είχε τοπική ομάδα, ναι. Ήταν και καλή. Δεν πρόλαβα βέβαια να παίξω στην αντρική ομάδα. Ήμουν στους μικρούς γιατί είχα φύγει στα 14 για τον ΠΑΟ και τις ακαδημίες. Αλλά ποδοσφαίρο μάνα. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το χωριό ακολουθούσε πάρα πολύ την ομάδα.
3: Τα γνωστά, Αλάνα, χωριό, συμμαθητές να παίξουμε μπάλα ή. Τα γνωστά.
4: Γήπεδο, σχολείο.
3: Ναι, αυτό είχε κανένα συγγενή σου τίποτα από την οικογένειά σου που να παίζει μπάλα και να σε τράβηξε.
4: Δεν είχα. Με τον πατέρα μου περισσότερο. Έπαιζε στο χωριό, ρε παιδί μου, ξέρεις, από τους παλιακούς αυτά, το χωριό εκεί, πρώτη γραμμή, ξέρεις, εκεί για το χωριό και τα λοιπά. Κοντά σε αυτόν, αυτός με τράβηξε ουσιαστικά και αυτός ήταν που στήριζε ειδικά στα πρώτα βήματα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Έτσι, ένα παιδί 14 χρονών, να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
3: Έμεινες μόνος εκεί.
4: Εμένα στην
3: πρώτα
4: αρχή.
3: Πρώτα απ' όλα, πώς σε τσιμπήσαν τα ραντάρ του ΠΑΟΚ.
4: Δοκιμαστικά.
3: Δοκιμαστικά.
4: Είχα πάει στην Τούμπα, ένα φιλικό παιχνίδι.
3: Trials.
4: Ναι, trials. Δοκιμαστικά. Έπαιξα ένα φιλικό και ξεκίνησε έτσι.
1: Όπως ήταν αναμενόμενο, μεγάλο μέρος της συνέντευξης ήταν αφιερωμένο στον Όφη. Ο Χρήστος Καρυπίδης μίλησε για τη νέα του θέση στο σύλλογο, για τη φιλοσοφία και τους στόχους της ομάδας, αλλά και για την καθημερινότητα μέσα στον Όφη.
4: Πραγματικά δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, η οποία ξέρει τι κάνει και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ακόμα και όταν είσαι στην κακή σου μέρα, αυτός που σε βλέπει να μπορεί και να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει την ταυτότητα που έχει σαν ομάδα. Ακόμα και στο κακό σου παιχνίδι. Αυτό Όφη το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, έτσι. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν χαρίζεται στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό που ξεχωρίζει την ομάδα μας είναι ότι είναι μια πραγματική ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα. Και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, ανεξαρτήτου αντιπάλου, είτε παίζεις με την ΑΕΚ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις με τη Hoffenheim, προσπαθεί να παίξει με το δικό της
3: στυλ. Μπράβο. Λοιπόν, ξανά, εδώ ήρθαμε που λένε και στο, που λέγαμε παλιά και στο σινεμά. Σε ρώτησα προηγουμένως τι σου βγάζει Όφη και με μια λέξη, εγώ θα δεχόμουν και περισσότερες, αλλά μου είπες τη λέξη κλειδί, οικογένεια. Αγωνιστικά τι σου βγάζει. Δηλαδή, εάν δεν ήσουν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Όφη και ήσουν ένας φίλαθλος, ουδέτερος, γιατί θα πήγαινες και γιατί θα γούσταρες να πας στο Παγκρίτιο ή κάπου αλλού που θα έπαιζε Όφη να τον δεις?
4: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της, που ο βασικός κορμός αποτελείται από Έλληνες. Άρα αυτό και μόνο του σου προκαλεί.
3: Αρχίζει να μας πει μεγάλη... 9 Έλληνες μέσα και 10.
4: Άρα αυτό από μόνο του προκαλεί, ξέρεις, έτσι, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να βλέπεις μια ελληνική ομάδα, γιατί έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό στις περισσότερες ομάδες, να αποτελείται, ξέρω εγώ, 8 από τους 11 να είναι Έλληνες. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Παλεύει κάθε φάση, παλεύει κάθε δευτερόλεπτο, παλεύει κάθε παιχνίδι. Έτσι, άρα θα πρέπει για να την κερδίσεις, θα πρέπει να υποφέρεις.
3: Να υδρώσεις.
4: Να υδρώσεις. Άρα νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορείς να παρακολουθείς τον Όφη.
1: Ο Χρήστος Καρυπίδης αναφέρθηκε στο Μιχάλη Μπούση και στο Χρήστο Κόντι, εξηγώντας τι εκτιμά περισσότερο στους δύο ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.
4: Υπάρχει, ξέρεις, είναι αυτό τους ικανοποιεί και η πορεία της ομάδας.
3: Ναι,
4: τα
3: ανάλογα
4: αποτελέσματα.
3: Γιατί το ένα φαίνει το άλλο. Μετά ήδη οριμάζει πάρα πολύ και ζυμώνεται το θέμα του καινούργιου γηπέδου. Οπότε, δηλαδή, όλο αυτό το ένα φαίνει το άλλο. Καλά το είπες. Λουτσέσκου, Κόντις.
4: Διαφορετικές προσωπικότητες. Διαφορετική στον τρόπο ίσως. Λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά και τα λοιπά. Ο Ρασβάν θα έλεγα ότι...
3: Σχολείο και ο Ρασβάν όμως.
4: Μεγάλο, μεγάλο.
3: Σχολείο, μεγάλο.
4: Ο Ρασβάν είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό, έτσι, 2 χρόνια στην Ξάνθη.
3: Στην Ξάνθη, ναι.
4: Πήγαμε και ένα τελικό.
3: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά,
4: ναι,
3: σωστό.
4: Πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα... Τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε
3: ναι.
4: τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος. Έτσι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με πτώση 0,35% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.555,18 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 355,33 εκατομμύρια ευρώ. 69 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: bets, please!
1: Τι κάνεις?
0: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
1: Αφού είναι και στα ελληνικά.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
1: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
2: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή. Πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί τους έρχεται για κάνω κοσάλτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες. Ήσασε για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πίνει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές. Την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μου μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
3: Είναι το δυτικό τμήμα της Ινκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν να επιδιορθώσουν.
0: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό Γολγοθά.
3: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα, είδες αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
0: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
1: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή, φέρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες ή την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά, παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
0: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
4: Χρειάζεστε νερό. Πώς εξυπηρετήσετε?
2: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλές νταμιτζάνες γεμίσει, 4-5, και δουλεύω με τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερνα μία μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι συνέχεια, δηλαδή, ναι, τη γυναίκα που μίλησε πριν, ο άντρας, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένα να δει. Σου πει γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες δεν έχει, το σπίτι έχει βρωμές που. Τι είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.
5: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
6: Δυστυχώς,

0: με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φιλιππίνη, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
1: Ο κύριος Νεολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
0: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φιλιππίν, στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να αναλαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο και στο τέλος της ημέρας όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
2: Θεσσαλία.
0: Το 2023.
3: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Εθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
4: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο Δήμας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα θα ξέρουμε και το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστριακά.
3: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστεριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
4: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχθούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι και το έχω πει ότι προφανώς είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα. Μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
3: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις όπως η λεπτοσπύρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
4: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και

0: με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων που, όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
1: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης στο Κέντρο Υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβαθμίας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
2: Το Κέντρο Υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο Τομιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
1: Όπως διευκρίνησε, ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
3: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και το Χάρακα, που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Ανοβιάνου, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Ανοβιάνος, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανος, με απόφαση δική μου, έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την ανώτατη κυβερνητική επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στοματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
4: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλλής του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων και αλλιεργατών νομού Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
5: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν και με πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά και με πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτών.
4: Όπως εξηγούν οι αλλοίς, οι μηχανές με κρίση ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτοι αλλοίς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
6: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι σανεμότρατες, όπως αγριγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και δεν μας βοηθάει τίποτα.
5: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπεκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
5: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν θα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
6: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλληλεία και ειδικά η μικρή κλίμακα, γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα αδελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλληλεία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
4: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
7: Η χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, να το ανακαλύψει στο διαδίκτυο, λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση, ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενος στον χώρο της θάλασσας από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση. Από όλους τους ενδιαφερόμενους τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι τεχνητή νοημοσύνη όσο έξυπνη να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
4: Στόχος του Εθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένα σκάφος ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
8: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Εθέρια και χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για τη βροσομείωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
9: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολύ έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο.

0: Έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
2: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Γκρασά. Αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των αχτών και από πλημμυρικά φαινόμενα. Από τα στερούσια, όταν κατεβάζει ας πούμε, αρκετό νερό, έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
1: Κράνο στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
3: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθήμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά, θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
4: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη του να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
1: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
5: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου της λειτουργίας του προγράμματος ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
1: Στη δράση συμμετέχουν η Τροχέα, το Λιμενικό, η Δημοτική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Ενδιαφέροντα ευρήματα της δημοσκόπησης στα Χανιά για Σταύρο Αρναουτάκη και Παναγιώτη Σημανδυράκη. Κοντά στο 44% οι θετικές γνώμες για τον Περιφερειάρχη και την Δημοτική Αρχή. Μεγάλο το ποσοστό όσων θέλουν άλλο δήμαρχο Χανίων στις επόμενες εκλογές. Για ελληνοτουρκικά, καλώδιο και οικονομία μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη Ρούμπιο, τα καρφιά του στον Τσίπρα. Στο Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάνω από 200 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. Ασφυκτική η πίεση και στις δομές προσωρινής φιλοξενίας. Τι δηλώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Τι απαντά ο ΟΑΚ μέσω της τηλεόρασης Κρέτα στις καταγγελίες για τις πλημμύρες στο Οροπέδιο. Υπήρξε αστοχία στο θυρόφραγμα, είπε ο Θοδωρής Νίνος. Πόσο νερό έχει ρεύσει στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμ. Σημαντικά και άκρως ενδιαφέροντα είναι, κυρίες και κύριοι, τα ευρήματα της δημοσκόπησης της εταιρείας του The Point, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα και αφορά στην αξιολόγηση του έργου του Περιφερειάρχη Κρήτης αλλά και της Δημοτικής Αρχής Χανίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, οι ερωτηθέντες αποτιμούν θετικά το έργο του Σταύρου Αρναουτάκη σε ποσοστό 43,9% και σε ποσοστό 44% το έργο του Παναγιώτη Σημανδυράκη. Την ίδια ώρα, πάντως, ένα ποσοστό της τάξης του 32,7% θα ήθελε ένα άλλο πρόσωπο να εκλεγεί δήμαρχος Χανίων στις επόμενες εκλογές. Στο τρίτο μέρος της έρευνας, που θα παρουσιαστεί αύριο, αφορά στην πρόθεση ψήφου των πολιτών και στις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά και την αξιολόγηση των σημερινών βουλευτών του νομού Χανίων.
1: Μπορεί το 44,5% όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση να αξιολογούν θετικά το έργο της Δημοτικής Αρχής του Παναγιώτη Σημανδυράκη στα Χανιά, όμως ένα ποσοστό της τάξης του 32,7% θα ήθελε ένα άλλο πρόσωπο να εκλεγεί δήμαρχος Χανίων στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα, με δήμαρχοι για 30 άτομα την περίοδο από 30 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου. Στην ερώτηση πώς αξιολογείται το μέχρι σήμερα έργο της Δημοτικής Αρχής υπό τον κύριο Σημανδυράκη, το 44,5% απαντά θετικά, το 25,1% ούτε θετικά ούτε αρνητικά, ενώ το 28,1% απαντά αρνητικά. Οι τομείς όπου οι πολίτες κρίνουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το έργο της Δημοτικής Αρχής του Παναγιώτη Σημανδυράκη στα Χανιά είναι το πράσινο, όπου το 34,8% απαντά πως είναι λίγο ικανοποιημένο και το 19,6% απαντά ελάχιστα ή καθόλου. Στο οδικό δίκτυο και τα πεζοδρόμια, που παρά τις αναπλάσεις που έχουν γίνει στο κέντρο της πόλης των Χανίων, το 40,6% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και το 34,4% ελάχιστα ή καθόλου. Ακόμα χαμηλότερο είναι το ποσοστό ικανοποίησης των δημοτών στον τομέα της στάθμευσης, όπου το 39,7% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και το 46,2% ελάχιστα ή καθόλου. Επίσης, εντύπωση προκαλεί

αναλύει και το ποσοστό των δημοτών που δηλώνει πως είναι λίγο ικανοποιημένο από το έργο της Δημοτικής Αρχής των Χανίων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, καθώς αυτό το ποσοστό φτάνει το 36,2%. Αντίθετα, θετικά φαίνεται να κινείται η Δημοτική Αρχή του κυρίου Σημανδυράκη στους τομείς της καθαριότητας, με το 42,5% των πολιτών να είναι αρκετά ικανοποιημένο, στους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία όπου το 39% κρίνει θετικά το έργο της Δημοτικής Αρχής και στον πολιτισμό και τον

0: η αρχή λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των κατοίκων και των φορέων όταν παίρνει αποφάσεις. Το 19,1% αθρηστικά θεωρεί πως η Δημοτική Αρχή λαμβάνει υπόψη της σε απόλυτο βαθμό ή σε μεγάλο βαθμό τη γνώμη των πολιτών, ένα 39% σε μέτριο βαθμό και ένα ποσοστό 19,8% σε μικρό βαθμό. Και ένα στους 5 πολίτες θεωρεί πως η Δημοτική Αρχή δεν λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη των πολιτών και των φορέων στις αποφάσεις που λαμβάνει. Για τα 7 χρόνια θητείας του Παναγιώτη Σημαντηράκη ως Δημάρχου, ένα ποσοστό 10,6% θεωρεί πως η καθημερινότητά του έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, ένα ποσοστό 25,2% σε μικρό βαθμό, ενώ ένα ποσοστό 38,3% θεωρεί πως έχει παραμείνει ίδια, ενώ ένα ποσοστό 24,2% αθρηστικά θεωρεί πως η καθημερινότητά του έχει χειροτερέψει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Για τις επόμενες εκλογές, ένα ποσοστό της τάξης του 26,8% θα ήθελε να επανεκλεγεί Δήμαρχος Χανίων ο Παναγιώτης Σημανδυράκης, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 32,7%, δηλαδή περίπου ένα στους τρεις, θα ήθελε κάποιο άλλο πρόσωπο. Το 36,7% αυτών που ρωτήθηκαν δεν έχουν ακόμα καταλήξει. Στην ερώτηση για τις επόμενες δημοτικές εκλογές και αν οι υποψήφοι δήμαρχοι ήταν οι παρακάτω, ποιον θα επιλέγατε να ψηφίσετε, ο Παναγιώτης Σημανδυράκης παίρνει ποσοστό 29,1%, ο Γιώργος Γεωργακάκης ποσοστό 14,4% και ακολουθούν η Χαράλαμπος Λουτσέτης, Παύλος Πολάκης, Κατερίνα Μανιμανάκη και Αντώνης Ροκάκης. Η δημοσκόπηση τέλος έχει και μία ερώτηση για το αν οι πολίτες κρίνουν θετικά το έργο της περιφέρειας Κρήτης υπό το Σταύρο Αρναουτάκη. Το 43,9% κρίνει θετικά το έργο της περιφέρειας, ενώ το 23,8% κρίνει αρνητικά το έργο και ένα ποσοστό της τάξης του 29% ούτε θετικά ούτε αρνητικά.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι να ανοίξουμε τον κύκλο της συζήτησης με βάση αυτά τα ευρήματα της δημοσκόπησης της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα. Είναι μαζί μου στο στούντιο καταρχάς ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, και στη σύνδεσή μας ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα, κύριος Παρασκευάς Περάκης. Καλησπέρα κύριε Περάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από τα Χανιά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα ήθελα σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε ως εξής. Είδαμε βέβαια το βίντεο με τα σημαντικότερα ευρήματα της δημοσκόπησης. Να τα συνοψίσουμε. Τι λέτε?
3: Ναι. Όπως είπατε και εσείς, είναι μια δημοσκόπηση που μέχρι σήμερα έχει παρουσιαστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορούσε την υποτίμηση του έργου της Δημοτικής Αρχής και σε επιμέρους θέματα και συνολικά. Σήμερα ήταν το δεύτερο κομμάτι, ουσιαστικά έκανε μια πρόθεση ψήφου και μια εκτίμηση της συμπεριφοράς των πολιτών στις επόμενες δημοτικές εκλογές, και αύριο ολοκληρώνεται με το πιο ενδιαφέρον σας κομμάτι των εθνικών εκλογών. Αυτό που βγαίνει σαν μήνυμα, νομίζω, κυρίαρχο είναι ότι υπάρχει μια φορά σημαντική στη Δημοτική Αρχή Χανίων. Υπάρχει ένα ρεύμα που εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να έχουμε ένα άλλο πρόσωπο, αλλά αυτό το πρόσωπο, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις που έκαναν στην έρευνα οι πολίτες, δεν φαίνεται να έχει βρεθεί ακόμα.
1: Κώστα, ένα πρώτο σχόλιο. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι έχουμε δύο πολύ χαρακτηριστικά με τα οποία ξεκινάμε. Πρώτα, μια σοβαρή παραδοσιακή ιστορική εφημερίδα που παρουσιάζει μια δημοσκόπηση από μια εταιρεία την οποία την ξέρουμε πολύ καλά, επίσης έγκυρη, έτσι, Σότια. Νομίζω ότι έτσι είναι ένα συνδυασμός τον οποίο λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας, διότι είναι μια εποχή που είμαστε λίγο στις δημοσκοπήσεις επιφυλακτικοί. Αλλά εδώ έχουμε ένα συνδυασμό που νομίζω ότι εγγυάται ότι αυτό ακριβώς που βλέπουμε, αυτό είναι, και είναι η φωτογραφία της στιγμής, μπορεί να πει κάποιος. Και όντως είναι, γιατί τα πράγματα μπορεί σε 6 μήνες να μετρηθούν διαφορετικά, τουλάχιστον όπως είδα τις κάρτες και σε σχέση με το Δήμο και σε σχέση με την περιφέρεια. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε και πραγματικά έχω πολύ μεγάλη αγωνία να δω και τι θα δείξει σε σχέση με τα πολιτικά, τις βουλευτικές εξέλιξεις. Θέλω να κάνω μία ερώτηση στον αγαπητό τον Παρασκευά τον Περάκη. Τα πρόσωπα που ήταν δίπλα στον Σημανδυράκη τον Παναγιώτη, πώς επιλέχθηκαν? Γιατί είδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το όνομα του Παύλου Πολάκη. Είναι αυτοί που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί, που έχουν ακουστεί. Πώς μπήκαν στο... Τώρα ρωτώ εσένα, αγαπητέ Παρασκευά, γιατί δεν έχω τους ανθρώπους της εταιρείας.
3: Σωστά. Τα πρόσωπα επιλέγησαν με βάση τη δημόσια συζήτηση που γίνεται στα Χανιά. Προφανώς ο κύριος Σημαντεράκης που είναι δήμαρχος.

0: κύριε Μανιμανάκη και ο κύριος Λουτσέτης που συμμετέχουν
1: Σωστά.
0: στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αντιπολίτευση. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ονόματα των κύριων Ροκάκη, Πολάκη και Γεωργιάκη απασχολούν τη δημόσια συζήτηση στα Χανιά, άλλοτε πιο έντονα, άλλοτε λιγότερο έντονα. Θα μπορούσαν να είναι πολλά περισσότερα. Ας πούμε, μέσα στο οποίο το όνομα του κυρίου Βάγκο. Απλά είναι αυτά που ουσιαστικά υπάρχουν, όπως είπες, αποτυπώνουμε την εικόνα της στιγμής. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε κάτι που θα διαρκεί για 6 μήνες ή ένα χρόνο. Με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα που είναι αυτή την περίοδο στα Χανιά.
2: Βέβαια, είμαστε ούτως ή άλλως μακριά από τις αυτοδιοικητικές. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Πάρα πολλά μπορούν να αλλάξουν έως τότε και όχι μόνο τότε, ακόμη και αύριο μεθαύριο, κύριε Περάκη. Και προφανώς οι συζητήσεις στα δημοσιογραφικά γραφεία και τα πολιτικά μπορούν να αλλάξουν. Και άρα σε ένα επόμενο χρόνο να έχουμε ενδεχομένως και άλλες ερωτήσεις και άρα και απαντήσεις από τους Χανιώτες. Επιστρέφω λίγο στα της Δημοτικής Αρχής να δούμε. Πού εστιάζουν οι Χανιώτες την κριτική τους στη Δημοτική Αρχή. Και το λέω αυτό γιατί εξ όσων γνωρίζω και παρακολουθούμε όλη την επικαιρότητα και την δημοσιογραφία, βλέπουμε εντωμεταξύ και την πρώτη κάρτα της έρευνας. Κύριε Περάκη, γίνονται και προσπάθειες βελτίωσης, αυτό που λέμε, της καθημερινότητας του πολίτη στα Χανιά. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι εκεί δέχεται έτσι αυστηρή κριτική ο κύριος Σημανδυράκης.
0: Ναι, ουσιαστικά οι αδυναμίες, όπως σχολιάζαμε στο χθεσινό πρωτοσέλιδο των Χανιωτικών Νέων, οι μεγάλες αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής Χανίων εμφανίζονται στα ζητήματα της καθημερινότητας, με κυρίαρχα αυτά που αντιμετωπίζουν όλοι, ειδικά οι κάτοικοι του κέντρου, της στάθμευσης, των πεζοδρομίων και από εκεί πέρα τις περιαστικές των υποδομών. Μάλιστα, ένας λόγος που καθυστερήσαμε την έρευνα και συνδέεται αυτό με αυτό που σχολιάσατε πριν, είναι ότι η έρευνα δεν έγινε νωρίτερα. Γιατί αν θυμάστε, στα Χανιά είχαμε ένα μεγάλο θέμα με το αποχετευτικό δίκτυο, με διάφορα προβλήματα. Ήταν μια περίοδος πολύ έντασης. Κρίναμε ότι αν έβγαινε μια έρευνα τότε, ίσως πάνω και στην φόρτιση, ας πούμε, του κόσμου, ίσως το αποτέλεσμα να μην ήταν, ας πούμε, να μην είναι κοντά στην πραγματικότητα.
1: Να μην ήταν και τόσο αντικειμενικό για τη στιγμή, αυτό λέτε.
2: Έτσι.
0: Ακριβώς, εν θερμό που λέμε, μπορεί κάποιος πάνω στα νεύρα του να έβγαζε κάτι που μετά θα φαινόταν ότι δεν ήταν ακριβές. Άρα ουσιαστικά τα προβλήματα είναι αυτά της καθημερινότητας, δηλαδή πού θα παρκάρω. Αυτό φαντάζομαι αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι στο Ηράκλειο, πού θα παρκάρω, πού θα περπατήσω, πώς θα περπατήσω με το καροτσάκι το μωρού ή το αναπηρικό. Πολύ καλύτερα τα πάει σε θέματα καθαριότητας, που είναι ικανοποιημένος ο κόσμος, και στο θέμα των παιδικών σταθμών και των σχολείων. Αλλά το βασικό του, ας πούμε, πρόβλημα της Δημοτικής Αρχής είναι η ρουτίνα, η καθημερινή που έχουμε στα Χανιά.
2: Κώστα.
1: Πάντως, επειδή με πρόλαβε ο κ. Περάκης, όντως είναι κάποιοι τομείς στις οποίες παίρνει πιο χαμηλό βαθμό, σε άλλες καλύτερο και έχει να κάνει πια και με τις πόλεις. Θυμίζω ότι το Ηράκλειο πέρασε εσώτη, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα διάστημα τρομερής έντασης σε σχέση με την καθαριότητα.
2: Μεγάλο διάστημα έντασης.
1: Και ακόμη δεν έχει μετρηθεί. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει μετά την αλλαγή του εργασιακού και διοικητικού καθεστώτους. Αλλά νομίζω, για να κάνω ένα σχόλιο λίγο πιο πολιτικό, είναι αυτό που είπες, ότι είμαστε προς το τέλος του 2026. Οι εκλογές οι αυτοδιοικητικές είναι το 2028 και είναι βέβαιο ότι επειδή θα προηγηθούν οι πολιτικές εξελίξεις, ενώ οι γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, οι βουλευτικές, θα δούμε τι κυβέρνηση θα προκύψει, πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές δυνάμεις, οι σχηματισμοί, οι καινούργοι, οι παλιοί, πώς θα προκύψει όλο το σκηνικό. Νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει καταλυτικά και τα αυτοδιοικητικά πράγματα. Νομίζω, αγαπητέ Παρασκευά Περάκη, και στα Χανιά θα μετρήσει το πώς θα διαμορφωθούν τελικά και το πολιτικό σκηνικό και πώς οι δυνάμεις αυτές θα συγκροτηθούν, έτσι.
0: Σίγουρα, γιατί όσο και αν θέλουμε όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι δημοτικές εκλογές είναι κάτι, που θα έπρεπε να μην έχει σχέση με εμπλοκή κομμάτων και πολιτικών παραγόντων, αυτό δυστυχώς είναι αδύνατο μέχρι σήμερα. Άλλωστε και ιδιαίτερα στα Χανιά το έχουμε ζήσει πάρα πολύ έντονα στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Και αυτό που θα δούμε και στα επόμενα 2 χρόνια είναι ότι πώς θα

0: εξελιχθεί αυτό που λέμε η καθημερινότητα στα Χανιά. Επειδή είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ πίεση, μεγάλη πίεση στους κατοίκους και του κέντρου με όλα τα έργα που γίνονται και ξαναγίνονται, που προκαλούν προβλήματα, μείωση θέσεων στάθμευσης σε συνδυασμό με τον υπερτουρισμό. Γίνεται μια πόλη που δείχνει να είναι πιο φιλόξενη στον επισκέπτη και όχι τόσο στο μόνιμο κάτοικο. Άρα αυτό θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και στην επόμενη διετία. Και είναι και μια πόλη με εκκρεμότητες, έτσι που όλα αυτά τα χρόνια έχει τη μεγάλη εκκρεμότητα της αγοράς. Είναι μια πόλη σε αναμονή ολοκλήρωσης πολλών πραγμάτων.
1: Η οποία θα ανοίξει, όμως η αγορά, έτσι δεν είναι τώρα.
2: Πού να είναι,
0: τώρα εγγένεια έχουν προγραμματιστεί. Αν θα δουλέψει η αγορά ή αν απλά θα κάνουμε τίποτα. Μένει να το μάθουμε.
2: Μένει να φανεί. Ναι. Κύριε Περάκη, έτσι ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, ένα σχόλιο για τα της περιφέρειας, για τον Σταύρο Αρναουτάκη. Μετρήθηκε η αξιολόγηση. Βλέπουμε και τη σχετική κάρτα εμείς εντωμεταξύ. Ένα σχόλιο από εσάς.
0: Εντάξει, ναι, αναμενόμενα νομίζω ήταν και εκεί τα αποτελέσματα. Στα Χανιά βέβαια το ξέρετε κι εσείς ότι είμαστε πάντα παραμονούμενοι. Θέλουμε κάτι περισσότερο, η δυτική Κρήτη. Αλλά νομίζω και το γεγονός ότι είναι μια παράταξη αυτή του κ. Αρναουτάκη που έχει στελέχη από ένα ευρύ πολιτικό και αυτοδιοικητικό φάσμα, αποτυπώνεται στις απαντήσεις των πολιτών, γιατί ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση σε τόπους όπως ο δικός μας, στην Κρήτη και σε μικρές πόλεις όπως τα Χανιά, είναι κυρίως ανθρώπινες σχέσεις, έτσι. Δηλαδή η εικόνα του κάθε περιφερειακού συμβούλου ή αντιπεριφερειάρχη στον τόπο του μετράει πάρα πολύ στο πώς θα απαντήσει και ένας πολίτης σε μια δημοσκόπηση.
2: Φυσικά.
0: Τώρα, όσον αφορά το αυριανό που έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Φυσικά. Θα σας ρωτούσα. Φαντάζομαι δεν θα μπορέσετε να μας αποκαλύψετε πολλά, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας δώσετε ένα στίγμα.
0: Μπορώ να πω ότι δεν έχει τη super wow έκπληξη, αλλά είναι μια δημοσκόπηση που μπορεί κάποιος να διαβάσει και πίσω από αυτή. Και μετά τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την ευκαιρία να δούμε και συνδυαστικά κάποια πράγματα. Δηλαδή ότι τι απάντησαν για τους βουλευτές και ταυτόχρονα αυτοί που έχουν μια καλή γνώμη, ας πούμε, για τον χι βουλευτή, πώς συμπεριφέρονται αντίστοιχα και απέναντι προς την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή να κάνουμε κάποιους συσχετισμούς μεταξύ ψηφοφόρων, βουλευτών και δημοτικής αρχής.
1: Πείτε μας τουλάχιστον πόσο θα πάνε οι έδρες με βάση αυτά τα δημοσκοπικά
0: ευρήματα. Εδώ δεν ξέρουν οι ίδιοι εκλογολόγοι.
1: Το λέω γιατί στις τετραεδρικές πάντα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι λόγω του εκλογικού νόμου. Ένα σχόλιο μόνο να κάνω.
2: Βέβαια, με ένα σχόλιο και να κλείσουμε.
1: Για την περιφέρεια. Το λέω γιατί όντως έχει ενδιαφέρον αυτό που περιέγραψε ο Παρασκευάς ο Περάκης για την περιφέρεια και τις θετικές ή όχι αξιολογήσεις για τον κ. Αρναουτάκη. Θα πω ότι ο κ. Αρναουτάκης μέχρι τώρα, βέβαια δεν έχουμε και το αντίπαλο δέος, κάτι που να το συγκρίνουμε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κ. Αρναουτάκης σε σχέση με όλα τα άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν θεωρητικά να μπουν σε ένα κάδρο δημοσκοπικό και να μετρηθούν, τουλάχιστον στα Χανιά θα είχε καλύτερη αξιολόγηση. Το λέω γιατί όλο αυτό το διάστημα το κομμάτι Δυτική Κρήτη το έχει δουλέψει πολύ και ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει επόμενος περιφερειάρχης αν δεν έχει αυτό το όλον, ενώ της αποδοχής δεν μιλάω τώρα για τεράστια ποσοστά, αλλά για ποσοστά τα οποία τον εκλέγουν άνετα. Αλλά και εκεί είναι νωρίς για να το συζητήσουμε.
0: Ναι. Αν και πάντα στα Χανιά, ας πούμε, είναι λίγο πιο κάτω η επίδοσή του, αλλά προφανώς και αυτό που μπορώ να το πω εγώ, γιατί εσύ ίσως όχι να κολλήσει, ότι πάντα ο περιφερειάρχης έχει προβάδισμα όταν έχει καταγωγή από το Ηράκλειο, γιατί το Ηράκλειο είναι η μεγάλη περιοχή, η μεγαλύτερη περιοχή.
1: Προφανώς, όχι, ναι, δεν κολλιούμαι καθόλου, αγαπητέ Παρασκευά, αλλά ισχύει.
2: Ούτως ή άλλως, ισχύει.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, κύριε Περάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση, Κώστα και εσένα, και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τα ελληνοτουρκικά αλλά και την οικονομία, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Στο Αιγαίο έχει ένα ελαφρύ αεράκι, είπε χαρακτηριστικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφερόμενο στο καλώδιο, σημείωσε ότι θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα και εν ώψη του δύσκολου χειμώνα παρανήγγειλε μέτρα ώστε να μην μείνει, όπως είπε, κανείς αβοήθητος. Σε πολιτικό επίπεδο, άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για τον χρόνο των εκλογών, αλλά και για τα φαινόμενα αλαζονία στην κυβέρνηση.
3: Χαμηλούς τόνους επιχείρησε να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky, μιλώντας για τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία, αλλά και τις σχέσεις του με τον Τούρκο πρόεδρο.
4: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
5: Έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
4: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές...
5: Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, έχετε κατά νου.
4: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε όμως και στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, τονίζοντας πως το έργο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
5: Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
4: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
3: Η χώρα μας είναι έτοιμη και έχει τη δύναμη να αντιδράσει σε κάθε τουρκική πρόκληση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο.
4: Και όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης.
5: Είμαστε έτοιμοι για το, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για τις γαλάζιες πατρίδες αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει το τουρκικό κοινοβούλιο.
4: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να τον δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
3: Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός στο θέμα της πρόωρης προσφυγής στις Κάλπες, επισημένοντας πως έχει δώσει ξεκάθαρες εντολές και πρόγραμμα για το επόμενο εξάμηνο στους υπουργούς του.
4: Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα αδυναμίας. Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε? Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς, τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως υποστήριξε πως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει την αυτοδυναμία στις εκλογές. Παραδέχτηκε παράλληλα ότι ένα ποσοστό της τάξης του 25% θα άνοιγε τη συζήτηση για αλλαγή αρχηγού.
5: Την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
4: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
3: Με τον πληθωρισμό να κάνει άλμα στο 5% το Σεπτέμβριο, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μια γενναία παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ θα αυξηθεί και το σχετικό επίδομα που θα δοθεί στα νοικοκυριά.
4: Η προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
5: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
4: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Τιμές στο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει στο στούντιο μαζί μου να σχολιάσουμε μετά τις πολιτικές επικαιρότητες. Κώστα, πώς τον άκουσες τον Πρωθυπουργό το πρωί?
1: Επειδή τον άκουσα, νομίζω το 90-95% της συνέντευξης, γιατί έπρεπε να έρθω και εγώ προς το ραδιόφωνο, αλλά Ξεκινώ την τελευταία του φράση που είπε ότι εάν τυχόν πάρει 25%, καλά θα κάνουν να βάλουν θέμα. Προφανώς ο ίδιος δεν πιστεύει αυτά τα νούμερα. Πιστεύει και θέλει κάτι παραπάνω. Είπε πάρα πολλά. Θα έλεγα ήταν χαμηλών τόνων γενικά, όπως το συνηθίζει τώρα τελευταία, για πολλούς λόγους. Είπε καταρχήν πολλά πράγματα για τα εξωτερικά, για τη σχέση με την Τουρκία. Είπε αυτό το... θα φυσάει ένα αεράκι, ας πούμε. Δεν έχουμε προφανώς ήρεμα νερά, αλλά είπε ότι εμείς φτιάχνουμε, διαμορφώνουμε το κλίμα και άφησε να φανεί ότι σε σχέση με το καλώδιο, οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι δικές μας. Εμείς θα αποφασίσουμε το πότε και πώς και δεν θα μας το επιβάλλει κανένας. Και πολλά άλλα σε σχέση με το πώς ο ίδιος έχει σκοπό εξαντλήσει τετραετία, αλλά να ζητήσει και μια θητεία για να ολοκληρώσει, όπως είπε, το έργο του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Μάλιστα ήταν πάρα πολύ έτσι κάθετος στο ότι, βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο πιασόλικο να συζητάμε για πρόεδρες εκλογές όταν είμαστε στον Οκτώβριο και πάμε προς τον Νοέμβριο. Έτσι, ακόμα και το Μάρτιο, πρόεδρες εκλογές δεν είναι, δεν το συζητάμε. Είπε ότι έχει δώσει σαφείς εντολές στους υπουργούς να προχωρήσουν. Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία που έχει να απαντήσει στο κομμάτι δύσκολος χειμώνας, πληθωρισμός. Είπε ότι θα τα δώσουμε για το πετρέλαιο, αλλά ξέρει και ο ίδιος ότι τα δύσκολα είναι πολύ μπροστά.
2: Ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου φαντάζομαι το είδε σήμερα,
1: ναι, 5%. Το είδα. Το είδαν και στο βίντεο και νομίζω ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι δεν είναι πολύ πιστικό αυτό που λέει ότι κάτι θα κάνουμε. Δεν πείθει ούτε τον εαυτό του, γιατί βλέπει ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο σε σχέση με την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις και τον πληθωρισμό, ο οποίος συμπαρασύρει και άλλα πράγματα. Έτσι. Προσπαθεί να αυξήσει και τα επιτόκια η Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσει να δαμάσει αυτό το τέρας του πληθωρισμού, το οποίο έχει άλλες συνέπειες, ας πούμε, για παράδειγμα, στις δανειοδοτήσεις, έτσι, αυτοί που είχαν πάρει δάνεια και για το οποίο δεν έχει πει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, θυμίζω ότι στις προηγούμενες εκλογές είχε γίνει μια συμφωνία κυρίων με τις τράπεζες να κρατήσουν τα επιτόκια σταθερά για αυτούς που ήταν συνεπείς. Που είναι και οι περισσότεροι στην πραγματικότητα. Τώρα δεν έχει γίνει καμία συζήτηση.
2: Προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία συζήτηση.
1: Δεν ακούμε κάτι τέτοιο.
2: Πάντως, σε διακόπτω, γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σήμερα στα της εξωτερικής πολιτικής. Το λέω γιατί επισκέπτεται από σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Καστελόριζο.
1: Μια πολύ συμβολική, νομίζω, κίνηση και επίσκεψη. Είχε προγραμματιστεί, θυμίζω, κάποιες μέρες πριν. Δεν έγινε και πάει τώρα. Το Καστελόριζο για μας, ξέρεις, ενώ κοίτα μακράν που ακούγαμε κάποτε, είναι ένα μέρος, ένα σύμβολο το οποίο το έχουμε χρησιμοποιήσει και ποικιλοτρόπως, ειδικά η πολιτική μας. Είναι για μας ένα σημείο το οποίο είναι αναφορά σαν τις Θερμοπύλες πια. Και έχει σημασία το ότι πήγε και ο Πρωθυπουργός, πάει και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω ότι πρέπει να του πιστώσουμε στα απολύτως θετικά ότι ασκεί μια πολιτική η οποία έχει την κριτική, όπως πρέπει να είναι, αλλά είναι και πολύ δημιουργικός, είναι πάρα πολύ μετρημένος σε αυτά που λέει, δεν λαϊκίζει και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι επιστρέφει πολύ δυναμικά στη λογική της εναλλακτικής λύσης ή της δυναμικής, αν θες, παράταξης, που έτσι κι αλλιώς έχει ένα κυβερνητικό χαρακτήρα, έχει ένα DNA κυβερνητικό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να αποτυπωθεί αυτό και το επόμενο διάστημα στις μετρήσεις, έτσι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Περισσότεροι από 200 μετανάστες έφτασαν, κυρίες και κύριοι, μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη σε 4 διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης, επιβεβαίωνοντας για ακόμα μία φορά το γεγονός ότι οι διακινητές επιλέγουν τον θαλάσσιο διάδρομο από τη Λιβύη προς την Κρήτη για το ταξίδι προς την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, ασφικτική είναι και η πίεση όσον αφορά την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, καθώς το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι καθημερινά γεμάτο, εκτός ότι είναι απολύτως ακατάλληλος χώρος για την έστω αξιοπρεπή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων.
6: Τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα να περισυλλέγει τουλάχιστον 205 άτομα που επέβαιναν σε λέμβους. Οι επιχειρήσεις έγιναν υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή περιπολικών σκαφών του λιμενικού και τη συνδρομή μη επανδρωμένων εναέριων μέσων της Frontex. Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν δύο λέμβοι σε απόσταση περίπου 24 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 102 μετανάστες. Στην πρώτη Λέμβο βρίσκονταν 42 άτομα. Ο εντοπισμός της έγινε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex και στη συνέχεια περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενώντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων. Λίγο αργότερα στην ίδια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκε

0: και δεύτερη Λέμβος με 60 μετανάστες.
1: Έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης-Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολυοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις 4 άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική. Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα.
0: Είχαν προηγηθεί κατά τις πρώτες πρωινές ώρες δύο ακόμη επιχειρήσεις σε διαφορετικά σημεία νότια της Κρήτης. Η πρώτη εκτυλίχθηκε 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκε Λέμβος με 54 μετανάστες. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, όταν εντοπίστηκε μία ακόμη Λέμβος, στην οποία επέβαιναν 49 άτομα.
2: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
3: Ο Σωτηρής Μεταξάς είναι μαζί μου να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Να ξανασυζητήσουμε για την ακρίβεια, Σωτήρη, όσο οι μεταναστευτικές ροές όχι απλά δεν μειώνονται, αλλά ολοένα και αυξάνονται, έχω την αίσθηση.
4: Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία έχει εδραιωθεί τα τελευταία 4 χρόνια και μάλιστα κάθε χρόνο οι μεταναστευτικές αφίξεις στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης είναι περισσότερες. Και είναι μια κατάσταση η οποία θα παραμείνει έτσι όσο δεν εντοπίζεται μία λύση στις ακτές του Τομπρούκ, στη Λιβύη, διότι εκεί είναι το πρόβλημα. Εάν δεν υπάρξει μία πολιτική λύση, αυτός ο νέος μεταναστευτικός ευρωπαϊκός διάδρομος που συνδέει τη Λιβύη με τα νότια παράλια της Κρήτης θα είναι μία διέξοδο για τους διακινητές και κάθε μέρα θα συζητάμε για 50, για 30, για 100, για 150 ανθρώπους και θα συγκρίνουμε τάσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θέλω να σταθώ στην κρίσιμη εκδίκαση την επόμενη εβδομάδα των ασφαλιστικών μέτρων, της προσφυγής που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για το χώρο του παλιού ψυγείου, ο οποίος δέχεται ασφικτικές πιέσεις. Και έχουμε δει και εικόνες που νομίζω δεν τιμούν κανέναν, με ανθρώπους έξω στο τσιμέντο με θερμενόμενες κουβέρτες, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για άμεσες αναχωρήσεις. Είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των αφίξεων που δοκιμάζει τις αντοχές αυτού του χώρου, που έτσι και αλλιώς είναι ακατάλληλος. Για τις 15 του Οκτώβρη, μετά από δύο αναβολές, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο που προηγήθηκαν, 15 του Οκτώβρη η νέα προσφυγή, όλοι ζητάει να πάρει πίσω τον χώρο του παλιού ψυγείου προκειμένου να τον αξιοποιήσει. Ξέρεις, είναι λεπτές οι ισορροπίες μερικών εβδομάδων ουσιαστικά μέχρι να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες που απομένουν για τις αποθήκες Σκουλούδη και να γίνει εκεί η δομή.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, πολύ. Για τα ακραία υψή βροχή στην Βλάβη, στο Θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Ο Θοδωρής Νίνος, αναφερόμενος στις καταγγελίες κατοίκων και παραγωγών ότι η λειτουργία του μηχανισμού αποστράγγισης ενδέχεται να επηρέασε την

0: διεκδίκηση των ζημιών παραδέχθηκε ότι υπήρξε αστοχία, καθώς δεν άνοιξε το θηροφάγμα. Εκτίμησε ωστόσο ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε η βλάβη, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
1: Για τα ακραία ύψη βροχής, στη βλάβη, στο θηρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και στον Σωτήρη Μεταξά ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος.
2: Υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θηρόφραγμα, υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λαστίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το θηρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε. Τη στιγμή εκείνη μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θηρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το ΜΕΝ προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη.
1: Ο ίδιος εξήγησε τι συνέβη με το θηρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτίμησε ότι η υποχώρηση των υδάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 με 6 ημέρες και προειδοποίησε για ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής.
2: Δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία σε συγκεκριμένο σημείο.
1: Μάλιστα υπογράμμισε ότι το ύψος των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή ήταν πρωτοφανές για την τελευταία 25 ετία, επισημένοντας παράλληλα ότι παρά την αστοχία στο θηρόφραγμα, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
2: Στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο, ήταν τόσο ψηλά, υπερέβησαν σε κάποιες περιοχές και τα 850-900 χιλιοστά βροχής. Στο Τζερνιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερέβησαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε περισσότερα από 60 με 70 εκατομμύρια κυβικά νερού.
1: Απαντώντας το ερώτημα εάν το άνοιγμα του θηροφράγματος θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά στον κάμπο, ο πρόεδρος του ΑΚ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα.
2: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού, που ακόμα υπερχειλίζει από το θηροφράγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη λειτουργία αυτού του θηροφράγματος. Όταν το ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχείλισή του νερό προς το χώνο, στο οποίο είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χώνου. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά απόλυτο υψόμετρο και μετά υπερχυλίζει από το θηρόφραγμα και πηγαίνει πάλι προς το χώνο.
0: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά. Σωτήρη, είχες την ευκαιρία να συζητήσεις με τον κύριο Νίνο στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα και βεβαίως απάντησε και στο θέμα που αφορά στο θηρόφραγμα.
3: Ναι, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες στη σκιά των ανυπολόγιστων καταστροφών στο οροπέδιο. Πάμε να δούμε τα ερωτήματα και τα δεδομένα και στη συνέχεια τα ζητούμενα. Δεδομένο πρώτο, το θηρόφραγμα δεν άνοιξε. Mm-hmm. Δεν λειτουργήσε. Το γιατί δεν άνοιξε είναι ένα ερώτημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Δεδομένο δεύτερο, ακόμη και αν είχε λειτουργήσει από το πρώτο δευτερόλεπτο το θηρόφραγμα, το μόνο το θηρόφραγμα επί της ουσίας είναι μια πύλη η οποία εκτονώνει τα πλημμυρικά νερά από το οροπέδιο Λασιθίου και τα ρίχνει, τα αποχετεύει αυτά τα νερά μέσα στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη. Ακόμη και αν είχε λειτουργήσει λοιπόν από το πρώτο δευτερόλεπτο, το μόνο που θα είχε καταφέρει σε σχέση με τις καταστροφές θα ήταν να τις καθυστερήσει περίπου 3 με 4 ώρες.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό διότι η παροχέτευση μέσω του θηροφράγματος

0: δεν μπορεί να ξεπεράσει κατασκευαστικά το 1 εκατομμύριο κυβικά σε 24 ώρες. Mm-hmm. Νομίζω ότι γνωρίζοντας τα δεκάδες εκατομμύρια που έπεσαν στο οροπέδιο, καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορούσε έτσι και αλλιώς.
1: Δεν θα είχε κάνει ουσιαστική διαφορά, Σωτήρη, έτσι.
0: Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το επιβεβαιώνει αυτό και ο Δήμος Οροπεδίου. Λέει λοιπόν ο ΟΑΚ ότι πριν από ένα μήνα είχε γίνει η συντήρηση, είχε λειτουργήσει το θυρόφραγμα. Πρέπει να δούμε γιατί δεν λειτουργήσε. Mm-hmm. Υπήρξε κάποια αστοχία, κάποια βλάβη. Κάποιος προσπάθησε από τους κατοίκους στην αγωνία του να προσπαθήσει χειροκίνητα να το ανοίξει και δημιούργησε τη βλάβη. Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, διότι το θυρόφραγμα είναι καλυμμένο ακόμη με νερό. Μάλιστα. Το νερό σήμερα είναι πάνω από την στάθμη του θυροφράγματος. Θα πρέπει λοιπόν να πέσει η στάθμη, να ανοίξει και σε δεύτερο χρόνο να διαπιστωθεί. Μάλιστα. Τι δεν πήγε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάλι. Από καθαρή τύχη, κυρίες και κύριοι, δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 σήμερα τα ξημερώματα, όταν κατά από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες αποκολλήθηκαν και κατάρρευσαν τμήματα της ταράτσας και των μπαλκόνων του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας. Και όλα αυτά, όπως βλέπετε και στα σχετικά πλάνα, σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά περιαστικά του Ηρακλείου. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου εντάχθηκε το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θόδωρου Λιβάνιου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, την αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού και συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων.
2: Σημαντική αναβάθμιση για το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, την αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, την βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού και συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων.
3: Είχαμε μια θετική εξέλιξη, όπου το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης εντάχθηκε σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Λιβάνιου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μια σημαντική εξέλιξη για το γυμνάσιο μας, αφού θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις που αφορούν τον άβιο χώρο, με δημιουργία νέου γηπέδου μπάσκετ, γηπέδου βόλεϊ, θα αναβαθμιστούν τα βεσέ του σχολείου, θα γίνουν παρεμβάσεις για τα αμαία και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, όπως ελαιοχρωματισμοί της περίφραξης και διάφορα άλλα έτσι βοηθητικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον χώρο του γυμνασίου.
2: Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βιάννου, Παύλο Μπαριτάκη, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που θα αναβαθμίσει τις υποδομές του σχολείου για να υποδεχθεί τους μαθητές το Σεπτέμβριο του 2027.
3: Τις παρεμβάσεις θα το τρέξουν οι κτηριακές υποδομές. Πιστεύω όμως θα είναι ένα κόστος των 250 με 300.000 ευρώ. Το κόστος όλων αυτών των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα γίνουν στο σχολείο. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις κτηριακές υποδομές που τρέχουν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τον Σεπτέμβριο του 2027 οι μαθητές μας θα μπορούν να αντικρίσουν ένα αναβαθμισμένο στον εξωτερικό χώρο σχολείο. Εμείς το είχαμε διεκδικήσει, είχαμε τρέξει αρκετά για να καταφέρουμε να μπει δηλαδή στο πρόγραμμα το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης και για μας είναι μια ικανοποίηση που πριν από 2 μέρες μας ήρθε η σχετική απόφαση.
2: Ο κύριος Μπαριτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του γυμνασίου στο πρόγραμμα, αποτέλεσμα των προσπαθειών και των διεκδικήσεων της Δημοτικής Αρχής, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη να ακολουθήσουν και άλλες σχολικές μονάδες της περιοχής, καθώς οι διαθέσιμοι δημοτικοί πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών των παλαιών σχολικών υποδομών.
3: Είναι σημαντική, διότι τα σχολεία μας είναι παλιά. Και οι υποδομές δυστυχώς έχουν αρκετά προβλήματα. Και θα ήταν ακόμα θετικότερο αν μπορέσουμε να βάλουμε και άλλα σχολεία στη συνέχεια που έχουν ανάγκη από το να αναβαθμίσουμε τον περιβάλλον χώρο που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται καθημερινά οι μαθητές και ειδικότερα στα διαλύματα. Άρα θα δούμε και την πορεία.

0: του προγράμματος, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπουν και άλλες σχολικές μονάδες. Κάνουμε και εμείς παρεμβάσεις με χρήματα τα οποία δυστυχώς δεν επαρκούν για να μπορέσουμε με δικά μας έσοδα να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις που θέλουν τα σχολεία. Μια εξέλιξη σημαντική. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις κτηριακές υποδομές που τρέχουν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τον Σεπτέμβριο του 27 οι μαθητές μας θα μπορούν να αντικρίσουν ένα αναβαθμισμένο στον εξωτερικό χώρο σχολείο.
1: Χρηματοδότηση ύψους 350.000 ευρώ για τη δημιουργία 5 κοινωνικών κατοικιών εξασφάλισε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Σαμαρίου Παντελής Μουρτζανός έπειτα από σχετικές επαφές που είχε με τον Υπουργό, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο από τα Αρθεμιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου, που έχει και τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Σώτια, καλησπέρα. Μία πολύ σημαντική χρηματοδότηση εξασφάλισε ο Δήμος Σαμαρίου για ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αναμένεται να τρέξει από το τέλος του 2027 και φυσικά να δώσει μακροπρόθεσμα οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς για παραμονή, στέγαση και εργασία στην περιοχή. Την είδηση έφεραν στο φως της δημοσιότητας πρώτα τα Αρθεμιώτικα Νέα και το rethnea.gr και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε το σχετικό ρεπορτάζ από την επίσημη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σαμαρίου. Όπως πολύ σωστά είπες, η χρηματοδότηση είναι ύψους 350.000 ευρώ και αφορούν 5 κοινωνικές κατοικίες και συγκεκριμένα την ανακοίνωση, την ανακαίνιση, 5 κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα προοριστούν για διάθεση σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Προφανώς πρόκειται για μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση. Yeah. Αφορά κατοικίες οι οποίες έχουν συνολικό έμβαδο 75 τετραγωνικά μέτρα η κάθε μία και βρίσκονται στο κτήμα Πάνακρον στη Σχολεία Σωμάτων στο Δήμο Σαμαρίου.
1: Σε κάθε περίπτωση πρωτοπορούν οι Δήμοι του νόμου Ρεθύμνης, Γιάννη. Το λέω γιατί είχαμε και το άλλο καλό επίσης παράδειγμα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και τώρα να και στο Δήμο Σαμαρίου συμβαίνει το ίδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη τη χώρα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση όπου θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοραπολισίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων και στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
3: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια τράπεζες και μεσίτες.
4: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
3: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
4: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε εν της πράγμασης και πώς θα καθοριστεί αυτό και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει

0: καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
0: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μητρώου και διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών, για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
2: Αποφασισμένοι να προχωρήσουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι οι αλλοίς του νόμου, έχοντας μάλιστα τη σύρριξη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών αλλιέων μένουν εκτός της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης.
1: Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην επιβίωση, εμφανίζονται οι επαγγελματίες αλλοίς του Ηρακλείου που δίνουν δυναμικό ραντεβού την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι της πόλης. Με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί καθημερινό βραχνά, οι αλλοίς αντιδρούν στην κυβερνητική εξαγγελία για διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, καταγγέλλοντας ότι το μέτρο αφήνει εκτός τα μικρά παράκτια σκάφη.
3: Την Κυριακή σταματάνε τα σκάφη πλέον, δεν θα ξαναβγούνε για αλληλεία, διότι ούτε σου άλλος τα σκάφη είναι τα περισσότερα δεμένα λόγω του κόστους ακρίβειας του πετρελαίου, αλλά θα σταματήσουν όλα την Κυριακή.
1: Οι αλλοίς ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, διεκδικώντας λύσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να βγαίνουν στην θάλασσα και να ζουν από την δουλειά τους.
3: Τα αιτήματά μας είναι το πρώτον ο λαγοκέφαλος, το δεύτερον τα θηλαστικά, το τρίτο τη νέα ΚΑΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε.
1: Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη στη σύσκεψη της περιφέρειας με εργατικά σωματεία και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου να δηλώνουν την συμπαράστασή τους.
4: Δεν είναι δυνατόν να μην συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το εργατικό κέντρο θα είναι μαζί τους, μαζί με τη μικρή μεσαία επιχειρηματικότητα, σε ό,τι χρειαστούν. Έχουμε βγάλει και σχετικό δελτίο τύπου. Καλούμε όλα τα σωματεία να συμπαρασταθούν και να έρθουν στη διαμαρτυρία την Κυριακή να φωνάξουμε υπέρ των αλλοιών, γιατί σίγουρα η κοινωνία τους χρειάζεται, είναι μέλη της κοινωνίας και αυτή τη στιγμή περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.
5: Και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών αλλιέων. Αιτήματα που έχουν να κάνουν σίγουρα με την ακριβή ενέργεια, ακριβά καύσιμα. Δυστυχώς οι επαγγελματίες αυτοί, αφού η κινητήριά τους δύναμη είναι τα καύσιμα, αυτή τη στιγμή πληρώνονται ανεπανόρθωτα. Μετά από και τις συνομιλίες που είχαμε εδώ με τον πρόεδρο, ότι το πετρέλαιο στους επαγγελματίες αλλοίς δεν επιδοτείται, παρότι οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της πολιτείας είναι ότι επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κινήσουν τα σκάφη τους και να φέρουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν που έχει να κάνει με τα είδη αλλοίας.
3: Προστοποιήσαμε στους προέδρους εδώ διαφόρων συλλόγων και του εργατικού κέντρου τα προβλήματα των παράκτιων αλλιέων. Είναι στο πλευρό μας, θα μας στηρίξουν και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
1: Οι αλλοίς ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, διεκδικώντας λύσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να βγαίνουν στην θάλασσα και να ζουν από την δουλειά τους.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τρεις άνθρωποι ανάμεσα τους ένας πιλότος αερογραμμών σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία μετά την ανάληψη ευθύνης από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης για μια σειρά επιθέσεων με στόχο την εγκατάσταση.
1: Τρεις άνθρωποι ανάμεσά τους ένας πιλότος αερογραμμών σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία μετά την ανάληψη ευθύνης από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης για μια σειρά επιθέσεων με στόχο την εγκατάσταση. Η Σαουδαραβική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι δύο πυραυλικές επιθέσεις την Πέμπτη εναντίον του αεροδρομίου της πρωτεύουσας και ενός αεροσκάφους της Saudi Airlines οδήγησαν στο μαρτυρικό θάνατο τριών πολιτών. Η Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της χώρας επιβεβαίωσε την Παρασκευή τον θάνατο του κυβερνήτη του αεροσκάφους, εκφράζοντας βαθιά θλίψη και θερμά συλληπιτήρια και δηλώνοντας ότι τιμά τη μνήμη του με βαθύ σεβασμό και εκτίμηση. Οι πυραυλικές επιθέσεις ανάγκασαν τους διπλωμάτες που υπηρετούν στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα να παραμείνουν στα καταφύγιά τους και τα διεθνή σχολεία να λάβουν μέτρα ασφαλείας, καθώς εκρήξεις αντιχούσαν σε όλη την πόλη. Οι Χούθη, των οποίων τα προπύργια βρίσκονται στα βορειοδυτικά της Ιεμένης, είχαν ήδη θέσει υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα Σαανά και τα περισσότερα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας από την αρχή του πολέμου το 2014.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με δύο απουσίες ταξιδεύει η αποστολή του Όφη στην Αθήνα για το αυριανό μάτς του στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο Ισέκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Χρήστος Χέλης.
1: Με δύο απουσίες ταξιδεύει η αποστολή του Όφη στην Αθήνα για το μάτς του Σαββάτου απέναντι στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, Όφη στην 23 μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσικάς, Νικολάου, Κοστούλας, Πουγούρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Ο Άρων Ισέκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Χρήστος Ιέλης, ο οποίος συνέχισε θεραπεία. Στην αποστολή δεν βρίσκονται οι Μαρινάκης, Καλαφάτης Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης, Χνάρης και Σιτμαλίδης. Ο Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια αναμένεται να έχει ηχηρή παρουσία στις εξέδρες. Την Πέμπτη έγινε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρε ο Όφη για το παιχνίδι με τους κυτρινόμαυρους.
0: Για τη διαδρομή της ζωής του, από τα πρώτα του βήματα στις Σέρες μέχρι το Ηράκλειο, μίλησε στο Βασίλη Σκουντή και την εκπομπή Box Out της τηλεόρασης Κρέτα ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη Χρήστος Καρυπίδης. Μίλησε επίσης για τη νέα του θέση στο σύλλογο, για τη φιλοσοφία και για τους στόχους της ομάδας, αλλά και για την καθημερινότητα μέσα στον Όφη.
1: Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στο Box Out της Πέμπτης ο Χρήστος Καρυπίδης. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη μίλησε στο Βασίλη Σκουντή για τη διαδρομή της ζωής του από τα πρώτα του βήματα στις Σέρες μέχρι το Ηράκλειο, ανατρέχοντας τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, στις χαρές αλλά και στις δύσκολες στιγμές που έζησε όλα αυτά τα χρόνια.
3: Αναγέννησε ρο, χωριό είναι.
4: Χωριό.
3: Έπαιξες μπάλα εκεί.
4: Είχε τοπική ομάδα, ναι. Ήταν και καλή. Δεν πρόλαβα βέβαια να παίξω στην αντρική ομάδα. Ήμουν στους μικρούς γιατί είχα φύγει στα 14 για τον ΠΑΟ, για τις ακαδημίες. Αλλά ποδόσφαιρο μάνα. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή.

0: Ζωή στο χωριό, το χωριό ακολουθούσε πάρα πολύ την ομάδα.
1: Τα γνωστά, Αλάνα, χωριό, συμμαθητές να παίξουμε μπάλα ή.
0: Τα γνωστά. Γήπεδο, σχολείο.
1: Ναι, αφού είχε κανένα συγγενή σου τίποτα από την οικογένειά σου που να παίζει μπάλα και να σε τράβηξε.
0: Συγγενή δεν είχε. Με τον πατέρα μου περισσότερο έπαιζε στο χωριό, ρε παιδί μου. Ναι. Ξέρεις από τους παλιακούς αυτά, το χωριό εκεί. Πρώτη γραμμή, ξέρεις εκεί για το χωριό κτλ. Κοντά σε αυτόν αυτό με τράβηξε ουσιαστικά. Και αυτός ήταν που στήριζε ειδικά στα πρώτα βήματα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Έτσι, ένα παιδί 14 χρονών να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Έμεινες μόνος εκεί.
0: Έμενα στην
1: πρώτα
0: αρχή.
1: Πρώτα απ' όλα, πώς σε τσιμπήσαν τα ραντάρ του ΠΑΟΚ.
0: Δοκιμαστικά.
1: Δοκιμαστικά.
0: Είχα πάει στην Τούμπα ένα φιλικό παιχνίδι.
1: Trials.
0: Ναι, trials. Δοκιμαστικά. Έπαιξα ένα φιλικό και ξεκίνησε έτσι.
2: Όπως ήταν αναμενόμενο, μεγάλο μέρος της συνέντευξης ήταν αφιερωμένο στον Όφη. Ο Χρήστος Καρυπίδης μίλησε για τη νέα του θέση στο σύλλογο, για τη φιλοσοφία και τους στόχους της ομάδας, αλλά και για την καθημερινότητα μέσα στον Όφη.
0: Πραγματικά δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, η οποία ξέρει τι κάνει και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ακόμα και όταν είσαι στην κακή σου μέρα, αυτός που σε βλέπει να μπορεί και να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει την ταυτότητα που έχει σαν ομάδα. Ακόμα και στο κακό σου παιχνίδι. Αυτό ο Όφη το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, έτσι. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν χαρίζεται στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό που ξεχωρίζει την ομάδα μας είναι ότι είναι μια πραγματική ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο ανεξαρτήτου αντιπάλου, είτε παίζεις με την ΑΕΚ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις με τη Hoffenheim, προσπαθεί να παίξει με το δικό της
1: στήριο. Μπράβο. Λοιπόν, ξανά, εδώ ήρθαμε που λένε και στο, που λέγαμε παλιά και στο σινεμά. Σε ρώτησα προηγουμένως τι σου βγάζει Όφη και με μια λέξη, εγώ θα δεχόμουν και περισσότερες, αλλά μου είπες τη λέξη κλειδί, οικογένεια. Αγωνιστικά τι σου βγάζει. Δηλαδή, εάν δεν ήσουν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Όφη και ήσουν ένας φίλαθλος, ουδέτερος, γιατί θα πήγαινες και γιατί θα γούσταρες να πας στο Παγκρίτιο ή κάπου αλλού που θα έπαιζε Όφη να τον δεις?
0: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της, που ο βασικός κορμός αποτελείται από Έλληνες. Άρα αυτό και μόνο του σου προκαλεί.
1: Αρχίζει να μας πει 9 Έλληνες μέσα και 10.
0: Άρα αυτό από μόνο του προκαλεί, ξέρεις, έτσι, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να βλέπεις μια ελληνική ομάδα, γιατί το έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό, τις περισσότερες ομάδες, να αποτελείται, ξέρω εγώ, 8 από τους 11 να είναι Έλληνες. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Παλεύει κάθε φάση, παλεύει κάθε δευτερόλεπτο, παλεύει κάθε παιχνίδι. Έτσι, άρα θα πρέπει για να την κερδίσεις, θα πρέπει να υποφέρεις.
1: Να υδρώσεις.
0: Άρα νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορείς να παρακολουθείς τον Όφη.
2: Ο Χρήστος Καρυπίδης αναφέρθηκε στο Μιχάλη Μπούση και στο Χρήστο Κόντι, εξηγώντας τι εκτιμά περισσότερο στους δύο ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.
0: Υπάρχει, ξέρεις, είναι αυτό που τους ικανοποιεί και η πορεία της ομάδας. Ναι, ναι, ναι. Αποτελέσματα.
1: Γιατί το ένα φαίνει το άλλο. Μετά ήδη οριμάζει πάρα πολύ και ζυμώνεται το θέμα του καινούργιου γηπέδου. Οπότε, δηλαδή, όλο αυτό το ένα φαίνει το άλλο. Καλά το είπες. Λουτσέσκου, Κόντις.
0: Διαφορετικές προσωπικότητες. Διαφορετική στον τρόπο ίσως. Λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά και τα λοιπά. Ο Ρασβάν θα έλεγα ότι...
1: Σχολείο και ο Ρασβάν όμως.
0: Μεγάλο. Ο Ρασβάν είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό, έτσι, 2 χρόνια στην Ξάνθη.
1: Στην Ξάνθη, ναι.
0: Πήγαμε και ένα τελικό.
1: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά,
0: ναι,
1: σωστό.
0: Πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα... Τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος. Έτσι.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Με πτώση 0,35% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.555,18 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 350

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα και απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος Ανδρέας Λενακάκης, φιλόλογος, διδάκτορ λαογραφίας, ιστορικός. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λενακάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για την τιμή που μας κάνετε, προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις.

0: πλευρέ και αφορά και πολύ κόσμο. Με τι ασχολείστε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενική εικόνα και ένα γενικό ερώτημα.
1: Επιτέλους είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος από την εκπαίδευση τώρα και 2 χρόνια και ασχολούμαι συστηματικά πια μόνο με τη λαογραφική έρευνα. Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη την και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Ήταν μια εξαιρετική έρευνα. Παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εντούτοις μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα που μελετούνται οι επιγραφές. Ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Βέβαια. Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
0: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας ανακοινώσετε?
1: Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα. Το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ήπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Ναι, ο θρήνος έχει αλλάξει μορφή. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα είναι ότι ενώ οι θρηνοδοί ήταν πάντα γυναίκες, οι μυρολογίστρες,
0: πλέον
1: τώρα μπαίνουν και οι άνδρες με το γραπτό, τον χαραγμένο πια θρήνο στους τάφους. Και μπαίνουν πολύ δυναμικά.
0: Και πώς αποτυπώνεται, μέσα από τετράστιχα?
1: Ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσει πριν από 10 τόσα χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές. Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς. Σήμερα συγκεκριμένα ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων, δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή, έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής, αλλά και σωματικής επαφής, και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
0: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους μήνες?
1: Τους επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες πρώτον είναι πολυσέλιδες, θα υπερβαίνει τις 1.100 σελίδες. Είναι δίτομο το έργο. Δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
0: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
1: Όλη την περιφέρεια
0: από της Κρήτης. Από τα Χανιά μέχρι και το Λασίδι.
1: Από τα Χανιά μέχρι και την Σιτία, την Κάτω Ζάκρο.
0: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς, έχει τη δική της αντίληψη.
1: Θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά ώστε να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, ναι. Αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, μετά ναι. Τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Λινακάκη.

0: Μεγαλώνουμε με μια κατά κάποιο τρόπο συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη αν θέλετε, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως τελικά δεν μας τα είπαν όλα.
1: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ο κόσμος, ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως ιστορία δεν είναι αυτό που μπορεί να διαβάσει, αλλά αυτό που δίνεται στο σχολείο.
0: Άψογα.
1: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους.
0: Μαγειρεύεται
1: σκοπούς.
0: Η ιστορία λοιπόν απόλυτα. Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
1: απόλυτα
0: πιστεύετε?
1: Μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε στα σχολεία, έπρεπε να παρουσιαστεί ένα καινούργιο εθνικό αφήγημα.
0: Θα ρωτήσω τώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ήσασταν φιλόλογος.
1: Βεβαίως.
0: Τα στα σχολεία.
1: Ναι, ένας και δίδασκα ιστορία.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Πώς διαχειρίζεται λοιπόν ένας φιλόλογος, ένας εκπαιδευτικός, ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο ίσως στη βάση του να μην το πιστεύει?
1: Ουσιαστικά διαχειρίζεται το εγχειρίδιο, αλλά διαχειρίζεται και το ιστορικό γεγονός. Εγώ να σας πω, εκτός από το μάθημα της ιστορίας κατευθύνσεων που έπρεπε ο μαθητής να τα μάθει απ' έξω, γιατί έτσι μάθαμε να τους διορθώνουμε.
0: Η παπαγαλία.
1: Παπαγαλία, απαράδεκτη μέθοδος. Αλλά στην ιστορία γενικής παιδείας, θα σας πω και μετά γιατί σταμάτησα να τη διδάσκω, ο καθηγητής είναι εντελώς ελεύθερος να διδάξει αυτό που θέλει μέσα στην τάξη. Υπάρχει το πρόγραμμα.
0: Σωστά.
1: Το
0: μια γενικότερη φιλοσοφία αυτό.
1: Αλλά δεν
0: αυτό
1: είναι ανάγκη
0: προτάσεις.
1: Και δεν πρέπει κιόλα. Σα ίσα, όσο περισσότερε γνώσει έχει ιστορικέ, τόσο περισσότερε.
0: Δεν εγκλωβίζεστε όμω αυτό το εγχειρίδιο?
1: Όχι, δεν εγκλωβίζεται. Για να σα πω για ποιο λόγο εγκατέλειψα το μάθημα τη γενική παιδεία που σα είπα. Κάποτε, την τελευταία χρονιά που δίδαξα ιστορία γενική παιδεία στην Τρίτη Λυκείου, που είναι η σύγχρονη ιστορία και είναι εξαιρετική, είχε τουλάχιστον τα εγχειρίδια εκείνης της εποχής. Παραδόξως, οι κυβερνήσεις έκριναν ότι έπρεπε να αποσυρθούν. Τους έβαλα μια ερώτηση στο τέλος του σχολικού έτους για να γράψουν. Αυτά ήταν γενικής παιδείας, λίγο πριν από τις Πανελλήνιες. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το άγχος των παιδιών. Η ερώτηση λοιπόν ήταν πότε έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από ένα τμήμα με 19 μαθητές που πέρασαν οι δύο στην ιατρική, ουδής μου έδωσε απάντηση. Σωστή. Ούτε ένας. Έχω φωτοτυπήσει, φωτογραφίσει τα γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί. Εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθε στο δημοτικό και γυρνούσε στο σπίτι με την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και το αέτομα επάνω. Και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις απλά πράγματα, την ημερομηνία.
0: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
1: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας?
1: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, τώρα πια μεγαλώνω και γαρσίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορεί να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. ότι οι Έλληνες συνοστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης.

0: κλπ. Κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσουν. Και όταν διδάσκει την ιστορία στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής. Έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από δύο αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43 την γερμανική κατοχή δεν έφτασαν, ξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. Ξεχάσαμε τους θανάτους το χειμώνα 42-43. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα, υπάρχει?
0: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
0: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ. Κλπ. Ως δημοκρατία της τότε Ιουγκοσλαβίας.
1: Είναι επικίνδυνο να ξαναγράφεται η ιστορία?
0: Η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται κάθε φορά. Ανάλογα με την το ιστορικό γεγονός.
1: Οι προϋποθέσεις.
0: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την ιστορία όπως αντιμετωπίζουν τη λαογραφία. Τους λέμε επιστημονικά οι δημόσιοι λαογράφοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει λαογραφία αλλά έχουν την επιθυμία να κάτσουν, να μαζεύουν κλπ. Αυτό που έχουν μαζέψει δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας θα τη δει από την οπτική γωνιά της
1: και τη συγκυρία
0: και τη συγκυρία της εποχής.
1: Ελοχεύουν κίνδυνοι.
0: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
1: Οι οποίοι είναι?
0: Οι οποίοι είναι καταρχήν η παραπλάνηση της κοινής γνώμης.
1: Ανεστοχευμένη.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τη χρήση της ιστορίας από εκείνους οι οποίοι έκαναν οτιδήποτε, οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους ώστε η χώρα να υποταχθεί.
1: Αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για μια απλή άγνοια, μιλάμε για χειραγώγηση.
0: Απόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό?

0: τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν έχει να κάνει, δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσο μικρόνοι κι αν είναι, ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, φράξεις κλπ.
1: Να περάσουμε στην ελληνική ταυτότητα και στους μύθους που την περιτριγυρίζουν.
0: Ναι, ευχαρίστως.
1: Και να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι η εικόνα που έχουμε για την περίφημη ελληνική ταυτότητα στην πραγματικότητα.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
1: Και πώς ορίζεται ταυτότητα.
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι Νησιώτες, οι Κρητικοί. Αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς, βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα, είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα, λόγου χάρη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι συνέχεια των Βυζαντινών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μελετητές οι οποίοι λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς κλπ. Σημασία έχει στην ταυτότητα τι πιστεύω το υποκείμενο ότι είναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι Έλληνας δεν μπορεί να υπάρξει, λέω τώρα υποθετικά, χωρίς να μην τον εξητάρει η Βυζαντινή μουσική. Η Βυζαντινή ζωγραφική. Προσέξτε, μια αφαιρετική ζωγραφική, την οποία καταλαβαίνει η τελευταία γριούλα στο χωριό. Ενώ για να καταλάβουμε σύγχρονες αφαιρετικές μορφές τέχνης, θέλουμε μια παιδεία.
1: Η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ιστορική πραγματικότητα, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα καταφεύγουμε όταν συνειδητοποιούμε το δικό μας κενό. Σαφώς, δεν πήρε μόνο οι Έλληνες, ολόκληρη η Ευρώπη πήρε τις βάσεις από την αρχαία Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι στη βάση της ελληνορωμαϊκή. Ελληνική στις αρχές, στις αξίες, στη φιλοσοφία. Ρωμαϊκή στη διοίκηση. Στο δίκαιο. Στην οργάνωση του κράτους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ευρωπαίου. Αυτή είναι η ταυτότητα των Ελλήνων. Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε DNA. Έτσι το βιώνουμε.
1: Έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας και στην περίοδο που διανύουμε από ήρωες ή από ιστορική αλήθεια?
0: Θεωρώ ότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Δηλαδή στα παιδιά, μετά από εμπειρία 37 χρόνων να συνομιλώ σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά 17 και 18 χρονών στο Λύκειο, τα παιδιά θα είναι μόνο την αλήθεια.
1: Πόσο εύκολα χρησιμοποιούσατε στο σχολείο τον όρο ήρωας? Και σε ποιες περιπτώσεις και πώς τον αντιλαμβάνεστε?
0: Δεν θυμάμαι να τον χρησιμοποίησα. Έλεγα αγωνιστές, αλλά ήρωας δεν είναι λέξη που την χρησιμοποιούσα. Προσωπικά αναφέρομαι, έτσι. Δεν έκανα βέβαια και στο γυμνάσιο. Μιλάμε ότι αναφερόμουν μόνο στο Λύκειο και δίδασκα σύγχρονη ιστορία. Ελάχιστες φορές Βυζαντινή.
1: Ακροβατούν έτσι δίπλα-δίπλα σε τεντωμένο σκηνή οι όροι της περηφάνειας και της αυταπάτης?
0: Πιο πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
1: Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση.
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Έγινε προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση που εσείς οριοθετείτε.
0: Έγινε, αλλά γκρεμίζεται το ένα μετά το άλλο. Και ειδικά εκείνο που αλλάζει είναι το βιβλίο της ιστορίας. Τα βιβλία της ιστορίας πρέπει να προσαρμοστούν. Σας έφερα το παράδειγμα του γεγονότος στη Σμύρνη. Τότε θυμάμαι ο Ελεύθερος Τύπος. Είχε αφιερώσει ένα εσωτερικό, όχι ένθετο, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσωτερικό φύλλο, όλο το δίφυλλο.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πώς το λέτε. Υπάρχει ένας τεχνικός όρος. Και έκρινα λοιπόν κι εγώ ότι μάλλον βρήκα την ευκαιρία να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Λέω, χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα, και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου, που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον, που είναι ένα ύμνος στην αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος,
0: γιατί
1: θα σας δώσω μια πάσα.
0: Ναι.
1: Ποια περίοδος ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η σύγχρονη. Η νεότερη. Εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας. Εργαλειοποιήθηκε τελικά, όχι από όλους ευτυχώς, το Πολυτεχνείο. Εργαλειοποιήθηκε το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγεί σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. Το να μην γνωρίζεις την ιστορία, θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επαιτίους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πιστεύει ότι η Επανάσταση του 21 έγινε το 1840.
1: Οι αγωνιστές της Κεσαριανής εργαλειοποιήθηκαν?
0: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση τους, έβαζε ένα εικαστικό να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την πρωτομή του, δεν είναι πρωτομή, με το άγαλμα του Ξυλούρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράνη,

0: Διαφοροποίησε το σώμα το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι πρωτομή. Δεν είναι πρωτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο Ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο, που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα. Ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος, ιστορικός. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο τη θεματική «Η ιστορία ως μάθημα ζωής». Μαθαίνουμε από την ιστορία και τα γεγονότα της ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη?
1: Μαθαίνει όποιος έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αφοριστικό λόγο «οι Έλληνες δεν διδασκόμαστε από την ιστορία». Εκείνο που διδάσκει η ιστορία είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία κλπ. Ότι το διδάσκει, το διδάσκει. Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
0: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία?
1: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής της κομματικού φορέας στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
0: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
1: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται την τελευταία περίοδο ότι το μάθημα του εμφυλίου δεν το μάθαμε καλά. Κάτι που εμπεδώθηκε πολύ καλά από τους Ιταλούς.
0: Και από τους δύο πόλους όμως δεν έχει εμπεδωθεί.
1: Φοβάμαι ότι, όχι φοβάμαι, πιστεύω, δεν είμαι ιστορικός, υπάρχουν αξιότεροι εμού και ειδικότεροι να πούν, αλλά πιστεύω ότι πολύ εύκολα ξεχνάνε ο προοδευτικός χώρος.
0: Υπάρχει μοίρα στην ιστορική εξέλιξη?
1: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι. Αποφάσεις, κρίση. Δεν είναι της μοίρα μας να είμαστε λαός που θα περιμένουμε τον πολιτικό να μας δώσει ένα... Κάποτε έδιναν, οι πολιτικοί γυρνούσαν στους φτωχούς και τους έδιναν σακούλες με ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια. Έτσι, εγώ τα έζησα αυτά. Τώρα δίνουν 20άρικο, 30άρικο, 50άρικο. Αυτό δεν είναι στη μοίρα μου.
0: Είναι η τότε επιδοματική πολιτική. Η τότε
1: επιδοματική πολιτική.
0: Ναι, ναι. Αν τώρα ο Ανδρέας Λενακάκης ήθελε να αλλάξει από τη ρίζα του ένα ιστορικό γεγονός, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν πριν τη δικτατορία.
0: Και οδήγησαν στο πραξικόπημα.
1: Και οδήγησαν και έφεραν την δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω? Γιατί τα μίσθη του εμφυλίου πολέμου σε όλες τις χώρες θένε χρόνο για να επωλωθούν. Δυστυχώς σε μας δεν δόθηκε ο χρόνος. Και παρόλο που είχαμε, η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχες.
0: Διαχρονικά.
1: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο, παρά τα αρνητικά του.
0: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
1: Εντελώς. Είναι. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν. Μην ακούτε κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ημερομηνία, η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε. Όχι το 68, ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε. Και όχι μετά από 20 χρόνια.
0: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός λοιπόν, και
1: αυτό,
0: επιβεβαιώνει...
1: Λοιπόν, αυτό ναι. Ούτε τα ονόματα, το να ξέρω
0: ναι.
1: Ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, είναι απαραίτητο.
0: Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσεις
1: προαπαιτούμενο,
0: να μπει στη φιλοσοφία γενικότερη στην ιστορική.
1: Εκείνο που είναι δύσκολο
0: ναι.
1: Για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρία, είναι ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο και κάτι ακόμα. Πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων ότι έχουν μετανιώσει που έχουν δώσει στο παρελθόν κείμενά τους, ιστορικά κείμενα. Γιατί δεν περίμεναν οι άνθρωποι ότι μετά από 5 χρόνια θα ανάγκαζαν όλα τα Ελληνόπουλα να τα μάθουν απ' έξω.
0: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός, ο Ανδρέας Ολενακάκης, και επιβεβαιώνει στους τηλεθεατές μας ότι η ιστορία μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι βαρετή.
1: Ναι, είναι βαρετή.
0: Πώς θα στρέψουμε λοιπόν στο μέσα του το παιδί προκειμένου να αγαπήσει, να αγκαλιάσει την ιστορία,
1: ναι,
0: καθώς αυτή τη στιγμή έχει σύμμαχο ένα εκπαιδευτικό που λέει ότι είναι βαρετή η ιστορία.

0: Ωραία. Είναι βαρετή. Εδώ, ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι φιλόλογοι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και πάρα πολύ ομιλητικοί να μιλάμε για διαδραστικά μαθήματα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, είναι ιστορία. Υπάρχει ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις. Θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν θα επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω. Ιστορική. Για αυτή την επίσκεψη. Για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του Ηρακλείου.
1: Είναι εκατοντάδες σημεία.
0: Είναι και εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις κρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες, τις βενετσιάνικες του κάστρου.
1: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία χρόνια.
0: Σε λίγες.
1: Οπότε ακριβώς, οπότε εκεί, οπότε εκεί γνωρίζουμε.
0: Σας λέω, δηλαδή υπάρχει τρόπος και υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη. Θέλει έρευνα.
1: Τελικά η ιστορία ίσως να μην
0: ξέρετε
1: είναι
0: τι έγινε
1: μάθημα.
0: Με τις πηγές που παρουσιάσει. Δηλαδή δίνουμε το πρωτότυπο κείμενο, πρωτότυπα κείμενα στους μαθητές. Τους εξετάζουμε στις πανελλήνιες.
1: Σωστά.
0: Και περιμένουμε να μας βγάλουν κρίση παιδιά 18 χρονών για ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας.
1: Αναφέρεσαι στις πανελλαδικές.
0: Αναφέρομαι στις πανελλαδικές.
1: Και εκεί κρίνεται η πορεία των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι, και κρίνεται η πορεία τους, η πορεία της ζωής τους, ναι. Σε εισαγωγικά.
1: Μέσα
0: πολλά.
1: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο.
0: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην τάξη, ο καθηγητής να πει έχουμε αυτό το κείμενο. Δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις, να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται, να μάθω δηλαδή τη διαδικασία και άλλο να συγγράψω ιστορία.
1: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
0: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο για να μιλήσω για θέματα της ειδικότητας.
1: Έχετε βγει στοχευμένα να γίνω πιο
0: θα σας πω, έχω μέχρι τώρα εκδώσει περίπου 15, δεν θυμάμαι, είναι 14-15 βιβλία. Έκανα μόνο μια παρουσίαση. Αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να ζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεστε τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου, στις δουλειές που έχω δημοσιεύσει, είναι και ένα βιβλίο που αφορά τον ελευθερό στομολόγο. Είναι και το μόνο το οποίο πούλησε πολύ. Πρέπει να πουλήθηκαν πάνω από 1500 αντίτυπα. Φοβόμουν να το εκδώσω, γι' αυτό και έκανα, είναι το μοναδικό που έκανα την παρουσίαση, παρουσία καθηγητών πανεπιστημιακών, ώστε να έχω το άλοθη ότι εγώ ο καθηγητής του δημόσιου λυκείου έτσι ασχολούμαι με αυτά τα ταπεινά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά που συνεχίζω να κάνω είναι να καταγράφω

0: την χρήση του ποιητικού λόγου ως πολιτική κριτική στις πολιτικές προσωπικότητες από το 1995 και μετά. Τα συνθήματα που κυκλοφορούν για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είναι μαντινάδες, που λήγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι εκατοντάδες. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν από δύο φωτογραφίες φτιαγμένες. Το ένα ήταν ένα όστρακο αθηναϊκό που έγραφε τη φράση αυτή που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα, και το άλλο ήταν ένα σεμέν βελονάκι που κι αυτό είχε γράψει την φράση. Τα θεώρησα τόσο ενδιαφέροντα ώστε τα ανάρτησα στο διαδίκτυο, στο προσωπικό μου.
1: Και τι προκαλέσατε?
0: Εκπομπές ραδιοφωνικές επί τριήμερων με διαφορετικές προσωπικότητες του χώρου του εκπαιδευτικού, που έκριναν ότι δεν μπορώ να είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης και με τέτοιες αναρτήσεις, καταγγελία στη δευτεροβάθμια και όλα αυτά.
1: Από ποια σκοπιά το έβλεπαν οι συγκεκριμένοι που προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες?
0: Μόνο από τη σκοπιά του στενού ορίζοντα που μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μια καινούργια εργασία, η οποία θα βγει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να είμαστε καλά. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι χιούμορ αντιμετωπίζει ο λαός πράγματα τα οποία τον γένε. Είναι φοβερό το καυστικό χιούμορ του λαού, και το οποίο διατηρείται και σήμερα σε μια εποχή απρόσωπη, που οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι οι παλιές πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις. Και όμως ο λαός επιμένει, όπως έκανε με διάφορες μορφές θεάτρου, για να κριτικάρει την πολιτική και τους πολιτικούς.
1: Υπήρχε κάποιο ψέμα στο οποίο είχατε πιστέψει κι εσείς και είχατε βασιστεί?
0: Ναι. Όλη η γενιά μου. Αλλά θα πρέπει να κρίνουν το τωρινό πολιτικό σύστημα.
1: Έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα?
0: Ναι. Πιστέψαμε στο σοσιαλισμό. Εγώ είμαι τότε 16 χρονών. 14. Και σε ένα παιδί 14 χρονών πιστεύει. Και πιστεύει βαθιά. Όταν του δείχνεις ένα κόσμο που μπορεί να είναι καλύτερος.
1: Κάποια ιστορική προσωπικότητα που σας απογοήτευσε? Ιστορική προσωπικότητα?
0: Όχι, δεν με απογοητεύει περισσότερο το γεγονός η θεοποίηση ιστορικών προσωπικότητων που ενώ μπορούσαν δεν έπαιξαν τους ρόλους τους καλά. Δεν με απογοητεύουν οι προσωπικότητες. Με απογοητεύει ο κόσμος, ο απλός λαός που επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάζονται ως προσωπικότητες να το παίζουν προσωπικότητες.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Βοηθάει το διαδίκτυο ή καταστρέφει την ιστορική αλήθεια? Και βέβαια έχει μπει και στην καθημερινότητά μας και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, στο διαδίκτυο το μόνο είναι μια χαρά. Δεν είμαι καθόλου αντιπαλός του. Έτσι, δεν νομίζω ότι κάνει κακό στα παιδιά. Είναι ένας χώρος που αντλείς γνώσεις. Μόνο που εξαρτάται από σένα τι θα γράψεις στη μηχανή αναζήτηση.
1: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI.
0: Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη, αν της βάλεις μια πληροφορία, το έκανα, ξέρετε, πριν δύο μέρες. Μπήκα σε ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης και το ρώτησα, επειδή είχα βάλει, είχα τοποθετήσει μέσα στο AI 950 σελίδες, 3.000 επιγραφές, και ήθελα να δω σε ποιες υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή να τις κατηγοριοποιήσω. Μετά μαθαίνω ότι όποια πληροφορία δώσεις στο AI, αυτό τη διατηρεί για τον εαυτό του. Έγραψα λοιπόν, λέω, ξέρεις για καμιά εργασία του Ανδρέα Λενακάκη με τα ταφικά? Και αυτά τα δύο PDF που του ανέβασα μου τα έδινε ως βιβλιογραφία. Αυτό είναι ψέμα. Στο AI και στον υπολογιστή δεν θα πρέπει να πιστεύεις, αλλά θα πρέπει να διασταυρώνεις. Είναι λοιπόν μια χαρά. Τώρα, αν ένα παιδί προτιμά να παίζει με τις ώρες με το κινητό ή παλιότερα λέγαμε να βλέπει τηλεόραση, αυτό είναι, εγώ ξέρω και παιδιά τα οποία προτιμούν να πάνε για μπάσκετ, να πάνε για ποδόσφαιρο, να πάνε με τους φίλους τους. Ο καθένας παραδίδει τον εαυτό του όπως θέλει.
1: Αν επαναλάβουμε την σημερινή συζήτηση αναφορικά με την τοποθεσία και τη χρονική διάρκεια μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πόσο διαφορετικές θα θέλατε να είναι οι συνθήκες γύρω
0: θα
1: από
0: εμάς? Θα ήθελα
1: μας
0: να φανώ εντελώς ψεύτης. Να βγω εντελώς ψεύτης. Θα ήθελα να, παρόλο που εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουν πολύ περισσότερο μυαλό, κρίση και αντίληψη από αυτούς που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένου και μου, για να πούν την άποψή τους.
1: Δεν είναι καθρέπτης όμως η νέα γενιά?
0: Βέβαια. Εφόσον η νέα γενιά βγαίνει, είναι προϊόν θερμοκηπίου. Όταν είναι προϊόν της ζωής, είναι πολύ δυνατή.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Απόλαυσε η συζήτηση μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θα την επαναλάβουμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
1: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
2: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα τα μιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα τα μιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου.